επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 13. Η όραση ενάντια στη Βαβυλώνα που είδε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός. Σηκώστε σημαία επάνω στο υψηλό βουνό. Υψώστε προς αυτούς τη φωνή. Κινήστε το χέρι για να μπουν μέσα στις πύλες των αρχόντων. Εγώ πρόσταξα τους διορισμένους μου. Μάλιστα, φώναξα τους δυνατούς μου για να εκτελέσουν το θυμό μου, αυτούς που χαίρουν στη δόξα μου. Φωνή πλήθους επάνω στα βουνά σαν μεγάλου λαού. Θορυβώδης φωνή των συγκεντρωμένων βασιλείων των εθνών. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται τον στρατό της μάχης. Έρχονται από μακρινή γη, από τα πέρατα του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανάκτησής του, για να αφανίσουν ολόκληρη τική. Ολολίζεται, επειδή η μέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα'ρθει σαν όλεθρος από τον παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και κάθε καρδιά ανθρώπου θα διαλυθεί. Και θα τρομάξουν. Πόνοι και θλίψεις θα τους κατακυριεύσουν. Θα είναι μέσα σε πόνο σαν αυτή που γεννάει. Θα μείνουν εκστατικοί ο ένας προς τον άλλον. Τα πρόσωπά τους θα είναι φλογισμένα. Δέστε, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρή και γεμάτη από θυμό και φλογερή οργή, για να κάνει τη γη έρημη και θα εξαλείψει από αυτή τους αμαρτωλούς της. Επειδή τα αστέρια του ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους. Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει στην ανατολή του και το φεγγάρι δεν θα εκπέμψει το φως του. Και θα παιδεύσω τον κόσμο για την κακία του και τους ασεβείς για την ανομία τους. Και θα σταματήσω τον κομπασμό των υπερήφανων και θα ταπεινώσω την υψηλοφροσύνη των φοβερών. Θα κάνω έναν άνθρωπο περισσότερο πολύτιμον από καθαρό χρυσάφι, μάλιστα ένα άνθρωπο περισσότερο από το χρυσάφι του Οφύρ. Γι' αυτό θα ταράξω τους ουρανούς και η γη θα συστεί από τον τόπο της, στο θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και κατά την ημέρα της φλογερής οργής του. Και θα είναι σαν ζαρκαδάκι που το κυνηγούν και σαν εγκαταλειμμένο πρόβατο. Καθένας θα στρέφεται στο λαό του και καθένας θα φεύγει στον τόπο του. Καθένας που έχει βρεθεί θα διαπεραστεί και όλοι οι συγκεντρωμένοι θα πέσουν με μάχαιρα. Και τα παιδιά τους θα τα συντρίψουν μπροστά τους. Τα σπίτια τους θα τα ελεηλατήσουν και τις γυναίκες τους θα τις βιάσουν. Δέστε, θα ξεσηκώσω τους μύδους εναντίον τους, οι οποίοι δεν θα σκεφτούν το ασήμι και στο χρυσάφι δεν θα ευχαριστηθούν σε αυτό. Αλλά τα τόξα τους θα συντρίψουν τους νεανίσκους και δεν θα ελεήσουν τον καρπό της κοιλιάς. Το μάτι τους δεν θα λυπηθεί, παιδιά. Και η Βαβυλώνα, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξο καύχημα των Χαλδαίων

0: είναι όπως όταν ο Θεός είχε καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ούτε θα κατασκηνωθεί, από γενεά σε γενεά. Ούτε Άραβες θα στήσουν τις σκηνές τους εκεί, ούτε ποιμένες θα αναπαύονται εκεί. Αλλά εκεί θα αναπαύονται θηρία. Και τα σπίτια τους θα είναι γεμάτα από ζώα που ολολίζουν. Και στροθοκάμιλοι θα κατοικούν εκεί και σάτυροι θα χορεύουν εκεί. Και οι έλουροι θα φωνάζουν μέσα στα ερημωμένα σπίτια τους και τσακάλια στα παλάτια της απόλαυσης τους. Και ο καιρός της πλησιάζει να έρθει και οι ημέρες της δεν θα μακρύνουν. Οσιέ, ένατο κεφάλαιο. Μη χαίρεσαι Ισραήλ ούτε να εφραίνεσαι, όπως οι λαοί, επειδή πόρνευσες ξεκλίνοντας από το Θεό σου. Αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνι σιταριού. Το αλώνι και ο λινός δεν θα τους θρέψουν και το κρασί θα λείψει από αυτούς. Δεν θα κατοικήσουν στη γη του Κυρίου. Ο Εφραήμ όμως θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και θα φάνε ακάθαρτα στην Ασσυρία. Σπονδές κρασιού δεν θα προσφέρουν στον Κύριο, ούτε θα είναι σε αυτόν αρεστοί. Οι θυσίες τους θα είναι σε αυτούς σαν το ψωμί εκείνων που πενθούν. Όλοι όσοι τις τρώνε θα μολυνθούν. Επειδή δικό τους ψωμί υπέρ της ψυχής τους δεν θα μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Τι θα κάνετε σε ημέρα πανήγυρης και σε ημέρα γιορτής του Κυρίου? Επειδή, δέστε, έφυγαν για την ταλαιπωρία. Η Αίγυπτος θα τους συγκεντρώσει, η Μέμφυδα θα τους θάψει. Τα επιθυμητά τους με ασήμι θα τα κληρονομήσουν οι τσουκνίδες. Αγκάθια θα είναι στις σκηνές τους. Ήρθαν οι ημέρες της επίσκεψης. Ήρθαν οι ημέρες της ανταπόδοσης. Ο Ισραήλ θα το γνωρίσει. Ο προφήτης είναι άφρονας. Ο πνευματέμφορος άνθρωπος μενόμενος εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου και του μεγάλου μίσους εναντίον σου. Ο φρουρός του Εφραήμ ήταν αυτός μαζί με το Θεό μου. Και ο προφήτης έγινε παγίδα ενός παγιδευτή πουλιών σε όλους τους δρόμους του και μίσος στον οίκο του Θεού του. Διαφθάρηκαν βαθιά όπως στις ημέρες της Γαβά. Γι' αυτό θα θυμηθεί την ανομία τους, θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφύλι στην έρημο. Είδα τους πατέρες σας σαν τα πρωτογεννήματα της οικιάς στην αρχή της. Αυτοί όμως πήγαν στον Βελ Φεγόρ και αφιερώθηκαν στην τροπή και έγιναν βδελικτοί όπως το αντικείμενο της αγάπης τους. Και για τον Εφραήμ, σαν πουλί η δόξα τους θα πετάξει από τη γένα και από τη μήτρα και από τη σύλληψη. Αλλά κι αν εκθρέψουν τα παιδιά τους, θα τους ατεκνώσω, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, επειδή αλίμονο ακόμα σε αυτούς όταν αποσυρθώ από αυτούς. Ο Εφραήμ μου φαινόταν σαν την Τύρο, φυτεμένος σε τόπο ευχάριστο. Όμως ο Εφραήμ θα βγάλει τα παιδιά του για το φωνιά. Δώσε σε αυτούς, Κύριε. Τι θα δώσεις? Δώσε σε αυτούς μήτρα που αποβάλλει και ξερούς μαστούς. Όλη η κακία τους είναι στα γάλγαλα, επειδή εκεί τους μίσησα. Εξαιτίας της κακίας των πράξεών τους θα τους εξώσω από τον οίκο μου. Δεν θα τους αγαπώ πλέον. Όλοι οι άρχοντές τους είναι αποστάτες. Ο Εφραήμ πατάχτηκε. Η ρίζα τους ξεράθηκε. Καρπό δεν θα κάνουν. Ακόμη κι αν γεννήσουν, θα θανατώσω τα επιθυμητά της μήτρας τους. Ο Θεός μου θα τους απορρίψει, επειδή δεν τον άκουσαν. Και θα είναι πλανόμενοι ανάμεσα στα έθνη. Οσιέ, δέκατο κεφάλαιο. Ο Ισραήλ είναι μια άμπελος με ωραία κλίματα. Καρποφόρησε άφθονα. Σύμφωνα με το πλήθος των καρπών του πλήθινε τα θυσιαστήρια. Σύμφωνα με την αγαθότητα της γης του λάμπρινε τα αγάλματα. η καρδιά τους είναι μοιρασμένη. Τώρα θα τιμωρηθούν. Αυτός θα κατασκάψει τα θυσιαστήριά τους. Θα φθείρει τα αγάλματά τους. Επειδή τώρα θα πούν «Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, επειδή δεν φοβηθήκαμε τον Κύριο. Και ο βασιλιάς τι θα μας έκανε?» Μίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη. Γι' αυτό η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κόνιο στα αυλάκια του χωραφιού. Οι κάτοικοι της Σαμάριας θα κατατρομάξουν για το μοσχάρι της Βεθαβέν. Επειδή ο λαός μου θα πενθήσει γι' αυτό και οι ειδωλοθήτες του που χαίρονται σε αυτό για τη δόξα του, επειδή μετικίστηκε από αυτό. Ακόμα, αυτός θα φερθεί στην Ασσυρία ως δώρο στο βασιλιά Ιαρίβ. Ντροπή θα καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θα αντραπεί για τη βουλή του. Η Σαμάρια αφανίζεται και ο βασιλιάς της σαν αφρός επάνω στην επιφάνεια του νερού. Και η βομή της Σαβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θα καταστραφούν. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στα θυσιαστήριά τους και θα πούν στα βουνά «Σκεπάστε μας» και στους λόφους «Πέστε επάνω μας». Ισραήλ, αμάρτησες από τις ημέρες της Γαβά. Εκεί στάθηκαν. Η μάχη στη Γαβά ενάντια στους γιους της ανομίας δεν έφτασε σε αυτούς. Σύμφωνα με τη βουλή μου βέβαια, θα τους περάσω από παιδεία. Και οι λαοί θα συγκεντρωθούν εναντίον τους όταν φέρνονται σε αιχμαλωσία για τις δύο ανομίες τους. Ο Εφραήμ είναι μεν διδαγμένο δαμάλι που του αρέσει να αλωνίζει. Όμως εγώ θα περάσω ζυγό επάνω στον ωραίο λαιμό του. Θα υποζεύξω τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θα αρωτριάζει, ο Ιακώβ θα βολοκοπάει για τον εαυτό του. Σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη, θερίστε με έλεος. Ανοίξτε την αφημένη γη σας. Επειδή είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο, μέχρι ότου έρθει να σταλάξει επάνω σας δικαιοσύνη. Έχετε αρωτριάσει ασέβεια, θερίσατε ανομία, φάγατε καρπό ψέματος. Επειδή έλπισες στον δρόμο σου, στο πλήθος των ισχυρών σου. Γι' αυτό απώλεια θα σηκωθεί ανάμεσα στους λαούς σου και όλα τα φρούριά σου θα κυριευθούν, όπως ο Σαλμάν κυρίευσε την Βεθαρβέλ κατά την ημέρα της μάχης. Η μητέρα κατασυντρίφθηκε επάνω στα παιδιά. Έτσι θα κάνει σε εσάς η Βεθήλ, ένεκα της έσχατης ανομίας σας. Πρωί θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, 21ο κεφάλαιο. Και οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ, και τους είπαν στη Σιλό, στη γη της Χανάν, τα εξής. Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε και τα περίχωρά τους για τα κτίνη μας. Και οι γιοι Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους. Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθητών και η γη του Αρών, του ιερέα, που είναι από τους Λεβίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Σιμεών και από τη φυλή του Βενιαμίν, 13 πόλεις. Και οι υπόλοιποι γη του Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Εφραήμ και από τη φυλή του Δάν και από το μισό της φυλής του Μανασί, 10 πόλεις. Και οι γη του Γυρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από το μισό της φυλής του Μανασί, στη Βασάν, 13 πόλεις. Οι γη του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. και από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών έδωσαν αυτές τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Και τις πήραν η γη του Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Καάθητων, από τους γιους του Λεβί, επειδή σε αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Και τους έδωσαν την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και τα περίχωρά της ολόγερα. Αλλά τα χωράφια της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Και στους γιους του Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθύρ και τα περίχωρά της, και την Εσθέμοα και τα περίχωρά της, και την Ολών και τα περίχωρά της, και την Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Αΐν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, την Βεθσεμές και τα περίχωρά της. 9 πόλεις από τις δύο αυτές φυλές. Και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, την Αναθώθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Όλες οι πόλεις των γιών του Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ, των Λεβιτών, των υπόλοιπων από τους γιους του Καάθ, πήραν τις πόλεις του κλήρου τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Κιφσαΐμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρά της, τη Γηφεδόν και τα περίχωρά της, την Εαλών και τα περίχωρά της, την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από το μισό της φυλής του Μανασί, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις ήσαν 10 και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιών του Καάθ. Και στους γιους του Κυρσών, από τις συγγένειες των Λεβιτών, έδωσαν από το άλλο μισό της φυλής του Μανασί, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Γολάν, στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσερά και τα περίχωρά της, 2 πόλεις. Και από τη φυλή του Ισάχαρ, την Κισιών και τα περίχωρά της, την Δαβράθ και τα περίχωρά της, την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της, την Ενγανίμ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδόν και τα περίχωρά της, την Χελκάθ και τα περίχωρά της και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρά της και την Καρθάν και τα περίχωρά της. 3 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Γυρσονιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και στις συγγένειες των γιών του Μεραρί, στους υπόλοιπους από τους Λεβίτες, έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών, την Ιοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Καρθά και τα περίχωρά της, τη Δυμνά και τα περίχωρά της, την Νααλόλ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ρουβίν έδωσαν την Βοσόρ και τα περίχωρά της και την Ιαζά και τα περίχωρά της, την Κεδημόθ και τα περίχωρά της και την Μιφάθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Γάδ έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Ραμόθ, στη Γαλάδ και τα περίχωρά της και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, την Εσεβόν και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις ήσαν 4. Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λεβιτών, ήσαν 12 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Λεβιτών που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους. Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους ολόγυρα. Έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις. Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους. Και την κυρίευσαν και κατοίκησαν σε αυτή. Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους. Και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους. Όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους. Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν. Ιησούς του Ναβί, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί και τους είπε «Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε και υπακούσατε στη φωνή μου σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα. Δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σε αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψτε και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη της ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Προσέχετε τώρα όμως υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους του και να τηρείτε τις εντολές του και να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας». Και ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους απέλησε και πήγαν στα σπίτια τους. Και στο μεν μισό της φυλής του Μανασί ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν, στο άλλο μισό αυτής της φυλής όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τους έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε και μίλησε σε αυτούς ως εξής. «Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας και με υπερβολικά πολλά κτίνη, με ασίμι και με χρυσάφι και με χαλκό και με σίδερο και με ημάτια, υπερβολικά πολλά. Μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας». Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί στράφηκαν και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ από τη Σιλό, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή. Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και η μισή φυλή του Μανασί, οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος. Και οι γη Ισραήλ άκουσαν να λέγεται «Δέστε, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατάντικρη στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιών Ισραήλ. Και όταν οι γη Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ στη Σιλό, για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, τον Φινεές, γιο του Ελεάζαρ τον ιερέα, και μαζί του 10 άρχοντες, από ένα άρχοντα αρχηγό πατριών, αναφιλή του Ισραήλ, και καθένας ήταν ο πρώτος της οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες του Ισραήλ. Και πήγαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, και τους μίλησαν λέγοντας «Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η ανομία που πράξατε ενάντια στο Θεό του Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο? Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγόρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα και έγινε πληγή στη συναγωγή του Κυρίου, και εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο? Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Αν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή του Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας. Και μη αποστατήσετε από τον Κύριο, ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος του Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ? Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του? Τότε αποκρίθηκαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ: «Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει, αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα. Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εξητήσει. Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας: αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πούν στα παιδιά μας τα εξής: τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ? Επειδή ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνιο ως όριο ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, γη του Ρουβίν και γη του Γάδ, δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο. Και οι γη σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε: ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στις γενναίες μας ύστερα από εμάς, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία του Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας και με τις θυσίες μας και με τις ειρηνικές προσφορές μας. Για να μην πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας: εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε: αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε εμάς ή στις γενναίες μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μη γέννητο να αποστατήσουμε από τον Κύριο και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που είναι μπροστά στη σκηνή του. Και όταν ο Φινέας, ο ιερέας και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ που ήσαν μαζί του άκουσαν τα λόγια που η γη Ρουβίν και η γη Γάδ και η γη Μανασί μίλησαν, ευχαριστήθηκαν. Και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στους γιους του Μανασί: σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο. Τώρα λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι του Κυρίου. Και γύρισε ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους του Ρουβίν και από τους γιους του Γάδ, από τη γη Γαλαάδ στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σε αυτούς απόκριση. Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ ευλόγησαν το Θεό και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη για να αφανίσουν τη γη όπου κατοικούσαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ, επειδή είπαν: αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί, γιατί κάθε φορά μας δίνει καινούργια πράγματα και σήμερα θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού που δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα έχουμε συνδέσει μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας και είναι θαυμάσιο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που έχουμε ξεκινήσει μια σειρά που τίτλο έχει μια σειρά από κηρύγματα, τα 7 ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Και όλα αυτά και τα 7 εφαρμόζονται τέλεια στον Κύριο. Αλλά είπαμε ότι και σε εμάς, αδελφοί, καθώς ο Κύριος μας κάνει να και θέλει να είμαστε όπως ο Κύριος, και αυτά που εφαρμόζονται στον Ιησού θέλει ο Θεός να εφαρμόζονται και σε εμάς ένα μέτρο, αυτά τα 7 έχουν να κάνουν και με εμάς. Γιατί ο Κύριος μας προώρησε, λέει, να είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Σύμμορφοι. Και θα δούμε λίγο τα 7 ημί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος της ζωής. Είναι το πρώτο που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το δεύτερο. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Αυτά είναι τα 7 εγώ είμαι. Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά το τι ήταν. Ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Και ο Θεός θέλει και σε εμάς, αδερφοί, να αποκαλυφθεί ως προς αυτό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε το τι ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί είναι απαραίτητο ώστε τελικά να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και τελικά να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Θεού, να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτό που ο Κύριος θέλει. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 8:12, λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Όσοι σε ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Για να δούμε πού το είπε ο Κύριος μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι το είπε σε ένα σημείο το οποίο θα μας ανοίξει ο Κύριος σήμερα πράγματα, να καταλάβουμε γιατί το είπε τότε. Ήταν ακριβώς μετά που έφυγαν αυτοί οι κατήγοροι που κατηγορούσαν αυτή τη γυναίκα που την είχαν συλλάβει επί μοιχεία. Και το λέει μετά ακριβώς που έφυγαν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο το λέει. Και θα δούμε σήμερα αυτό το λόγο. Για να ξεκινήσουμε από τον ίδιο το Θεό, λέει ότι ο Θεός είναι φως. Γιατί αυτό είναι που σήμερα θα αναλύσουμε. Το φως το αληθινό. Το φως του κόσμου. Λέει στην Α Ιωάννου στο 1:5, ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Ο Θεός δεν είναι και ναι και όχι. Και άσπρο και λίγο μαύρο μέσα. Ο Θεός είναι φως, είναι κάτι το οποίο είναι άγιο. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει τίποτα που να τον μιένει μέσα του. Είναι φως και φωτίζει τα πάντα. Ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε και τον Ιησού στην προς Εβραίους στο 1:3 λέει ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως. Η ακτινοβολία εκείνου του φωτός είναι ο Ιησούς. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το φως είναι ο Κύριος. Και αυτό το απάβγασμα, πάει να πει ακτινοβολία, αντανάκλαση, λάμψη, είναι από το «από» και «αυγάζω», που από εκεί βγαίνει η αυγή. Ήταν προφητευμένο για τον Ιησού, αδερφοί, ότι θα ήταν το φως του κόσμου. Το φως του Θεού, το Άγιο φως του Θεού, θα ερχόταν να φωτίσει όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι από τη γέννηση μας δίνει μια προφητική εικόνα, θα λέγαμε, που την τέταρτη μέρα, ενώ στην αρχή λέει ο Θεός, που την αρχή λέει γεννηθεί το φως και έγινε φως, την τέταρτη μέρα δημιούργησε τον ήλιο, που ο ήλιος για μας εδώ στη γη είναι η μοναδική πηγή φωτός, θα λέγαμε, φυσική πηγή φωτός, που ο Κύριος μας έχει δώσει το φως το αληθινό. Όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει, υπάρχει σκοτάδι. Και τον έφτιαξε την τέταρτη μέρα, την τέταρτη χιλιετηρίδα που ήρθε ο Χριστός, αυτό συμβόλιζε. Στον Ισαΐα, στο 9.2, λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς». Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ενώ περπατάγαμε μέσα στο σκοτάδι, φανταστείτε, αιώνες, χιλιετηρίδες, 4.000 χρόνια μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο Θεός έβλεπε τον κόσμο να βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Διαβάζουμε πολλά και διάφορα, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έκτροπα που γινόντουσαν και από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Θεό. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδε, λέει, φως, μέγα φως. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς μπορεί να μην γίνει μέγα φως, αλλά ο Κύριος μας θέλει να είμαστε φώτα. Και όλοι μαζί να είμαστε αυτό το μεγάλο φως που είμαστε το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας είναι φως, ο Ιησούς Χριστός είναι και είχε προφητευτεί ότι θα ήταν το φως, θα ερχόταν στον κόσμο, αλλά ήταν προφητευμένο και σε εμάς και για μας ότι θα είμαστε το φως. Το φως του κόσμου, λέει στον Ψαλμό 52, λέει «Εκ της Ιών ή της είναι η εντέγε της ωραιότητος έλαψε, έλαψε ο Θεός». Δηλαδή, μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τη Σιών του, ο Κύριος έλαμψε φως στον κόσμο και λάμπει. Και να δούμε πώς το κάνει αυτό. Και το είπε ο ίδιος ο Ιησούς, που όλοι ξέρουμε. Τι είπε ο Ιησούς? «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Είμαστε το φως». Όμως θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό εδάφιο για να ξεκινήσουμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να δούμε πότε το λέει ο Κύριος αυτό, το ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τι σηματοδοτεί αυτό, τι θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό και τι απήχηση έχει αυτό για μας σήμερα. Μας δίνει ο Κύριος πανέμορφες εικόνες μέσα από το λόγο του για να κατανοήσουμε το σχέδιό του, να κατανοήσουμε το θέλημά του, τι θέλει ο Θεός από μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζω λοιπόν στον Ιωάννη στο 8.12, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον, μόλις φεύγουνε οι κατήγοροι, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ», όποιος με ακολουθεί, δεν θέλει περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και θα δούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν, γιατί ο Ιησούς Χριστός επέλεξε εκείνη τη στιγμή να πει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία, το είχαμε πει, είχαμε κάνει ένα κήρυγμα γι' αυτό, με την ηχευωμένη, η οποία την σχαστεί στη παγίδα. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, και δεν ήταν τόσο το να πέσει η γυναίκα στην παγίδα, αλλά το να πέσει ο ίδιος ο Ιησούς στην παγίδα, γιατί έφεραν μπροστά του να κάνει μια κρίση. Το νόμο ή το έλεος? Και είπαμε ότι αν διάλεγε το έλεος που κήρυται, θα καταργούσε τον νόμο, που ο νόμος τι ζητούσε, τι απαιτούσε, τη φυσική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Έπρεπε με λιθοβολισμό να πεθάνει. Εάν διάλεγε τον νόμο, θα καταργούσε όλη αυτή τη διδασκαλία που έλεγε για το έλεος, την αγάπη, τη συγχώρεση του Θεού. Ήθελε να τον παγιδεύσουν και ξέρουν την ιστορία και τι τους είπε. Αλλά καθώς ο Θεός του έδωσε το τι να μιλήσει, καθώς γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων και με αυτό που απάντησε έφυγαν όλοι οι κατήγοροι, τελικά, αδερφοί, το σχέδιο τους απέτυχε. Ένα σχέδιο το οποίο ήταν από μια πονηρή καρδιά, από μια καρδιά γεμάτη αμαρτία, γεμάτη υποκρισία, γεμάτη από πονηρία, απέτυχε, γεμάτη από σκοτάδι θα λέγαμε, απέτυχε. Και έχουμε όλο αυτό το αμαρτωλό, το μαύρο, το σκοτάδι, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τι? Το φως της ζωής, το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και είναι η πρώτη αιτία, ο πρώτος λόγος που λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Την μια μεριά το σκοτάδι της αμαρτίας και από την άλλη μεριά η αγιοσύνη, η καθαρότητα και η αποκάλυψη του Κυρίου μας. Λέει, εν αυτό ή το ζωή, λέει στο κατά Ιωάννη στο 1.4, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Ήταν Άγιος, καθαρός. Και αυτή η ζωή του, η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Μέσα στο σκοτάδι λάμπει το φως και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να τον καταλάβει, να τον διαβρώσει τον Κύριό μας. Εμάς που μας λέει ο Κύριος ότι είμαστε το φως του κόσμου και εμείς, πόσο μας έχει διαβρώσει το σκοτάδι, πόσο λάμπουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο όμως που χρειάζεται μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ο δεύτερος λόγος που θα δούμε σήμερα. Θυμάστε ότι αυτό συνέβη στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο, εάν το έχετε παρατηρήσει, είναι το κεφάλαιο αυτό που λέει ότι ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Μια μεγάλη γιορτή που έπρεπε κάθε αρσενικό να βρίσκεται εκεί, έφτιαχνα σκηνές εκεί στην Ιερουσαλήμ, κατοικούσαν εκεί και θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε εκεί στο 7ο κεφάλαιο ότι όστις διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή υδάτων ζώων τον θέλω συρρεύσει από την κοιλιά του, και αυτό έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα δινόταν τότε. Πότε? Όταν ο Κύριος σταυρωνόταν, αναστηνόταν και έπρεπε να αναλυφθεί, έπρεπε να δοξαστεί, γιατί δεν ήταν δοσμένο λέει, Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Μίλησε λοιπόν για το Πνεύμα το Άγιο αμέσως πριν, την προηγούμενη μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναήρθε στο ναό και έφεραν τη μοιχευωμένη. Ωραία. Ήταν λοιπόν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στους Ιουδαίους. Όπως είπα, έφτιαχνα σκηνές. Και ο σκοπός της γιορτής αυτής ήταν να θυμηθούν όλες αυτές τις μέρες το πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους μέσα στην έρημο, μέσα στις σκηνές, εκεί που 40 χρόνια έκαναν αυτή την περιπλάνηση και έκαναν κύκλους στην έρημο. Όμως ο Θεός ποτέ δεν τους άφησε. Ποτέ δεν τους άφησε. Τι ιδιαίτερο υπήρχε εκείνα τα χρόνια στην έρημο, εκτός το μάνα που κατέβαινε κάθε μέρα, που είναι ο άρτος της ζωής, συμβόλιζε τον άρτο της ζωής. Τι άλλο ήταν? Τι υπερφυσικό υπήρχε? Υπήρχε μια στήλη φωτιάς και μια στήλη νεφέλης. μπροστά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και τι γινότανε, ο Θεός έδωσε αυτή την εφέλεια ώστε καθώς περπατούσαν μέσα στην έρημο να ήταν κάτω από σκιά και καθώς βάδιζαν μέσα στη νύχτα να υπήρχε αυτή η φωτιά, αυτό το φως, ώστε να τους οδηγεί πού, στον δρόμο τους. Κάτι πολύ φοβερό, έτσι, φοβερό. Βλέπουμε όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και τους πνιγούσαν οι Ισραηλίτες, αυτά τα δύο, την εφέλη που έδινε σκοτάδι και δεν μπορούσαν να δουν οι Αιγύπτιοι το στρατόπεδο των Ιουδαίων, των Εβραίων, και από την άλλη μεριά υπήρχε το φως της στήλης εκείνης που έβλεπαν οι Ισραηλίτες και βάδιζαν. Και εξαιτίας αυτής της νεφέλης και αυτού του φωτός, του στήλου του πυρός, δεν μπορούσαν τα στρατόπεδα να ενωθούν και τελικά να τους καταστρέψουν οι Αιγύπτιοι. Αλλά αυτά τα δύο, τη μέρα την νεφέλη και η φωτιά τη νύχτα, ήταν που τους συντρόφευε κάθε μέρα 40 χρόνια μέχρι που πήγαν μέσα στη γη της Απαγγελίας. Τι σηματοδοτούσε όλο αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας το λέει, ότι οι Ισραηλίτες, λέει, βαπτίστηκαν και στη θάλασσα αλλά και στην Εφέλη. Δηλαδή δύο βαπτίσματα. Το βάπτισμα στο νερό που είναι, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, και μετά βαπτίστηκαν, λέει, στην Εφέλη, όπως και έχει να κάνει με το στήλο αυτό του πυρός, που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος είπε εγώ με το φως του κόσμου. Πότε ήτανε? Την γιορτή της κοινοπηγίας, που οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, θυμόντουσαν το πώς οι πρόγονοί τους πήγαιναν 40 χρόνια και κάνουν όλη αυτή την περιπλάνηση μέσα στην έρημο. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, γιατί έπρεπε να ακολουθούν την εφέλη και το στήλο αυτό του πυρός, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Σαν να τους λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος. Μα δεν έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο Κύριος τι είναι, άραγε. Θυμάστε ένα κήρυγμα είχα κάνει παλιά, που τίτλο είχε «Ο Άγγελος της Παρουσίας». Και είχαμε αποδείξει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από εδάφια, ένα-ένα, ότι αυτός ο άγγελος που παρουσιάστηκε εν φλογή πυρός στο Μωυσή, στην Γεώμενη Βάτο, ήταν ο ίδιος άγγελος ο οποίος τους οδήγησε να πάρουν τον νόμο στο Σινά. Ο ίδιος άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, και ο ίδιος ο άγγελος αυτός ήταν που τους οδηγούσε 40 χρόνια στην έρημο. Να διαβάσω δύο εδάφια έτσι, για να μην το έχουμε απλά, να το αποδείξουμε λίγο. Λέει για τον Μωυσή ότι άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός ήρθε και το συνάντησε και του λέει, λύσουν τα υποδήματά σου. Τόπος αυτός είναι Άγιος. Στις πράξεις, το 735, λέει, διαχειρός αγγέλου του φαλέντος εις αυτόν εν τη Βάτο, ούτως εξήγαγε αυτούς, αφού έκανε τέραντα και σημεία στη γη της Αιγύπτου και στην Ερυθρά θάλασσα και εν τη ερήμο 40 έτη. Ο ίδιος άγγελος. Ο άγγελος της παρουσίας. Ο ίδιος άγγελος φανερώθηκε στο νησού του Ναβί. Λέει, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στη γη της Απαγγελίας να κατακτήσει τους εχθρούς σου. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός ο άγγελος ήταν ο άγγελος της παρουσίας. Δεν θέλω να το πω, είναι μεγάλο κήρυγμα αυτό, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε, να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άγγελος, ο οποίος ήταν ευλογή πυρός, ήταν η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε στην έρημο 40 χρόνια και αντιπροσώπευε ποιον, αδελφοί? Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου, ο οποίος μετά που ήρθε εδώ, στην πρώτη έλευση του μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Και πώς ήρθε ως Πνεύμα Άγιο, θυμάστε? Λέει, δεν θα σας αφήσω, λέει, ορφανούς, έρχομαι προς εσάς, τους είπε στους μαθητές του. Πώς ήρθε αυτός ο άγγελος της παρουσίας? Πώς ήρθε? Ήρθε με γλώσσες πυρός πάνω στους μαθητές, στους 120 που ήταν εκεί στο ανώγιο και περίμεναν τον Κύριο στην προσευχή τους, ώστε τελικά να τους οδηγήσει να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο. Μείνετε, λέει, στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Η ερώτηση είναι η εξής: αν αυτή η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε τη νύχτα αντιπροσωπεύει τον Ιησού, αδερφοί, που λέει «εγώ είμαι το φως του κόσμου», τότε οι μαθητές που έλαβαν από αυτή τη φωτιά τι είναι? Ξέρουμε μέχρι τώρα, και ισχύουν όλα αυτά που ξέρουμε, λέει, οι γλώσσες του πυρός είναι σαν γλώσσα ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό έχει να κάνει με τη γλώσσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο την υποτάσσει. Το πιο απίθαρχο μέρος του σώματός μας είναι η γλώσσα. Και ανοίγεις το στόμα σου και λαλείς με άλλες γλώσσες. Αμήν. Επίσης η φωτιά έχει να κάνει με τον καθαρισμό που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Προσθώ να επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Έρχεται για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να πετάξει τα σκουπίδια. Και το ένα ισχύει και το άλλο. Αλλά πιστεύω ότι ισχύει και αυτό που λέμε τώρα. Αμήν. Η στήλη του πυρός αντιπροσώπευε τον Ιησού Χριστό. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν στήλη όρθιος, με πάνω τη φωτιά, πάνω στο κεφάλι του, γινόμαστε και εμείς τι? Στήλες πυρός. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας, αρφή, είναι ένας από τους σκοπούς που μας δίνει ο Κύριος στο Πνεύμα το Άγιο, είναι να οδηγήσουμε αυτούς που περπατούν μέσα στο σκοτάδι να πάνε πού? Στο φως, στην γη της επαγγελίας, της υπόσχεσης, τον ουρανό. Και λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εάν αυτός ήταν η στήλη του πυρός στην Παλαιά Διαθήκη που οδηγούσε το λαό Ισραήλ στην γη της επαγγελίας και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα έχει το φως της ζωής, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει, αδελφοί, ότι εμείς και εμείς, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, ταυτίζεται με εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Και θέλει και εμείς να πάρουμε ακριβώς την ίδια διακονία. Αλλά το φως πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Λέει, ο άγγελος της παρουσίας λεγότανε αυτός ο άγγελος που τους οδηγούσε μέσα στη γη της ερήμου. Ο άγγελος της παρουσίας. Τα έχω πει αυτά παλιά και τα έχω αποδείξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή φωτιά πάνω μας, τι θέλει ο Θεός να δημιουργήσει? Την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας θέλει να δημιουργήσει. Και η ζωή, λέει, στον Ιησού, ήταν το φως των ανθρώπων. Η ζωή Του ήταν το φως. Καθώς λοιπόν έχει το Πνεύμα το Άγιο, μας καθαρίζει, μας αγιάζει, ώστε να είμαστε φως. Ώστε η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Όχι σαν αυτούς τους υποκριτές που είπαμε προηγουμένως, που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κακία, μέσα στη μοχθηρία, μέσα στο φόνο και στο φθόνο. Αλλά εγώ είμαι, λέει, το φως της ζωής. Η ζωή μας η ίδια, παρουσία. έχει να κάνει με την οδηγία των ανθρώπων, καθώς μιλάμε, να γνωρίσουν τον Κύριο, να μας ακολουθήσουν, να μας βγουν μέσα από το σκοτάδι, αλλά έχει να κάνει επίσης και με τα παραδείγματα που ο Θεός θέλει να είμαστε, να είμαστε καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους χριστιανούς, για τα αδέρφια μας. Όπως είπα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε για τα αυτά που λέει τα 7 εγώ ημί. Το να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο και να του γνωρίσεις τον Κύριο, μπορείς να το πεις με το λόγο σου, με τα λόγια σου, μπορεί να έρθει, αλλά για να τον οδηγήσεις τελικά να μείνει, ο καρπός σου να μείνει και να πάει στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει η ίδια μας η ζωή να είναι άγια και καθαρή, όπως ήταν το Κύριο. Το Κύριο η ζωή. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο, τη δόξα, έβλεπαν την αγιοσύνη, τους λόγους. Λέει, πού να πάμε Κύριε, λέει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, λέει ο Πέτρος. Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε δουλειές, δεν είχε, είχε χίλια δύο τον περίμεναν, γκρίνια από πίσω τις οικογένειές τους. Για φανταστείτε το. Λοιπόν, τα παρατήσαν όλα, τα παράτησαν τις δουλειές τους, τα πάντα, για να ακολουθήσουν εκείνον ο οποίος δεν ήταν απλά, όπως είπαμε, τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί τα έβλεπαν πολλοί, αλλά έβλεπαν την ίδια του τη ζωή, πώς ήταν, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο τελικά, έξω από αυτά που είχαν γνωρίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και θέλει ο Θεός και εμείς αδελφοί να λάμπουμε σαν φώτα μέσα στο σκοτάδι. Η ζωή μας η ίδια να είναι το φως. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να γίνουμε φώτα, όπως ήταν εκείνος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η ώρα και η στιγμή που ο Κύριος είπε τελικά «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ήτανε η γιορτή της κοινοπηγίας και είχαν φρέσκια τη μνήμη τους εκεί. Κάπου διάβασα ότι αυτές τις μέρες, λέει, είχαν φτιάξει δύο τεράστιες λιχνίες στην Ιερουσαλήμ που έφεγγαν, λέει, σε όλη την πόλη. Έφεγγαν. Και τι προδήλωνε όλο αυτό? Ήταν μια εικόνα για αυτούς, για να θυμούνται αυτό το στήλο του πυρός, αυτή τη φωτιά που φώτιζε τους προγόνους τους μέσα στην έρημο. Και καθώς ήταν αυτές οι λιχνίες, τεράστιες λιχνίες, που έβλεπαν εκεί, άναβαν μόνο τότε. Έρχεται ο Ιησούς και τους λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Οι στήλες, αδερφοί, γιατί λέει «στήλη πυρός». Οι στήλες έχουν να κάνουν με τη μαρτυρία. Βλέπουμε του Λότη γυναίκα που θυμάστε, κοίταζε πίσω, έγινε στήλη άλατος. Μαρτυρία. Βλέπουμε στην περίπτωση, σε μια άλλη περίπτωση, με τον Λάβαν και με τον Ιακώβ, που έθεσαν μια στήλη και λέει «Ο σωρός ούτως είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον». Ότι δεν θα περάσω εγώ προς εσένα και εσύ δεν θα περάσεις προς εμένα. Μαρτυρία. Λέει επίσης στον Ισαΐα στο 19 εδάφιο «Εν εκείνη τη μέρα θελήστε εν το μέσο της Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον». Και θέλει είστε, λέει, εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρία. Όπου βλέπουμε στήλη μέσα στο Λόγο του Θεού, συνήθως για να μην λέμε απόλυτα, έχει να κάνει με μαρτυρία. Έστειναν τη στήλη και ήταν μαρτυρία. Γι' αυτό και επέλεξε ο Κύριος αυτή τη λέξη. Στήλη πυρός. Σημείο. Ιδού εγώ, λέγει, τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός διασημείο και τεράστια στον Ισραήλ. Σημείο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω στο Λουκά το τι τους είπε ο Κύριος πριν αφήγει, πριν αναγκηθεί. Λουκάς 24:46. Και είπε προς αυτούς ότι ήταν γραμμένο ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός να αναστηθεί από τους νεκρούς και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Για να είναι κάποιος μέσα στους 12 μαθητές του Αρνίου, θυμάστε που ο Ιούδας έφυγε, τον πρόδωσε και έπρεπε κάποιος να τον αντικαταστήσει, αλλά αυτός που θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει θα έπρεπε να ήταν μάρτυρας από τη βάπτιση του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Μάρτυρες. Και εμείς είμαστε μάρτυρες. «Κι δού», λέει, «εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Τι τους προόριζε ο Κύριος? Τι τους προόριζε? Να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Όλοι μας. Αλλά για να γίνουν μάρτυρες, στήλες, σημεία, τι έπρεπε πρώτα να γίνει? Να αντιθούν δύναμη εξύψους, δηλαδή να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και να γίνουν στήλες πυρός. Στήλες πυρός. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε ο Κύριος και έκανε αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται αυτό το φαινόμενο κάθε φορά. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Άλλη μια φορά λέει η ιστορία εκκλησιαστική ότι συνέβη σε μια αναζωπήρωση αυτό. Αλλά γιατί στον καθέναν γλώσσες πυρός? Ο Κύριος ήθελε να τους κάνει μάρτυρες. Μάρτυρες στο ονόματος του. Το ίδιο και εμάς. Γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Προσέξτε. Αυτό που έκανε σε αυτούς ήταν ένα φαινόμενο που έγινε. Για να δώσει μια εικόνα.

0: για να καταλάβουμε το σκοπό που μας δίνει ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο. Και το σκοπό, ο σκοπός είναι να μιλήσουμε γλώσσες, σκοπός Του είναι να καθαριστούμε, αλλά και ο τρίτος σκοπός είναι να γίνουμε μάρτυρες στο ονόματός Του, στήλες και σημεία για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Του, για να φανερωθεί το φως τελικά του Θεού στον κόσμο. «Σεις είστε το φως του κόσμου», μας λέει. Αμήν. Περιμένετε. Περιμένετε μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Ματθαίος 5:14. «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουση λίχνων και φέτουση αυτών κάτω από το μόδιο». Λιχνάρι δεν το ανάβεις και το βάζεις κάτω από το κόσκινο. «Αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγεις πάντα τους εν τη οικία». Είναι η μαρτυρία μας. Είναι η μαρτυρία μας στον κόσμο που δεν θα πρέπει να είναι κρυφή. Φανερή θα πρέπει να είναι η ζωή μας, η μαρτυρία μας, η ομολογία μας τον Κύριο. Και τι συνεχίζει, λέει, «ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Είναι η μαρτυρία μας που μέσα από αυτή τη μαρτυρία οι άνθρωποι βλέπουν ώστε να οδηγηθούν στον Χριστό, αλλά είναι και τα έργα μας, δηλαδή το αποτέλεσμα και η απόρρεια του Άγιου χαρακτήρα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα καλά έργα. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτά είναι που ο Θεός θέλει να δει στον κάθε ένα από μας και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο και ο καρπός μας να μένει. Δεν είναι μόνο να ομολογήσεις ότι εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί μπορείς να το ομολογήσεις και να μην ντρέπεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται, αλλά άμα τους πλησιάσεις, χριστιανοί άνθρωποι, αν τους πλησιάσεις, έτσι είναι οι χριστιανοί. Σαν και σένα, τα λόγια σου, πράξεις σου, συμπεριφορά σου. Δεν είναι μόνο να είμαστε το ένα, να μην ντρεπόμαστε για τη μαρτυρία μας, αλλά το πιο βασικό είναι η ζωή μας η ίδια, και μάλιστα πολύ περισσότερο σε μια κοινωνία που ζούμε, που είναι μικρή κοινωνία εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η ζωή μας. Η ζωή μας είναι το φως των ανθρώπων και σε κάλεσε να είσαι μια στήλη φωτιάς, μια στήλη πυρός που θα βλέπουν οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει, εσένα και εμένα, για να μην περπατήσουν μέσα στο σκοτάδι. Όπως δεν περπατούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο στο σκοτάδι. Είχαν φως. Και επίσης μέσα στο βράδυ αυτή η φωτιά του ζέστενε μέσα τους. Δεν είχαν κρύο, γιατί στην έρημο αυτό συμβαίνει. Η μέρα είναι φοβερή θερμοκρασία και χρειαζόταν η σκιά. Το βράδυ όμως είχε πολύ κρύο και ήταν η φωτιά να τους ζεσταίνει εκεί τους ανθρώπους αυτούς. Το ίδιο κάνει και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αμήν. Το Πνεύμα του Θεού. Εμείς αδερφοί μπορούμε να πούμε ότι όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θυμάστε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους έλεγε, λέει, τυφλός δεν μπορεί να οδηγεί τυφλό, γιατί και οι δυο που θα πέσουνε στον βοθρό. Διαβάζω στη Φιλιππισίους το 2:14. «Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο». Εσείς είστε το φως του κόσμου. «Κρατούντες το λόγο της ζωής, διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού», ως φωστήρες. Αυτός που επέμβει φως είναι η ερμηνεία. Αμήν. αυτός που επέμπει φως. Έτσι μας θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Να φύγει κάθε είδους πονηρία, κάθε είδους υποκρισία, κάθε τι το οποίο μιένει. Να είμαστε, λέει, άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού, αμόμητα, μέσα σε μια σκολιά και διαστραμμένη γενιά. Ένα τελευταίο βλέπουμε, και αυτό βέβαια έχει και αυτό τη σημασία του πολύ, μια άλλη περίπτωση που λέει ο Κύριος τα ίδια πράγματα, κάνει την ίδια διακήρυξη για τον εαυτό του, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και είναι στον Ιωάννη στο 9:1. Και λέει, και ενώ ανεχώρη είδεν άνθρωπον τυφλών εκκαινετής, ήταν αυτός ο εκκαινετής τυφλός, που αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι, βέβαια, πνευματικά. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντας, Ραβί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Και ο Κύριος τους λέει, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και λέει, ακούστε, εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με. Έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ. Ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Εγώ, ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Το πάρουμε αυτήν την τελευταία φράση. Ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Και αυτό το πρέπει να το πάρεις εσύ, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Για τον εαυτό σου πρέπει να το πάρεις αυτή τη φράση, να πεις, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μου θέλει να είμαι το φως του κόσμου. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε μέχρι να είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Τι εννοεί εκεί ο Κύριος? Δεν μου λέτε πότε λάμπει περισσότερο το φως, τη μέρα ή τη νύχτα? Ένα φως, έχεις ένα φως, έχεις ένα φως, πότε λάμπει περισσότερο? Τη νύχτα. Ναι, αλλά γιατί λέει ότι έρχεται νύχτα ενώ είμαι το φως και κανένας δεν μπορεί να εργάζεται μέσα στη νύχτα, αφού ο Κύριος είσαι το φως του κόσμου? Πώς δεν μπορεί να εργάζεσαι μέσα στη νύχτα? Για ποια νύχτα μιλάει? Αν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εν αυτό ήτο η ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων, και το φως, λέει, εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Πότε φέγγει, πού φέγγει το φως? Στο σκοτάδι. Εδώ γιατί λέει ότι έρχεται σκοτάδι και εγώ δεν μπορώ να, και κανένας δεν μπορεί να δουλέψει? Ενώ είσαι φως. Μιλάει για τον καιρό του Αντίχριστου, λοιπόν. Το αυτό το σκοτάδι. Και γιατί κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, αδελφοί, για πέστε μου, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ενώ είμαστε φως? Ενώ είμαστε φως, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται αυτές τις μέρες του Αντίχριστου? Γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Θα έχουμε φύγει. Το φως του κόσμου τούτου θα έχει φύγει. Πώς αποκτήσαμε αυτό το φως, είπαμε? Με το Πνεύμα το Άγιο. Τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι προϊόν της χάριτος του Θεού. Και η χάρις του Κυρίου θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Και δεν θα υπάρχει φως. Αμήν, δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Μα οι Άγιοι της Λήψης, έχετε διαβάσει στο 11ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη να δείτε για αυτούς τους δύο μάρτυρες που είναι οι Άγιοι της Λήψης? Θα βγαίνει φωτιά από το στόμα. Όποιος τους βλάπτει, λέει, θα πρέπει να θανατώνεται. Και τελικά θα κλείσουν, λέει, τη βροχή να μην βρέχει. Φοβερές πληγές θα έρθουν εξαιτίας αυτών των δύο μαρτύρων. Και τελικά ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει. Άγιτες λήψεις είναι αυτοί. Δεν μου λέτε τώρα αυτοί. Μπορούν να δώσουν αυτό το φως της ζωής στους ανθρώπους. Αυτό το φως δεν μπορούν να το δώσουν. Έρχονται και κρίνουνε. Έρχεται κρίση. Και τελικά θα πεθάνουν. Γιατί θα πεθάνουν στο τέλος? Πολλοί λένε, δεν πειράζει, λέει, ο Θεός θα μου δώσει και άλλη ευκαιρία. Α, δεν είμαι στην αρπαγή, θα είμαι στους αγίους της λήψης. Ναι. Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου. Και θυμήθηκα σήμερα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε σε κάποιον ο οποίος ήταν πόρνος μέσα στην εκκλησία, που έκανε πορνεία μαζί με την... Είχε πεθάνει ο πατέρας του, τέλος πάντων, και είχε πάει τη γυναίκα του, για γυναίκα του, δικιά του. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ότι αυτόν μαζευτείτε όλοι μαζί και το δικό μου πνεύμα μαζί και παραδώσατε, λέει, αυτό τον άνθρωπο εις το σατανά, εις απώλεια της αρκός του, μήποτε σωθεί το πνεύμα του, λέει, την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Στην ουσία, αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί, λέγονται ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι στην αρπαγή, πού παραδίδονται? Πού παραδίδονται? Για πάνω, σκέψτε το λίγο. Γιατί να τον παραδώσουν εκεί? Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό? Γιατί καθώς θα έρθει ο διάβολος ενάντια στο σώμα του με αρρώστιες, με ασθένειες, ώστε τελικά να πεθάνει ή να πρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θανάτου, να μετανοήσει ο άνθρωπος. Κύριε, συγχώρεσέ με στην τελευταία στιγμή, και να τον σώσει ο Κύριος, να σώσει το πνεύμα του. Γι' αυτό παραδίδεται στον Σατανά προς όλεθρο της αρκός. Και βλέπω μια παρόμοια κατάσταση με αυτούς τους αγίους της λήψης, αφού δεν επέλεξαν να είναι τακτοποιημένοι σε αυτή την όμορφη περίοδο της χάριτος που βασιλεύει το φως του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού, η σωτηρία και η χάρη του Κυρίου και το έλεος του. Ο Θεός θα τους δώσει μια άλλη ευκαιρία. Όμως θα τους παραδώσει πού? Στον Σατανά. Γιατί ο ίδιος ο Αντίχριστος θα είναι εικόνα και ομοίωση του διαβόλου προς όλεθρο της αρκός για να σωθεί το πνεύμα του στο τέλος. Αυτό λέει μέσα και στην Αποκάλυψη, ότι θα πλύνουν τις στολές τους, θα λευκανθούν τελικά για να πάνε. Αλλά για να γίνει αυτό, αδερφοί, τι πρέπει να γίνει? Να περάσουν μέσα από τη μάχαιρα του Αντιχριστού. Μέσα από ταλαιπωρίες φοβερές. Φοβερές ταλαιπωρίες. Δεν υπάρχει χάρις σε αυτά τα χρόνια του Αντίχριστου. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Όποιος τους βλάψει, λέει, θα πρέπει να θανατωθεί. Η χάρις του Θεού τελειώνει εκεί. Το φως της ζωής, το φως του κόσμου δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν φύγει, οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός θέλει να είμαστε και να καταλάβουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Να εκτιμήσουμε αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Είναι προϊόν χάριτο σε εμάς. Και δεν δόθηκε απλά και μόνο για να πούμε ότι μιλάμε γλώσσες. Εμείς είμαστε, έχω βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Ναι, έχεις βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, αλλά γιατί ο Θεός το δώσε? Στο δώσε για να καθαριστείς, να αγιαστείς και να είσαι και εσύ μια στήλη πυρός. Και όποιος σε ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Είτε είναι συγγενή σου, είτε είναι παιδί σου, είτε είναι συνάδελφό σου, ό,τι κι αν είναι. Όποιος με ακολουθεί, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε μαθητές. Δεν μας κάλεσε απλά να κηρύξουμε και να πούμε δύο λόγια για τον Ιησού που σταυρώθηκε. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητές τι κάνουνε? Ακολουθούν τους δασκάλους τους, όπως οι μαθητές του Χριστού ακολουθούσαν τον Κύριο και έβλεπαν τη ζωή τους. έβλεπαν τη ζωή του. Έτσι και εμάς θα πρέπει να βλέπουν τη ζωή μας. Στήλη πυρός. Αμήν. Σεις είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Θέλει ο Θεός λοιπόν, αδελφοί, να πάρουμε αυτά τα λόγια μέσα μας. Πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την περίοδο της χάριτος. Για αυτή την όμορφη περίοδο που ζούμε. Το 2000 ετών από τότε που ήρθε ο Χριστός μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Και όποιος είναι μέσα σε αυτό, ο Κύριος θα τον παραλάβει μέσα στην δόξα του. Και θα είμαστε το φως της ζωής, το φως του κόσμου αυτού. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διότι ο Κύριος θέλει ελεήσει τον Ιακώβ και θέλει έτι εκλέξει τον Ισραήλ και καταστήσει αυτούς εν τη γη αυτών. Και οι ξένοι θέλουσιν ενωθεί με ταυτόν και θέλουσι προσκοληθεί εις τον οίκον του Ιακώβ. Και οι λαοί θέλουσι λάβει αυτούς και φέρει αυτούς εις τον τόπον αυτών. Και ο οίκος του Ισραήλ θέλει κληρονομήσει αυτούς εν τη γη του Κυρίου δια δούλους και δούλας. Και θέλουσιν είστε εχμάλωτοι αυτών ή εχμαλωτήσαντες

όζον εν οργή επί τα έθνη, καταδιώκεται και ουδείς οκολείων. Πάσα η γη αναπαύεται, ησυχάζει, εκφωνούσιν άσματα αγαλιάσεως, χαίρουσιν επί σε και εέλατη, εκέδρη του Λιβάνου, λέγουσε, αφού σύ εκοιμήθεις, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, δια να υπαντήσει την έλευσήν σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς, πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσεν εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντες ούτι θέλουσιν αποκριθεί και επί προσέ. Και εσύ έγινες αδύνατος καθώς ημείς, κατεστάθης όμοιος ημών. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι εστρωμένος υποκάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουσι. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί εις των ουρανών. Θέλω υψώσει των θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των νεφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατινήσει προσέ, θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες, ούτως είναι ο άνθρωπος οποιον την γη να τρέμει, οσίων τα βασίλεια, ο ερημόνων την οικουμένη και καταστρέφων τας πόλης αυτής, ο μία πολίων εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού. Πάντες οι βασιλείς των εθνών, πάντες αναπαύονται εν δόξη έκαστος εν τη οικία αυτού. Σι δε απερίφθης του τάφου σου ως κλάδος δελικτός, ημάτιων και κεντημένων, πεφωνευμένων εν μαχαίρα, καταβαινόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενον. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι υφάνησα στην γήν σου, εφώνευσα στον λαόν σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θέλει ονομαστεί. Ετοιμάσατε σφαγήν εις τα τέκνα αυτού, δια την ανομίαν των πατέρων αυτών, δια να μη σηκωθώσει και κληρονομήσωση την γήν και γεμίσωσει το πρόσωπον της οικουμένης από πόλεων. Διότι θέλω σηκωθεί εναντίον αυτών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει από της Βαβυλώνος το όνομα και το υπόλοιπον και ιών και έκγονον, λέγει Κύριος. Και θέλω καταστήσει αυτήν κληρονομίαν εχήνων και λίμνας υδάτων και θέλω σαρώσει αυτήν με το σάρωτρον της απολίας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως εν ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, εξάπαντος καθώς ευουλεύθην, ούτω θέλει γίνει. Και καθώς απεφάσισα, ούτω θέλει μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριον εν τη γη μου και να καταπατήσω αυτόν επί των ωραίων μου. Τότε ο ζυγός αυτού θέλει σηκωθεί από αυτόν και το φορτίον αυτού θέλει αφαιρεθεί από τον νόμον αυτόν. Αυτή είναι η βουλή, η βεβουλευμένη καθόλης της γης. Και αυτή η χείρ η εξυπλωμένη επί πάντα τα έθνη. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων απεφάσισε και τι θέλει αναιρέσει, και η χείρα αυτού εξυπλώθη και τι θέλει αποστρέψει αυτήν. Εν το έτη καθώ απέθανεν ο βασιλεύς Άχαζ, έγινεν αυτή η όρασης. Μη χαίρε Παλαιστίνη πάσα, διότι συνετρίφθη η ράβδος του πατάξαντόσε. Επειδή εκ της ρίζης του Όφεως θέλει εξέλθει βασιλίσκος και ο καρπός αυτού θέλει είστε φλογερός πετώμενος όφης. Και η πρωτότοκη του πτωχού θέλουσι τραφή και οι ενδεείς θέλουν συναναπαύεστε εν ασφαλεία. Και θέλω θανατώσει την ρίζαν σου με πείναν και θέλω φωνεύσει το υπόλοιπον σου. Ολόλιζε πύλη, βόα πόλης, εχάθης Παλαιστίνη πάσα, διότι έρχεται καπνός από βορρά και ουδέ εις θέλει λείψει από τις εκστρατεύσεως αυτού εν της ορισμένης καιρής. Και τις απόκρισης θέλει δοθεί εις τους πρέσβεις των εθνών, ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών και επ' αυτήν θέλου συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Η κατά Μωάβ όρασης. Επειδή η Αρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη, επειδή η Κύρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα
και υφανίσθη.

0: ανέβει εις τον οίκον και εις δεβών τους υψηλούς τόπους δια να κλάψει. Ο Μωάβ θέλει ολολήξει δια την Εβό και δια την Μεδεβά. Πάσε εκεφαλέ θέλουσι φαλακρωθεί, παν γένιον θέλει ξυριστεί. Εν τεσοδείς αυτών θέλουσιν είστε περιεζωσμένοι σάκους. Επί των δωμάτων αυτών και εν τες πλατείες αυτών, πάντες θέλουσιν ολολήξει μετακλαθμού μεγάλου. Και η Εσεβών θέλει βοά, και η Ελεαλή. Η βοή αυτών θέλει ακουστεί έως η Ασά. Δια τούτου οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θέλουσιν ολολήξει. Η ψυχή αυτών θέλει ολολήξει δι' αυτούς. Η καρδία μου θέλει αναβοήσει δια τον Μωάβ. Οι φυγάδες αυτού θέλουσι τρέξει έως Σιγόρ, ως τριετής δάμαλης. Διότι κλαίοντες θέλουσιν αναβεί δια της αναβάσεως της Λουίθ. Διότι εν τη οδό της Οροναΐμ θέλουσιν υψώσει φωνήν εξολοθρευμού. Διότι τα ύδατα της Νιμρίμ θέλουσιν εκλείψει. Διότι ο χόρτος εξηράνθη, η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει ουδέν χλωρών. Δια τούτο η αυθονία την οποίαν συνήξαν και εκείνο το οποίον απεταμίευσαν θέλει φερθεί εις την κοιλάδα των Ιταιών. Διότι η φωνή έφθασε κύκλο εις τα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός αυτής έως Εγλαΐμ και ο ολολιγμός αυτής εις Βίρ Ελίμ. Διότι τα ύδατα της Δημών θέλουσι γεμιστεί αίματος. Διότι θέλω επιφέρει έτη δεινά επί Δημών, λέοντας επί τον διασωθέντα εκ του Μωάβ και επί τα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Αποστήλατε το αρνίον προς τον άρχοντα της γης, από Σελά εν τη ερήμο, προς το όρος της θυγατρός της Ιών. Διότι ως πτηνών πλανόμενων από τη συμβολεάς αυτού δεδιωγμένων, ούτως εθυγατέρες του Μωάβ θέλουσιν είστε κατά τας διαβάσεις του αρνών. Βουλεύου, εκτέλεσον το δίκαιον. Εν το μέσο της ημέρας κάμε την σκιάν σου ως νύκτα. Κρύψον τους δύο κομμένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Η δεδιωγμένη μου, ας παρικίσωση παρασύ, Μωάβ. Γεννού εις αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού. Διότι ο αρπακτήρ ετελείωσεν, ο πορθητής έπαυσεν, οι καταδυνάστε εξολοθρεύθησαν από της γης. Και με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία εν τη σκηνή του Δαβίδ, ο κρίνων και εξητών κρίσιν και σπεύδων δικαιοσύνην. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, είναι λίαν υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την μανίαν αυτού. Τα ψεύδια αυτού θέλουν σηματεωθεί. Δια τούτο ο Μωάβ θέλει ολολήξει. Πάντες θέλουσιν ολολήξει δια τον Μωάβ. Θέλετε θρηνολογήσει δια τα θεμέλια της Κυρ Αρεσέθ. Εκτυπήθησαν βεβαίως. Διότι επεδιάδες της Εσεβών είναι η τονισμένε και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατεσύντριψαν τα καλύτερα αυτής φυτά, τα οποία ήρχοντο έως της Ιαζήρ και περιεπλανόντο δια της ερήμου. Οι κλάδοι αυτής ήσαν εξυπλωμένοι, διέβαινον την θάλασσαν. Δια τούτο μετακλαθμού της Ιαζήρ θέλω κλάψει την άμπελον της Ιβμά. Θέλω σε βρέξει με τα δάκρυά μου, Εσεβών και Ελεαλή. Διότι επί τους θερινούς καρπούς σου και επί των θερισμών σου επέπεσεν αλαλαγμός. Και αφηρέθη η εφροσύνη και η αγαλίασης από τη καρποφόρου πεδιάδος. Και εις τους αμπελώνα σου δεν θέλουσιν είστε πλέον άσματα, ουδέ φωνέ αγαλιάσεως. Η λινοπάτε δεν θέλουσι πατή ίνων εν της λινής. Εγώ κατέπαυσα τον αλλαλαγμόν του τριγητού. Όθεντε εντός θειά μου θέλουσιν ηχήσει ως κιθάρα, δια τον Μωάβ, και τα εσωτερικά μου δια την Κυρ Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμεν επί τους βωμούς αυτού, θέλει εισέλθει στο αγιαστήριον αυτού δια να προσευχηθεί. Πλην δεν θέλει επιτύχει. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον έκτοτε ελάλησε Κύριος περί του Μωάβ. Τώρα δε ο Κύριος ελάλησε λέγον «Εις τρία έτη, ως είναι τα έτη του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θέλει καταφρονηθεί μεθόλου του μεγάλου πλήθους αυτού και το υπόλοιπον θελείστε πολλά ο λίγων και αδύνατον.
1: Οσιέ, κεφάλαιο, γιώτα αλφα. Ότε ο Ισραήλ τον Ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βάλιμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνον αυτόν από τον βραχιώνων αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Και ήμινε σε αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγώνων αυτών και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γην της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θέλει είστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφαία θέλει επιπέσει επί τας πόλης αυτού και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού και καταφάγει ένεκα των διαβουλίων αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασίαν την κατεμού. Αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσεν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει, Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμι ως Αδαμά, πώς θέλω σε θέση ως Σεβοήμ. Η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν. Δεν θέλω εκτελέσει την έξαψην του θυμού μου, δεν θέλω επιστρέψει εις εξολοθρευμών του Εφραήμ. Διότι εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου. Και δεν θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατεί. Ως λέον θέλει βριχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι σπεύσει εκστατικά τα τέκνα από της Δύσεως. Θέλουσι σπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος. Ο Εφραήμ με περιεκύκλωσε με ψεύδι και ο οίκος Ισραήλ με απάτην. Αλλά ο Ιούδας έτι έχει εξουσίαν μετά του Θεού και είναι πιστός μετά των Αγίων. Οσιέ, κεφάλαιο, γιώτα βήτα. Ο Εφραήμ βόσκεται άνεμον και κυνηγεί των ανατολικών άνεμων. Καθημέραν πληθύνει ψεύδι και όλεθρον. Κάμνουσι δε συνθήκην μετά των Ασσυρίων και φέρουσιν έλεον εις την Αίγυπτον. Ο Κύριος έχει έτη κρίσιν μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τας οδούς αυτού. Κατά τας πράξεις αυτού θέλει ανταποδώσει εις αυτόν. Εν τη κοιλία επτέρνησε των αδελφών αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς τον Θεόν. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσεν. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Ναι, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι το μνημόσυνον αυτού. Δια τούτο σύ επίστρεψον προς τον Θεόν σου. Φύλατε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διαπαντός. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζήγια απάτης είναι εν τη χειρή αυτού. Αγαπά να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, βεβαίως εγώ επλούτησα, απέκτησα υπάρχοντα εις εμ' αυτόν. Εν πάση της κόπης μου δεν θέλει ευρεθεί εν εμή ανομία ή της να λογίζεται αμαρτία. Εγώ δε είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου. Θέλω σε κατοικήσει έτη εν σκηνές, ως εν ημέρες επισήμου εορτής. Ελάλησα έτη δια προφητών και οράσεις επλήθυνα εγώ και παρέστησα ομοιώσεις διαχειρός των προφητών. Εν Γαλαάδ τάχα υπήρξεν ανομία. Εν Γαλγάλης μάλιστα εστάθησαν ματαιώτης. Θυσιάζουσι ταύρους και τα θυσιαστήρια αυτών είναι ως σωρή εν τες άβλαξη των αγρών. Ο δε Ιακώβ έφυγε εις την γην της Συρίας και ο Ισραήλ εδούλευσε δια γυναίκα και δια γυναίκα εφύλαξε πρόβατα. Και δια προφήτου ανεβίβασεν ο Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και δια προφήτου διαφυλάχθη. Ο Εφραήμ παρόξυνεν αυτόν πικρότατα. Δια τούτο θέλει εκχέει το αίμα αυτού επ' αυτόν και των ονειδισμών αυτού ο Κύριος αυτού θέλει επιστρέψει επ' αυτόν.
2: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΓ. Και μετά πολλήν καιρόν, αφού ο Κύριος έδωκεν εις τον Ισραήλ ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, και ο Ιησούς ήτο γέρον προβεβικό στην ηλικία, συνεκάλεσεν ο Ιησούς πάντα τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους αυτών και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και είπε προς αυτούς: «Εγώ εγύρασα, είμαι προβεβικός στην ηλικία. Και εσείς είδετε πάντα όσα έκαμεν Κύριος ο Θεός σας, εις πάντα τα έθνη ταύτα δια σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών. Ιδού εγώ εμοίρασα διακλήρου εις εσάς ταύτα τα εναπολιφθέντα έθνη, διακληρονομίαν εις τας φυλάς σας, με τα πάντων των εθνών τα οποία εξολόθρευσα από του Ιορδάνου έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς ηλίου. Και Κύριος ο Θεός σας, αυτός θέλει εξώσει αυτούς απέμπροσθέν σας και θέλει εκδιώξει αυτούς από προσώπου σας και θέλετε κυριεύσει την γη αυτών, καθώς Κύριος ο Θεός σας υπεσχέθη προς εσάς. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να μην αναμειχθείτε μετά των εθνών τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας, μηδέν να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών, μηδέν να ομώσετε, μηδέν να λατρεύσετε αυτούς, μηδέν να προσκυνήσετε αυτούς. Αλλης Κύριον των θεών σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροσθέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά, και ουδείς ειδινήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροσθέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους, διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις σε αυτούς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας. Επειδή, εάν ποτέ στραφείτε ο πίσω και προσκοληθείτε μετά του υπολείπου των εθνών τούτων, μετά τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας και συμπεθερεύσετε με ταυτόν και αναμειχθείτε με ταυτόν και εκείνα με θυμόν, εξεύρετε βεβαίως ότι Κύριος ο Θεός σας δεν θέλει πλέον εκδιώξει απέμπροσθέν σας τα έθνη ταύτα. Αλλά θέλουν συνείστε παγίδες και ένεδρα εις εσάς και μάστιγες εις τας πλευράς σας και άκαθε εις τους οφθαλμούς σας, έως σου εξολοθρευτείτε από της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας έδωκεν εις εσάς. Και ειδού, σήμερον εγώ πορεύομαι την οδόν πάσης της γης, και εσείς γνωρίζετε εν όλη την καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ότι δεν διέπεσεν ουδεείς εκ πάντων των αγαθών λόγων, τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε δια σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ουδεείς εξ αυτών διέπεσε. Δια τούτο, καθώς ήλθον εφημάς πάντες οι αγαθοί λόγοι, τους οποίους ελάλησε προς ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ούτως ο Κύριος θέλει επιφέρει εφημάς πάντας τους λόγους τους κακούς, έως σου εξολοθρεύσει ημάς από της γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Όταν παραβείτε την διαθήν Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θέλει εξαφθεί εναντίον σας και θέλετε αφανιστεί ταχαίως από της γης της αγαθής, την οποίαν έδωκεν εις εσάς. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ. Και συνήθρισεν ο Ιησούς πάσας τας φυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: Πέραν του ποταμού κατόκισαν απ' αρχής οι πατέρες σας, Σάρα ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχώρ, και ελάτρευσαν άλλους θεούς. Και έλαβον τον πατέρα σας τον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησα αυτόν δια πάσης της γης Χαναάν και πλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισαάκ εις αυτόν. Και εις τον Ισαάκ έδωκα τον Ιακώβ και τον Ισαάκ και έδωκα εις τον Ισάκ το όρο Σιρ δια να κληρονομήσει αυτό. Ο δε Ιακώβ και οι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτον. Και απέστειλα τον Μωυσήν και τον Ααρών και επάταξα την Αίγυπτον δια πληγών, τας οποίας έκαμον εν μέσω αυτής και με τα ταύτα εξήγαγον ημάς. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, ήρθετε εις την θάλασσα. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω των πατέρων ημών με αμάξας και ύπους εις την θάλασσα την Ερυθράν. Και εβόησαν προς Κύριον, και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων, και επήγαγεν επ' αυτούς την θάλασσαν, και εκάλυψεν αυτούς, και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο. Και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς, και σας έφερα εις την γην των Αμοραίων των κατοικώντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησα. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας και κατεκληρονομήσατε την γην αυτών και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροσθέν σας. Και σηκώθη Βαλάκ ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, και πολέμησε προς τον Ισραήλ. Και αποστήλας προσεκάλεσε τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, δια να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν ήθελησα να ακούσω τον Βαλάμ. Μάλιστα δε και σας ευλόγησε και σας ηλευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήρθετε εις Ιεριχώ. Και σας επολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και εξαπέστειλα εμπροσθέν σας τα σφίκας και εξεδίωξαν αυτούς απέμπροσθέν σας τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, ουχή δια της μαχαίρας σου, ουδέ δια του τόξου σου. Και έδωκα εις εσάς γην εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγεται αμπελώνας και ελαιώνας τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν ένα κεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Και αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον δια να λατρεύσουμε άλλους θεούς, διότι Κύριος ο Θεός ημών αυτός ανεβίβασεν ημάς και τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Και αυτός έκαμεν ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα και διεφύλαξεν ημάς καθόλην την οδόν την οποίαν διοδεύσαμεν και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημε. Και εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντα στους λαούς και τους αμοραίους τους κατοικούντας εν τη γη. Και εμείς θέλουμε λατρεύει τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός ημών. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλωτής. Δεν θέλει συγχωρήσει τα ανομία σας και τα αμαρτία σας, διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριον και λατρεύσει ξένους θεούς. Τότε στραφείς θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει, αφού σας ηγαθοποιήσει. Και είπεν ο λαός εις τον Ιησούν, ουχή, αλλά τον Κύριον θέλουμε λατρεύει. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, σηχήστε μάρτυρες εις εαυτούς, ότι εσείς εκλέξατε εις εαυτούς τον Κύριον, δια να λατρεύετε Αυτόν. Και εκείνοι είπαν, μάρτυρες. Τώρα λοιπόν, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εντομέσω ημών και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπεν ο λαός προς τον Ιησούν, Κύριον των Θεών ημών θέλουμε λατρεύει και εις την φωνήν αυτού θέλομεν υπακούει. Και έκαμεν ο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη ημέρα εκείνη και έθεσεν εις αυτούς νόμον και κρίσιν εν Σιχέμ. Και έγραψεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού. Και λαβών λίθων μέγαν έστησεν αυτόν εκεί υπό την δρύν την πλησία του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, «Ιδού ο λίθος ούτος θελείστε εις ημάς μαρτύριον, διότι αυτός ήκουσε πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς ημάς. Θελείστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς, δια να μη αρνηθείτε τον Θεό σας». Και απέστειλεν ο Ιησούς των λαών, έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ετελεύτησεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εν τη σωρή εις της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Σαράχ, ή της είναι εν το όρι Εφραήμ προς βοράν του όρους Γαάς. Και ελάτρευσεν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσας τας ημέρας του Ιησού και πάσας τας ημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμ, εν τη μερίδη του αγρού, την οποία ηγόρασεν ο Ιακώβ παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, διεκατών αργύρια, και έγινε κληρονομία των ιών Ιωσήφ. Και ετελεύτησεν Ελεάζαρ ο γιος του Αρών, και έθαψαν αυτόν εν το λόφο του Φινέες, του γιου αυτού, ως της εδόθη εις αυτόν εν το όρι Εφραήμ.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολύ, όταν ο Κύριος ήταν εν σαρκή εδώ και άνοιγε το στόμα του, ο Θεός εν σαρκή, αμήν, και δεν νομίζω να υπήρξε κανένας καλύτερος κήρυκας, λέει πολλοί καταλάβαιναν ότι για αυτούς μιλούσε και τρίζαν τα δόντια τους. Αμήν. Σήμερα το κήρυγμα είναι για σένα. Αμήν. Τώρα η επιλογή είναι δική μας. Μπορεί να τρίξουμε τα δόντια μας, μπορεί να αποδεκτούμε τον λόγο του. Κάθε φορά που ανοίγω τον λόγο του, καταλαβαίνω ότι αυτά που γράφει είναι για μένα. Αμήν. Είναι γραμμένα για μένα. Και το κήρυγμα είναι για μένα. Αμήν. Γιατί δεν είναι δικό μου. Μέσα στη βδομάδα που είχα όλες αυτές τις σκέψεις και μελετούσα κατά σποραδικά λίγα πράγματα, ο Θεός τα άλλαξε και τα μπλεξε με έναν περίπλοκο τρόπο, θα έλεγα, όλα αυτά για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Και θαυμάζω το πνεύμα του Κυρίου πώς κινείται, πώς κινείται όταν θέλει να μας δείξει πράγματα. Το κήρυγμα σήμερα είναι από την επιστολή του Φιλήμωνα και θα λέγαμε ότι είναι μια μικρή επιστολή και μάλιστα είναι και παραμελημένη. Λίγες φορές ακούσετε και κάποιο κήρυγμα μέσα από την επιστολή του Φιλήμωνα. Και πώς με μπέρδεψε ο Κύριος μέσα σε αυτό, αυτός ξέρει. Λέει λοιπόν στον Φιλήμωνα, αυτή η επιστολή γράφτηκε από τον Παύλο. Μιλάει ο Παύλος τώρα στον Φιλήμωνα και λέει: Παύλος, στο πρώτο εδάφιο, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος, ο αδερφός, προς Φιλήμωνα τον αγαπητό και συνεργό ημών. Στο 4 λέει: ευχαριστώ τον Θεό μου και μνημονεύωσε πάντοτε εν τις προσευχές μου. Ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού εις πάντας τους Αγίους, για να γίνει κοινωνία της πίστεως σου ενεργός δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησού. Διότι χαράν πολύ έχομεν και παρηγορία δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδερφέ. Όθεν αν και έχω εν Χριστώ πολύ παρησία, να επιτάτω εισέ το πρέπον, να επιτάσω δηλαδή, να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ. Τούτος όν, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου υπέρ του Ονήσιμου. Ως εσύ τον ποτέ άχρηστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίο πέμπω πίσω. Σύ δε αυτόν του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου, χωρίς όμως τη γνώμη σου δεν ήθελησα να κάνω δεν, για να μην είναι το αγαθό σου ως κατά ανάγκη αλλά εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προσώρα, για να απολάβεις αυτόν δια παντός. Ουχή πλέον ως δούλο, αλλά υπέρ δούλο. Αδερφόν αγαπητό, μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι και εις κατά σάρκα και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνώ, δέκτητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε αδίκησε, ιστή ή χρεωστή, λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ Παύλος έγραψα με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτη με χρεωστείς. Ωραία. Εδώ μας λέει μία ιστορία. Αμήν. Δεν είναι καμιά παραβολή. Είναι μία ιστορία. Όμως μέσα σε αυτή την ιστορία, αδερφοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κρυμμένο όλο το Ευαγγέλιο μέσα σε αυτή την ιστορία. Βλέπουμε ότι απευθύνεται προς τον Φιλήμωνα. Η λέξη, μάλλον το όνομα Φιλήμων, είναι ελληνικό, όπως και το Ονήσιμο, θα δούμε παρακάτω, και προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα φιλέο, που σημαίνει αγαπώ, και την κατάληξη ημών, που ετυμολογικά σημαίνει αυτός που αγαπάει, ο τρυφερός, ο φιλικός, αυτός που έχει ιδιότητα να αγαπάει και να αγαπιέται. Ο Φιλήμων λοιπόν όχι μόνο είχε αυτό το όνομα, αλλά είχε και αυτή την ιδιότητα. Γιατί μας λέει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω λέει, στο 5 λέει, ακούω την αγάπη σου. Ε? Βλέπετε, η αγάπη του Φιλίμωνα ήταν γνωστή, έφτασε μέχρι τη Ρώμη και λέει, ακούω για την αγάπη σου, την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού και εις πάντα στους Αγίους, όχι μόνο στον Θεό, αλλά αγαπούσε και την Εκκλησία. Και λέει, για να γίνει η κοινωνία της πίστης σου ενεργός για τις φανέρωσεις παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησού, διότι χαρά πολύ έχουμε και παρηγοριά δια την αγάπη σου. Έχουμε, λέει, παρηγοριά δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδερφέ. Και πάλι λέει στο 9 ότι τον προτρέπει, δεν του επιτάσσει αυτό που θέλει, αλλά του λέει όμως δια την αγάπη, μάλλον σε παρακαλώ. Δηλαδή πάλι να κινηθεί η αγάπη του για αυτό που ήθελε ο Παύλος να του μεταφέρει και όχι να του επιβάλλει αυτό που ήθελε ο Παύλος σαν ένας άνθρωπος που ήταν πρεσβύτερος επάνω από τον Φιλίμωνα. Δηλαδή σαν πρεσβύτερος μπορούσε να του το επιβάλλει, όμως δεν ήθελε να του το επιβάλλει αυτό, αλλά να περάσει όλο αυτό με αγάπη. Να το κάνει δηλαδή ο Φιλίμωνας μέσα από τα σπλάχνα της αγάπης του. Η ιστορία είναι ότι ο Φιλίμωνας είχε σαν δούλο του τον Ονίσιμο. Ο Ονίσιμος δεν ξέρουμε για τον λόγο που το έσκασε από τον Φιλίμωνα, που έφυγε από τον Φιλίμωνα και κατέληξε στη Ρώμη. Μας δείχνει ότι χρωστούσε κάποια λεφτά ή υπήρχε αυτό το χρέος του δούλου, γιατί ήταν δούλος στον Φιλίμωνα και το είχε σκάσει από τον Φιλίμωνα. Και ο Ονίσιμος, καθώς το έσκασε και πήγε στη Ρώμη, που ήξερε ότι θα μπλέξει με ποιον? Με τον Παύλο. Αμήν. Μέσα σε αυτή την ιστορία, ο Παύλος μπορεί να έβλεπε τη δική του ιστορία. Να καταλάβαινε μέσα από αυτή την ιστορία του Φιλίμωνα με τον Ονίσιμο, να καταλάβαινε τη δική του ιστορία. Και είναι επιτακτικό, αδερφοί, να καταλάβουμε ότι για να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία η δική μας επαναλαμβάνεται. Αμήν. Είμαστε και εμείς σε αυτή την κατάσταση να είμαστε δούλοι και το σκάσαμε από τον Φιλίμωνα, που ο Φιλίμωνας είναι στην ουσία ο Κύριός μας που μας αγαπάει. Αμήν. Το σκάσαμε. Όμως ο Κύριος έχει τον τρόπο του να μας μπλέξει πάλι μαζί του και να μας επιστρέψει πάλι πίσω. Και βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση τον Ονίσιμο, που στην ουσία το όνομά του είναι Χρήσιμος. Και το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τώρα λέει είναι Χρήσιμος, πριν ήτανε άχρηστος σε σένα. Τώρα λέει όμως είναι Χρήσιμος, και τον οποίο σου πέμπω πίσω. Δηλαδή ένας δούλος που το είχε σκάσει και ήταν άχρηστος για το Φιλίμωνα, ο Παύλος τον έκανε πάλι Χριστό, σε παρένθεση με ήττα, Χρήσιμο, για να μπορέσει πάλι να είναι Χρήσιμος για τον Φιλίμωνα και για τον ίδιο τον Παύλο. Και σήμερα ο Κύριος μας καλεί να καταλάβουμε ότι μπορεί να νιώθουμε ή να είμαστε άχρηστοι για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος αυτό που θέλει να μας κάνει είναι να είμαστε χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Και ο τρόπος που προσπαθεί ο Κύριος να το κάνει είναι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που το έκανε με τον Ονίσιμο. Σπάμε από τον Κύριο, φεύγουμε από τον Κύριο, αφήνουμε την αγάπη του Κυρίου. Ο Κύριος έχει πληρώσει το χρέος. Είμαστε δούλοι του, είμαστε υπηρέτες του. Παρ' όλα αυτά σπάμε αυτή τη σχέση που έχουμε μαζί με τον Κύριο, και ο Κύριος πάλι έχει τον τρόπο του μέσα από τον Παύλο, έναν άνθρωπο που στην ουσία τι σημαίνει το όνομά του? Μικρούλης, ταπεινός. Ένας άνθρωπος που ενώ νόμιζε ότι ήταν μεγάλος, ξαφνικά έγινε ένας μικρούλης άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που μπορούσε να μεταφέρει πλέον το Ευαγγέλιο. Ένας άνθρωπος που πέρασε μέσα από την παιδεία του Χριστού να καταλάβει ότι τα πάντα για αυτόν ήτανε άχρηστα, ήτανε σκουπίδια. Δεν μπορούσε με αυτά που κουβαλούσε στη ζωή του να είναι χρήσιμος για τον Κύριο. Στην ουσία η αγάπη του για τον Θεό, σε παρένθεση, με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβανόταν τον Θεό, μέσα από τον νόμο, μέσα από τον λόγο του Κυρίου, μέσα από τον καλύτερο δάσκαλο που κάθισε τον Γαμαλίλ, ήταν πλέον άχρηστος για τον Κύριο. Το ότι ήταν φαρισαίος για τον Κύριο δεν έλεγε τίποτα. Δεν ήταν χρήσιμος σε τίποτα για τον Κύριο. Και η συνάντησή του μαζί με τον Κύριο άλλαξε τη ζωή του. Κατανόησε το πόσο όλη αυτή η ζωή, με όλα αυτά τα καλά που θεωρητικά κατά κόσμο ήταν καλά, ήταν άχρηστα για τον Θεό. Και έτσι ο Παύλος έπρεπε να αλλάξει τη ζωή του και από άχρηστος για τον Θεό να ξαναγίνει χρήσιμος. Δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, που μέσα από 5.000 κόσμο που είχαν πιστέψει, ο Κύριος διάλεξε τον Παύλο. Αμήν. 5.000 αναγεννημένοι ανθρώποι. Πάρα πολλοί μαθητές που ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό. 500 μαθητές ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό. Και κανένας, ακόμα και από τους Απόστολους, σε παρένθεση, δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει το έργο που τελικά σήκωσε ο Κύριος να κάνει ο Απόστολος Παύλος στα έθνη. Και τον ονόμασε Απόστολο των Εθνών. Και αν είμαστε σήμερα εδώ και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε, κατανόησε ότι τα πάντα ήταν σκουπίδια μέσα στη ζωή του για το έξοχο της γνώσεως του Θεού, για να μπορέσει να υπηρετήσει το Θεό. Και γι' αυτό ήταν δέσμιος στη Ρώμη, όχι όμως δέσμιος, δεν λέει ότι είμαι δέσμιος του Κέσαρα, λέει είμαι δέσμιος του Ευαγγελίου. Αμήν. Δηλαδή το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο με έχει αυτή τη στιγμή σε δεσμά, και θα μπορούσαμε να πούμε τα δεσμά του, τα δεσμά αγάπης στον Κύριο. Αμήν. Και ήθελε ανθρώπους δίπλα του να τον υπηρετούν και να τον στηρίζουν. Και ένας από αυτούς ξαφνικά ήρθε, ο Ονίσιμος, που ήταν, στην ουσία ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δούλος. Συχνά αυτό το όνομα, το Ονίσιμος, το άκουγες πάρα πολύ σε δούλους. Και αυτό είναι ελληνικό όνομα, το Ονίσιμος. Ονίσιμος προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Ονίσιμος, όπως είναι και η λέξη, η οποία με τη σειρά της παράγεται από το ρήμα ονίνιμη, που σημαίνει ωφελώ, βοηθώ, φέρνω κέρδος. Δηλαδή γίνομαι για τον άνθρωπο που είμαι σε αυτόν όφελος. Φέρνω για αυτόν κέρδος. Είμαι επικερδής για αυτόν. Και ο Κύριος μας κάλεσε από τη ζωή μας, από άχρηστους. Δεν ξέρω τι κοινωνική θέση μπορεί να έχει ο κάθε ένας. Και για τον Κύριο η κοινωνική του θέση δεν λέει τίποτα. Πολλές φορές ακούμε το παράδοξο ότι αυτός είναι κλειδί. Άμα ακούσει αυτός ο άνθρωπος, όλος ο κόσμος το γνωρίζει, είναι ο Σβατσενέικερ. Και άμα ακούσει ο Σβατσενέικερ θα πιστέψει όλος ο κόσμος. Μα δεν είναι ο Σβατσενέικερ ο Παύλος. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο κοινωνική θέση, το όνομα του ανθρώπου. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει αν αυτός που πίστεψε ήταν ο Σαούλ που ήταν γνωστός στους Εβραίους. Τον ενδιαφέρει η καρδιά του Σαούλ. Αυτή που μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Και βλέπετε το όνομά του, ενώ ήταν ωφέλιμος, στην ουσία τι ήτανε? Άχρηστος. Έπρεπε λοιπόν ο Κύριος να φτιάξει ξανά το όνομά του, να αποκαταστήσει το όνομά του, να αποκαταστήσει το λόγο τον οποίο ο Κύριος με δημιούργησε. Αμήν. Με δημιούργησε για να είμαι χρήσιμος σε αυτόν, για να μπορώ να κάνω το δικό του έργο. Γι' αυτό σε δημιούργησε. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Και λέει, ώστις ήταν ποτέ άχρηστος, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος. Βλέπετε, όταν υπάρχει το θρησκευτικό πνεύμα πάρα πολλές φορές μέσα μας, ή το σαρκικό, το ανθρώπινο πνεύμα, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι. Και πάρα πολλές φορές αυτό το κουβαλάμε και μπροστά στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος νόμιζε ότι σκοτώνοντας τους χριστιανούς έκανε έργο για τον Θεό. Άλλοι δικαιωνόμαστε με τα καλά μας έργα. Νομίζουμε ότι τα καλά μας έργα μας δίνουν κάποιο όνομα στον Θεό. Και νομίζουμε ότι ζούμε, αλλά στην ουσία είμαστε για τον Κύριο τι? Νεκροί. Νομίζουμε ότι είμαστε χρήσιμοι για τον Θεό, αλλά στην ουσία είμαστε άχρηστοι. Ο Κύριος μιλάει στην εκκλησία πριν την Φιλαδέλφεια. Αμήν. Ένα βήμα δηλαδή πριν ο Κύριος φέρει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μιλάει στις Σάρδης και λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 1, λέει και προς τον άγγελο της εν Σάρδης εκκλησίας γράψου. Ταύτα λέγει έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Εξεύρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Έχεις ένα όνομα που σε λένε Ονύσιμο. Νομίζεις ότι ζεις, ότι είσαι κάποιος που είσαι χρήσιμος. Αλλά ο Κύριος, ενώ νομίζω ότι είμαι χρήσιμος για αυτόν, ο Κύριος μπορεί να με θεωρεί ότι είμαι τι? Άχρηστος. Δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ. Αμήν. Εγώ νομίζω ότι εφόσον τον Κύριο τον υπηρετώ με προφητεία, με λόγο, μπορεί να νομίζω ότι επειδή προσεύχομαι, ξέρω εγώ, δυνατά, επειδή κηρύττω δυνατά, επειδή, είμαι άνθρωπος του Κυρίου. Δεν λένε τίποτα στον Κύριο αυτά. Αμήν. Δεν λένε τίποτα αυτά. Και θα δούμε τι είναι αυτό που λέει στον Κύριο. Λέει στο κατά Μαθαίο, στο 6 κεφάλαιο και 10. Είναι στην προσευχή μας. Ο Κύριος μας έβαλε στην προσευχή μας να λέμε κάτι. Αν το λέμε. Λέει, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Μας το έχει βάλει στην προσευχή μας. Λέει, πάνε μαθητές στον Ιησού και τι του λένε? Ο Ιωάννης τους έχει μάθει τους μαθητές του πώς προσεύχονται. Εσύ θα μας μάθεις? Αμήν. Έτσι να προσεύχεστε. Να γίνει το θέλημά σου όπως είναι στο ουρανό, να γίνει και στη γη. Αμήν. Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να γίνεις χρήσιμος για τον Κύριο? Εάν το προσεύχεσαι, αυτό που πρέπει να είναι μέσα στην καθημερινή μας προσευχή, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου, τι θέλεις να κάνω? Ο Κύριος θα σε οδηγήσει εκεί μέσα. Αμήν. Και πολλές φορές μπορεί να μην σ' αρέσει το θέλημά του. Αλλά ο Κύριος θέλει, όπως στον ουρανό έχει αγγέλους που τι κάνουνε, υπακούνε. Έτσι και ο Κύριος θέλει στη γη να έχει ανθρώπους που τι κάνουνε, θα υπακούσουν. Αμήν. Θα υπακούσουν. Λέει για τον Ιησού. Λέει στην προς Εβραίους στο 10 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέει. Τα ακούμε? Λέει θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας. Ωραία είναι η ύμνη μας, ωραία είναι η λατρεία μας. Όμορφα δεν ήτανε? Αμήν. Και τη δώσαμε στον Κύριο μόλι μας την καρδιά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Λέει, ετοίμασες εις εμένα σώμα. Αμήν. Για να γίνει η βουλή του, ετοίμασε ένα σώμα ο Κύριος, το δικό σου και το δικό μου, για να κατοικήσει αυτός μέσα. Το κατανοούμε αυτό? Ετοιμάζει ο Κύριος ένα σώμα, ετοιμάζει το σώμα σου, ετοιμάζει το σώμα μου, για να μην ζω πλέον εγώ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο Χριστός μέσα μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Αυτή είναι και η ουσία που θα το δούμε λίγο παρακάτω, της αναγέννησης. Όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται. Και γι' αυτό τι λέει? Εις ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου, για να γίνω χρήσιμος. Αμήν. Είναι σαν να λέει, έρχομαι Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Και αν και ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που η καθημερινότητά μας είναι κάπως βαριά, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε, πρέπει να προσφέρουμε στην οικογένειά μας. Πρέπει. Είναι η ζωή μας γεμάτη πρέπει, και ο διάβολος ξέρει να τη φορτώνει ακόμα περισσότερο, όπως έκανε ο Φαραώ στους Ισραηλίτες, για να μην σκέφτεσαι καθόλου τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει όλα αυτά τα πρέπει, που πρέπει να κάνεις, είναι σκουπίδια για μένα και για σένα. Δεν έχουν κανένα όφελος μέσα στην αιωνιότητα και δεν είναι μέσα στο δικό μου θέλημα για τη βασιλεία μου. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να έρθει η βασιλεία του. Αν υπάρχει κάποιος καρπός μέσα στην αιωνιότητα που θα απολαύσουμε, δεν είναι ο καρπός αυτός ο πρόσχερος. Να του πει του Bill Gates όταν θα πάει, α, τι περιουσία έχεις εκεί? Τόση. Α, μπορείς να πάρεις μερικά χωράφια από εδώ. Λέτε, με το τι έχουμε πετύχει στη γη, με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, να έχει κάποιο αντίκρισμα στον ουρανό, να πάει να του πει ο Bill Gates, μα κοίτα πόσο δούλευα, πόσα λεφτά έκανα. Μπορεί και να δώσει και σε φτωχούς ανθρώπους. Έχει αντίκρισμα αιώνιο αυτό? Υπάρχει κάποιο αντίκρισμα αιώνιο? Δεν υπάρχει. Δεν μας συστήνουν πράγματα που είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Δεν μας συστήνουν αυτά. Και γι' αυτό τι λέει, έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου. Αφού είπε ανωτέρω ότι θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ήθελες σας, ουδέ ευαρεστήθηκες σε αυτά, ήτινες προσφέρονται κατά τον νόμο. Γιατί δεν ευαρεστήθηκε? Γιατί δεν ήταν οι Ισραηλίτες μέσα στο θέλημα του Θεού. Μείνανε στον νόμο. Τότε είπε, ιδού έρχομαι για να κάνω ό,τι θέλει το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να μας συστήσει το δεύτερο. Δεν έγινε μόνο κάποτε, μας το συστήνει. Τι σημαίνει μας το συστήνει? Ότι όπως ο Ιησούς έκανε το θέλημά του, έτσι και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το δικό του θέλημα. Να είμαστε χρήσιμοι. Αμήν. Και λέει, κλείνοντας αυτό το εδάφιο, λέει, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι, δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένοι. Είμαστε, λέει, αγιασμένοι, είμαστε εδώ, λουσμένοι με το αίμα του, με τη χάρη του, ανοίγουμε τα χέρια μας, δοξάζουμε τον Κύριο, ακούμε τον Κύριο, μας δίνει προφητείες ο Κύριος, μας δίνει όνειρα ο Κύριος, μας δίνει οράσεις ο Κύριος. Από πού? Από το δικό του θέλημα που έκανε ένας άνθρωπος. Αμήν. Από έναν άνθρωπο που ήταν στην κυριολεξία για το Θεό ονίσιμος. Ήταν επικερδής. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερε κέρδος στον Θεό. Ήταν ωφέλιμος για τη βασιλεία του Θεού. Και με αυτού το θέλημα, μάλλον το θέλημα του Θεού που το έκανε, είμαστε σήμερα εδώ πέρα όλοι εμείς αγιασμένοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, απευθύνεται στην Εκκλησία και λέει στους Γαλάτες, στους Αγίους, την Εγγαλατία. Και μας ονομάζει Αγίους ο Κύριος. Ποιος? Εμάς. Σήμερα ο κόσμος έχει μία σκέψη για τους Αγίους ότι είναι κάτι εξωγήινο. Έχει ένα λαμπάκι γύρω γύρω και τους φέγγει. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά υπάρχουν, άμα τα δείτε, υπάρχουν στις βουδιστικές λατρείες. Εκεί υπάρχουν αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό. Εάν θέλει να δείξει το φως του προσώπου του επάνω σου, θα το δείξει με τον τρόπο του. Αμήν. Και το φως του προσώπου του δεν είναι λάμπα. Σίγουρο είναι αυτό. Είναι η ζωή μας. Αμήν. Πώς λοιπόν από άχρηστος ονίσιμος να γίνουμε ένας ωφέλιμος ονίσιμος? Θα κάνω μια ερώτηση που ο Κύριος την έκανε κάποτε, πριν 2.000 χρόνια. Λέει, ήταν πολύ απλό το ερωτηματικό και όλοι ξέραν την απάντηση. Η ερώτηση του Κυρίου πρέπει να ήταν ρητορική. Λέει, άνθρωπος της είχε δύο γιους και ερθόν προς τον πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζου εν το αμπελώνα μου. Ο δε αποκριθής είπε, δεν θέλω. Ύστερα όμως μετανοήσας ή πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερο, είπε ως αυτός. Και εκείνος αποκριθεί, είπε, εγώ υπάγω. Και δεν υπήγε. Τι εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός? Όλοι τι ξέραν. Εάν τώρα μας τη βάλει ο κύριος σε κανένα τεστ αυτό και απαντήσουμε λάθος, πρέπει να δούμε λίγο το IQ μας. Αμήν. Βλέπετε, μας δείχνει μία κατάσταση. Ο κύριος έχει δύο γιους. Μέσα στους γιους μπορεί να είναι δύο κόρες. Δεν έχει σημασία αυτό. Αμήν. Και έχει ένα χωράφι. Ξέρετε, το να πας στον Αμπελώνα δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολη η δουλειά η γεωργική. Αμήν. Και ο πατέρας, σκεφτείτε το, μπορεί να ήταν σε παρένθεση 80 χρονών γέρος. Έχετε δει αυτούς τους γέρους που πεθαίνουν και σκέφτονται τι θα γίνει με τις ελιές τους? Έχουμε ένα συνάδελφο πάνω που ο πατέρας του είναι 90 πλάς, τα έχει περάσει τα 90. Και κάθε φορά θα του πει, πήγες να ποτίσεις τις ελιές? Έχουν οι ελιές πάνω. Δεν μπορεί να κατεβεί τις σκάλες και προσπαθεί να βρει τρόπο να κατεβεί, να πάει στο χωράφι να δει τις ελιές. Και είναι σε μια τέτοια ηλικία ο πατέρας και σου λέει, παιδί μου, πήγαινε στον Αμπελώνα. Και αμέσως η αντίδραση του πρώτου τι ήτανε? Δεν πάω. Γιατί το είπε το δεν πάω? Ποιος ήταν ο λόγος που είπε δεν πάω? Έφερε αντίρρηση στο Θεό, έφερε αντίρρηση στον πατέρα. Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε το βάρος. Πού να πάω τώρα στο χωράφι, να κάνω αυτό, να κλαδέψω, έχει τον ήλιο, είναι... Τα σκέφτηκε όλα και λέει δεν πάω. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος, είχε ευθύνη. Μετά όμως, μετανοήσας, σκέφτηκε τον πατέρα του. Σου λέει, αν δεν πάω εγώ στον Αμπελώνα, ποιος θα πάει? Σκεφτόμαστε έτσι? Εάν δεν το κάνω εγώ το θέλημά του, του Θεού, εάν δεν αντιδράσω εγώ, ποιος θα το κάνει? Αμήν. Εμείς είμαστε εδώ, ο άλλος είναι εκεί, ο άλλος παραπέρα. Εάν δεν το κάνω εγώ, ποιος θα το κάνει το θέλημα του Θεού? Ο άλλος όμως ήταν γεμάτος ενθουσιασμό. Εγώ θα το κάνω. Γιατί το έκανε? Ναι, είχε ενθουσιασμό, είχε ζήλο, είχε αγάπη. Αλλά δεν κατανόησε το βάρος, την ευθύνη. Μετά άρχισε και σκεφτότανε, πω πω σήμερα έχει ζέστη,

0: είναι πολλοίς και οι εργάτες είναι λίγοι. 5.000 κόσμος πίστεψε, κανένας δεν είχε την καρδιά του Παύλου για να γίνει κήρυκας στα έθνη. Και αυτό μας δείχνει τη σπανιότητα για να βρει ο Κύριος έναν άνθρωπο χρήσιμο ώστε να μπορεί να κάνει το έργο του πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Με τη δύναμη του Κυρίου. Με τη δύναμη του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει, 4-2 έκαμε το θέλημα του πατρός. Και μετά λέει ο Κύριος προς αυτούς, είναι στο κατά Ματθαίο 21-28 όλη η ιστορία. Αληθώς σας λέγω ότι οι τελώνες και οι πόρνε υπάγουσι προτέρω εμούν εις την Βασιλεία του Θεού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν ο Κύριος

0: κήρυξε το Ευαγγέλιο, οι Φαρισαίοι τι κάνανε, ενώ ήταν γη. Και είπαν, εμείς θα το κάνουμε το έργο. Εμείς αγαπάμε τον νόμο, εμείς τον αντιγράφουμε, εμείς. Όταν τους χρειάστηκε, ο Κύριος δεν ήταν εκεί. Και οι πόρνες και οι τελώνοι και οι ανθρώποι που δεν είχαν καμία σχέση με τον Κύριο, σε αυτούς ο Κύριος ευδόκησε να έρθει η βασιλεία του. Σε αυτό που ο Παύλος λέει, στην αγριελιά που την πόλιασε πάνω στην ελιά. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τι μας λέει ο Κύριος. Λέει στην Α Τιμοθέου, στο 3 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, λέει, οι διάκονοι, οι υπηρέτες δηλαδή, τι σημαίνει διάκονος, υπηρέτης. Σήμερα πολλές φορές νομίζουμε ότι το να είσαι διάκονος μέσα στην εκκλησία είναι ένας βαθμός, ένας τίτλος. Δεν υπάρχουν τίτλοι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Οι τίτλοι είναι ανάλογα το πόσο μπορείς να γίνεις υπηρέτης του Κυρίου, πόσο πολύ θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο, να είσαι χρήσιμος για Αυτόν. Όσο ανεβαίνει ο βαθμός σου, τόσο η ζωή σου γίνεται σε παρένθεση χειρότερη. Αμήν. Πρέπει δηλαδή να μπεις σε μεγαλύτερη κακοπάθεια από ό,τι ήσουν πριν. Δεν συμβαδίζουν τα δύο αυτά μαζί. Δεν γίνεται να συμβαδίσουν αυτά τα δύο μαζί. Έχω χάσει επανελειμμένα γιορτές των παιδιών μου. Έχω χάσει γενέθλια των παιδιών μου. Έχω χάσει γιορτές, όταν λέω, σχολικές γιορτές. Γιατί έπρεπε να ήμουν στη διακονία. Έπρεπε να είμαι χρήσιμος για τον Κύριο εκεί που έπρεπε να είμαι. Έπρεπε να αφήσω τα χωράφια μου. Έπρεπε το ένα, έπρεπε το άλλο. Και δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Γιατί θεωρώ μπροστά στον Κύριο είμαι λίγος. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι το σπουδαίο. Και λέει, οι διάκονοι, οι υπηρέτες, ως αυτούς πρέπει να είναι σεμνοί, όχι δίγλωσσοι, όχι δεδομένοι στην οπολίο, όχι σε εσχροκερδείς, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και λέει, και ούτε δε ας δοκιμάζονται. Γιατί λέει ας δοκιμάζεσαι? Από ποιο δοκιμαζόμαστε? Ποιος μας δοκιμάζει? Ο Κύριος. Θέλεις να με υπηρετήσεις? Τεστ. Εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτό το απλό που θα σου πει ο Κύριος, όταν θα σε στείλει σε ψυχές που θα σου πούνε, τώρα σε έχω ανάγκη, τι θα κάνεις? Θα μπορείς να είσαι χρήσιμος για τον Κύριο εκείνη την ώρα? Θα μπορεί ο Κύριος να σου πει, έλα εδώ, τώρα σε θέλω, πήγαινε εκεί? Θα μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον Κύριο? Έπειτα λες, γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Και για τις γυναίκες, ως αυτούς, σεμνές, όχι κατάλαλες, εγκρατείς, πιστές κατά πάντα. Οι διάκονες είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι καλώς διακονήσοντες αποκτούσει εις σε αυτούς βαθμό. Πού τον αποκτάς το βαθμό? Δεν έχουμε εδώ τίποτα να κολλάμε παράσημα. Αμήν. Στο τέλος της χρονιάς να παρασημοφορήσουμε κάποιους. Δεν θα λέει τίποτα αυτό για τον Κύριο. Αποκτάς βαθμό στον Κύριο. Αμήν. Βλέπετε, αν μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικό αυτό, είναι σαν να έχει ο Κύριος ένα βιβλίο που τι σε κάνει? Σε βαθμολογεί. Σου βάζει ένα τεστ. Βλέπει ότι δεν το πέρασες. Πόσο είναι, αν βάλουμε το 10, το 5 είναι ίσα νερά, ίσα βάρκα, το 4, τάκ, στάσιμος. Το 5 μεταξεταστέως. Άμα πας 4, σου λέει δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Άμα πάει 5, ας το ξαναβάλω το τεστ. Θα σε ξαναπεράσει. Και θα λες, μα γιατί κάνω κύκλους μες στη ζωή μου? Γιατί γίνονται κύκλοι μες στη ζωή μου? Βάρ' το λίγο να δουλέψει. Γιατί? Εάν είχα πίστη θα μπαίνα μέσα στη γη Χαναάν για να κάνω κύκλους. Πάει να πει ότι το τεστ μου δεν το πέρασα και ο Κύριος μου δίνει άλλη μια ευκαιρία. Και είναι θαυμάσιο αυτό ότι μας δίνει ευκαιρίες. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Γι' αυτό λέει, αποκτάς καλό βαθμό και πολλή παρησία στην πίστη την εις τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στο θέλημά του, πας μπροστά στο θρόνο του και έχεις τι? Τι έχεις? Πα Φαρισία. Ποιος θα πάει να κάνει το θέλημά μου, λέει στον προφήτη. Και πετάγει το προφήτης και τι του λέει? Ιδού εγώ, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Μετά προϊονίστηκε ο άνθρωπος. Αμήν. Ο Ιησούς του είπε, να το, εν τον τόμο του βιβλίου είναι και γραμμένο, έρχομαι, Κύριε, για να κάνω το θέλημά σου. Και μετά το βλέπουμε στη Γεθσημανή και προσεύχεται, Κύριε, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα, πλην ας γίνω χρήσιμος σε σένα. Αμήν. Και με αυτό, λέει, το θέλημα στεκόμαστε σήμερα εδώ και αγιαστήκαμε. Βλέπετε πόσο ανάγκη υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο για να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το θέλημα του Θεού. Γίνεσαι αιτία σωτηρίας και αποκτάς ένα καλό βαθμό για αιώνια δόξα. Αμήν. Είναι ωραίο να έχεις εδώ όλες τις ανέσεις του κόσμου. Σκεφτείτε, ένα παιδάκι γεννιέται σε μια πλούσια οικογένεια, μεγαλώνει, ούτε κανένας πόνος, καμία θλίψη, καμία δυσκολία, τίποτα, όλα όμορφα και ωραία. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή, αλλά στον ουρανό δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό δεν είναι για 70, 80, 90, 100 χρόνια, είναι για αιώνες, αιώνια. Και σκεφτείτε ένα άλλο παιδάκι. Γεννιέται στη Βηθλέμ. Με μια γυναίκα που έτρεχε για το δημογραφικό. Για να πάει στο Δήμο να γίνει η απογραφή. Να μην βρίσκει κατάλημα για να γεννήσει. Να πηγαίνει σε ένα στάβλο για να γεννηθεί ο γιος του Θεού. Να είναι ξυλουργός με άλλα 5 παιδιά, δεν θυμάμαι πόσα είναι ακριβώς, αλλά 5 νομίζω είναι. Και τι γίνεται? Πεθαίνει ο Ιωσήφ, ο πατέρας του. Αναγκασμένος ο Ιησούς να μεγαλώσει τα παιδιά. Και μετά όταν γύρεται, λέει, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή να κλείνει. Τώρα όταν πας στον ουρανό, πού είναι αυτός? Πού είναι? Στο θρόνο. Μέσα στη δόξα. Οι άγγελοι τον προσκυνούν. Ο κόσμος τον λατρεύει. Γιατί είναι η αιτία της σωτηρίας του. Από έναν άνθρωπο που απλά έκανε το θέλημά του. Το θέλημα του Θεού. Σε παρένθεση απλά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Λες το κατά Ιωάννη, τώρα μιλάει για μας το κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και 11 εδάφη λέει, εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν ενδέχτησαν αυτόν. Όσοι δεν ενδέχτησαν αυτό, το λόγο του, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Όταν γύρισε τον Ονίσιμο πίσω, γιατί τον ήθελε ο Παύλος, στην ουσία τον ήθελε, αλλά ήταν δούλος του Φιλίμωνα. Δεν μπορούσε να τον πάρει καταχρηστικά, να τον υπηρετεί. Λέει, είναι πολύ χρήσιμος για μένα, για τα δεσμά μου, αντικαταστεί εσένα εδώ πέρα. Αλλά εφόσον είναι δικός σου δούλος, δικός σου υπηρέτης, σου τον επιστρέφω πίσω και δέξου τον. Και αν έχει κανένα χρέος και σου χρωστά, εγώ θα πληρώσω. Αν και μου χρωστάς πολλά. Το ίδιο είναι και ο Κύριος, Του χρωστάμε πολλά. Του χρωστάμε πολλά του Κυρίου. Αμήν. Και λέει, αυτοί που το δεχτήκανε, ο Ονίσιμος τον δέχτηκε τον Κύριο. Δέχτηκε τον Ιησού μέσα από τον Παύλο. Και ξαφνικά, από δούλος του Φιλίμωνα, τι έγινε? Πώς του είπε να το δεχτεί? Όχι πλέον σαν δούλο, αλλά σαν αδερφό. Πώς σε δέχεται εσένα ο Κύριος? Δεν σας λέω πλέον δούλους. Αμήν. Γιατί? Γιατί είμαστε μέσα στο θέλημά του. Κάνουμε το θέλημά του. Να η μάνα σου. Να ο πατέρας σου έξω. Τα αδέρφια σου. Ο πατέρας του δεν ζούσε. Ποιος είναι η μάνα μου? Και ποια είναι τα αδέρφια μου? Αυτοί που ακούνε το λόγο μου και πράττουν το λόγο μου, αυτή είναι η οικογένειά μου. Αμήν. Αυτοί που κάνουν το θέλημά μου δεν είναι πλέον δούλοι μου, αλλά είναι οικογένειά μου. Δεν είναι τιμή αυτό, αδερφοί? Δεν είναι τιμή? Ενώ νιώθουμε ότι είμαστε δούλοι, σαν τον Απόστολο Παύλο. Τι λέει? Δούλος του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος όμως δεν ντρέπεται να τον λέει τι? Αδερφό του. Αμήν. Να τον θεωρεί ότι είναι η οικογένειά του, γιατί είναι μέσα στο θέλημά του. Και γι' αυτό λέει, σε αυτούς λέει, έδωκε εξουσία να γίνουνε τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σακός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Βλέπετε, η φυσική μας γέννα είναι γιατί ο πατέρας μας και η μάνα μας θέλησαν να έρθουμε στην ζωή. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτή τη φυσική γέννα. Ο Κύριος μιλάει για αυτή την ουράνια γέννα. Λέει, δεν γεννηθήκανε επειδή το ήθελε ένας άνδρας και μια γυναίκα, αλλά γεννηθήκανε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αναγεννήθηκες. Άλλαξε ο Κύριος τη ζωή σου, όπως άλλαξε του Ονίσιμου. Α, τώρα είμαι ελεύθερος. Τον άφησα τον Φιλίμωνα. Είμαι ελεύθερος. Πάω στη Ρώμη. Πού να με ψάχνει να με βρει στη Ρώμη? Όσο πιο μακριά πάμε τον Κύριο, τόσο περισσότερο νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας ψάχνει. Είναι σαν τον Ιωνά, ε? Ο Κύριος έλεγε να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πού ήθελε να πάει? Ισπανία. Θα ρίσκει για τον Κύριο, η απόσταση αυτή ήταν μεγάλη. Νομίζουμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον Κύριο, τόσο με δυσκολία θα μας βρει. Και πού να ήξερε τώρα ο Ονίσιμος ότι ο Κύριος του την είχε στήσει στη Ρώμη με τον Παύλο? Αμήν. Δεν ξεφεύγουμε από την αγάπη του Κυρίου και τον ευχαριστούμε για αυτόν τον ζήλο που έχει για μας. Τον ευχαριστούμε για αυτόν τον ζήλο. Και λέει, όχι εξ αίματος, ουδέ εξ θελήματος σαρκός, ουδέ εξ θελήματος ανδρός, αλλά μέσα από το Θεό γεννήθηκαν. Γεννηθήκαμε λοιπόν μέσα από ποιον, αδερφοί? Μέσα από ποιον γεννηθήκαμε? Από το Λόγο του. Και εφόσον ο Κύριος σε αναγέννησε μέσα από το Λόγο του, όπως αναγέννησε τον Ονίσιμο, ο Παύλος, σε παρένθεση, ήταν έτοιμος πλέον για να επιστρέψει στο Φιλίμωνα και να είναι για τον Φιλίμωνα τι? Χρήσιμος, ωφέλιμος. Κάθε λοιπόν άνθρωπος που έρχεται σε αυτή την ουράνια, σε παρένθεση αναγέννηση, και νιώθει ότι δεν είναι πλέον πολίτης εδώ, αλλά είναι ουράνιος πολίτης. Κοιτάει τα γήινα, για ατενίζει τα ουράνια. Τι λέτε? Δεν σου έδωσε ο Κύριος ξαναγέννηση. Σου έδωσε αναγέννηση. Αμήν. Ο Νικόδημος νομίζω ότι θα ξαναγεννηθεί. Μα πώς είναι δυνατόν να ξαναμπώ? Δηλαδή είναι σαν να έλεγε να μου κάνει ο Κύριος ένα ρεσέπτ στη ζωή και να ξαναγεννηθώ, ούτως ώστε να μην πράξω τις αμαρτίες αυτές που έκανα, αλλά να είμαι τώρα καθαρός. Μα δεν το έκανε ο Κύριος αυτό για να μπεις μέσα στον νόμο και από εδώ και πέρα να είσαι καθαρός με τη δική σου δικαιοσύνη, την πίστη στον νόμο. Ο Κύριος σε αναγέννησε για να βλέπεις πλέον τον ουρανό. Αμήν. Και ό,τι πράξεις, δεν θα το πράξεις επειδή πρέπει να το πράξεις, όπως λέει στο Φιλίμωνα, αλλά να το πράξεις μέσα από την αγάπη σου. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να διεγείρει, αδερφοί, τα σπλάχνα μας. Αμήν. Την καρδιά μας, για να τον υπηρετήσουμε μέσα από αγάπη και να κάνουμε το θέλημά του. Και γεννιέται τώρα τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό, αδερφοί, το φορτίο? Ο προφήτης λέει το φορτίο του λόγου. Αμήν. Ο λόγος είναι ένα φορτίο. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου λέει είναι, και ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Και θα φέρει μέσα στη ζωή μας τι? Ανάπαυση. Όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα σου, έχεις ανάπαυση πλέον. Και ο Φιλίμωνας είναι έτοιμος τι να σε κάνει? Να σε δεχτεί. Αμήν. Του ήσουν πρώτα άχρηστος, αλλά τώρα του είσαι χρήσιμος. Και μπορεί να σε χρησιμοποιήσει πλέον για τη δόξα του Θεού. Δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι αδερφός εν Χριστώ. Αμήν. Αμήν αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα μας Άγια, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κυρία, πρώτα απ' όλα για την επίσκεψή σου, Πατέρα Άγια. Γιατί εσύ μας προτιμάζεις, Κυρία, για να γίνουμε σε αυτόν τον κόσμο, Κύριε, ωφέλιμοι, Πατέρα Άγια. Να γίνουμε για σένα επικερδείς, Πατέρα Άγια, να φέρουμε κέρδος, Κύριε, μέσα στη βασιλεία σου, Πατέρα. Και θέλω σήμερα να επισκεφτείς τον κάθε ένα μας, Κύριε. Να ατσαλώσεις αποφάσεις, Κύριε, μέσα μας, όπως το έκανες, Κύριε, με τον Ονίσιμο, Πατέρα Άγια. Όπως άλλαξες αυτόν τον άνθρωπο που ήταν δούλος, Κύριε, και τον έκανες ένα πραγματικό υπηρέτη δικό σου, Κύριε. Έναν άνθρωπο που ήταν ωφέλιμος, Πατέρα Άγια. Και το ότι είχε όνομα, Κύριε, ότι ζούσε, ότι ήταν ένας άνθρωπος ωφέλιμος, αλλά ήταν νεκρός, Κύριε, εσύ το αντέστρεψες, Πατέρα Άγια. Και έκανες ξανά το όνομά του, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Να δείχνει, Κύριε, το χαρακτήρα του, Πατεράγε. Να δείχνει το ποιόν του, Πατεράγε. Και εμείς σήμερα, σαν χριστιανοί, Πατεράγε, θέλουμε, Κύριε, αυτό το όνομα, Κύριε, που μας έχεις δώσει, Πατεράγε, να είμαστε μαθητές δικοί σου, να είμαστε χριστιανοί, Πατέρα, χρησμένοι σου. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να το επιστρέψεις στην εκκλησία σου, Κύριε, με δόξα, Πατεράγε. Για να μπορούμε να σε υπηρετήσουμε, Κύριε. Όχι με λόγια, Κύριε, όχι με έργα, Πατεράγε, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος Ιησού μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 14. Επειδή ο Κύριος θα ελεήσει τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους. Και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στον οίκο του Ιακώβ. Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στον τόπο τους. Και ο οίκος του Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη του Κυρίου για δούλους και δούλες. Και θα είναι δικοί τους εχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν εχμαλωτήσει. Και θα γίνουν κύριοι εκείνων που τους είχαν καταθλίψει. Και κατά την ημέρα που ο Κύριος θα σε αναπαύσει από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή σου δουλεία, στην οποία ήσουν καταδουλωμένος, θα μεταχειριστείς αυτή την παροιμία ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Πώς πάφθηκε ο καταδυνάστης, πώς πάφθηκε η φορολόγος του χρυσαφιού». Ο Κύριος σύντριψε τη ράβδο των ασεβών, το σκύπτρο των δυναστών. Αυτός που με θυμό χτυπάει το λαό με ακατάπαυστο

για να συναντήσει τον ερχομό σου. Για σένα ξεσήκωσε τους νεκρούς, όλους τους ηγεμόνες της γης. Σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Όλοι αυτοί θα αποκριθούν και θα σου πούν «Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Έγινες όμοιος με μας». Ο κομπασμός σου φέρθηκε κάτω στον τάφο και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Το σκουλίκι είναι στρωμένο από κάτω σου και τα σκουλίκια σε σκεπάζουν. Πώς έπεσες από τον ουρανό, έως φόρε, ηγέτης αυγής. Συντρίφτηκες κατά γης, εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ έλεγες στην καρδιά σου, θα ανέβω στον ουρανό. Θα υψώσω το θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης, προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων. Θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο. Όμως θα κατέβεις στον Άδη, στα βάθη του λάκου. Αυτοί που σε βλέπουν θα ατενίσουν σε σένα. Θα σε παρατηρούν λέγοντας «Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει, που έσυε τα βασίλεια. Αυτός που ερήμωνε την οικουμένη και κατέστρεφε τις πόλεις της. Αυτός που δεν απέλυε τους φυλακισμένους τους στα σπίτια τους». Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, όλοι αναπαύονται σε δόξα, κάθε ένας στο παλάτι του. Εσύ όμως απορρίφθηκες από τον τάφο σου σαν αειδιαστικό κλαδί, σαν ημάτιο ανθρώπων τρυπημένων, φωνευμένο με μάχαιρα, που κατεβαίνουν στις πέτρες του λάκου, σαν πτώμα που καταπατιέται. Δεν θα ενωθείς μαζί τους σε ενταφιασμό, επειδή αφάνισες τη γη σου, φώνευσες το λαό σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θα ονομαστεί. Ετοιμάστε σφαγή στα παιδιά του εξαιτίας της ανομίας των πατέρων τους, για να μην σηκωθούν και κληρονομήσουν τη γη και γεμίσουν το πρόσωπο της οικουμένης από πόλεις. Επειδή θα σηκωθώ εναντίον τους, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω από τη Βαβυλώνα το όνομα και το υπόλοιπο και γιο και εγγονό, λέει ο Κύριος. Και θα την κάνω κληρονομιά αχινών και λίμνες νερών. Και θα τη σαρώσω με το σάρωτρο της απώλειας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε λέγοντας «Όπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντος. Και όπως αποφάσισα, έτσι θα μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριο στη γη μου και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά μου. Τότε ο ζυγός του θα σηκωθεί από αυτούς και το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τους ώμους τους. Αυτή είναι η βουλή που είναι αποφασισμένη ενάντια σε ολόκληρη τη γη. Και αυτό είναι το χέρι του απλωμένο επάνω σε όλα τα έθνη. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε, και ποιος θα το αναιρέσει, και το χέρι του απλώθηκε, και ποιος θα το αποστρέψει». Κατά το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Άχαζ, έγινε τούτη η όραση. «Μη χαίρε ολόκληρη η Παλαιστίνη, επειδή συντρίφθηκε η ράβδος εκείνου που σε πάταξε. Για το λόγο ότι από τη ρίζα του φιδιού θα βγει έχιδνα και ο καρπός της θα είναι ένα φλογερό φίδι που πετάει. Και οι πρωτότοκοι του φτωχού θα τραφούν και αυτοί που έχουν ανάγκη θα αναπαύονται με ασφάλεια. Και θα θανατώσω τη ρίζα σου με πείνα και θα φωνεύσω το υπόλοιπό σου. Ολόλιζε, ω πύλη, βόα, ω πόλη, χάθηκες, ω Παλαιστίνη ολόκληρη, επειδή έρχεται καπνός από το βορρά και ούτε ένας δεν θα λείψει από την εκστράτευσή του στους καθορισμένους καιρούς. Και ποια απόκριση θα δοθεί στους πρεσβευτές των εθνών? Ότι ο Κύριος θεμελίωσε τη Σιών και σε αυτήν θα ελπίζουν οι φτωχοί του λαού του». Ισαΐας, κεφάλαιο 15. Η ώρα

0: πράξη ενάντια στο Μωάβ. Επειδή η Άρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε. Επειδή η Κύρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε. Ανέβηκε στο σπίτι και στη Δεβόν, τους υψηλούς τόπους, για να κλάψει. Ο Μωάβ θα ολολήξει για την Εβό και για τη Μεδεβά. Όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθούν. Κάθε γέννη θα ξυριστεί. Στους δρόμους τους θα είναι περιζωσμένοι με σάκους. Επάνω στις ταράτσες τους και στις πλατείες τους όλοι θα ολολήξουν με μεγάλο κλαθμό. Και η Εσεβών θα βοά και η Ελεαλή. Η βοή τους θα ακουστεί μέχρι την Ιασά. Γι' αυτό οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θα ολολήξουν. Η ψυχή τους θα ολολήξει για αυτούς. Η καρδιά μου θα αναβοήσει για το Μωάβ. Οι φυγάδες του θα τρέξουν μέχρι τη Σιγόρ, σαν τριετής δάμαλη. Επειδή θα ανέβουν κλαίγοντας από την ανάβαση του Λουίθ. Επειδή στο δρόμο της Ορωναΐμ θα υψώσουν φωνή εξολοθρεμού. Επειδή τα νερά της Νιμρίμ θα εκλείψουν. Επειδή το χορτάρι ξεράθηκε, η χλώη εξέλιπε. Δεν υπάρχει τίποτε χλωρό. Γι' αυτό η αυθονία που σύναξαν και εκείνο που αποταμίευσαν θα φερθεί στην κοιλάδα με τις ιτιές. Επειδή η φωνή έφτασε ολόγυρα στα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός της μέχρι την Εγλαΐμ και ο ολολιγμός της στην Βιρελίμ. Επειδή τα νερά της Δημών θα γεμίσουν από αίμα. Επειδή ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δημών. Λιοντάρια ενάντια σε εκείνον που διασώθηκε από το Μωάβ και ενάντια στα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας κεφάλαιο 16. Στείλτε το αρνί στον άρχοντα της γης από την Σελά μέσα στην έρημο, προς το βουνό της θυγατέρας της Ιών. Επειδή σαν το πουλί που πλανιέται διωγμένο από τη φωλιά του, έτσι οι θυγατέρες του Μωάβ θα είναι στις διαβάσεις του αρνών. Παίρνε αποφάσεις, εκτέλεσε το δίκαιο. Στο μέσον της ημέρας κάνε τη σκιά σου σαν νύχτα. Κρύψε αυτούς που διώκονται. Μη φανερώσεις αυτόν που περιπλανιέται. Οι διωγμένοι μου ας παρικήσουν κοντά σου, ο Μωάβ. Γίνε σε αυτούς σκέπη από το πρόσωπο του πορθητή. Επειδή ο αρπακτής τελείωσε, ο πορθητής σταμάτησε. Οι καταδυνάστες εξολοθρεύτηκαν από τη γη. Και ο θρόνος θα στηθεί με έλεος και πάνω σε αυτόν θα καθίσει με αλήθεια, στη σκηνή του Δαβίδ, αυτός που κρίνει και αναζητάει κρίση και σπέβδει για δικαιοσύνη. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ, είναι αρκετά υπερήφανος, την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και τη μανία του. Τα ψέματα του θα ματαιωθούν. Γι' αυτό ο Μωάβ θα ολολήξει. Όλοι θα ολολήξουν για το Μωάβ. Θα θρηνολογήσετε για τα θεμέλια της Κύρα Ρεσέθ. Χτυπήθηκαν βέβαια. Επειδή οι πεδιάδες της Εσεβών είναι ατονισμένες και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατασύντριψαν τα καλύτερα φυτά της που έφταναν μέχρι την Ιαζήρ και περιπλανιόνταν διαμέσου της ερήμου. Τα κλαδιά της ήσαν απλωμένα. Διάβαιναν τη θάλασσα. Γι' αυτό με κλαθμό της Ιαζήρ θα κλάψω την άμπελο της Σιβμά. Θα σε βρέξω με τα δάκρυα μου Εσεβών και Ελεαηλή, επειδή επάνω στους καλοκαιρινούς καρπούς σου και επάνω στο θερισμό σου επέπεσε αλαλαγμός. Και αφαιρέθηκε η εφροσύνη και η αγαλίαση από την καρποφόρο πεδιάδα. Και στους αμπελώνες σου δεν θα υπάρχουν πλέον τραγούδια, ούτε φωνές αγαλίασης. Οι πατητές σε πατητήρια δεν θα πατούν το κρασί στα πατητήρια. Εγώ κατέπαυσα τον αλαλαγμό του τριγητού. Γι' αυτό τα εντός θεία μου θα ηχήσουν σαν κιθάρα για το Μωάβ και τα εσωτερικά μου για την Κύρα Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμε επάνω στους βωμούς του, θα μπει μέσα στο αγιαστήριό του για να προσευχηθεί. όμως δεν θα πετύχει. Αυτός είναι ο λόγος που έκτοτε ο Κύριος μίλησε για το Μωάβ. Τώρα όμως ο Κύριος μίλησε λέγοντας «Σε 3 χρόνια, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θα καταφρονηθεί με όλο το μεγάλο πλήθος του και το υπόλοιπο θα είναι πάρα πολύ λίγο και αδύνατο». Οσιέ, 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα και από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους. Θυσίαζαν στους Βααλίμ και θυμίαζαν στα γλυπτά. Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραήμ να περπατάει πιάνοντας τον από τους βραχίονες, αλλά δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Κι ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν το ζυγό επάνω από τα σαγόνια τους και έβαλα μπροστά τους τροφή. Δεν θα επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν. Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του και θα αναλώσει τους ισχυρούς του και θα καταφάει εξαιτίας των συλλογισμών τους. Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Πώς θα σε παραδώσω, Εφραήμ? Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ? Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά? Πώς θα σε βάλω σαν την Σεβοήμ? Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου. Τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν. Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου. Δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό του Εφραήμ. Επειδή εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος, Άγιος ανάμεσά σου, και δεν θα μπω μέσα με θυμό. Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο. Θα βρυχάζει σαν λιοντάρι. Όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη Δύση. Θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο και σαν περιστέρι από τη γη της Ασσυρίας. Και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος. Ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και ο οίκος Ισραήλ με απάτη. Ο Ιούδας όμως έχει ακόμα εξουσία μαζί με το Θεό του και είναι πιστός μαζί με τους Αγίους. Οσιέ, κεφάλαιο 12. Ο Εφραήμ βόσκεται με άνεμο και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο. Καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο. Κάνουν μάλιστα συνθήκη με τους Ασσυρίους και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο. Ο Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του. Σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει. Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Ναι, ενίσχυσε με άγγελο και υπερίσχυσε. Έκλαψε και δεήθηκε σε αυτόν. Τον βρήκε στη Βεθήλ και εκεί μίλησε σε μας. Ναι, ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του. Γι' αυτό εσύ επίστρεψε στο Θεό σου, φύλαγε έλεος και κρίση και έλπιζε για πάντα στο Θεό σου. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζει για απάτης είναι στο χέρι του. Του αρέσει να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, «Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα και τον εαυτό μου υπάρχοντα. Σ' όλους τους κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία. Εγώ όμως είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη της Αιγύπτου. Θα σε κατοικήσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες της επίσημης γιορτής». Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών και πλήθυνα εγώ οράσεις και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών. Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ? Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα. Θυσιάζουν ταύρους. Και τα θυσιαστήρια τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών. Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη της Συρίας. Και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα. Και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα. Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και με προφήτη διαφυλάχτηκε. Ο Εφραήμ τον παρόξινε πικρότατα. Γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του και τον ονειδισμό του ο Κύριος του θα τον επιστρέψει επάνω σε αυτόν. Ιησούς του Ναβί, 23ο κεφάλαιο. Και ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Κύριος έδωσε ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγερα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας προχωρημένος στην ηλικία, συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και τους είπε «Εγώ γέρασα, είμαι προχωρημένος στην ηλικία. Και εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας. Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα προς τη δύση του ήλιου. Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας. Και θα κυριεύσετε τη γη τους όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε εσάς. Γίνεστε λοιπόν πάρα πολύ ανδρείοι στο να τηρείτε και να εκτελείτε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή για να μην παρεκκλίνετε από αυτό δεξιά ή αριστερά. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά που εναπέμειναν ανάμεσά σας ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους, ούτε να ορκιστείτε, ούτε να τους λατρεύσετε, ούτε να τους προσκυνήσετε. Αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Επειδή ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας. Ένας από σας θα διώξει χίλιους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε. Προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ στον εαυτό σας να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας. Επειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω και προσκοληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί με αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας, και συμπεθερέψετε μαζί τους και αναμειχθείτε μαζί τους και εκείνα μαζί σας, να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη, αλλά θα είναι σε σας παγίδες και ενέδρες και μάστιγες στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρι ότου εξολοθρευτείτε από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας. Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω τον δρόμο όλης της γης. Και εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας ότι δεν ματιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας. Όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα από αυτά δεν ματιώθηκε. Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια που μίλησε σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρι ότου σας εξολοθρεύσει από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε εσάς. Όταν παραβείτε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που πρόσταξε σε εσάς, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή του Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη που σας έδωσε. Ιησούς του Ναβί, 24ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και παραστάθηκαν μπροστά στο Θεό. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ και ο πατέρας του Ναχόρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ από την περιοχή πέρα από τον ποταμό και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν και πλήθυνα το σπέρμα του και του έδωσα τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Και στον Ισάβ έδωσα το βουνό Σιήρ για να το κληρονομήσει. Και ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και εκτύπησα την Αίγυπτο με πληγές που έκανα μέσα σε αυτή. Και ύστερα σας έβγαλα έξω. Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά θάλασσα. Και βόησαν στον Κύριο και αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε εσάς και τους Αιγυπτίους και έφερε τη θάλασσα επάνω τους και τους σκέπασε. Και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο. Και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες. Και σας έφερα στη γη των Αμοραίων που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη και σας πολέμησαν. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας. Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μουάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και αφού έστειλε ανθρώπους, προσκάλεσε τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλάμ. Ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε και σας ελευθέρωσε από τα χέρια του. Και διαβήκατε τον Ιορδάνη και ήρθατε στην Ιεριχώ. Και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χανανέοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας. Και έστειλα μπροστά σας σφίκες και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, όχι με τη μαχαιρά σου, ούτε με το τόξο σου. Και σας έδωσα γη στην οποία δεν κοπιάσατε και πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε σε αυτές. Και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φυτέψατε. Τώρα λοιπόν φοβηθείτε τον Κύριο και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο και λατρεύστε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και ο λαός αποκρίθηκε λέγοντας «Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μας, Αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, και Αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο το δρόμο που οδηπορήσαμε και ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε. Και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς και τους αμοραίους που κατοικούσαν στη γη. Και εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας». Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο, επειδή Αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, επειδή θα εγκαταλείψετε τον Κύριο και θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε, αφού γυρίσει, θα σας κάνει κακό και θα σας εξολοθρεύσει, αφού σας έχει αγαθοποιήσει». Και ο λαός είπε στον Ιησού, «Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας, ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο για να το λατρεύετε». Και εκείνοι είπαν, «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν, αποβάλλετε τους ξένους θεούς που είναι ανάμεσά σας και στρέψτε την καρδιά σας στο Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Και ο λαός είπε στον Ιησού, «Τον Κύριο, το Θεό μας, θα λατρεύουμε και στη φωνή Του θα υπακούμε». Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό εκείνη την ημέρα και έβαλε σε αυτούς νόμο και κρίση στη Σιχέμ. Και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του νόμου του Θεού και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε εσάς ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου που μας μίλησε. Θα είναι λοιπόν ως μαρτυρία σε εσάς για να μην αρνηθείτε το Θεό σας». Και ο Ιησούς έστειλε το λαό, τον καθένα, στην κληρονομιά του. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στην Θαμνάχ Σαράχ, που είναι στο βουνό Εφραήμ, προς βοράν του βουνού Γάας. Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και γνώρισαν όλα τα έργα του Κυρίου όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και τα κόκαλα του Ιωσήφ, που οι γιοι Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο, τα έθαψαν στη Σιχέμ, στη μερίδα του χωραφιού που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια και έγινε κληρονομιά των γιών του Ιωσήφ. Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Αρών, και τον έθαψαν στο λόφο του Φινέες, του γιού του, που δόθηκε σε αυτόν στο βουνό Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Και λέει ο Λόγος Θεού, θέλω να γυρίσουμε στη Β' Θεσσαλονικής απόψε. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Μιλάει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι περνούσαν μέσα από πολλές δυσκολίες. Και ήταν σε τέτοιο βαθμό δυσκολίας που πολλοί νόμιζαν ότι είχε γίνει αρπαγή και είχαν μπει μέσα στη μεγάλη θλίψη. Υπήρχαν βέβαια και ανάλογες φωνές οι οποίες το ψιθύριζαν και ο Παύλος τους δίνει οδηγίες. Λέει, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού. Μιλάει εδώ για την παρουσία του. Και η παρουσία ξέρουμε ότι έχει να κάνει με την αρπαγή. Έχει να κάνει με την ώρα της αρπαγής, η παρουσία του. Και λέει για την επισυναγωγή. Τι σημαίνει επισυναγωγή? Όταν ο Κύριος θα μαζέψει, λέει, η λέξη σημαίνει το να περισυλλέξω. Θα μας μαζέψει ο Κύριος. Όταν είναι η δεύτερη έλευση του, όταν θα έρθει η δεύτερη φορά, τότε δεν θα μας μαζέψει να μας πάρει, θα κατέβουμε μαζί του. Και μιλάει για την ώρα της αρπαγής και λέει να μην σαλευτείτε ταχαίως από το φρονήματό σας. Στο κείμενο λέει «Εις το μη ταχαίως σαλευθήνε ημάς από του νοός, μη δε θροείστε». Δηλαδή στις τελευταίες ημέρες αυτές οι οποίες είμαστε τώρα, θα αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα. Και όταν λέει για το θρόισμα, έχει να κάνει το θρόισμα με τον άνεμο ο οποίος φυσάει τα φύλλα, έτσι. Και έτσι είναι η ψευδοδιδασκαλία, η οποία αν μη τι άλλο στις μέρες αυτές που ζούμε θα απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης όπως δεν έχει απλωθεί ποτέ πριν. Και ο σκοπός, αδερφοί, είναι να σαλευθούν οι Άγιοι από του νοός τους. Με τι έχει να κάνει ο νους εδώ πέρα? Αυτό που ο Κύριος μας λέει, το νου, με το νου του Χριστού που ο Κύριος θέλει να έχουμε, με την υπακοή στο λόγο του, με την υπακοή στην αλήθεια του, με το να σταθούμε πιστοί σε ό,τι μας έχει δώσει. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να μην κουνήσει κανένας από την πίστη πάνω στο λόγο, γιατί θα συμβούν πολλά τα οποία αυτοί οι οποίοι είναι αστήρικτοι θα απομακρυνθούν και θα χάσουν την πίστη τους. Λέει να μην θορυβήστε, δηλαδή θέλει ο Κύριος να κρατηθείς σταθερός χωρίς να μπει ο νους σου μέσα σε σύγχυση και να χάσεις. Και λέει μήτε δια πνεύματος. Το πνεύμα αυτό που λέει μήτε δια πνεύματος έχει να κάνει με είτε με ψευδοπροφήτες, είτε με λάθος ερμηνείες, είτε με δαιμονικά πνεύματα, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να συγχύσει τον άνθρωπο, ούτε διαλόγου, ούτε από επιστολή η οποία υποτίθεται γράφτηκε από μας. Ο Κύριος θέλει να στεκόμαστε αρφή πάνω στο γεγραμμένο. Και λέει στο 3, ας μη σας εξαπατήσει της κατουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Μιλάει ο Κύριος ότι πριν να έρθει αυτή η μέρα της επισυναγωγής, της αρπαγής, λέει, θα το πρώτο πράγμα που θα δούμε πρώτα είναι η και την αποστασία με το οριστικό άρθρο. Η αποστασία. Η αποστασία. Θα είναι δηλαδή η περίοδος αυτή, θα είναι μία περίοδος μεγάλης ευλογίας, θα είναι μία περίοδος μεγάλης σωτηρίας. Και είδατε που λέει ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη, το τρίτο κεφάλαιο, λέει «Εγώ άνοιξα μπροστά σου θύρα και κανείς δεν θα μπορεί να την κλείσει». Και ξέρω, θυμάστε, είδαμε στην Αποκάλυψη την τελευταία φορά για την πόλη ότι οι θύρες της είναι ανοιχτές. Και το λέει και ο Ισαΐας στο 60ο κεφάλαιο, ανοιχτές οι θύρες της εκκλησίας και είναι η ώρα τώρα που ο Κύριος έχει ανοίξει τη θύρα αυτή και τη θύρα της εκκλησίας ώστε να εισέλθουν οι σωσμένοι. Θα εισέλθουν. Αλλά όμως παράλληλα με την μεγαλύτερη σωτηρία το Πνεύμα του Θεού προείδε ότι θα γίνει και η μεγαλύτερη αποστασία, την οποία ο Παύλος ονομάζει η αποστασία. Και έχουμε ξαναπεί, αδερφοί, ότι όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού για αποστασία, δεν μιλάει για τους ανθρώπους έξω. Όταν ο Κύριος είπε στο Ματθαίο στο 24 ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, δεν μιλάει τον κόσμο. Αυτές είναι προειδοποιήσεις του Πνεύματος του Θεού που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία. Γιατί ο κόσμος εκ των πραγμάτων είναι παγωμένος, εκ των πραγμάτων δεν έχει αγάπη για τον Κύριο, είναι μακριά. Και το παράδοξο είναι αυτό, ότι με τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση θα υπάρχει μεγαλύτερη αποστασία. Και θέλω να έχουμε το εξής υπόψη μας, αδελφοί. Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις εκκλησίες που είναι γεμάτες με τη φωτιά του Πνεύματος ή στις εκκλησίες οι οποίες είναι χλιαρές? Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις γεμάτες. Η μεγαλύτερη αποστασία είναι, θα είναι στις εκκλησίες οι οποίες θα είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου, γιατί αυτές οι οποίες είναι μέσα στη χλιαρότητα εκ των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Εκ των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός, εκ των πραγμάτων έχει μέσα του πνεύμα αποστασίας. Αλλά αυτές οι εκκλησίες οι οποίες θα είναι γεμάτες με το πνεύμα, γεμάτες με την ενέργεια, αυτές είναι οι οποίες θα γευθούν όλο αυτό που λέει ο λόγος του για τη μεγάλη αποστασία. Και θα είναι, έχουμε δει, ο διαχωρισμός ο οποίος θα γίνει ανάμεσα στη Φιλαδέλφια και τη Λαοδίκαια. Είπαμε την εκκλησία της Αρπαγής και τη Λαοδίκαια που είναι η εκκλησία της Μεγάλης Λήψης. Έτσι. Και βλέπουμε μέσα σε όλο αυτό, αδελφοί, ότι το Πνεύμα του Θεού επιθυμεί τόσο πολύ να ετοιμάσει τις καρδιές των παιδιών του. Έχει τέτοια σφοδρή επιθυμία ο Θεός να δει την εκκλησία του, να δει την νύμφη του έτοιμη, στολισμένη. Αυτό επιθυμεί ο Κύριος. Επιθυμεί να δει τον κάθε ένα από εμάς να προοδεύει μέσα στο Πνεύμα, να φτάνει μέχρι τέλους θριαμβευτής. Αυτό θέλει ο Κύριος. Και δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Αλλά παράλληλα όλη η ενέργεια του σκότους είναι εκείνη την ώρα προκειμένου να ρίξει τους Αγίους από τη θέση που ο Θεός τους θέλει να βρίσκονται. Γι' αυτό θυμάστε όταν είδαμε στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο, όταν είναι έτοιμη η γυναίκα αυτή να γεννήσει το τέκνο της το οποίο αρπάστηκε, τι είναι μπροστά στη γυναίκα? Ο δράκος με το στόμα ανοιχτό, έτοιμο λέει να καταφάγει το πεδίο αυτής. Δηλαδή βλέπουμε όλη τη λύσα του διαβόλου προκειμένου να καταστρέψει αυτό που ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσει. Και εμείς είμαστε εδώ τώρα για να μάθουμε, να δούμε πώς ο Κύριος θέλει να αντισταθούμε και να νικήσουμε σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί η νίκη είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Η νίκη είναι γραμμένη. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο από αυτό τον τρόπο της αντίστασης και της νίκης και του θριάμβου. Και να γυρίσουμε λίγο στην Α' Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο. Λέει ο Πέτρος: ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρη να ημών, ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Εδώ τώρα βλέπουμε όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου. Λέει, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, σαν λέος οριόμενος, περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντας στερεοί στην πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδερφούς σας τους εν το κόσμο. Λέει ο Πέτρος ότι ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Στο κείμενο λέει, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος, τι κάνει? Περιπατεί. Περιπατεί. Δηλαδή η δουλειά του διαβόλου ποια είναι? Θυμάστε όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Ιώβ, ότι μας δείχνει ο Λόγος Θεός στο πρώτο κεφάλαιο τον Κύριο, τους αγγέλους, και ξαφνικά να τον εκεί μπροστά. Τι έγινε? Εμπεριπατήσα στη γη. Εμπεριπατήσα στη γη και περιβλέψας εδώ. Να. Πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθηκε, είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασαι αυτή, πάρημη. Εάν νομίζεις ζώντας τη ζωή σου ήσυχος και αμέριμνος ότι ο διάβολος δεν έχει δουλειά να κάνει. Ο διάβολος περιέρχεται περιπατώντας συνεχώς και γυρίζει και η δουλειά του είναι, τι κάνει λέει, ζητάει, ψάχνει να βρει κάποιον να τον καταπιεί. Και μιλάμε για την αποστασία, μιλάμε για όλη αυτή την πτώση που ο διάβολος θέλει να φέρει. Και μας λέει, χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Πέτρος και λέει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού για να υψωθούμε. Και λέει και όλη τη μέριμνά μας να τη ρίξουμε σε Αυτόν. Διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Στο κείμενο δεν λέει Αυτός φροντίζει περί ημών. Λέει ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού, είναι μας υψώσεν καιρό, πάσα τη μέριμνά σας. Επιρρύψατε επ' Αυτόν. Τι σημαίνει τη μέριμνά σου να την κάνεις? Επιρρύπτω. Την πετάξεις επάνω του, να την πετάξεις επάνω. Και λέει, επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Δηλαδή, ο Θεός έχει φροντίδα, έχει, τον νοιάζει. Έχει μέριμνα αυτός. Τον νοιάζει το Θεό. Δεν είναι να κρατάς τα προβλήματά σου εσύ επάνω σου. Γιατί ο Λόγος Θεού τι λέει για τις μέριμνες? Λέει στο Λουκά 21:34. Κοιτάξτε τι λέει. Λουκάς 21:34. Προσέχετε δε αυτής μήποτε, βάλουμε το βάμβα, προσέχετε δε σε αυτούς μήποτε βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλεις, από μέθης και από βιωτικές μέριμνες. Γιατί εάν βαρυθεί η καρδιά από τη βιωτική μέριμνα, θα επέλθει ευνίδια σε εσάς η ημέρα εκείνη. Ξέρετε ποια εικόνα είναι αυτή? Των 10 παρθένων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εκκλησία της Λαοδίκειας, οι οποίες νύσταξαν, λέει, πάσε και κοιμώντο. Γιατί η μέριμνα σε φέρνει σε τέτοιο σημείο, σε τέτοια κούραση πνευματική, το να σηκώνεις επάνω σου τα φορτία σου. Το οποίο ο άνθρωπος, ξέρετε τι παθαίνει? Η καρδιά σιγά σιγά παγώνει και δεν παίρνεις χαμπάρι. Παγώνεις και δεν παίρνεις χαμπάρι, σηκώνοντας επάνω σου όλα τα φορτία σου. Σηκώνοντας επάνω σου όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζεις κάθε μέρα. Παγώνει η καρδιά και δεν παίρνει να προσκαμπάρει. Και είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να έχεις τις καταστάσεις να σε απασχολούν. Ναι, φυσιολογικό είναι. Όχι για τα παιδιά του Θεού, αδερφοί. Όχι για τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού, ο Κύριος θέλει να μαθαίνουν να ρίχνουν τη μέριμνά του στα πόδια του. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον μέλει τον Κύριο για τις μέριμνές σου. Τον μέλει τόσο για να μην μέλει εσένα. Για να μην σε νοιάζει εσένα. Για να μπορείς να πεις, Κύριε, στα εμπιστεύομαι. Και ο Θεός δεν θα πει, θα δω τι θα κάνω. Ίσως ναι και ίσως και όχι. Ξέρετε ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να γίνουν οι καταστάσεις αυτές τις οποίες αντιμετωπίζεις να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν? Όταν τις εμπιστευτείς στον Κύριο. Όσο τις κρατάς εσύ στα χέρια σου, πες μου τι μπορείς να κάνεις. Λέει, ποιος μεριμνών από σας μπορεί να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του? Πόσο πιο απλά να στο πει ο Κύριος. Ποιος είναι από σας ο οποίος μεριμνώντας μπορεί να φροντίσει όλα αυτά τα οποία ο πατέρας ο Ουράνιος φροντίζει γύρω του? Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, ότι τον Κύριο τον μέλει και τα πουλάκια τι θα φάνε? Αμήν. Μας το λέει. Έχουμε σκεφτεί ότι το Θεό τον μέλει το πώς θα ντυθούν τα λουλούδια? Γιατί νομίζετε ότι βρέχει? Νομίζετε ότι βρέχει μόνο για μας? Τα ποτίζει κιόλας. Τα ποτίζει. Και βλέπουμε τη φύση μετά την περίοδο αυτή της βροχής που ο Θεός βρέχει και πώς είναι. Πανέμορφη. Πανέμορφη. Τα πάντα είναι όμορφα χωρίς να τα έχει φροντίσει ανθρώπινο χέρι, γιατί το Θεό τον μέλει. Αν το Θεό μέλει για αυτά, δεν τον μέλει για σένα και τις ανάγκες σου? Δεν τον μέλει? Αμήν. Έχει την έγνοια μας ο Κύριος και δεν θέλει να ζούμε μέσα στη μέριμνα αυτή, γιατί είναι ένας από τους τρόπους που ο εχθρός χρησιμοποιεί για να κοιμήσει τον χριστιανό, να τον κοιμήσει. Αδερφοί, δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί του Θεού να ζει κάτω από τη μέριμνα. Μα η δουλειά μου, προσέξτε, άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέρη μου. Άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέρη μου. Άλλο είναι το να περνάς μέσα από δυσκολίες και να μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Θυμάστε ο Δαβίδ τι έκανε. Πώς περνούσε ο Δαβίδ τις δυσκολίες? Νομίζετε ότι ήταν ανέστητος? Μπορούσε? Τι έλεγε στην ψυχή του? Μιλούσε στην ψυχή του ο Δαβίδ. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου? Έλπισε στον Κύριο. Έλπισε σε εκείνο, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Και με αυτή την όθηση που έδινε στον εαυτό του ο Δαβίδ, μπορούσε να αναπαύεται, να κοιμάται, να ξεκουράζεται και να προχωράει η ζωή του. Ενώ βλέπεις, όταν γεμίζει μέρημνα το νου σου το βράδυ, τι παθαίνεις? Το πρώτο πράγμα που ρωτάω κάποιον όταν μου λέει έχω αϋπνίες, δεν μπορώ να κοιμηθώ, σκέφτεσαι το βράδυ? Ναι. Όταν σκέφτεσαι και αφήνεις όλο αυτό να γεμίσει με τα προβλήματα, δεν μπορείς να βγεις από αυτό. Και αυτό σε φθείρει μετά. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ξαπλώνεις, λέει στις παροιμίες, και ο ύπνος σου να είναι γλυκός. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι. Όταν πάω να... όταν σηκώνομαι το βράδυ, ξέρω εγώ, να πιω λίγο νερό και μετά πάω να ξαπλώσω και αμέσως έρχονται στο νου μου σκέψεις. Πολλές φορές. Όχι αμέσως, κάποιες φορές δεν έρχονται, δεν προλαβαίνουν. Αλλά κάποιες φορές που μπορεί να χρονοτριβήσω λίγο, μπορεί να έρθουν σκέψεις. Ξέχασες να κάνεις αυτό, ξέχασες να στείλεις εκείνο, έχεις αυτή την εκκρεμότητα. Και ένα πράγμα κάνω. Λέω, Κύριε, δεν αλλάζει τίποτα τώρα. Ξέχασα, δεν ξέχασα, δεν με απασχολεί. Το αφήνω στα πόδια σου και ξαπλώνω στην αγκαλιά σου. Και σκέφτομαι ότι με κρατάει ο Κύριος μέσα στην αγκαλιά του. Και τελείωσε. Αναπάβεσαι. Αναπαυόμαστε. Αμήν. Και συνεχίζει ο Πέτρος λέγοντας να εγκρατευθούμε. Να εγκρατευθούμε και να αγρυπνήσουμε. Και η αγρύπνια έχει να κάνει και με την προσευχή που ο Κύριος θέλει η προσευχή της Εκκλησίας να αυξήσει. Και όταν λέω της Εκκλησίας δεν αναφέρομαι μόνο εδώ που έχουμε την Πέμπτη, αλλά αναφέρομαι στην προσωπική μας προσευχή. Ο Κύριος θέλει να αυξήσει η αγρύπνια. Έχει να κάνει και με την προσευχή, αλλά και να σταθείς άγρυπνος σαν φρουρός εκεί που ο Κύριος σε έχει θέσει. Γιατί σε έθεσε. Δεν έχει θέσει ο Κύριος φρουρούς λίγους. Είμαστε όλοι μας φρουροί και ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του φρουρού? Να είναι άγρυπνος και τι να κάνει όταν έβλεπε το κακό να έρχεται? Είχε τη σάλπιγγα. Είχε τη σάλπιγγα και έπρεπε να σαλπίσει, γιατί αλλιώς λέει ο Λόγος Θεού, εάν δεν σάλπιζε καθώς έβλεπε το κακό να έρχεται, το αίμα όλων αυτών που ήταν υπεύθυνος να προστατεύσει, από ποιον να το ζητούσε ο Κύριος? Από τον φρουρό. Και έχει να κάνει με το να μείνουμε άγρυπνοι και να σαλπίσουμε, αδερφοί. Τη σάλπιγγα σου την κρατάς? Την κρατάς τη σάλπιγγα? Ή είσαι κλεισμένος μέσα στην καθημερινότητά σου, στην οικογένειά σου, στα προβλήματά σου, στις δυσκολίες σου, σε αυτά που εσύ αντιμετωπίζεις? Σκέφτομαι λίγο, όταν θα έρθει η ώρα, αδερφοί, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά. Να μην το γενικοποιήσω, το πω για τον εαυτό μου. Όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά, τι θα του πω? Εάν μου πει, σάλπισες, είδες τον κίνδυνο να έρχεται, είδες όλο αυτό να σηκώνεται, σάλπισες. Διάβασα προχθές κεφαλίδες, ήταν κάποιος από αυτούς τους οι οποίοι είναι οι κακαγγελιστές, οι οποίοι φέρουν όλο αυτό. Σύντομα δεν θα χρειάζονται πλέον οι άνθρωποι, γιατί έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο σημείο που θα είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω αν είδατε, αλλά στην ΕΡΤ βάλανε και έχουν βάλει τον Ερμή, ο οποίος ο Ερμής που ήταν του λόγου, είναι αυτός, έχουν βάλει ένα άνθρωπο, τον Ερμή, ο οποίος είναι προγραμματισμένο ψηφιακός άνθρωπος, που λέει με προγραμματισμό τις ειδήσεις. Και την πρώτη μέρα και είπε, μίλησε κιόλας, δεν τα έχω δει, απλά τα βλέπω, τα διαβάζω. Μίλησε και είπε, εάν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με συγχωρήσετε, δεν φταίω εγώ, αυτή ο προγραμματιστής μου. Και έλεγε αυτός ο κακαγγελιστής ότι δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Δεν φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας. Φτάνουμε στο τέλος της ανθρωπότητας. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται πλέον. Δεν θα χρειάζονται. Και βλέπουμε αυτό το κίνδυνο να έρχεται. Και τι κάνουμε σαν λαός του Θεού, αδερφοί? Τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξεις το στόμα σου, να σαλπίσεις, να πεις το κήρυγμα. Και αυτό το πράγμα σου δίνει και σε σένα δύναμη να αντισταθείς σε όλο αυτό που έρχεται, αλλά κυρίως σε κρατάει ξύπνιο πρώτα εσένα, ώστε να ξυπνήσεις και τους υπόλοιπους. Να τους ξυπνήσουμε. Αμήν. Και λέει να αγρυπνήσουμε, να εγκρατευθούμε. Γιατί πρέπει να αγρυπνήσεις και να εγκρατευθείς? Διότι ο διάβολος περιέρχεται ζητών κάποιον να καταπιεί. Δηλαδή εγκρατευόμενος και μένοντας ξύπνιος, τι θα κάνεις? Δεν θα επιτρέψεις στο διάβολο να σε καταπιεί. Βλέπετε, ο διάβολος δεν μπορεί να τους καταπιεί όλους, αλλά όταν λέει ζητών τι να καταπιεί, σημαίνει ότι κάποιοι θα πάνε κάτω. Κάποιοι θα πάνε κάτω. Και λέει ο Πέτρος, αντιστάθητε πώς, λέει, πώς? Μένοντες στερεοί στην πίστη, πρώτο. Μένοντες στερεοί στην πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα σαλευθούμε, αδερφοί, ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν σηκωθεί. Που θα σηκωθεί, αυτό το κύμα το οποίο θα σηκώσει ο διάβολος, δεν έχει σηκωθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Δεν έχει σηκωθεί. Και θα σηκωθεί. Και λέει ο Λόγος Θεού να μείνουμε στερεοί στην πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κουνήσεις. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος μας κάλεσε να γίνουμε στήλη. Βλέπει ο Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς βλέπει την όραση με τα χερουβίμ, τα πόδια τους ήταν, λέει, ορθά και έμεναν. Ήταν σταθερά εκεί. Και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να σταθούμε σταθεροί. Σε ό,τι και αν σηκώσει ο διάβολος, ό,τι και αν κάνει ο λέων οριόμενος, ο Κύριος θέλει να σταθείς σταθερός και μετακίνητος. Αμετακίνητος. Αμήν. Και επίσης μας λέει και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε. Λέει, τα ίδια συμβαίνουν στους αδερφούς σας στον κόσμο. Γιατί να το λέει ο Πέτρος αυτό? Γιατί να το λέει? Συνήθως οι άνθρωποι, όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες και μέσα από προβλήματα, ξέρεις ότι αυτή τη δυσκολία που περνάς και το πρόβλημά σου, κατά ένα παράξενο τρόπο, δεν το περνάει κανένας άλλος. Το περνάει κανείς άλλος? Μόνο εσύ. Μόνο εσύ το περνάς. Μόνο εσύ περνάς τη δυσκολία. Μόνο εσύ έχεις το πρόβλημα. Εσύ είσαι ο μόνος στόχος. Και ο Πέτρος λέει, ξύπνα. Τι λέει? Τα ίδια που συμβαίνουν σε σένα, τα ίδια γίνονται και στους αδερφούς σου, στους εν το κόσμο. Γιατί? Γιατί είναι ο ίδιος διάβολος, είναι οι ίδιοι δαίμονες, είναι τα ίδια πράγματα τα οποία προσπαθεί συνεχώς να κάνει, και βλέποντας ότι τα ίδια πράγματα άλλοι τα νίκησαν πριν από σένα, και εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να σταθείς, γιατί ξέρεις ότι ο ίδιος Θεός που τους ελευθέρωσε θα ελευθερώσει και σένα. Και έτσι, βλέποντας αυτό, μένεις στερεός. Αν δούμε τα παραδείγματα της γραφής, αδερφοί, όλα είναι γραμμένα μέσα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, απλά με διαφορετικά πρόσωπα. Με διαφορετικά πρόσωπα. Γυρίσουμε λίγο στην Α Ιωάννη, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Και λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμε ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστε σε γεννήθη εκ του Θεού, φυλάτη αυτόν και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν. Κοιτάξτε εδώ τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Λέει, αμαρτάνει, φυλάτει αυτόν και δεν εγγίζει αυτόν. Στο κείμενο λέει, αμαρτάνει, τηρεί και άπτεται. Και τα τρία αυτά ρήματα είναι στον ενεστώτα χρόνο. Στον ενεστώτα χρόνο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να κάνει συνέχεια. Κάθε μέρα. Έχει να κάνει με την... Είναι το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται στη ζωή του ανθρώπου όταν μένει σε αυτό κάθε μέρα. Προσέξτε, λέει, δεν αμαρτάνει. Ένας αληθινός πιστός, αδερφή, δεν αμαρτάνει. Τι σημαίνει δεν αμαρτάνει? Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις λάθος. Γιατί λέει ότι όποιος λέει ότι αμαρτία δεν έχει, κάνει το Θεό ψεύστη. Κανένας δεν είναι αμαρτός. Έτσι. Όλοι κάνουμε σφάλματα. Αλλά όμως το δεν αμαρτάνει σημαίνει δεν βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτίας. Συνεχόμενη. Να αμαρτάνει και να είναι με όλη του την ευχαρίστηση και να αισθάνεται μια χαρά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι ευχαριστούνται μες στην αμαρτία τους και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ενώ αμαρτάνει ο άνθρωπος και είναι μέσα στο σκοτάδι, θέλει να είναι και μέσα στην εκκλησία και συνεχίζει μες στην αμαρτία, συνεχίζει μες στη βρωμιά, μες στη δυσοδεία και αισθάνεται άνετα. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό δεν αμαρτάνει. Αλλά αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό τι κάνει? Τι κάνει? Φυλάτει τον εαυτό του. Στο κείμενο λέει τηρεί. Τηρώ σημαίνει ότι διατηρώ μια άγρυπνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή η συμπεριφορά μας σαν παιδιά του Θεού ποια είναι? Ποια πρέπει να είναι σχετικά με τον εαυτό μας? Να τον φυλάξουμε. Να τον τηρήσουμε. Και ξέρετε ότι η τήρηση δεν γίνεται από μόνη της. Δεν γίνεται από μόνη της. Δεν μπορείς δηλαδή να το πούμε απλά να ζεις μέσα στην καθημερινότητά σου, δοσμένος μέσα στις δραστηριότητες, όλα αυτά που κάνεις, να έρθεις και στην εκκλησία. Δεν γίνεται έτσι. Η τήρηση απαιτεί σπουδή. Θα το δούμε. Η τήρηση απαιτεί το να ενεργοποιήσεις τον εαυτό σου, να δώσεις ενέργεια και δύναμη μέσα σε αυτό, ώστε να φυλάξεις τον εαυτό σου. Και λέει ότι όταν αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό φυλάται τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Στο κείμενο σας είπα λέει άπτεται. Άπτεται. Και άπτομε σημαίνει, λέει το λεξικό, προσάπτω. Προσδένω. Στερεώνω κάτι πάνω σε κάποιον. Δηλαδή ο διάβολος τι θέλει να κάνει τον άνθρωπο? Τον εδέσει. Να τον τυλίξει, να σου βάλει επάνω σου πράγματα. Αυτός είναι ο διάβολος. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν μπορείς να ο διάβολος όταν φυλάται ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον αγγίξει. Δεν μπορεί. Και αυτό είναι η δουλειά η οποία παίρνει κάθε μέρα. Έχει να κάνει με το καθημερινό μας βάδισμα. Γιατί βλέπετε κάθε μέρα ο διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Περιπατεί. Δεν κοιμάται, δεν πάει να κοιμηθεί, γυρίζει κάθε μέρα σαν να παίρνει βάρνα και ψάχνει να βρει ποιον θα καταπιεί. Και η μέρημνά του αδερφή δεν είναι οι άπιστοι. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, απλά να το πω. Η μέρημνά του διαβόλου είναι, θέλει να φέρει το χριστιανό σε αποστασία. Σε αποστασία. Και δεν θέλω να έχουμε, ορισμένοι το παίρνουν το εδάφιο αυτό, λέει, το μισό, λέει ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά όποιος γεννήθηκε από το Θεό, ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Όμως δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Τι λέει? Όποιος γεννήθηκε από το Θεό και φυλάτει τον εαυτό του, αυτόν ο πονηρός δεν μπορεί να τον αγγίξει. Θυμάστε ο Κύριος τι είχε πει στους μαθητές? Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν ενεμή. Γιατί? Ο Κύριος φύλαται τον εαυτό του. Τον φύλατε. Αμήν. Και θέλεις ο διάβολος να μην μπορεί να σε αγγίξει? Θέλεις? Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι, αδερφοί, σκεφτόμουν και λέω, προκειμένου οι άνθρωποι να είναι υγιείς, κάνουν θυσίες. Σου λέει, ξέρω εγώ, ο γιατρός, έχει ζάχαρο. Δεν μας λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού, λέμε υποθετικά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Πάνε τα γλυκά. Σου λέει, έχεις εκείνο, έχεις τ' άλλο, πρέπει να προσέξεις εκείνο, πρέπει να προσέξεις τ' άλλο, πρέπει να φτιάξεις αυτό, να ανέβουν οι βιταμίνες. Και ο άνθρωπος κάνει τη θυσία, αυτή που απαιτείται, για να είναι υγιής. Και εδώ ο Κύριος μας λέει, θέλεις να είσαι πνευματικά υγιής και προστατευμένος. Τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Αμήν. Φύλαξε τον εαυτό σου και προκειμένου να αρέσουμε στον Κύριο που αγαπάμε. Δηλαδή σκέψου, κάθε μέρα ο Κύριος μας περνάει από εξετάσεις. σου περνάει από εξετάσεις. Κάθε μέρα παίρνει αίμα και σε βάζει στη μέτρηση και λέει για να δούμε τι δείχνει το αίμα σήμερα. Πρέπει λίγο να ανέβει η στάθμη της πίστης. Πρέπει λίγο να φτιάξουμε την εγκράτεια. Πρέπει λίγο να κατεβάσουμε, μάλλον πολύ να κατεβάσουμε τα νεύρα. Το εγώ να πάει στον πάτο. Και έλα αύριο πάλι, θα σε ξανατσεκάρω. Και εμείς που αγαπούμε τον Κύριο, τι θα πούμε? Κύριε, ό,τι πεις θα το κάνουμε. Θα έρθουμε και δεχόμαστε αυτά τα οποία μας λες, γιατί είμαστε τέκνα της βασιλείας του φωτός και δεν θέλουμε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το σκότος να έχουν θέση σε εμάς. Προσέξτε, δεν μιλάω σε ξένους, σε εμάς μιλάω, Όταν λέμε ότι πρέπει να κατέβουν πράγματα και να ανέβουν άλλα, αυτό δεν έχει να κάνει με ένα ή δύο άτομα, έχει να κάνει με όλους μας. Όλοι έχουμε ανάγκη να ανέβουμε, όλοι έχουμε ανάγκη να αυξηθούμε, σε όλους έχουμε ανάγκη να ανέβουν οι βιταμίνες μας πνευματικά, να ανέβει η δύναμή μας, να ανέβει η πίστη μας, εκεί που ο Κύριος θέλει να είναι μόνιμα και να μην σαλευόμαστε. Και επειδή αγαπάμε τον Κύριο θα πούμε, ναι Κύριε, θέλουμε να ανέβουμε και η ζωή μας να είναι στολίδι. Να είναι στολίδι. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27. Ιάκωβος κεφάλαιο πρώτο εδάφιο 27 λέει «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις σύρες στη θλίψη αυτών». Και τι άλλο λέει, «να φυλάτει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο». Αμήν. Τι λέει, «να φυλάτει τον εαυτό σου αμόλυντο από τον κόσμο». Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθαρό και αμίαντο ενώπιον του Θεού. Δηλαδή ο Θεός το εκτιμάει. Το εκτιμάει. Οι άνθρωποι θέλουν θρησκεία με καλά έργα. Ο Κύριος λέει, η θρησκεία που εγώ θέλω είναι να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη και να φυλάτεις τον εαυτό σου καθαρό. Αν σου πει κάποιος για τη θρησκεία, ρώτησε τον. Ο Κύριος ξέρει τι λέει τη θρησκεία. Πρέπει να φυλάτεις τον εαυτό σου καθαρό. Αυτό είναι ενώπιον του Θεού πολύτιμο. Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει επίσης στην Α Πέτρο που διαβάσαμε, λέει ο Πέτρος, να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Δηλαδή, όταν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, αυτό ξέρεις τι σε κάνει? Σε ισχυροποιεί. Σε ισχυροποιεί. Αμήν. Κάτω από το κρατεό του χέρι θα σταθούμε και θα μας κρατήσει ο Κύριος να νικήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 6. Ιάκωβος 4:6. Αλλά μεγαλυτέρα χάρη δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Και λέει, υποτάχθητε λοιπόν εις το Θεό. Το πρώτο βήμα για να νικήσεις ποιο είναι, τι πρέπει να κάνεις? Να υποταχθείς. Τι σημαίνει να υποταχθώ? Αυτός ο οποίος είναι υπό. Ξέρετε τους ανθρώπους, αυτό είναι ανίκουστο, ανίκουστο. Να σκεφτεί κάποιος ότι είσαι υπό, μεγάλη ντροπή. Και εδώ ο Κύριος λέει, αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, δίνει χάρη στους ταπεινούς, υποτάχθητε λοιπόν στον Θεό. Δηλαδή, το να υποταχθεί σημαίνει να ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Και όταν είσαι υπό και μαθαίνεις να ζεις υπό, ζεις έτσι, έτσι. Και όταν λέει να υποταχθείς, πού θα υποταχθείς? Τι λέει, υποτάχθητε εις το Θεό. Υποτάχθητε εις το Θεό. Και όταν είσαι υπό, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή σου, ό,τι έχει να κάνει με σένα, είναι από πάνω ή από κάτω. Τι μετράει? Δηλαδή, ο Κύριος τι θέλει, πώς θέλει να είσαι? Όταν λέει υποτάχθητε, θα είσαι υπό. Δηλαδή, μετράει ο δικός σου λόγος ή μετράει ο λόγος αυτινού κάτω από τον οποίο είσαι? Μετράει ο λόγος σου. Λέει ο Κύριος στον Σαούλ, μέσα από τον Σαμουήλ, θα πας, θα εξολοθρεύσεις όλους τους εχθρούς του Ισραήλ. Τι έκανε ο Σαούλ? Υποτάχθηκε? Όχι. Θα πάρουμε τα καλύτερα τα κοπάδια, γιατί εμείς ξέρουμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Κύριος λέει, εξαιτίας της υπερηφάνειας του Σαούλ και της απήθειάς του, τον απέρριψα το να είναι βασιλιάς. Τον απέρριψα. Και αλίμονο, αδερφοί, ο Κύριος να απορρίψει τον άνθρωπο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από τον άνθρωπο να χάσει τη σωτηρία του εξαιτίας της υπερηφάνειας. Ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε υπό. Αυτός ο οποίος, όταν κάποιος είναι υπό, ποιος είναι που κάνει κουμάντο? Ο Κύριος κάνει κουμάντο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ και εγώ, ο Κύριος λέει κάτι και εμείς κάνουμε τις κεφαλής μας. Ποιος κάνει κουμάντο?
2: Εγώ.
1: Η κεφαλή μας. Η κεφαλή μας. Ενώ ο Κύριος λέει η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι στο σώμα αυτό το οποίο κεφαλή είναι ο Χριστός και να λες Κύριε εσύ είσαι η κεφαλή μου. Ποιος είναι η κουμάντο στο σώμα ώστε να κάνει πράγματα? Γι' αυτό μας λέει να πάρουμε το νου του Χριστού. Γι' αυτό λέει να πάρουμε το νου του Χριστού. Γιατί ο νους του Χριστού θα δώσει εντολές ώστε το σώμα να υπακούσει σε αυτό που ο Κύριος θέλει. Δεν μπορείς να έχεις το νου του Χριστού και να κάνεις τη κεφαλή σου. Δηλαδή, ξέρετε πως είμαστε μετά? Είμαστε σαν ένα δικέφαλο σώμα. Που ανάλογα τώρα κατά το δοκούν, τη μια κάνει το ένα κεφάλι, το αφήνουμε να κάνει κουμάντο, αλλά όταν όμως δεν θέλουμε, ποιος κάνει? Το άλλο κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να είμαστε

0: ένα σώμα με το Χριστό κεφαλή, αδερφοί. Με εκείνον κεφαλή. Ο δικός του λόγος είναι που πιάνει. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό. Αυτόματα αυτό σε φέρνει στο επόμενο σημείο. Ποιο είναι, τι λέει, να αντισταθείς στο διάβολο. Λέμε ότι θέλουμε να φύγει ο διάβολος. Έτσι. Εδώ πέρα ο Ιάκωβος το λέει. Θα υποταχθείς στο Θεό και όταν υποταχθείς στο Θεό, αυτόματα αυτό θα σε φέρει να πας κόντρα στο διάβολο. Και το θέμα ποιο είναι, ότι όταν υποταχθείς στο Θεό και αντισταθείς στο διάβολο, ο διάβολος τι θα κάνει?
1: Θα φύγει.
0: Βλέπετε, όταν λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι φοβούμε μη τυχόν και εξαπατήσει ο διάβολος το νου σας και εκπέσετε από την απλότητα την εις το Χριστό όπως η έβαλε. Γιατί ο Λόγος Θεού μας τα λέει και είναι πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο στον άνθρωπο του Θεού να καταλάβει. Τι σου λέει? Υποτάξου στο Θεό. Βάλ τον εαυτό σου. Να σας πω κάτι, αρφή. Όταν σε όλα τα στάδια της ζωής μου, όσες φορές αποφάσισα να υπακούσω στο θέλημα του Θεού, πάντα ήμουν κερδισμένος. Πάντα. Και είχα βάλει μια αρχή μέσα μου. Ο Κύριος μου έδωσε έναν άνθρωπο κάτω από τον οποίο μεγάλωσα. Έτσι. Ξέρουμε για ποιο μιλάω. Λοιπόν, έλεγα, όποτε θα πάω να του ζητήσω συμβουλή, αυτή τη συμβουλή που θα μου δώσει θα την υπακούσω. Και κάποτε του είπα, του λέω, αδερφέ, πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο αυτό το οποίο με συμβουλεύεις και το οποίο ακολουθώ είναι πάντα σωστό? Πάντα. Πάντα. Και μου λέει, απλούστατα, γιατί η συμβουλή που δίνω, το μόνο κίνητρο που έχω είναι η αγάπη και η ευλογία. Και όπου υπάρχει αγάπη και ευλογία, ο Κύριος χρεί και η συμβουλή είναι σωστή.
1: Αμήν.
0: Και έλεγα μέσα μου πάντα, το οποίο με τη χάρη του Θεού το κάνω μέχρι σήμερα, λέω, όταν πάω να ζητήσω μια συμβουλή και ο αδερφός μου δώσει τη συμβουλή, αυτό που μου λέει, αυτό θα υπακούσω. Και πάντα ο Κύριος με ευλογεί.
1: Αμήν.
0: Λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Σας έχω πει την ομολογία με τη δουλειά μου. Σας έχω πει την ομολογία μου, Έλα να δουλέψεις στην Αμερικάνικη βάση. Δημόσιο. Η βάση ήταν δημόσιο τότε. Και έπρεπε να έχεις δυνατό πολιτικό μέσο για να μπεις μέσα εκεί πέρα. Ρωτάω. Τι λες, αδερφέ? Δεν είναι για σένα. Την ίδια μαρτυρία είχα και εγώ μέσα μου, αλλά πήγα για συμμαρτυρία. Και λέω, ό,τι μου πει ο αδερφός θα κάνω. Δεν είναι για σένα. Προσεύχω, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα. Δεν το είπα. Λείπα, δεν είναι, κάτι άλλο θα κάνω. Ξεσηκώθηκε όλη η κόλαση. Είσαι τεμπέλης, δεν θες να δουλέψεις, θα κάνεις, που σου δίνουν αυτή τη δουλειά και που δεν πας αυτή τη δουλειά και τι θα κάνεις. Προσευχόμουν. Μπήκε μέσα στην καρδιά μου να πάω να τελειώσω αυτή τη σχολή την οποία τέλειωσα. Έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Ρώτησα. Πήγα. Λέω, μπορούμε να προσευχηθούμε, γιατί έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου για μια δουλειά. Να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε. Λέω, αδερφέ, τι λες? Πήγαινε. Το ίδιο λέω κι εγώ. Κάνω μια έρευνα, γιατί τότε ήταν ιδιωτικές αυτές οι σχολές. Λέω, βρίσκω την καλύτερη σχολή, η οποία ήταν και πάρα πολύ ακριβή. Και πάω πάλι πίσω. Λέω, τη βρήκα τη σχολή την καλή, αλλά όμως είναι πολύ ακριβή. Και μου λέει ο αδερφός, ο μπαμπάς μας είναι πλούσιος, μη σε νοιάζει.
1: Αμήν.
0: Μου λέει,
1: αμήν.
0: Μη σε νοιάζει. Ήθελα, θυμάμαι τότε, 90.000 δραχμές, τότε, προχρόνων αιωνίων, ήταν πολλά λεφτά τότε, για να κάνω την εγγραφή μου. Και λέω, τώρα πού θα βρω 90.000. Είχα μόλις απολυθεί από φαντάρος, λίγο χειρός ήταν. Και έρχεται η μητέρα μου και μου λέει, το τάδε άτομο, το οποίο δεν μου είχε δώσει ποτέ ούτε 100 δραχμές, το τάδε άτομο θέλει να σου δώσει 100.000. Και έρχεται και μου δίνει 90. Και πληρώνω την εγγραφή μου. Πήγα εκεί. Μετά από λίγο καιρό που ξεκίνησα, έρχεται ένας, μου λέει, απέναντι από το σπίτι Μένει ένα παιδί και θέλουν ένα άτομο να δουλέψει στην εταιρεία, στο λογιστήριο. Θα πας? Πάω. Πάμε να συζητήσουμε. Μιλάμε, μου λέει, ωραία, αύριο ξεκινάς. Είχα βάλει σημείο εγώ, λέω, επειδή πάω στη σχολή και έχω πολλές ώρες, για να πάω να δουλέψω εκεί, θα δεχτούν να δουλεύω μισή απασχόληση τις ώρες που θέλω εγώ. Πάω, μου λέει, από αύριο να ξεκινήσεις. Ναι, αλλά εγώ μπορώ αυτές τις ώρες για αρχή. Αυτές τις ώρες να άρχισε.
1: Αμήν.
0: Την επόμενη μέρα το πρωί, λέω στο άτομο, πας στη δουλειά? Μου λέει, λέω, όχι. Γιατί? Γιατί είμαι νέος, είμαι πολύ μικρός, ήμουν τότε 21 χρονών, στα 22, και άμα πάω θα με εκμεταλλευτούν. Καλά, πήγες? Το δες? Όχι. Και πού το ξέρεις? Πήγαινε, δεν θα σου πάρει κανείς την ψυχή σου. Αν σε εκμεταλλευτούν, μην ξαναπας. Λέω, σοφό, δεν το είχα σκεφτεί. Πάω στη δουλειά. Παράδεισος. Και περνάνε. Την πρώτη μέρα με πληρώσανε. Θυμάμαι, έβλεπα παιδιά που ήμασταν μαζί στη σχολή μετά από 2 χρόνια και δεν τους έδιναν μία δραχμή, μόνο κάναν πρακτική. Αιώνια πρακτικάρι. Και περνάνε από τότε που πήγα στη δουλειά 6 μήνες και βγαίνει η είδηση, κλείνει η βάση. Κλείνουν όλες οι βάσεις στην Ελλάδα. Και όλοι οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα και δουλεύαν εκεί πέρα, μείναν στο δρόμο. Και λέω, κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί αποφάσισα να υποταχθώ σε αυτό το οποίο εσύ μου έδωσες και με ευλόγησες. Τον ευχαριστώ. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό, να αντισταθείς στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει από σένα. Άρα, το να φυλάξεις τον εαυτό σου, με τι έχει να κάνει, αδερφή? Έχει να κάνει με το να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας. Να ταπεινώσουμε, να υποταχθούμε στο Θεό και να αντισταθούμε στο διάβολο. Φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Όταν δεν υποτάσεις στο Θεό και δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο, τι κάνει ο διάβολος? Είναι εκεί. Κάποιες φορές το να αντισταθεί στο διάβολο και να φύγει έχει να κάνει με το να φύγεις εσύ. Κάποιες φορές πρέπει εσύ να το βάλεις στα πόδια. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ? Τον πούλησαν τα αδέρφια του, σκλάβο. Αυτοί που τον πήραν τον πούλησαν στον Πετεφρή και πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, του τα άφησε ο Πετεφρής όλα στα πόδια του, αλλά ήταν μια ωραία γυναίκα που ήταν η γυναίκα του Πετεφρή. Και κάποια στιγμή αυτή ήταν εκεί από δίπλα όλη την ώρα, βλέπετε ο διάβολος τι κάνει, αλλά τι έπρεπε να κάνει ο Ιωσήφ? Να υποταχθεί στο Θεό, να αντισταθεί στο διάβολο, αλλά ήρθε η ώρα που έμεινε μόνος του ο Ιωσήφ με τη γυναίκα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Όταν αυτή ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, έφυγε. Ο Ιωσήφ έφυγε. Και κάποιες φορές πρέπει να τρέξεις μακριά από το σκοτάδι, να φύγεις, να απομακρυνθείς, για να κρατήσεις τον εαυτό σου στην καθαρότητα. Κοιτάξτε τι λέει Α Κορινθίους 6.18, λέει, φεύγετε την πορνεία. Πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο του σώμα. Δηλαδή την πορνεία, άμα βλέπεις την πορεία, τι πρέπει να κάνεις? Βλαχητό απ' την άλλη. Ο Δαβίδ δεν το έκανε. Ο Δαβίδ τι έκανε? Ανέβηκε στο δώμα, λέει, και είδε. Βλέπεις, όταν κάτσεις να δεις, να ακούσεις, να αφήσεις το συναίσθημα να μπει μέσα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις αισθήσεις, το συναίσθημα. Μα είναι πολύ όμορφη. Ναι, αλλά δεν είναι δική σου. Δεν είναι γυναίκα σου, είναι ξένη γυναίκα. Και η γυνή λέει, κοιτάξτε, λέει στη Β' Σαμουήλ στο 11.2. Β' Σαμουήλ 11.2. Λέει, και προς το εσπέρα ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνες αυτού και τι έκανε και αυτός? Περιεπάτη επί του δώματος και του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος, είδε γυναίκα λουμένη, και η γυνή ήτο ωραία την όψη σφόδρα. Δηλαδή ο Δαβίδ τι είδε? Την όψη. Πανέμορφη. Μου λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, παιδιά που μιλάω, δεν είναι κακό πράγμα να σου αρέσει η ομορφιά. Και να σου αρέσει το ωραίο. Και από τον κόσμο. Δεν είναι κακό να σου αρέσει το ωραίο, είναι ωραίο. Και ο Δαβίδ αυτό είδε. Ωραίο ήταν. την είδε τη Βυρσαβεέ και έπαθε αμόκ. Γιατί? Γιατί άφησε. Άφησε το νου του και την καρδιά του να μπει μέσα η αμαρτία. Ο λόγος Θεού τι λέει ότι έπρεπε να κάνει ο Δαβίδ? Φεύγε! Δηλαδή, μόλις ανέβηκε στο δώμα και είδε απέναντι την Βυρσαβεέ να κάνει μπάνιο, έπρεπε να στρίψει και να εξαφανιστεί και να πάει κάτω και να βάλει τα χέρια του και να πει: Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτό που είδα. Συγχώρεσέ με. Αυτός τι έκανε? Αληθόρησε. Τα μάτια του κάνανε. Πήγαινε να πάει να τη φωνάξει να έρθει. Αυτό ακριβώς. Ο Κύριος τι λέει? Μην βαδίζεις με την όψη. Μην βαδίζεις με την όψη, με αυτό που φαίνεται όμορφο. Πώς θέλει να βαδίσεις ο Κύριος? Με πίστη. Η πίστη τι λέει? Τι λέει η πίστη? Φεύγε. Φεύγε. Κοιτάξτε τι λέει Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 22. Λέει, τας δε νεανικάς επιθυμίας, τι να κάνεις? Φεύγε. Μην παίζεις με αυτά, μην παίζεις με αυτά. Και ζήτα τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά τον επικαλωμένο τον Κύριο εκαθαρής καρδίας. Δηλαδή, εάν δεν φύγεις από τις νεανικές επιθυμίες, μετά η καρδιά σου τι θα πάθει? Εάν λέει να ζητάς τον Κύριο με καθαρή καρδιά, θα χαλάσει η καρδιά σου. Και ο άνθρωπος μένει στις νεανικές επιθυμίες, χάνει τη δικαιοσύνη, χάνει την πίστη, χάνει την αγάπη, χάνει την ειρήνη. Γιατί μένει με. Και προσέξτε, όταν λέει για τις νεανικές επιθυμίες που ξέρουμε τι περιλαμβάνει, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για τους νέους. Έχω δει εργάτες και μεγάλους στην ηλικία, οι οποίοι βλέποντας την όψη, και είναι ωραία η όψη, δηλαδή το παραμορφώνει ο διάβολος και νομίζει ο άνθρωπος ότι εδώ είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Ευκαιρία της ζωής μου. Και λες, όταν είναι τα μάτια σου ανοιχτά στον Κύριο, στέκεσαι σωστά, λες, μα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ξέρετε τι κάνει εκείνη την ώρα? Για την όψη. Είναι σαν τον Ισάφ, ο οποίος ήρθε στον Ιακώβ και ο Ιακώβ του λέει, πάρε αυτό το, τι είναι αυτό το μαγείρευμα το κόκκινο? Δώσε μου ένα, θα σου δώσω αν μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου. Τι με νοιάζει εμένα τώρα να φάω εγώ το μαγείρευμα το κόκκινο και πάρ' τα όλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπει ο Δαβίδ και η καρδιά του μέσα κάνει τούμπες και μπαίνει στην αμαρτία και βλέπουμε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Έχασε αδερφή ή κέρδισε? Και λέει ο χριστιανός ο νέος, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κοιτάξτε τι λέει ο Εκκλησιαστής. Να δούμε τι λέει η πίστη. 11.9. Εκκλησιαστής 11.9. Εφραίνουνε ανίσκε εν τη νεότητή σου και η καρδιά σου ας σε χαροποιεί εν τις ημέρες της νεότητάς σου και περπάτα κατά τις επιθυμίες της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Το τι σου φαίνεται, αυτό που φαίνεται. Σου λέει, θες να το κάνεις? Το λέει τώρα ο Εκκλησιαστής, ο Σολομώντας δηλαδή, ο οποίος τα έχει περάσει όλα αυτά. Τα έχει περάσει. Αυτός αν ήξερε. Χίλιες γυναίκες είχε. Αυτός, σκεφτείτε, πόσα σπίτια ήθελε, αυτός όπου και αν έβγαινε από το σπίτι να κάνει βήμα, μια γυναίκα ήταν εκεί. Ήξερε. Και λέει, σαν νέος που το πέρασε, κάνε ό,τι θες παιδί μου, εφραίνου στην επιθυμία της καρδιάς σου και στην όραση των οφθαλμών σου. Ό,τι βλέπεις και σ' αρέσει. Τι λέει? Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει σε κρίση. Και τελικά ο άνθρωπος σπέρνει αυτά τα οποία θέρισε. Ναι. Θερίζει αυτά που έσπηρε. Θερίζει αυτά τα οποία έσπηρε ο άνθρωπος. Και είναι λυπηρό, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει, δεν μπορείς να θερίσεις την πίστη έχοντας σπείρει στην όψη. Το καταλαβαίνουμε? Εάν θέλουμε να θερίσουμε στην πίστη, πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε? Πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Γι' αυτό κράτησε την καρδιά σου, κράτα την ψυχή σου. Να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος, ακούω πολλές φορές ότι ο νέος, ξέρω εγώ, ένας νέος ή μια νέα θέλει να παντρευτεί γιατί έχει θέμα με τη σάρκα. Δεν είναι η λύση στο να παντρευτείς. Δεν είναι η λύση στο να μην έχει θέμα στη σάρκα στο να παντρευτείς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να αγαπάει τον Κύριο και να κρατάει τον εαυτό του για τον Κύριο καθαρό, Α, όταν είναι νέος δεν μπορεί να το κάνει ούτε όταν παντρευτεί. Ούτε όταν παντρευτεί. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία, είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι ελεύθερος, είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε δει ηλικιωμένους ανθρώπους, βλέπω καμιά φορά στον δρόμο, ηλικιωμένους. Περνάνε, ξέρω εγώ, κοπέλες, τα μάτια τους, τόσα. Τόσα. Και λέω, βλέπετε ο διάβολος δεν κάνει διάκριση. Γι' αυτό ο Κύριος τι θέλει, να αντισταθούμε στο διάβολο, να υποταχθούμε στο Θεό και θα νικήσουμε. Αυτό είναι η σπορά στην πίστη. Το οποίο θα σε κρατήσει μέχρι τέλους, όταν οι άλλοι θα σαλεύονται, όταν οι άλλοι θα πέφτουν και δεν θα έχεις θέμα. Θυμάμαι, μου έλεγαν οι άνθρωποι, κάποτε κάποια παιδιά, πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας, έχουμε πειρασμούς, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Και σκεφτόμουν μέσα μου και έλεγα, δεν μιλούσα, έλεγα, μα τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει ο άνθρωπος για να βάλει αντίβαρο και να το συγκρίνει με την παρουσία του Θεού. Και λέω, παιδιά συγγνώμη, αλλά για μένα δεν υπάρχει ζωή έξω από το Χριστό. Έξω από το Χριστό δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Τι να συγκρίνεις. Θυμάμαι όταν ήταν να πάω στρατιώτης που μου λέγανε κάποιοι απαλοί αδερφοί ότι αυτός ο οποίος θα μείνει πιστός όταν πάει στρατιώτης θα μείνει πιστός σε όλη τη ζωή. Και λέω κι εγώ, φαίνεται πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Αφού θα κρίνει όλη σου τη ζωή, πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Γι' αυτό πλήστηκα την γραφή μου μαζί, πήρα υπερβολικό πλεισμό μέσα μου, γιατί λέω περνάω στη ζωή μου κάθε μέρα και είμαι μέσα στην εκκλησία και αγωνίζομαι εκεί, θα πάω, θα είμαι και μόνος μου, τι θα γίνω. Οπότε λέω, κοίτα, για να σταθείς, σκέφτηκα, πρέπει να πας φουλ επίθεση. Την πρώτη μέρα λοιπόν, μόλις πήγα στο πλοίο, μπήκα στο πλοίο για να πάω να παρουσιαστώ, άρχισα να ευαγγελίζω. Όποτε ευαγγέλιζα, γέμιζα δύναμη. Λέω, θα ευαγγελίζω να γεμίζω κάθε μέρα πιο πολύ δύναμη. Πήγα στρατιώτης. Περίμενα να δυσκολίες. Ήμουνα κάθε μέρα, προσευχόμουν, είχα τη γραφή μου μαζί, διάβαζα, προσευχόμουν, διάβαζα, μιλούσα για το Χριστό, προσευχόμουν, διάβαζα, μιλούσα για το Χριστό. Και τελικά όταν τέλειωσε η θητεία μου, που απολύθηκα, ήμουνα πολύ πιο ευλογημένη από όταν πήγα, γιατί καταρχήν έμαθα να ζω εγώ και ο Κύριος. Και λέω, ποια ήταν η δυσκολία του στρατού. Ποια είναι η δυσκολία τελικά η οποία μπορεί να σε ρίξει από την πίστη όταν ζεις και αναπνές για τον Κύριο που αγαπάς. Αυτόν αγαπάς κάθε μέρα και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν σε νοιάζει. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 14, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια τούτου αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Θυμάστε τον Ισραήλ, έφυγε από την ειδωλολατρία. Χάσαμε το Μωυσή, πάει αυτός, 40 μέρες. Να φτιάξουμε ένα μόσχο Αρών, να τον λατρεύσουμε. Αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε βγάλανε από την Αίγυπτο. Και τι κάνανε. Λατρεύαν το μόσχο και κάνανε ακαθαρσίες. Γιατί η πνευματική ειδωλολατρία σημαίνει σαρκική ακαθαρσία. Φέρνει σαρκική ακαθαρσία. Και γέμισαν με αυτό. Στην Α Τιμοθέου στο 6.11. Α Τιμοθέου 6.11 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «Συ όμως ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε». Όλα αυτά τα οποία αναφέρει πιο πριν. Ζήτα δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Του λέει στη Β Τιμοθέου στο Β 16, «Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας». Φεύγε, να φύγεις. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, στη Β' Τιμοθέου, μιλάει για αυτούς οι οποίοι έχουν μορφή ευσέβειας και αρνούνται τη δύναμή της. Λέει ο Παύλος, και τούτους φεύγε. Δηλαδή έχεις να κάνεις επιλογή στη ζωή σου. Πού θα σταθείς και πού θα το βάλεις τα πόδια. Γιατί, τι σημαίνει να το βάλεις τα πόδια. Σημαίνει ότι όλο αυτό το αρνείσαι. Δεν το θέλεις. Θέλεις το καλό, δεν θέλεις την αμαρτία, δεν θέλεις το σκοτάδι, δεν θες να βαδίζεις με την όψη. Φεύγεις από όλα αυτά και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φεύγουμε. Αμήν. Στη Β' Πέτρου 3.13 λέει ο Πέτρος, «Καταδέε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί». Ποια είναι αυτή η νέα γη και νέοι ουρανοί? Λέει στο αρχαίο «καινούς». Τι μας θυμίζει? Αυτά τα οποία λέμε. Είδαμε στην Αποκάλυψη, το 21ο κεφάλαιο, αυτό ακριβώς λέει. την νέα γη, καινούρια γη και του καινούριου ουρανού που ο Κύριος ετοιμάζει. Δια τούτο, αγαπητοί. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο λέει δια τούτο? Γιατί θέλεις, τι είναι αυτό που θέλεις? Θέλεις να έρθει η ώρα και να βρεθείς εκεί. Γι' αυτό, επειδή θέλεις, για να βρεθείς εκεί. Γιατί θέλουμε να είμαστε μέρος εκείνης της πόλης. Λέει για τούτο. Ταύτα προσμένοντες, τι πρέπει να κάνεις? Να σπουδάσεις για να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Λέει να σπουδάσεις. Να σπουδάσεις. Αμήν. Και λέει και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός Σιμών αδερφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά τη δοθήσα εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τεινάδης νόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις υπόλοιπες γραφές για την ίδια τους απώλεια. Σεις λοιπόν προγνωρίζοντες τα αυτά. Τι προγνωρίζουμε? Όλο αυτό. Ότι θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαστρεβλώσουν τον λόγο, θα τον χαλάσουν, και επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, εσύ τι μας καλεί να κάνουμε? Προγνωρίζοντες τα αυτά, φυλάτεστε. Φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε και εκπέσετε από το στηριγμό σας και να αυξάνεστε. Σε τι λέει? Στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρου Ιησού Χριστού. Πώς θα φυλάξεις τον εαυτό σου, λέει? Θα σπουδάσεις και θα κοιτάξεις πώς να αυξηθείς στη χάρη και στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει ουρανοκατέβατο, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει χωρίς να κάνεις τον κόπο. Απαιτεί τη σπουδή σου, απαιτεί την προσπάθειά σου με όλη σου τη δύναμη, ώστε να αυξηθεί στη χάρη και στη γνώση. Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι... Πείτε μου, ποιος από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο πήρε τη γνώση ουρανοκατέβατη? Καθόταν εκεί πέρα, όπως κάνουν πολλοί φοιτητές, τις βόλτες τους, κάνουν τις παρέες τους. Μου λέει ο γιος μου για κάποιο παιδί εκεί στην νομική, ο οποίος όταν ήταν να ξεκινήσει η εξεταστική τον Ιανουάριο, του έλεγε πώς θα κάτσω να διαβάσω που έχω να ανοίξω βιβλίο από τον Ιούνιο που ξεκινήσαμε τις Πανελλήνιες. Από τότε δεν ξαναδιάβασα. Και είναι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι μια στιγμή ουρανοκατέβατη θα έρθει η γνώση για τελειώσει το πανεπιστήμιο. Γίνεται, αδερφοί? Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ, σου λέει. Σπούδασε να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού είναι άμωμος, ενώπιον αυτού είναι αγάπη. Πρέπει να σπουδάσεις. Απαιτεί προσπάθεια και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε κάθε μέρα της ζωής μας, όλοι μας. Όλοι μας. Δεν είναι κανείς ο οποίος να μην αντιστέκεται στο σκοτάδι, να μην αντιστέκεται στην αμαρτία, να μην αντιστέκεται στον πειρασμό. Όλοι αντιστεκόμαστε. Αυτός είναι ο αγώνας μας κάθε μέρα. Σπουδάζεις και φυλάτεις τον εαυτό σου, λέει, για να μην παρασυρθείς και εκπέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αποστασία. Αποστασία. Πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς με την πλάνη και εκπέσεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέει, αυξάνεστε στη χάρη και στην γνώση του Κυρίου. Άρα το να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς από την πλάνη και να πέσεις στην αποστασία έχει να κάνει με το να αυξηθείς στη χάρη και στη γνώση. Στη χάρη και στη γνώση. Βλέπετε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό που έρχεται, ο Κύριος στην εκκλησία του δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Λέει, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει να αντιθούμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, την ασπίδα της πίστεως, το θώρακα της δικαιοσύνης. Αυτά τα όπλα, τα πνευματικά που μας λέει ο Λόγος Θεού, είναι τα όπλα του Θεού. Και όταν πάρεις τα όπλα αυτά του Θεού και τα αντιθείς επάνω σου, είσαι φρουρημένος. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να, κάνοντάς το, να σταθείς και να νικήσεις μέχρι τέλους, χωρίς να ζεις κάτω από το φόβο. Τι θα γίνει? Το φόβο, το Κύριος θέλει να έχουμε το Το φόβο, αλλά όχι το φόβο. Μην τυχόν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που διάβαζα την Αποκάλυψη και διάβαζα το 1 τρίτο των αστέρων θα πέσει, το με πήρε από κάτω ήταν λίγο. Λέω, εδώ θα πέσουν οι αστέρες, δηλαδή εγώ τι θα πάθω. Λέω, μπα, αποκλείεται να τα καταφέρω. Αλλά όταν δεις ότι ο Κύριος σου έχει προμηθεύσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι, στα έχει προμηθεύσει. Και μάθεις να τα παίρνεις και να ζεις με αυτά, ο Κύριος τι σου λέει, θα σταθείς μέχρι τέλους και θα νικήσεις. Λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ, αδελφοί, και δεν θα μείνει κανένας πίσω. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, ο Κύριος προσευχήθηκε και είπε, όλους αυτούς τους οποίους μου έδωσες, να μην χαθεί κανένας, εκτός από τον Ιούδα. Ε? Να μην χαθεί κανένας. Και θέλουμε όλους αυτούς που ο Κύριος μας έδωσε και μας δίνει, μέχρι τέλους όλοι μαζί να μπούμε μέσα στην παρουσία Του. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο Σου που είναι αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι η ασπίδα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας δίνει διέξοδο, Κύριε. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα ταπεινά. Κανένας δεν είναι ο οποίος να έχει δικές του δυνάμεις να μπορεί να καταφέρει πράγματα, αλλά ό,τι καταφέρνουμε είναι δια Σου, Ιησού μας. Είναι γιατί αποφασίσαμε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας σε Σένα, στην αλήθεια Σου, στο Λόγο Σου. Αποφασίσαμε και αποφασίζουμε κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί είναι κάτι που απαιτεί το καθημερινό μας βάδισμα, την καθημερινή μας παράδοση, να σταθούμε εκεί που μας θέλεις με πίστη και θα μας στάσεις μέχρι τέλους, θα μας κάνεις να στεκόμαστε μέχρι τέλους μαζί Σου. Και ο Λόγος Σου λέει ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Αλλά εσύ είσαι δυνατός να στήσεις το δούλο, Κύριε, ενώπιον του Κυρίου Του. Και ξέρουμε ότι εσύ ο Κύριος, τον κάθε ένα από εμάς που μπορεί να σκοντάφτει, να πέφτει και να σηκώνεται και να ξαναπέφτει και να σηκώνεται, εσύ μπορείς να τον στήσεις, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: CNN Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Η κατά Βαβυλώνος όρασιν, την οποίαν είδεν Ισαΐας, ο Υιός του Αμός. Σηκώσατε σημαίαν επί το όρος το υψηλόν, υψώσατε την φωνήν προς αυτούς, σύσατε την χείρα δια να εισέλθωσιν εις τα σπήλας των αρχόντων. Εγώ προσέταξα τους διορισμένους μου, μάλιστα έκραξα τους δυνατούς μου, δια να εκτελέσωση των θυμών μου, τους χαίροντας εις την δόξαν μου. Φωνή πλήθους επί τα όρη ως μεγάλου λαού, θορυβώδης φωνή των βασιλείων των εθνών συνηγμένων. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται το στράτευμα της μάχης. Έρχονται από γης μακράς, εκ των περάτων του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανακτήσεως αυτού, δια να αφανίσωση πάσαν την γην. Ολολίζεται, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δια τούτο πάσε εχείρες θέλουν συνεκληθεί και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθεί και θέλουσι τρομάξει. Πόνοι και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς. Θέλουσιν είστε εν πόνο ως τίκτουσα. Θέλουσι μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον. Τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν είστε πεφλογισμένα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς δια να καταστήσει την γην έρημον και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής. Διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουσι δώσει το φως αυτών. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν τη ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Και θέλω παιδεύσει τον κόσμον δια την κακίαν αυτού και τους ασεβείς δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω παύσει την μεγαλαυχίαν των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνην των φοβερών. Θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον υπέρ χρυσίων καθαρών, μάλιστα άνθρωπον υπέρ το χρυσίων του οφύρ. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει συστεί από του τόπου αυτής εν το θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού. Και θέλουσιν είστε ως δορκάδιον κυνηγούμενον και ως πρόβατον εγκαταλελειμμένον. Θέλουσι στρέφεστε έκαστος προς τον λαόν αυτού και θέλουσι φεύγει έκαστος εις τον τόπον αυτού. Πάσο ευρεθείς θέλει διαπεραστεί και πάντες οι συνηθρισμένοι θέλουσι πέσει διαμαχαίρας και τα τέκνα αυτών θέλουσι συντριφθεί έμπροσθεν αυτών. Εϊκή

0: κατέστρεψε ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θέλει κατοικηθεί, ουδέ θέλει κατασκηνωθεί έως γενεάς και γενεάς. Ούτε Άραβες θέλουσι στήσει τα σκηνά σε αυτόν εκεί, ούτε Ποιμένες θέλουσι να αναπαύεστε εκεί. Αλλά Θηρία θέλουσι να αναπαύεστε εκεί, και Αιοικία αυτών θέλουσιν είστε πλήρης ολοληζόντων ζώων. Και Στρουθοκάμιλη θέλουσι κατοικεί εκεί, και Σάτυρη θέλουσι χορεύει εκεί. Και η Έλουρη θέλουσι φωνάζει εν τες ηρημωμένες οικίες αυτών, και Θώες εν τις παλατίες της τρυφής. Και ο καιρός αυτής πλησιάζει να έλθει, και ημέρε αυτής δεν θέλουσιν επιμακρυνθεί.
1: Οσιέ, κεφάλαιο θήτα. Μη χαίρε Ισραήλ, μη δε φρένου όσοι λαοί, διότι επόρνευσα σε κλίνον από του Θεού σου. Ηγάπησας μισθώματα επί πάν αλώνιον σύτου. Το αλώνιον και ο λινός δεν θέλουσι θρέψει αυτούς, και ο ίνος θέλει εκλείψει από αυτόν. Δεν θέλουσι κατοικήσει εν τη γη του Κυρίου, αλλά ο Εφραήμ θέλει επιστρέψει προς την Αίγυπτον και θέλουσι φάγει ακάθαρτα εν τη Ασσυρία. Δεν θέλουσι προσφέρει σπονδάς ίνου εις τον Κύριον, ουδέ θέλουσιν είστε αρεστοί εις αυτόν. Εθυσίε αυτών θέλουσιν είστε εις αυτούς ως άρτος πενθούντων. Πάντες οι τρώγοντες αυτάς θέλουσι μιανθεί, διότι άρτος αυτών υπέρ της ψυχής αυτών δεν θέλει εισέλθει εις τον οίκον του Κυρίου. Τι θέλετε κάμει εν ημέρα πανηγύριος και εν ημέρα εορτής του Κυρίου, διότι ιδού έφυγον δια την ταλαιπωρίαν. Η Αίγυπτος θέλει συνάξει αυτούς, η Μέμφης θέλει θάψει αυτούς. Τα διαργυρίου επιθυμητά αυτών, κνίδε θέλουσι κληρονομήσει αυτά. Άκανθε θέλουσιν είστε εν τες σκηνές αυτών. Ήλθον ημέρε της επισκέψεως, ημέρες της ανταποδόσεως ήλθον. Ο Ισραήλ θέλει γνωρίσει τούτο. Ο προφήτης είναι άφρον. Ο άνθρωπος ο πνευματέμφορος μενόμενος, δια το πλήθος της ανομίας σου και του μεγάλου κατά σου μίσους. Ο φρουρός του Εφραήμ ήτο ο μετά του Θεού μου, ο δε προφήτης έγινε παγής εξ αυτού, εις πάσα στα σοδούς αυτού, και μίσος εν το οίκο του Θεού αυτού. Διεφθάρισαν βαθέως, ως εν τες ημέρες της Γαβαά. Δια τούτο θέλει ενθυμηθεί την ανομίαν αυτών, θέλει επισκεφθεί τα σαμαρτίας αυτών. Έβρικα τον Ισραήλ ως σταφυλήν εν ερήμο. Είδον τους πατέρα σας ως τα πρωτογέννητα της οικής εν τη αρχή αυτής. Αλλά αυτοί υπήγον προς τον Βέελ Φεγόρ και αφιερώθησαν εις την Εσχήνην και έγιναν βδελικτοί καθώς το αντικείμενον της αγάπης αυτών. Περί δε του Εφραήμ ως πτηνών θέλει πετάσει η δόξα αυτών από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Αλλά και αν εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών, θέλω ατεκνώσει αυτούς, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, διότι ουέ έτη εις αυτούς όταν συρθώ από αυτόν. Ο Εφραήμ με εφαίνεται ως ιτήρος, πεφυτευμένος εν τόπο τερπνό. Πλην ο Εφραήμ θέλει εκφέρει τα τέκνα αυτού δια τον φωνέα. Δώσεις αυτούς, Κύριε. Τι θέλεις δώσει? Δώσεις αυτούς μήτραν αποβάλουσαν και μαστούς ξηρούς. Πάσα η κακία αυτών είναι εν Γαλγάλης, διότι εκεί εμίσησα αυτούς. Δια την κακίαν των πράξεων αυτών θέλω εξώσει αυτούς από του οίκου μου. Δεν θέλω αγαπά πλέον αυτούς. Πάντες οι άρχοντες αυτών είναι αποστάτε. Επατάχθη ο Εφραήμ. Η ρίζα αυτών εξηράνθη. Καρπών δεν θέλουσι κάμι. Έτι και αν γεννήσωσι, θέλω θανατώσει τα επιθυμητά της μήτρας αυτών. Ο Θεός μου θέλει απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτόν. Και θέλουσι είστε πλανόμενοι μεταξύ των εθνών.
0: Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα. Ο Ισραήλ είναι άμπελος ευκλιματούσα. Εκαρποφόρησε ναυθόνος. Κατά το πλήθος των καρπών αυτού επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Κατά την αγαθότητα της γης αυτού ελάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδία αυτών είναι μεμερισμένη. Τώρα θέλουσι τιμωρηθεί. Αυτός θέλει κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών, θέλει φθείρει τα αγάλματα αυτών. Διότι τώρα θέλουν συνειπεί, εμείς δεν έχομεν βασιλέα, διότι δεν εφοβήθημεν τον Κύριον. Και ο βασιλεύς τι ήθελε μας κάμει? Ελάλησαν λόγους ομνίοντες ψευδός, ενώ έκαμνον συνθήκην. Όθεν η καταδίκη

0: θέλει εκβλαστήσει ως το κόνιον εν τες άβλαξη του αγρού. Οι κάτοικοι της Σαμαρίας θέλουσι κατατρομάξει δια των μόσχων της Βεθ Αβέν, διότι ο λαός αυτού θέλει πενθήσει δι' αυτόν και οι ειδωλωθείτε αυτού, οι χαίροντες εις αυτόν, δια την δόξαν αυτού, διότι με το κίσθη απ' αυτού. Αυτός έτι θέλει φερθεί εις την Ασσυρίαν δώρον προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Εσχήνη θέλει καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θέλει εντραπεί δια την βουλήν αυτού. Αφανίζεται η Σαμάρια και ο βασιλεύς αυτής ως αφρός επιπρόσωπον ύδατος. Και η βομή της Αβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θέλουσι καταστραφεί. Άκανθε και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί τα θυσιαστήρια αυτών. Και θέλουσι νυπή προς τα όρη, καλύψατε μας και προς τους λόφους πέσατε εφ' ημάς. Ισραήλ, οι μάρτυς σας από των ημερών της Γαβαά, και εκεί εστάθησαν. Η εν Γαβαά κατά των ιών της ανομίας μάχη δεν έφθασεν εις αυτούς. Κατά την βουλήν μου βεβαίως θέλω παιδεύσει αυτούς. Και οι λαοί θέλουσι συναχθεί εναντίον αυτών, όταν φαίνονται εις εχμαλωσίαν δια τας δύο ανομίας αυτών. Ο Εφραήμ είναι μεν δάμαλης δεδιδαγμένη και αγαπώσα να αλωνίζει. Πλην εγώ θέλω περάσει ζυγών επί των ωραίων αυτής τράχυλων. Θέλω υποζεύξει τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θέλει αρωτριά, ο Ιακώβ θέλει βολοκοπή εις εαυτόν. Σπήρατε διε αυτούς εν δικαιοσύνη, θερίσατε εν ελέη. Ανοίξατε την αφημένην σας γην. Διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον εωσού έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνην εφ' ημάς. Ηρωτριάσατε ασέβιαν, εθερίσατε ανομίαν, εφάγετε καρπών ψεύδους, διότι ήλπισας εις την οδόν σου, εις το πλήθος των ισχυρών σου. Δια τούτο απώλεια θέλει εγερθεί μεταξύ των λαών σου και πάντα τα φρούριά σου θέλουσιν εκπορθηθεί, καθώς ο Σαλμάν εξεπόρθησε την Βεθαρβέλ εν τη ημέρα της μάχης. Η μήτυρ κατεσυντρίβει επί τα τέκνα. Ούτω θέλει κάμι εις εσάς η Βεθήλ ένεκεν της εσχάτης ανομίας σας. Πρωί θέλει αφανιστεί ολοτελώς ο βασιλεύς του Ισραήλ.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΑΑ. Και προσήλθον οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και προς τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ και είπων προς αυτούς εν Σιλό εν τη γη Χαναάν λέγοντες. Ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως να δοθώσιν εις ημάς πόλεις να κατοικόμεν και τα περίχωρα αυτών διατακτήνει ημών. Και έδωκαν οι Ιη Ισραήλ εις τους Λεβίτας εκ της κληρονομίας αυτών κατά των λόγων του Κυρίου τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και εξήλθεν ο κλήρος εις τα συγγενείας των καθητών. Και οι Ιη Αρών του ιερέως ή εκ των Λεβιτών έλαβον διακλήρου εκ της φυλής Ιούδα και εκ της φυλής Σιμεών και εκ της φυλής Βενιαμίν 13 πόλεις. Οι δε οι καθ, οι επίλοιποι, έλαβον διακλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Εφραήμ και εκ της φυλής Δαν και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί 10 πόλεις. Και οι Γυρσών έλαβον διακλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασύρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Οι ημεραροί κατά τα συγγενείας αυτών έλαβον εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και έδωκαν οι Ισραήλ διακλήρου εις τους Λεβίτας τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών καθώς ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως. Και έδωκαν εκ της φυλής των Υιών Ιούδα και εκ της φυλής των Υιών Σιμεών τας πόλεις ταύτας έτινες αναφέρονται εν ταύθα κατ' όνομα. Και έλαβον αυτάς οι Υιοί του Αρών ή εκ των συγγενειών των καθητών ή εκ των Υιών του Λεβί, διότι τούτον ήτο ο πρώτος κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ή της είναι η Χεβρών, εν τη ορεινή του Ιούδα και τα περίχωρα αυτής Κύκλο. Τους δε αγρούς της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις Χάλεβ των Υιών του Ιεφωνή εις ιδιοκτησίαν αυτού. και έδωκαν εις τους υιούς Αρών του ιερέως την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Χεβρών και τα περίχωρα αυτής, και τη Λιβνά και τα περίχωρα αυτής, και την Ιαθήρ και τα περίχωρα αυτής, και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής, και την Ολών και τα περίχωρα αυτής, και την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής, και την Αΐν και τα περίχωρα αυτής, και την Ιουτά και τα περίχωρα αυτής, και την Βεθ Σεμές και τα περίχωρα αυτής. Πόλης εννέα εκ των δύο τούτων φυλών. Και εκ της φυλής Βενιαμίν, την Γαβαών και τα περίχωρα αυτής, την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής, την Αναθώθ και τα περίχωρα αυτής, και την Αλμών και τα περίχωρα αυτής. Πόλης τέσσερας. Πάσε πόλης των ιών του Αρών των ιερέων, πόλης δεκατρείς και τα περίχωρα αυτών. Και συγγένειε των ιών του Καάθ των Λεβιτών, των επιλείπων εκ των ιών Καάθ, έλαβον τας πόλης του κλήρου αυτών εκ της φυλής του Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής εν δόρη Εφραήμ, και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής, και την Κιβσαΐμ και τα περίχωρα αυτής, και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής. Πόλης τέσσερας. Και εκ της φυλής Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρα αυτής, και την Γιβεθών και τα περίχωρα αυτής, και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής, και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλης τέσσερας. Και εκ του ημίσεως της φυλής του Μανασί, την Θανάχ και τα περίχωρα αυτής, και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλης δύο. Πάσε πόλης ίσαν δέκα και τα περίχωρα αυτών, δια τα συγγενείας των επιλείπων ιών του Καάθ. Εις δε τους ιούς Γυρσών, εκ των συγγενειών των Λεβιτών, έδωκαν εκ του άλλου ημίσεως της φυλής Μανασί, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής, και την Βεεσθερά και τα περίχωρα αυτής, πόλης δύο. Και εκ της φυλής Ισάχαρ, την Κισιόν και τα περίχωρα αυτής, την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής, την Ιαρμούθ και τα περίχωρα αυτής, την Εν Γανίμ και τα περίχωρα αυτής, πόλης τέσσερας. Και εκ της φυλής Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρα αυτής, την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής, την Χελκάθ και τα περίχωρα αυτής, και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής, πόλης τέσσερας. Και εκ της φυλής Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Κέδες εν τη Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής, και την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρα αυτής, και την Καρθάν και τα περίχωρα αυτής, πόλης τρεις. Πάσε πόλης των Γυρσονιτών, κατά τα συγγενείας αυτών, ήσαν πόλης δεκατρείς και τα περίχωρα αυτών. Εις δε τα συγγενείας των ιών Μεραρή, των επιλείπων εκ των Λεβιτών, έδωκαν εκ της φυλής Ζαβουλών, την Ιοκνεάμ και τα περίχωρα αυτής, την Καρθά και τα περίχωρα αυτής, την Δυμνά και τα περίχωρα αυτής, την Νααλών και τα περίχωρα αυτής, πόλης τέσσερας. Και εκ της φυλής Ρουβίν έδωκαν την Βοσόρ και τα περίχωρα αυτής, και την Ιαζά και τα περίχωρα αυτής, την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής, και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής, πόλης τέσσερας. Και εκ της φυλής Γάδ έδωκαν την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Ραμόθ εν Γαλάδ και τα περίχωρα αυτής, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής, την Εσεβών και τα περίχωρα αυτής, την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής, πάσε πόλης τέσσερες. Πάσε πόλης εδωθεί σε διακλήρων εις τους ιούς Μεραρή, κατά τα συγγενείας αυτών, τους επιλείπους εκ των συγγενειών των Λεβιτών, ήσαν πόλης δώδεκα. Πάσε πόλης των Λεβιτών, εμεταξύ της ιδιοκτησίας των ιών Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρα αυτών. Επόλεις αυτέ ήσαν εκάστη μετά των περιχώρων αυτών κύκλο. Ούτως ήσαν πάσε επόλεις αυτέ. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ισραήλ πάσαν την γην, την οποίαν όμως εναδώσει προς τους πατέρας αυτών, και κυρίευσαν αυτήν και κατόκισαν εν αυτή. Και έδωκεν ο Κύριος εις αυτούς ανάπαυσιν πανταχώθεν κατά πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών. Και ουδείς εκ πάντων των εχθρών αυτών ειδυνήθη να σταθεί κατά πρόσωπον αυτών. Πάντα στους εχθρούς αυτών παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτών. Δεν διέπεσε ουδείς εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Καπαβίτα. Τότε συνεκάλεσεν ο Ιησούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί και είπε προς αυτούς, «Σεις εφυλάξατε πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και υπηκούσατε εις την φωνήν μου κατά πάντα όσα εγώ προσέταξα εις εσάς. Δεν εγκατελείπετε τους αδελφούς σας εις τας πολλάς ταύτας ημέρας έως τη σήμερον, αλλά φυλάξατε εντελώς την εντολή Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα Κύριος ο Θεός σας έδωκεν ανάπαυσιν εις τους αδελφούς σας, καθώς υπεσχέθη προς αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψατε και υπάγετε εις τας κατοικίας σας, εις την γην της ιδιοκτησίας σας, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έδωκεν εις εσάς, εις το πέραν του Ιορδάνου. Προσέχετε όμως σφόδρα να εκτελείτε τα σέντολας και των νόμων των οποίων Μωυσής ο δούλος του Κυρίου προσέταξεν εις εσάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να περιπατείτε εις πάσα στα σοδούς αυτού και να φυλάτητε τα σέντολας αυτού και να είστε προσιλωμένοι εις αυτόν και να λατρεύετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Και ευλόγησεν αυτούς ο Ιησούς και απέλησεν αυτούς και απήλθον εις τας κατοικίας αυτών. Και εις μεν το ίμιση της φυλής του Μανασί έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εν βασάν. Εις δε το άλλο ίμιση αυτής έδωκεν ο Ιησούς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών εν δεύθεν του Ιορδάνου προς δυσμάς. Και ότε ο Ιησούς απέστειλεν αυτούς εις τας κατοικίας αυτών, ευλόγησεν αυτούς και ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Επιστρέψατε με πολλά πλούτη εις τας κατοικίας σας και με κτίνη πολλά σφόδρα, με άργυρον και με χρυσόν και με χαλκόν και με σίδηρον και με ημάτια πολλά σφόδρα. Μοιράστητε τα λάφυρα των εχθρών σας μετά των αδελφών σας». Και η Ρουβίν και η Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί έστρεψαν και ανεχώρησαν από τον ιόν Ισραήλ εκ της Σιλό της εν τη γη Χανάν, δια να υπάγωσιν εις την γην Γαλάδ, εις την γην της ιδιοκτησίας αυτών, την οποίαν εκκληρονόμησαν κατά των λόγων του Κυρίου δια του Μωυσέως. Και ελθόντες εις τα πέριξ του Ιορδάνου, τα εντός της γης Χανάν, η Ρουβίν και η Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν εκεί θυσιαστήριον παρά τον Ιορδάνη, θυσιαστήριον μέγα εις την όψη. Και ήκουσαν οι Ισραήλ να λέγεται, «Ιδού η Ρουβίν και η Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν θυσιαστήριον κατέναντι της γης Χανάν, εις τα πέριξ του Ιορδάνου, κατά την διάβαση των ιών Ισραήλ». Και ότε ήκουσαν οι Ισραήλ, συνήχθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εις Σιλό, δια να αναβώσει να πολεμήσωσι κατά αυτόν. Και απέστειλαν οι Ισραήλ προς τους ιούς Ρουβίν και προς τους ιούς Γαδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί, εις την γην Γαλάδ, τον Φινέες, ιόν Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μετ' αυτού 10 άρχοντας, ανά ένα άρχοντα αρχηγών πατριών κατά φυλήν του Ισραήλ, και έκαστος ήτο ο πρώτος του οίκου των πατέρων αυτών επί τας χιλιάδας του Ισραήλ. Και υπήγον προς τους ιούς Ρουβίν και προς τους ιούς Γαδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί εις την γην Γαλάδ και ελάλησαν προς αυτούς λέγοντες, «Ταύτα λέγει πάσα η συναγωγή Κυρίου, τις αυτή η ανομία την οποία επράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ, να απομακρυνθείτε σήμερον από του Κυρίου, οικοδομήσαντε θυσιαστήριον εις εαυτούς, ώστε να αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου». Μικρόν εστάθη το αμάρτημα ημών εις φεγόρ, από του οποίου έως τη σήμερον δεν εκαθαρίστημεν, και έγινε πληγή στην συναγωγή του Κυρίου, και εσείς θέλετε σήμερον αποστατήσει από του Κυρίου. Βεβαίως, εάν εσείς αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου, αύριον θέλει οργιστεί εναντίον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Εάν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτος, διάβητε εις την γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου η σκηνή του Κυρίου κατοικεί, και λάβετε ιδιοκτησίαν μεταξύ ημών. Και μη αποστατήσετε από του Κυρίου, μη δαφημών αποστατήσετε, οικοδομούνται εσείς σε αυτούς θυσιαστήριον, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών. Δεν έπραξεν ανομίαν Αχάν ο γιος του Ζερά εν το αναθέματι, και έπεσεν οργή εφόλην την συναγωγήν του Ισραήλ, και ο άνθρωπος εκείνος δεν υφανίστη μόνος εν τη ανομία αυτού. Τότε απεκρίθησαν οι Ρουβίν και οι Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, και είπαν προς τους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ, «Ο ισχυρός Θεός ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός ο Κύριος αυτός εξεύρει, και ο Ισραήλ αυτός θέλει γνωρίσει. Εάν επράξαμεν τούτο δια αποστασίαν ή εάν δια ανομίαν εναντίον του Κυρίου, μη λυτρώσεις ημάς την ημέραν ταύτην. Εάν οκοδομήσαμεν εις σε αυτούς θυσιαστήριον δια να αποχωριστόμεν από του Κυρίου, ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ολοκαύτωμα ή προσφοράς, ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ειρηνικάς θυσίας, αυτός ο Κύριος ας εξητήσει τούτο. Και αν δεν επράξαμεν αυτό, μάλλον εκ φόβου του πράγματος τούτου λέγοντες, αύριον δίνανται τα τέκνα σας να ύποσι προς τα τέκνα ημών λέγοντα, τι έχετε εσείς να κάμετε μετά του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ? Διότι ο Κύριος έθεσε τον Ιορδάνην όριον μεταξύ ημών και ημών, η Ιρουβίν και η Ιγάδ. Δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου. Και κάμωσιν η Ίσας τους Ιούς ημών να παύσωσι από του να φοβώνται τον Κύριον. Δια τούτο είπομεν, ας επιχειριστόμεν να οικοδομήσομεν εις αυτούς το θυσιαστήριο. Ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών, και αναμέσων των γενεών ημών με θυμάς, ότι εμείς κάμνομεν τη λατρείαν του Κυρίου ενώπιον αυτού με τα ολοκαυτώματα ημών και με τα θυσίας ημών και με τα σιρηνικάς προσφοράς ημών, δια να μη υποσυν αύριον τα τέκνα σας προς τα τέκνα ημών. Σεις δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου. Δια τούτο είπομεν, εάν τύχει να λαλήσωσιν ούτω προς ημάς ή προς τας γενεάς ημών, αύριον τότε θέλουμε να αποκριθεί, ιδού το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου, το οποίο οκοδόμησαν οι πατέρες ημών, ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών. Μη γεννητό να αποστατήσομεν από του Κυρίου και να αποχωριστόμεν σήμερον από του Κυρίου, οικοδομούνται θυσιαστήριον δια ολοκαύτωμα, δια προσφοράς και δια θυσίαν, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών, το οποίον είναι έμπροσθεν της σκηνής αυτού. Και ακούσαντες φινεύς ο ιερεύς και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ, οι όντες μετ' αυτού, τους λόγους τους οποίους ελάλησαν οι Ιρουβίν και οι Γάδ και οι Μανασί, ευχαριστήθησαν. Και είπε Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γάδ και προς τους Ιούς Μανασί, σήμερον εγνωρίσαμεν ότι ο Κύριος είναι εν μέσω ημών, διότι δεν επράξατε την ανομία ταύτην εναντίον του Κυρίου. Δια τούτου ελυτρώσατε τους Ιούς Ισραήλ από τη χειρός του Κυρίου. Και επέστρεψεν ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς, και οι άρχοντες από τον Ιον Ρουβίν και από τον Ιον Γάδ εκ της γης Γαλάδ εις την γην Χανάν προς τους Ιούς Ισραήλ και έφεραν απόκρισιν προς αυτούς. Και το πράγμα ήρεσεν εις τους Ιούς Ισραήλ και ευλόγησαν τον Θεόν οι Ισραήλ και δεν είπαν πλέον να αναβώσιν εναντίον αυτών εις μάχην δια να αφανίσωσι την γην όπου κατόκουν οι Ρουβίν και οι Γάδ. και ονόμασαν Ιερουβίν και Ιγάδ το θυσιαστήριον, εδ, διότι είπαν, «Τούτο θέλει είστε μαρτύριον αναμέσων ημών, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εκείνο που είχαμε πει την περασμένη φορά σχετικά με την αναγέννηση, θα συνεχίσουμε σήμερα. Κάποτε ρώτησαν ένα χημικό ποιο είναι το πιο σπουδαίο, το πιο δραστικό διάλειμμα, χημική ένωση τέλος πάντων. Και εκείνος απάντησε, είναι αυτό που δημιουργείται από την ένωση μιας σταγόνας δάκρυ και από μιας σταγόνας αίματος. Και όταν του ζήτησαν να εξηγήσει περισσότερο το νόημα αυτών των λέξεων, όντας πιστός αυτός ο επιστήμονας, είπε, «Κύριοι, δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερο θαύμα από αυτό της αναγεννήσεως μιας ψυχής. Από το ρήπο της ζωής, το ότι κυλιόταν μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, της απιστίας, σε μια ζωή εξαγνισμένη, που να επιθυμεί, να χαίρεται, να πράττει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό το γευτήκαμε όλοι μας. Αμήν. Στην αναγέννηση, γιατί πρόκειται για μια καινούρια γέννηση. Γέννηση από ποιον? Από τον ίδιο το Θεό. Και αυτό το θαύμα επιτελείται όχι εξαιτίας της μόρφωσης, του πολιτισμού, από την ανθρώπινη ηθική, αλλά από την επίδραση αυτής της ένωσης. Το δάκρυ αυτό, όταν προέλθει από την ειλικρινή μετάνοια, όταν ο άνθρωπος γονατίσει κάτω από το Σταυρό του Χριστού και έρθει σε συνέστηση της αμαρτίας του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει με χάρη, με αγάπη, αλλά και θα πρέπει να σταθούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μετανοήσει, τι θα πει μετανοώ, αλλάζω νου, τρόπο σκέψης, συνήθειες, είναι ο άνθρωπος. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο μέσω της μετάνοιας καταλάβει ότι εξαιτίας της παρακοής του, της αμαρτίας του, ήταν ανάγκη να έρθει ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, και να πάρει εκείνος την αμαρτία του. Όσο περισσότερο θα ζωγραφίσουμε τον Ιησού εσταυρωμένο και θα δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει ότι υπάρχει τρόπος επιστροφής. Τον φέρουμε να τον οδηγήσουμε εκεί, στα πόδια του Κυρίου μας, στο Σταυρό. Οι λόγοι μας, τα λόγια μας, τι είναι? Τι αποτέλεσμα φέρνουν? Διεγείρουν την πίστη. Αμήν. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεκίνησε να κηρύττει μετάνοια, Μετανοήστε, μετανοήστε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η μετάνοια και αυτό που είναι ανάγκη να ακουστεί, αδελφοί, από την Εκκλησία σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Αμήν. Της μετάνοιας, γιατί η μετάνοια είναι που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να έρθει αυτό το πολυπόθητο δάκρυ μετάνοιας. Αμήν. Το οποίο αυτή η σταγόνα, όταν ενωθεί με μια σταγόνα αίματος, το λέμε παραστατικά, τότε τι θα φέρουν μέσα στην ψυχή? Αναγέννηση. Μια καινούργια γένα. Αυτό το θαύμα, το να εξαγνιστεί η μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή, η οποία αμαρτωλή ζωή τι προδιαγράφει στον άνθρωπο? Τον έχει εχμαλωτισμένο να πράττει το θέλημα της σάρκας και το θέλημα του διαβόλου. Από εκείνη τη στιγμή είναι που γεννιέται και λέει ο λόγος του Κυρίου μας, για να καταλάβουμε περισσότερο, ότι στο κατά Ιωάννη γάμα 6, αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα. Αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Πλέον, από πού γεννηθήκαμε? Από το πνεύμα, από τον ίδιο το Θεό. Είναι μια γένα από τον ίδιο το Θεό. Λέει κατά Ιωάννη Α13. Κατά Ιωάννη Α13. Οι οποίοι όχι, διαβάσουμε καλύτερα από το Βάμβα, ήτινες ουχή εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Αμήν. Ο σπόρος ποιος είναι? Ο Λόγος του Θεού. Είναι ανάγκη να πέσει ο Λόγος, να ακουστεί ο Λόγος, για να έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος δια της ακοής να διεγερθεί η πίστη. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύσει ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί, να ξεπληθεί η αμαρτία του και να του δώσει ο Πατέρας πρόσβαση διαμέσου του Υιού του, τότε είναι που έρχεται αυτή η γένα από το Πνεύμα του Θεού. Κατά Ιωάννη γάμα 8 μας λέει, το Πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνή αυτού ακούεις. Αλούκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστίν πας ο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Βλέπετε, παρομοιάζει μεν το Πνεύμα του Θεού σαν τον άνεμο, όπου θέλει πνέει και τη φωνήν αυτού ακούεις. Και αυτό πραγματικά, αδελφοί, που ο Κύριος θέλει είναι, φτάσουμε στο σημείο, καθώς ησυχάζουμε στα πόδια Του, να ακούμε τη φωνή Του, η οποία είναι απαλή, λεπτή φωνή, όμως λέει, ούτως εστίν πάσο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Είναι όπως ο άνεμος. Δεν τον βλέπεις, τα παιδιά του Θεού τα αναγεννημένα δεν ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο, όμως υπάρχει ένας τρόπος να καταλάβεις ποιος είναι αληθινά αναγεννημένος. Μονάχα εκείνος που λαμβάνει γνωρίζει. Και θέλω να δούμε το γνώρισμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος πραγματικά έχει γεννηθεί από το Θεό? Πώς? Α Ιωάννου, Δέλτα 7. Ένα γνώρισμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέει? Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους. Διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Μόλις θα σε γεννήσει ο Θεός, αναγεννηθείς, τι σου μεταδίδει? Αυτό που εκείνος είναι και έχει. Αγάπη. Εάν πραγματικά αγαπάς, λέει, πας ως της αγαπά, εκ του Θεού γεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Το πρώτο γνώρισμα ότι έχεις αναγεννηθεί είναι εάν αγαπάς. Αγαπάς το Θεό. Αμήν. Αλλά αυτό, η εφαρμογή του πού γίνεται? Αν αγαπάς τα αδέλφια σου, αγαπάς την εκκλησία, το λαό του. Αμήν. Και να το δούμε και ενδοσκοπικά. Κάτι γίνεται μέσα σου από τη στιγμή που θα σε αναγεννήσει ο Κύριος σε σχέση με το πριν και νιώθεις να αγαπάς ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Δεν σε ενθουσιάζει, δεν σε συγκινεί τίποτε άλλο όσο να είσαι με τα αδέρφια σου, να ακούς το λόγο του, να θέλεις να είσαι στα του πατρός. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο γνώρισμα. Δεύτερο, Α Ιωάννου Ε1. Πας ως της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ Θεού εγεννήθη. Και πας ως της αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Αμήν. Αγαπάμε τον Ιησού. Νιώθεις η καρδιά σου να ανταποκρίνεται στην αγάπη Του. Και ξέρεις μέσα σου ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος ήρθε εν σαρκή. Αμήν. Γιατί ο διάβολος νικήθηκε από τον άνθρωπο Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Ε4. Α Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, από το 4. Διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Μη φοβάσαι. Τον κόσμο, τους πειρασμούς του, ό,τι και αν ο διάβολος εργάζεται μέσα στον κόσμο, γιατί νικάς τον κόσμο, γιατί απλά αυτός που είναι μέσα σου. Αμήν. Είναι μεγαλύτερος. Αμήν. Και λέει, αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Είμαστε πεπισμένοι. Ξέρουμε. Έχουμε πλέον κοινωνία μαζί Του. Τον γευόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει δύναμη. Και όσο και αν ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μπορεί να αγγίζει τα πόδια μας, τη σκόνη του κόσμου, αλλά ο Κύριος τι κάνει? Μας καθαρίζει, μας αγιάζει και δεν θα μας επηρεάσει. Γιατί τον εμπιστευόμαστε. Άλλο γνώρισμα του αναγεννημένου χριστιανού. Α Ιωάννου, ε 18. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτη εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Αμήν. Και όταν λέει δεν αμαρτάνει, δεν εννοεί ότι ο αναγεννημένος είναι φτασμένος, τέλειος, αλλά δεν είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και αν κάπου σκοντάψει, τι κάνει. Απ, γρήγορα, Κύριε! Ο Κύριος τον σηκώνει να συνεχίσει. Γιατί μέσα του ελέγχεται. Δεν τον ευχαριστεί η αμαρτία. Και καθώς μαθαίνει από τον Κύριο με ποιο τρόπο θα φυλάτει τον εαυτό του. Ποιος είναι ο τρόπος, αδελφοί. Το πώς φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όσοι σε γεννήθηκε Θεού, φυλάτη εαυτόν. Όσο και αν προσπαθήσεις μόνος σου, θα πεις ότι ξέρεις κάτι, φυλάτω τον εαυτό μου. Δεν θα τα καταφέρεις. Όταν όμως διαπίστεως αναθέσεις τη φύλαξή σου σε εκείνον, τα πόδια του τα Άγια, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Καθώς ξεπλύνεται και πλύνεσαι κάθε μέρα με το καθαρό νερό του Λόγου, επενδύεις στο να είσαι ασφαλής. Αμήν. Καθώς ανανεώνεσαι, γεμίζεις, πληρώνεσαι, υπερχιλίζει το ποτήριό σου με το πνεύμα του Κυρίου, τι κάνεις, φυλάτης τον εαυτό σου και ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί, πλέον είσαι ισχυρός. Θα έρθει, αλλά ποιον θα βρει. Τον Κύριο. Είσαι εσύ και ο Κύριος ένα, προσκολλημένος μαζί του. Και δεν μπορεί να σε αγγίξει ο πονηρός. Αμήν. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Γ, 1 και 2. Μην απορείς εάν ο κόσμος δεν σε γνωρίζει. Εάν ο κόσμος δεν σε δέχεται. Γιατί? Ακριβώς το ίδιο έκανε και στον Κύριο. Ιδέτε, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αμήν. Να ξέρεις όμως ότι έχεις γνωριστεί από Θεού, από το Θεό. Είσαι παιδί Του. Και ό,τι ο κόσμος θεωρεί υψηλό, ο τάδε αστέρας, ο τάδε μεγιστάνας, ο τάδε. Τι είναι για τον Κύριο? Βδέλυγμα. Αμήν. Οι αξίες είναι εντελώς αντίστροφες. Και αυτό που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τα μωρά του κόσμου τούτου. Είναι αυτή τώρα. Κι όμως, ο Κύριος τι λέει? Η εκλεκτή μου. Η εξαιρετική μου. Ο λαός μου. Η νύμφη μου. Μαθαίνεις να κρίνεις τα πράγματα και τις αξίες, το πώς Ο Κύριος τα βλέπει. Ποιες είναι οι αξίες του Κυρίου. Δεν σε νοιάζει και δεν επηρεάζεσαι από το φρόνημα του κόσμου. Όταν είσαι αναγεννημένος, όταν έχεις γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό. Η ειλικρινή μετάνοια, λοιπόν, είναι η βασική προϋπόθεση. Καθώς η καρδιά, η μετανοημένη, που δέχεται τη θυσία, το αίμα του Κυρίου, είναι που φέρει την αληθινή αναγέννηση. Και ο Κύριος έχει μετά να σου δώσει. Αυτός που μου μένει πιστός στα ολίγα, τι κάνει ο Κύριος μετά. Έχει να σου δώσει. Τα ολίγα στέκεσαι πιστός, σε περισσότερα θα σε καταστήσει. Έχεις κάνει το βήμα της πίστης να αποκατασταθείς με εκείνον, με τον Κύριο. Εκείνος μετά τι σου λέει, πράξεις Β 38. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού, πλέον. Αμήν. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα στο νερό έπεται σαν εξωτερική πράξη που εκδηλώνει την εσωτερική πίστη. Γι' αυτό και για να έχει αξία το βάπτισμα θα πρέπει τι να έχει προηγηθεί. Να έχει γίνει η μεταστροφή, η ειλικρινή μετάνοια. Να έχεις καταλάβει ότι το βάπτισμα στο νερό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου, της ειλικρινής μετάνοιας. Αυτό το δάκρυ που είπαμε. Αμήν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δίνεται στα τέκνα. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο δίνεται προς εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί και επομένως έχουν γίνει Υιοί του Θεού. Πράξεις το Ήτα 16. Λέει, υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός ο Κύριος. Η επαγγελία του Πατρός. Ήτα 16. Διότι δεν είχε επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. 17. Τότε επέθετον τα σχήρας αυτών προς αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Τι είχε συμβεί, ότι δεν είχαν, λέει, ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Και, αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελία του Πατρός, η Εκκλησία σήμερα είναι ανάγκη να διακηρύξουμε αυτό το δώρο που περιμένει κάθε έναν που γίνεται παιδί του Θεού. Γιατί είναι η δύναμη η οποία θα βοηθήσει το παιδί του Θεού να ανταπεξέλθει, να νικάει το διάβολο και τις μεθοδίες του. Αμήν. Βλέπετε, ο εχθρός το έχει παλέψει με τόσα όσα ψέματα να κρύψει, να πει ήταν για τότε. Και όμως αυτή η εμπειρία την οποία την έχουμε λάβει και είναι η διδασκαλία, είναι η πίστη, η άπαξ παραδοθήσεως στους Αγίους. Η υπόσχεση του Πατρός, πράξεις Θήτα 17. Πήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία. Έχουμε το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο του Παύλου. Λέει, και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν ο Ιησούς ως της εφάνιης εν τη οδό καθήν ήρχου. Δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Είναι η επαγγελία της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Πράξεις Ιώτα Θήτα 1 έως 6. Ο Παύλος λέει, καθώς πήγε στην Έφεσο, βρήκε κάποιους μαθητές εκεί, οι οποίοι ήταν μαθητές του Ιωάννη ακόμα. Πίστευαν στο βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη. Και λέει στο 2, και είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε». Οι δε είπαν προς αυτόν, «Αλλού δε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον νικούσαμε». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν εβαπτίστητε, οι δε είπαν, εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, «Ομέν, ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσουσεν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστη των Χριστών Ιησού. Και ακούσαντες δε εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Πρώτα το βάπτισμα, πρώτα δέχτηκαν το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι συνέχεια του βαπτίσματος της μετάνοιας. Προηγείται το βάπτισμα του Ιωάννη, γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια στην καρδιά. Για να γίνει αυτή η χημική ένωση που είπαμε στην αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνεις παιδί Θεού, για να αναγεννηθείς, για να σε γεννήσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που περιμένει είναι η ειλικρινή μεταστροφή, η μετάνοια, το δάκρυ αυτό, το οποίο μαζί με τη σταγόνα του αίματος του Κυρίου θα φέρουν τη νέα κτήση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 16. Ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Είναι για τα τέκνα. Και εγώ θέλω παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι το λέει, αδελφοί, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι ανάγκη να έχουμε το Πνεύμα της Αληθείας. Αν είναι ανάγκη. Είναι το μόνο Πνεύμα, αδελφοί, που μπορεί να μας φυλάξει από το Πνεύμα του ψεύδους, της απάτης. Ο διάβολος είναι μαέστρος στο να μεθοδεύεται την πλάνη. Ο μόνος που μπορεί να ξεφύγει από αυτό είναι όταν ποτίζεσαι, πληρώνεσαι, γεμίζεις με το Πνεύμα της Αληθείας. Αμήν. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Μιλάς σε κάποιον, επειδή είναι γεμάτος από αμαρτία και σκοτάδι και δεν θέλει αυτό να το βγάλει, να το φανερώσει για να γίνει φως και να μετανοήσει, δεν βλέπει. Αυτό εννοεί, διότι δεν βλέπει αυτό. Γιατί τι έχει, πνευματική τύφλωση έχει και δεν βλέπει. Αμήν. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό. Γιατί, πώς το γνωρίζουμε. Ακριβώς όπως όταν ήρθε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ, στον Ισραήλ, εκείνοι που ήταν ταπεινοί και ζητούσαν ειλικρινά το Θεό, κατάλαβαν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γνώρισαν, άκουσαν τη φωνή του Κυρίου και γνώρισαν τη φωνή Του.

ψυχή και θέλουμε να τη φέρουμε στο θέλημα του Κυρίου για να ευεργετηθεί, να λάβει συγχώρηση και ειλικρινή μετάνοια για να έρθει η αναψυχή μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Το ξέρει, το καταλαβαίνει. Το πρόβατο το καταλαβαίνει. Αμήν. Εφεσίους Α, 12. Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού. Διά να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Βλέπετε τη σειρά. Αμήν. Τι λέει. Πώς ήρθε η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Ακούσαντες το λόγο. Διεγύρθηκε η πίστη. Εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα, ήταν όλα αδιέξοδο, τι έγινε. Ελπίσαντες. Οι προελπίσαντες εις τον Χριστό. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσαντε, ακούσαντε το λόγο της αληθείας. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είχα ακούσει μια ιστορία κάποτε. Δούλευε ένα παιδί του Θεού, χριστιανός, με κάποιον άλλον, για χρόνια μαζί. Και ντρεπόταν να του μιλήσει. Ήρθε και ήρθε και ήρθε κάπως. Άλλαξαν δουλειά. Βρέθηκε κάποιος άλλος, του μίλησε, σώθηκε. Και έμαθε ότι ήταν πιστός. Και πήγε και τον βρήκε και του είπε, καλά, τόσο καιρό δεν μπορούσες να μου μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού. Τι ντροπή. Ντροπή. Θα πρέπει το φως, άστο να ακτινοβολεί. Ο Κύριος του αρέσει να ανοίγουμε το στόμα μας και να τον ομολογούμε. Και μας το λέει ξεκάθαρα. Εκείνη την ημέρα, εάν ντρέπεσαι να τον ομολογήσεις και τι κάνεις, λειτουργείς εντελώς εγωιστικά. Ακούς το λόγο, έρχεσαι στην εκκλησία, το λαμβάνεις, αλλά τι, για τον εαυτό σου. Για να ευεργετηθείς εσύ, για να σωθείς εσύ. Οι άλλοι, τι γίνεται. Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Κύριος τι έκανε. Σηκωνότανε με τα πόδια από την Καπερναούμ, να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάει σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ με τα πόδια. Ακούραστος. Γιατί. Για να φέρει το λόγο. Το κίνητρο ποιο ήταν, η αγάπη για τις ψυχές. Τον άνθρωπο να ακούσει, να σωθεί. Και αυτό είναι το φρόνημα του παιδιού του Θεού, του αναγεννημένου. Να μοιάσει του Κυρίου. Αμήν. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, επειδή με ομολόγησες ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα σε ομολογήσω ενώπιον των αγγέλων και του Πατέρα, λέει ο Κύριος. Πρέπει να λέμε όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Ρωμαίους 15-16. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και η αλήθεια είναι ότι αν
πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο

0: το πνεύμα το Άγιο του Κυρίου παίρνει τη δειλία και σου βάζει τι, το θάρρος του λιονταριού μέσα σου. Αμήν, 16. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Ξέρεις, αυτή η συμμαρτυρία του πνεύματος του Αγίου με το δικό σου το πνεύμα, ξέρεις τι φέρει μέσα στη καρδιά? Χαρά. Το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του ανθρώπου. Υπάρχει μια συμμαρτυρία. Το πνεύμα σου απολαμβάνει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σου είχε συμβεί να είσαι με καλή παρέα. Τα αδέλφια μας, καλή παρέα. Και τι κάνεις? Απολαμβάνεις την παρέα. Απολαμβάνεις την κοινωνία. Τι λες, πού να φύγω? Όχι, θα κάτσω, μου αρέσει εδώ. Αυτό και σε τέτοιο βαθμό το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού απολαμβάνει και χαίρεται και συμμαρτυρεί, λέει το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και τι λέει το πνεύμα σου? Χαίρομαι που είμαι παιδί του Θεού. Χαίρομαι που έκανα την απόφαση να δεχτώ στη ζωή μου τον Ιησού. Συμμαρτυρεί, και αυτή η συμμαρτυρία σου δίνει ανάπαυση, ειρήνη, καθώς αυξάνει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα σου και το πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σου μεταδίδει διαρκώς από αυτό που έχει και είναι. Διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση, το οποίο και εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις ότι είναι η ενέργεια του Κυρίου. Και όλο αυτό τι σε κάνει, Κύριε? Σε ευχαριστώ, σε προσκυνώ. Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Β' Κορινθίους α22, τελειώνουμε. Ώστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Ο αναγεννημένος, το παιδί του Θεού που έχει γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό, του έδωσε και ένα δαχτυλίδι. Αμήν. Σε αραβώνιασε με προοπτική τι να σε κάνει, να σε παντρευτεί. Αμήν. Σου δώσε το πνεύμα του το Άγιο, ενώ στον Ιησού έδωσε το πνεύμα χωρίς μέτρο. Σε σένα και εμένα μας έδωσε το πνεύμα με μέτρο. Αμήν. Σε βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει κατά πόσο εσύ θα εκτιμήσεις τα δώρα του Θεού και πραγματικά ανταποκρίνεσαι. Ο Κύριος έχει να σου δώσει περισσότερα και περισσότερα μέχρι ότου να έρθει η ώρα του γάμου. Αμήν. Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο για κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Είναι η επαγγελία του Πατρός, είναι η δωρεά, το δώρο του. Και είναι μέρος των ευλογιών. Είναι οι ευλογίες που έχει ο Κύριος, ο Φθαλμός δεν είδε και οτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες το Θεό. Μόνο καλά έχει να μας δώσει ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Κύριέ μας, καθώς είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια, καθώς, Κύριε, μας έχεις δώσει τους ανεκτήμητους λόγους, Κύριε. Τα λόγια Σου, Κύριε, που είναι ζωή και πνεύμα. Σου ζητάμε να βάλεις τον πόθο μες στην καρδιά μας. Να τρεφόμαστε, Κύριε, με τους λόγους. Να αντικαταστήσουν, Κύριε, οτιδήποτε δικό μας. Θέλουμε το νου το δικό Σου. Να κάνουμε τις επιλογές, Κύριε, τις Άγιες, ούτως ώστε να γίνουμε μέρος του Λόγου Σου, Κύριε. Να ταυτιστούμε μαζί Σου. Θέλουμε, σαν πρέσβης δική Σου, Κύριε, να δώσουμε τους Λόγους Σου, το Ευαγγέλιο Σου, Κύριε, στους ανθρώπους. Είναι ανάγκη να κηρύξουμε, να ελέγξουμε, να προτρέψουμε, Κύριε. Αλλά να φανερώσουμε και την αγάπη Σου, Κύριε. Και Εσύ είσαι έτοιμος να ενεργήσεις μέσα στις καρδιές, Κύριε, που ακούνε και ανταποκρίνονται. Στεκόμαστε σαν λαός Σου και Σου ζητάμε να μας ενεργοποιήσεις όλους. Καταλάβουμε την ευθύνη που έθεσες στους ώμους μας, Κύριε. Και μας έδωκε στα κλειδιά της Βασιλείας Σου για να ανοίξουμε, Κύριε Ιησού μας, και να εισέλθουν. Έλα Εσύ, Κύριε. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από την απλότητα του Ευαγγελίου Σου, Κύριε. Μέσα σε θεολογίες, μέσα σε... Αλλά να γίνουμε εκτελεστές. Να χρησιμοποιήσεις κάθε έναν μας, Κύριε. Να μας πλημμυρίσεις με τη δόξα Σου, με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, Κύριε. Να αποκτήσουμε την καρδιά, τη δική Σου, Κύριε, κάθε μέρα και περισσότερο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 13. Η όραση ενάντια στη Βαβυλώνα που είδε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός. Σηκώστε σημαία επάνω στο υψηλό βουνό. Υψώστε προς αυτούς τη φωνή. Κινήστε το χέρι για να μπουν μέσα στις πύλες των αρχόντων. Εγώ πρόσταξα τους διορισμένους μου. Μάλιστα, φώναξα τους δυνατούς μου για να εκτελέσουν το θυμό μου, αυτούς που χαίρουν στη δόξα μου. Φωνή πλήθους επάνω στα βουνά σαν μεγάλου λαού. Θορυβώδης φωνή των συγκεντρωμένων βασιλείων των εθνών. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται τον στρατό της μάχης. Έρχονται από μακρινή γη, από τα πέρατα του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανάκτησής του, για να αφανίσουν ολόκληρη τική. Ολολίζεται, επειδή η μέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα'ρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και κάθε καρδιά ανθρώπου θα διαλυθεί. Και θα τρομάξουν. Πόνοι και θλίψεις θα τους κατακυριεύσουν. Θα είναι μέσα σε πόνο σαν αυτή που γεννάει. Θα μείνουν εκστατικοί ο ένας προς τον άλλον. Τα πρόσωπά τους θα είναι φλογισμένα. Δέστε, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρή

από καθαρό χρυσάφι. Μάλιστα, ένα άνθρωπο περισσότερο από το χρυσάφι του Οφίρ. Γι' αυτό θα ταράξω τους ουρανούς και η γη θα συστεί από τον τόπο της, στο θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και κατά την ημέρα της φλογερής οργής του. Και θα είναι σαν ζαρκαδάκι που το κυνηγούν και σαν εγκαταλειμμένο πρόβατο. Καθένας θα στρέφεται στο λαό του και καθένας θα φεύγει στον τόπο του. Καθένας που έχει βρεθεί θα διαπεραστεί και όλοι οι συγκεντρωμένοι θα πέσουν με μάχαιρα. Και τα παιδιά τους θα τα συντρίψουν μπροστά τους. Τα σπίτια τους θα τα ελεηλατήσουν και τις γυναίκες τους θα τις βιάσουν. Δέστε, θα ξεσηκώσω τους μύδους εναντίον τους, οι οποίοι δεν θα σκεφτούν το ασήμι και στο χρυσάφι δεν θα ευχαριστηθούν σε αυτό. Αλλά τα τόξα τους θα συντρίψουν τους νεανίσκους και δεν θα ελεήσουν τον καρπό της κοιλιάς. Το μάτι τους δεν θα λυπηθεί, παιδιά. Και η Βαβυλώνα, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξο καύχημα των Χαλδαίων, θα είναι όπως όταν ο Θεός είχε καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ούτε θα κατασκηνωθεί, από γενεά σε γενεά. Ούτε Άραβες θα στήσουν τις σκηνές τους εκεί, ούτε ποιμένες θα αναπαύονται εκεί. Αλλά εκεί θα αναπαύονται θηρία. Και τα σπίτια τους θα είναι γεμάτα από ζώα που ολολίζουν. Και στρωθοκάμιλοι θα κατοικούν εκεί και σάτυροι θα χορεύουν εκεί. Και οι έλουροι θα φωνάζουν μέσα στα ερημωμένα σπίτια τους και τσακάλια στα παλάτια της απόλαυσης τους. Και ο καιρός της πλησιάζει να έρθει και οι ημέρες της δεν θα μακρύνουν. Οσιέ, ένα το κεφάλαιο. Μη χαίρεσαι Ισραήλ ούτε να εφραίνεσαι, όπως οι λαοί, επειδή πόρνευσες ξεκλίνοντας από το Θεό σου. Αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνι σιταριού. Το αλώνι και ο λινός δεν θα τους θρέψουν και το κρασί θα λείψει από αυτούς. Δεν θα κατοικήσουν στη γη του Κυρίου. Ο Εφραήμ όμως θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και θα φάνε ακάθαρτα στην Ασσυρία. Σπονδές κρασιού δεν θα προσφέρουν στον Κύριο, ούτε θα είναι σε αυτόν αρεστή. Οι θυσίες τους θα είναι σε αυτούς σαν το ψωμί εκείνων που πενθούν. Όλοι όσοι τις τρώνε θα μολυνθούν. Επειδή δικό τους ψωμί υπέρ της ψυχής τους δεν θα μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Τι θα κάνετε σε ημέρα πανήγυρης και σε ημέρα γιορτής του Κυρίου? Επειδή, δέστε, έφυγαν για την ταλαιπωρία. Η Αίγυπτος θα τους συγκεντρώσει, η Μέμφυδα θα τους θάψει. Τα επιθυμητά τους με ασήμι θα τα κληρονομήσουν οι τσουκνίδες. Αγκάθια θα είναι στις σκηνές τους. Ήρθαν οι ημέρες της επίσκεψης. Ήρθαν οι ημέρες της ανταπόδοσης. Ο Ισραήλ θα το γνωρίσει. Ο προφήτης είναι άφρονας. Ο πνευματέμφορος άνθρωπος μενόμενος εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου και του μεγάλου μίσους εναντίον σου. Ο φρουρός του Εφραήμ ήταν αυτός μαζί με το Θεό μου και ο προφήτης έγινε παγίδα ενός παγιδευτή πουλιών σε όλους τους δρόμους του και μίσος στον οίκο του Θεού του. Διαφθάρηκαν βαθιά όπως στις ημέρες της Γαβά. Γι' αυτό θα θυμηθεί την ανομία τους, θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφύλι στην έρημο. Είδα τους πατέρες σας σαν τα πρωτογεννήματα της οικιάς στην αρχή της. Αυτοί όμως πήγαν στον Βελ Φεγόρ και αφιερώθηκαν στην τροπή και έγιναν βδελικτοί όπως το αντικείμενο της αγάπης τους. Και για τον Εφραήμ, σαν πουλί η δόξα τους θα πετάξει από τη γένα και από τη μήτρα και από τη σύλληψη. Αλλά κι αν εκθρέψουν τα παιδιά τους, θα τους ατεκνώσω, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, επειδή αλίμονο ακόμα σε αυτούς όταν αποσυρθώ από αυτούς. Ο Εφραήμ μου φαινόταν σαν την Τύρο,
φυτεμένος σε τόπο ευχάριστο.

0: όμως ο Εφραήμ θα βγάλει τα παιδιά του για το φωνιά. Δώσε σε αυτούς, Κύριε. Τι θα δώσεις? Δώσε σε αυτούς μήτρα που αποβάλλει και ξερούς μαστούς. Όλη η κακία τους είναι στα γάλγαλα, επειδή εκεί τους μίσησα. Εξαιτίας της κακίας των πράξεών τους θα τους εξώσω από τον οίκο μου. Δεν θα τους αγαπώ πλέον. Όλοι οι αρχοντές τους είναι αποστάτες. Ο Εφραήμ πατάχτηκε. Η ρίζα τους ξεράθηκε. Καρπό δεν θα κάνουν. Ακόμη κι αν γεννήσουν, θα θανατώσω τα επιθυμητά της μήτρας τους. Ο Θεός μου θα τους απορρίψει, επειδή δεν τον άκουσαν. Και θα είναι πλανόμενοι ανάμεσα στα έθνη. Οσιέ, 10ο κεφάλαιο. Ο Ισραήλ είναι μια άμπελος με ωραία κλίματα. Καρποφόρησε άφθονα. Σύμφωνα με το πλήθος των καρπών του πλήθινε τα θυσιαστήρια. Σύμφωνα με την αγαθότητα της γης του λάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη. Τώρα θα τιμωρηθούν. Αυτός θα κατασκάψει τα θυσιαστήρια τους. Θα φθείρει τα αγάλματά τους. Επειδή τώρα θα πούν «Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, επειδή δεν φοβηθήκαμε τον Κύριο. Και ο βασιλιάς τι θα μας έκανε?» Μίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη. Γι' αυτό η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κόνιο στα αυλάκια του χωραφιού. Οι κάτοικοι της Σαμάριας θα κατατρομάξουν για το μοσχάρι της Βεθαβέν. Επειδή ο λαός μου θα πενθήσει γι' αυτό και οι ειδωλοθήτες του που χαίρονται σε αυτό για τη δόξα του, επειδή μετικίστηκε από αυτό. Ακόμα, αυτός θα φερθεί στην Ασσυρία ως δώρο στο βασιλιά Ιαρίβ. Ντροπή θα καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θα αντραπεί για τη βουλή του. Η Σαμάρια αφανίζεται και ο βασιλιάς της σαν αφρός επάνω στην επιφάνεια του νερού. Και η βομή της Σαβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θα καταστραφούν. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στα θυσιαστήριά τους και θα πούν στα βουνά «Σκεπάστε μας» και στους λόφους «Πέστε επάνω μας». Ισραήλ, αμάρτησες από τις ημέρες της Γαβά. Εκεί στάθηκαν. Η μάχη στη Γαβά ενάντια στους γιους της ανομίας δεν έφτασε σε αυτούς. Σύμφωνα με τη βουλή μου βέβαια, θα τους περάσω από παιδεία. Και οι λαοί θα συγκεντρωθούν εναντίον τους όταν φέρνονται σε αιχμαλωσία για τις δύο ανομίες τους. Ο Εφραήμ είναι μεν διδαγμένο δαμάλι που του αρέσει να αλωνίζει. Όμως εγώ θα περάσω ζυγό επάνω στον ωραίο λαιμό του. Θα υποζεύξω τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θα αρωτριάζει, ο Ιακώβ θα βολοκοπάει για τον εαυτό του. Σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη, θερίστε με έλεος. Ανοίξτε την αφημένη γη σας, επειδή είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο μέχρι ότου έρθει να σταλάξει επάνω σας δικαιοσύνη. Έχετε αρωτριάσει ασέβεια, θερίσατε ανομία, φάγατε καρπό ψέματος. Επειδή έλπισες στον δρόμο σου, στο πλήθος των ισχυρών σου. Γι' αυτό απώλεια θα σηκωθεί ανάμεσα στους λαούς σου και όλα τα φρουριά σου θα κυριευθούν, όπως ο Σαλμάν κυρίευσε την Βεθαρβέλ κατά την ημέρα της μάχης. Η μητέρα κατασυντρίφθηκε επάνω στα παιδιά. Έτσι θα κάνει σε εσάς η Βεθήλ, ένεκα της έσχατης ανομίας σας. Πρωί θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, 21ο κεφάλαιο. Και οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ, και τους είπαν στη Σιλό, στη γη της Χανάν, τα εξής. Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε και τα περίχωρά τους για τα κτίνη μας. και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περιχωρά τους. Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθητών και η γη του Αρών, του ιερέα, που είναι από τους Λεβίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Σιμεών και από τη φυλή του Βενιαμίν, 13 πόλεις. Και οι υπόλοιποι γη του Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Εφραήμ και από τη φυλή του Δαν και από το μισό της φυλής του Μανασί, 10 πόλεις. Και οι γη του Γυρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από το μισό της φυλής του Μανασί, στη Βασάν, 13 πόλεις. Οι γη του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Και από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών έδωσαν αυτές τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Και τις πήραν οι γη του Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Κααθητών, από τους γιους του Λεβί, επειδή σε αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Και τους έδωσαν την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και τα περίχωρά της ολόγυρα. Αλλά τα χωράφια της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Και στους γιους του Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθύρ και τα περίχωρά της, και την Εσθέμοα και τα περίχωρά της, και την Ολών και τα περίχωρά της, και την Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Αΐν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, την Βεθσεμές και τα περίχωρά της. 9 πόλεις από τις δύο αυτές φυλές. Και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, την Αναθόθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Όλες οι πόλεις των γιών του Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ, των Λεβιτών, των υπόλοιπων από τους γιους του Καάθ, πήραν τις πόλεις του κλήρου τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Κιφσαΐμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρά της, τη Γηφεδόν και τα περίχωρά της, την Εαλών και τα περίχωρά της, την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από το μισό της φυλής του Μανασί, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις ήσαν 10 και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιών του Καάθ. Και στους γιους του Γυρσών, από τις συγγένειες των Λεβιτών, έδωσαν από το άλλο μισό της φυλής του Μανασί, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Γολάν, στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσερά και τα περίχωρά της, 2 πόλεις. Και από τη φυλή του Ισάχαρ, την Κισιών και τα περίχωρά της, την Δαβράθ και τα περίχωρά της, την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της, την Ενγανίμ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδόν και τα περίχωρά της, την Χελκάθ και τα περίχωρά της και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρά της και την Καρθάν και τα περίχωρά της. 3 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Γυρσονιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και στις συγγένειες των γιών του Μεραρί, Στους υπόλοιπους από τους Λεβίτες έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών την Ιοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Καρθά και τα περίχωρά της, τη Δυμνά και τα περίχωρά της, την Νααλόλ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ρουβίν έδωσαν την Βοσόρ και τα περίχωρά της, και την Ιαζά και τα περίχωρά της, την Κεδημόθ και τα περίχωρά της, και την Μιφάθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Γάδ έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Ραμόθ, στη Γαλάδ και τα περίχωρά της, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, την Εσεβόν και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις ήσαν 4. Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λεβιτών, ήσαν 12 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Λεβιτών που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους. Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους ολόγυρα. Έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις. Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους. Και την κυρίευσαν και κατοίκησαν σε αυτή. Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους. Και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους. Όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους. Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν. Ιησούς του Ναβί, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί και τους είπε: «Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε και υπακούσατε στη φωνή μου, σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα. Δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σε αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψτε και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη της ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Προσέχετε τώρα όμως υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους του και να τηρείτε τις εντολές του και να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας». Και ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους απέλησε και πήγαν στα σπίτια τους. Και στο μεν μισό της φυλής του Μανασί ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν, στο άλλο μισό αυτής της φυλής όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τους έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε και μίλησε σε αυτούς ως εξής: «Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας και με υπερβολικά πολλά κτίνη, με ασίμι και με χρυσάφι και με χαλκό και με σίδερο και με ημάτια, υπερβολικά πολλά. Μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας». Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί στράφηκαν και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ από τη Σιλό, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή. Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και η μισή φυλή του Μανασί, οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος. Και οι γη Ισραήλ άκουσαν να λέγεται: «Δέστε, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατ' Αντικρή στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιών Ισραήλ. Και όταν οι γη Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ στη Σιλό, για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, τον Φινεές, γιο του Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μαζί του 10 άρχοντες, από ένα άρχοντα αρχηγό πατριών, αναφιλή του Ισραήλ, και καθένας ήταν ο πρώτος της οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες του Ισραήλ. Και επήγαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, και τους μίλησαν λέγοντας «Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η ανομία που πράξετε ενάντια στο Θεό του Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο? Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγόρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα και έγινε πληγή στη συναγωγή του Κυρίου, και εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο? Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Αν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή του Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας. Και μη αποστατήσετε από τον Κύριο, ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος του Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ? Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του? Τότε αποκρίθηκαν οι γη του Ρουβίν και οι γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ: «Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει, αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα. Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εξητήσει. Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας «Αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πούν στα παιδιά μας τα εξής: τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ? Επειδή ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνη ως όριο ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, γη του Ρουβίν και γη του Γάδ, δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο. Και οι γη σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στις γενναίες μας ύστερα από εμάς, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία του Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας και με τις θυσίες μας και με τις ειρηνικές προσφορές μας. Για να μην πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας, εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε εμάς ή στις γενναίες μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μη γέννη τον αποστατήσουμε από τον Κύριο και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που είναι μπροστά στη σκηνή του». Και όταν ο Φινεές, ο ιερέας και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ που ήσαν μαζί του άκουσαν τα λόγια που η γη Ρουβίν και η γη Γάδ και η γη Μανασί μίλησαν, ευχαριστήθηκαν. Και ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στους γιους του Μανασί: «Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο. Τώρα λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι του Κυρίου». Και γύρισε ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους του Ρουβίν και από τους γιους του Γάδ, από τη γη Γαλαάδε στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σε αυτούς απόκριση. Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ ευλόγησαν το Θεό και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη για να αφανίσουν τη γη όπου κατοικούσαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ, επειδή είπαν «αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί, γιατί κάθε φορά μας δίνει καινούργια πράγματα και σήμερα θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού που δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα έχουμε συνδέσει μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας και είναι θαυμάσια. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που έχουμε ξεκινήσει μια σειρά που τίτλο έχει μια σειρά από κηρύγματα, τα 7 ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ ημί. Και όλα αυτά και τα 7 εφαρμόζονται τέλεια στον Κύριο. Αλλά είπαμε ότι και σε εμάς, αδελφοί, καθώς ο Κύριος μας κάνει να και θέλει να είμαστε όπως ο Κύριος, και αυτά που εφαρμόζονται στον Ιησού θέλει ο Θεός να εφαρμόζονται και σε εμάς σε ένα μέτρο, αυτά τα 7 έχουν να κάνουν και με εμάς. Γιατί ο Κύριος μας προώρησε, λέει, να είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Σύμμορφοι. Και θα δούμε λίγο τα 7 ημί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος της ζωής. Είναι το πρώτο που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το δεύτερο. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Αυτά είναι τα 7 εγώ ημί. Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά το τι ήταν. Ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Και ο Θεός θέλει και σε εμάς, αδελφοί, να αποκαλυφθεί ως προς αυτό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε το τι ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί είναι απαραίτητο ώστε τελικά να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και τελικά να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Θεού, να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτό που ο Κύριος θέλει. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 8:12, λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Όσοι σ' ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Για να δούμε πού το είπε ο Κύριος μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι το είπε σε ένα σημείο το οποίο θα μας ανοίξει ο Κύριος σήμερα πράγματα να καταλάβουμε. Γιατί το είπε τότε? Ήταν ακριβώς μετά που έφυγαν αυτοί οι κατήγοροι που κατηγορούσαν αυτή τη γυναίκα που την είχαν συλλάβει επί μοιχεία. Και το λέει μετά ακριβώς που έφυγαν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο το λέει? Και θα δούμε σήμερα αυτό το λόγο. Για να ξεκινήσουμε από τον ίδιο το Θεό, λέει ότι ο Θεός είναι φως. Γιατί αυτό είναι που σήμερα θα αναλύσουμε. Το φως το αληθινό. Το φως του κόσμου. Λέει στην Α Ιωάννου στο 1:5, ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Ο Θεός δεν είναι και ναι και όχι. Και άσπρο και λίγο μαύρο μέσα. Ο Θεός είναι φως, είναι κάτι το οποίο είναι άγιο. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει τίποτα που να τον μιένει μέσα του. Είναι φως και φωτίζει τα πάντα. Ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε και τον Ιησού στην προς Εβραίους στο 1:3 λέει, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως. Η ακτινοβολία εκείνου του φωτός είναι ο Ιησούς. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το φως είναι ο Κύριος. Και αυτό το απάβγασμα, πάει να πει ακτινοβολία, αντανάκλαση, λάμψη, είναι από το «από» και «αυγάζω», που από εκεί βγαίνει η αυγή. Ήταν προφητευμένο για τον Ιησού, αδερφοί, ότι θα ήταν το φως του κόσμου. Το φως του Θεού, το Άγιο φως του Θεού, θα ερχόταν να φωτίσει όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι από τη γέννηση μας δίνει μια προφητική εικόνα, θα λέγαμε, που την τέταρτη μέρα, ενώ στην αρχή λέει ο Θεός, που την αρχή λέει γεννηθεί το φως και έγινε φως, την τέταρτη μέρα δημιούργησε τον ήλιο, που ο ήλιος για μας εδώ στη γη είναι η μοναδική πηγή φωτός, θα λέγαμε, φυσική πηγή φωτός, που ο Κύριος μας έχει δώσει το φως το αληθινό. Όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει, υπάρχει σκοτάδι. Και τον έφτιαξε την τέταρτη μέρα, την τέταρτη χιλιετηρίδα που ήρθε ο Χριστός. Αυτό συμβόλιζε. Στον Ισαΐα, στο 9:2, λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα. Εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς». Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ενώ περπατάγαμε μέσα στο σκοτάδι, φανταστείτε, αιώνες, χιλιετηρίδες, 4.000 χρόνια μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο Θεός έβλεπε τον κόσμο να βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Διαβάζουμε πολλά και διάφορα, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έκτροπα που γινόντουσαν και από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Θεό. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδε, λέει, φως, μέγα φως. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς μπορεί να μην γίνει μέγα φως, αλλά ο Κύριος μας θέλει να είμαστε φώτα. Και όλοι μαζί να είμαστε αυτό το μεγάλο φως που είμαστε το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας είναι φως, ο Ιησούς Χριστός είναι και είχε προφητευτεί ότι θα ήταν το φως, θα ερχόταν στον κόσμο, αλλά ήταν προφητευμένο και σε εμάς και για μας ότι θα ήμασταν το φως. Το φως του κόσμου, λέει στον Ψαλμό 52, λέει «Εκ της Ιών ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος έλαψε, έλαψε ο Θεός». Δηλαδή μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τη Σιών του, ο Κύριος έλαμψε φως στον κόσμο και λάμπει. Και να δούμε πώς το κάνει αυτό. Και το είπε ο ίδιος ο Ιησούς, που όλοι ξέρουμε. Τι είπε ο Ιησούς? «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Είμαστε το φως». Όμως θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό εδάφιο για να ξεκινήσουμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να δούμε πότε το λέει ο Κύριος αυτό, το ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τι σηματοδοτεί αυτό, τι θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό και τι απήχηση έχει αυτό για μας σήμερα. Μας δίνει ο Κύριος πανέμορφες εικόνες μέσα από το λόγο του για να κατανοήσουμε το σχέδιό του, να κατανοήσουμε το θέλημά του, τι θέλει ο Θεός από μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζω λοιπόν στον Ιωάννη στο 8:12. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον, μόλις φεύγουνε οι κατήγοροι, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ», όποιος με ακολουθεί δεν θέλει περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και θα δούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν, γιατί ο Ιησούς Χριστός επέλεξε εκείνη τη στιγμή να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία, το είχαμε πει, είχαμε κάνει ένα κήρυγμα γι' αυτό, με την ηχευωμένη, η οποία την σχαστεί στη παγίδα. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, και δεν ήταν τόσο το να πέσει η γυναίκα στην παγίδα, αλλά το να πέσει ο ίδιος ο Ιησούς στην παγίδα. Γιατί έφεραν μπροστά του να κάνει μια κρίση. Το νόμο ή το έλεος. Και είπαμε ότι αν διάλεγε το έλεος που κήρυτε, θα καταργούσε το νόμο, που ο νόμος τι ζητούσε, τι απαιτούσε, τη φυσική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Έπρεπε με λιθοβολισμό να πεθάνει. Εάν διάλεγε τον νόμο, θα καταργούσε όλη αυτή τη διδασκαλία που έλεγε για το έλεος, την αγάπη, τη συγχώρεση του Θεού. Ήθελε να τον παγιδεύσουν και ξέρουν την ιστορία και τι τους είπε. Αλλά καθώς ο Θεός του έδωσε το τι να μιλήσει, καθώς γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων και με αυτό που απάντησε έφυγαν όλοι οι κατήγοροι, τελικά, αδερφοί, το σχέδιο τους απέτυχε. Ένα σχέδιο το οποίο ήταν από μια πονηρή καρδιά, από μια καρδιά γεμάτη αμαρτία, γεμάτη υποκρισία, γεμάτη από πονηρία, απέτυχε, γεμάτη από σκοτάδι θα λέγαμε, απέτυχε. Και έχουμε όλο αυτό το αμαρτωλό, το μαύρο, το σκοτάδι, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε τι? Το φως της ζωής, το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και είναι η πρώτη αιτία, ο πρώτος λόγος που λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Την μια μεριά το σκοτάδι της αμαρτίας και από την άλλη μεριά η αγιοσύνη, η καθαρότητα και η αποκάλυψη του Κυρίου μας. Λέει, εν αυτό ή το ζωή, λέει στο κατά Ιωάννη στο 1-4, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Ήταν Άγιος, καθαρός. Και αυτή η ζωή του, η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Μέσα στο σκοτάδι λάμπει το φως και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να τον καταλάβει, να τον διαβρώσει τον Κύριό μας. Εμάς που μας λέει ο Κύριος ότι είμαστε το φως του κόσμου και εμείς, πόσο μας έχει διαβρώσει το σκοτάδι, πόσο λάμπουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο όμως που χρειάζεται μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ο δεύτερος λόγος που θα δούμε σήμερα. Θυμάστε ότι αυτό συνέβη στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο, εάν το έχετε παρατηρήσει, είναι το κεφάλαιο αυτό που λέει ότι ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Μια μεγάλη γιορτή που έπρεπε κάθε αρσενικό να βρίσκεται εκεί, έφτιαχνα σκηνές εκεί στην Ιερουσαλήμ, κατοικούσαν εκεί και θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε εκεί στο 7ο κεφάλαιο ότι όστις διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή υδάτων ζώντων θέλουν συρρεύσει από την κοιλιά του, και αυτό έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα δινόταν τότε. Πότε? Όταν ο Κύριος σταυρωνόταν, αναστηνόταν και έπρεπε να αναλυφθεί, έπρεπε να δοξαστεί, γιατί δεν ήταν δοσμένο, λέει, Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Μίλησε λοιπόν για το Πνεύμα το Άγιο αμέσως πριν, την προηγούμενη μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναήρθε στο ναό και έφερα τη μοιχευωμένη. Ωραία. Ήταν λοιπόν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στους Ιουδαίους. Όπως είπα, έφτιαχνα σκηνές. Και ο σκοπός της γιορτής αυτής ήταν να θυμηθούν όλες αυτές τις μέρες το πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους μέσα στην έρημο, μέσα στις σκηνές, εκεί που 40 χρόνια έκαναν αυτή την περιπλάνηση και έκαναν κύκλους στην έρημο. Όμως ο Θεός ποτέ δεν τους άφησε. Ποτέ δεν τους άφησε. Τι ιδιαίτερο υπήρχε εκείνα τα χρόνια στην έρημο, εκτός το μάνα που κατέβαινε κάθε μέρα, που είναι ο άρτος της ζωής, συμβόλιζε τον άρτο της ζωής. Τι άλλο ήταν? Τι υπερφυσικό υπήρχε? Υπήρχε μια στήλη φωτιάς και μια στήλη νεφέλης, μπροστά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και τι γινότανε, ο Θεός έδωσε αυτή την εφέλεια ώστε καθώς περπατούσαν μέσα στην έρημο να ήταν κάτω από σκιά και καθώς βάδιζαν μέσα στη νύχτα να υπήρχε αυτή η φωτιά, αυτό το φως, ώστε να τους οδηγεί πού, στον δρόμο τους. Κάτι πολύ φοβερό, έτσι, φοβερό. Βλέπουμε όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και τους πνιγούσαν οι Ισραηλίτες, αυτά τα δύο, την εφέλη που έδινε σκοτάδι και δεν μπορούσαν να δουν οι Αιγύπτιοι το στρατόπεδο των Ιουδαίων, των Εβραίων, και από την άλλη μεριά υπήρχε το φως της στήλης εκείνης που έβλεπαν οι Ισραηλίτες και βάδιζαν. Και εξαιτίας αυτής της νεφέλης και αυτού του φωτός, του στήλου του πυρός, δεν μπορούσαν τα στρατόπεδα να ενωθούν και τελικά να τους καταστρέψουν οι Αιγύπτιοι. Αλλά αυτά τα δύο, τη μέρα την νεφέλη και η φωτιά τη νύχτα, ήταν που τους συντρόφευε κάθε μέρα 40 χρόνια μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Τι σηματοδοτούσε όλο αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας το λέει, ότι οι Ισραηλίτες, λέει, βαπτίστηκαν και στη θάλασσα αλλά και στην Εφέλη. Δηλαδή δύο βαπτίσματα. Το βάπτισμα στο νερό που είναι, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, και μετά βαπτίστηκαν, λέει, στην Εφέλη, όπως και έχει να κάνει με το στήλο αυτό του πυρός, που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος είπε εγώ με το φως του κόσμου. Πότε ήτανε? Την γιορτή της κοινοπηγίας που οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, θυμόντουσαν το πώς οι πρόγονοί τους πήγαιναν 40 χρόνια και κάναν όλη αυτή την περιπλάνηση μέσα στην έρημο. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, γιατί έπρεπε να ακολουθούν την εφέλη, το στήλο αυτό του πυρός, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Σαν να τους λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος. Μα δεν έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο Κύριος τι είναι, άραγε. Θυμάστε ένα κήρυγμα είχα κάνει παλιά, που τίτλο είχε «Ο Άγγελος της Παρουσίας». Και είχαμε αποδείξει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από εδάφια, ένα-ένα, ότι αυτός ο Άγγελος που παρουσιάσει και εμφλογεί πυρός στο Μωυσή, στην Γεώμενη Βάτο, ήταν ο ίδιος Άγγελος ο οποίος τους οδήγησε να πάρουν τον νόμο στο Σινά. Ο ίδιος Άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, και ο ίδιος ο Άγγελος αυτός ήταν που τους οδηγούσε 40 χρόνια στην έρημο. Να διαβάσω δύο εδάφια έτσι, για να μην το έχουμε απλά, να το αποδείξουμε λίγο. Λέει για τον Μωυσή ότι Άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός ήρθε και το συνάντησε. Και του λέει, λύσουν τα υποδήματά σου. Τόπος αυτός είναι Άγιος. Στις πράξεις, το 735, λέει, διαχειρός αγγέλου του φαλέντος εις αυτόν εν τη Βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκανε τέραντα και σημεία στη γη της Αιγύπτου και στην Ερυθρά θάλασσα και εν τη ερήμο 40 έτη. Ο ίδιος Άγγελος. Ο ίδιος Άγγελος. Ο Άγγελος της Παρουσίας. Ο ίδιος Άγγελος φανερώθηκε στο νησί του Ναβί. Λέει, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στη γη της Επαγγελίας να κατακτήσει τους εχθρούς. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός ο άγγελος ήταν ο άγγελος της παρουσίας. Δεν θέλω να το πω, είναι μεγάλο κήρυγμα αυτό, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε, να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άγγελος, ο οποίος ήταν ευλογή πυρός, ήταν η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε στην έρημο 40 χρόνια και αντιπροσώπευε ποιον, αδελφοί? Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου, ο οποίος μετά που ήρθε εδώ, στην πρώτη έλευση του, μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Και πώς ήρθε ως Πνεύμα Άγιο, θυμάστε? Λέει, δεν θα σας αφήσω, λέει, ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Τους είπε στους μαθητές του. Πώς ήρθε αυτός ο άγγελος της παρουσίας? Πώς ήρθε? Ήρθε με γλώσσες πυρός πάνω στους μαθητές. Στους 120 που ήταν εκεί στο ανώγιο και περίμεναν τον Κύριο στην προσευχή τους, ώστε τελικά να τους οδηγήσει να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο. Μείνετε, λέει, στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Η ερώτηση είναι η εξής: αν αυτή η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε τη νύχτα αντιπροσωπεύει τον Ιησού, αδερφοί, που λέει «εγώ είμαι το φως του κόσμου», τότε οι μαθητές που έλαβαν από αυτή τη φωτιά τι είναι? Ξέρουμε μέχρι τώρα, και ισχύουν όλα αυτά που ξέρουμε, λέει, οι γλώσσες του πυρός είναι σαν γλώσσα ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό έχει να κάνει με τη γλώσσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο την υποτάσσει. Το πιο απίθαρχο μέρος του σώματός μας είναι η γλώσσα. Και ανοίγεις το στόμα σου και λαλείς με άλλες γλώσσες. Αμήν. Επίσης η φωτιά έχει να κάνει με τον καθαρισμό που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Προσθόν επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Έρχεται για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να πετάξει τα σκουπίδια. Και το ένα ισχύει και το άλλο. Αλλά πιστεύω ότι ισχύει και αυτό που λέμε τώρα. Αμήν. Η στήλη του πυρός αντιπροσώπευε τον Ιησού Χριστό. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν στήλη όρθιος, με πάνω τη φωτιά, πάνω στο κεφάλι του, γινόμαστε και εμείς τι? Στήλες πυρός. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας, αδερφοί, είναι ένας από τους σκοπούς που μας δίνει ο Κύριος στο Πνεύμα το Άγιο, είναι να οδηγήσουμε αυτούς που περπατούν μέσα στο σκοτάδι να πάνε πού? Στο φως. Στην γη της επαγγελίας, της υπόσχεσης, τον ουρανό. Και λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εάν αυτός ήταν η στήλη του πυρός στην Παλαιά Διαθήκη που οδηγούσε το λαό Ισραήλ στην γη της επαγγελίας και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα έχει το φως της ζωής, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει, αδελφοί, ότι εμείς και εμείς, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, ταυτίζεται με εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Και θέλει και εμείς να πάρουμε ακριβώς την ίδια διακονία. Αλλά το φως πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Λέει, ο άγγελος της παρουσίας λεγότανε αυτός ο άγγελος που τους οδηγούσε μέσα στη γη της ερήμου. Ο άγγελος της παρουσίας. Τα έχω πει αυτά παλιά και τα έχω αποδείξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή η φωτιά πάνω μας, τι θέλει ο Θεός να δημιουργήσει? Την παρουσία του μέσα στη ζωή μας θέλει να δημιουργήσει. Και η ζωή, λέει, στον Ιησού, ήταν το φως των ανθρώπων. Η ζωή του ήταν το φως. Καθώς λοιπόν έχει το Πνεύμα το Άγιο, μας καθαρίζει, μας αγιάζει, ώστε να είμαστε φως. Ώστε η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Όχι σαν αυτούς τους υποκριτές που είπαμε προηγουμένως, που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κακία, μέσα στη μοχθηρία, μέσα στο φόνο και στο φθόνο. Αλλά εγώ είμαι, λέει, το φως της ζωής. Η ζωή μας η ίδια, παρουσία. έχει να κάνει με την οδηγία των ανθρώπων, καθώς μιλάμε, να γνωρίσουν τον Κύριο, να μας ακολουθήσουν, να μας βγουν μέσα από το σκοτάδι, αλλά έχει να κάνει επίσης και με τα παραδείγματα που ο Θεός θέλει να είμαστε, να είμαστε καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους χριστιανούς, για τα αδέρφια μας. Όπως είπα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε για τα αυτά που λέει τα 7 εγώ ημί. Το να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο και να του γνωρίσεις τον Κύριο, μπορείς να το πεις με το λόγο σου, με τα λόγια σου, μπορεί να έρθει, αλλά για να τον οδηγήσεις τελικά να μείνει, ο καρπός σου να μείνει και να πάει στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει η ίδια μας η ζωή να είναι άγια και καθαρή, όπως ήταν το Κύριο. Το Κύριο η ζωή. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο, τη δόξα, έβλεπαν την αγιοσύνη, τους λόγους. Λέει, πού να πάμε Κύριε, λέει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, λέει ο Πέτρος. Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε δουλειές, δεν είχε, είχε χίλια δύο τον περίμεναν, γκρίνια από πίσω τις οικογένειές τους. Για φανταστείτε το. Λοιπόν, τα παρατήσαν όλα, τα παράτησαν τις δουλειές τους, τα πάντα, για να ακολουθήσουν εκείνον ο οποίος δεν ήταν απλά, όπως είπαμε, τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί τα έβλεπαν πολλοί, αλλά έβλεπαν την ίδια του τη ζωή, πώς ήταν, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο τελικά, έξω από αυτά που είχαν γνωρίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και θέλει ο Θεός και εμείς αδελφοί να λάμπουμε σαν φώτα μέσα στο σκοτάδι. Η ζωή μας η ίδια να είναι το φως. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να γίνουμε φώτα όπως ήταν εκείνος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η ώρα και η στιγμή που ο Κύριος είπε τελικά «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ήτανε η γιορτή της κοινοπηγίας. Και είχαν φρέσκια τη μνήμη τους εκεί. Κάπου διάβασα ότι αυτές τις μέρες, λέει, είχαν φτιάξει δύο τεράστιες λιχνίες στην Ιερουσαλήμ που έφεγγαν, λέει, σε όλη την πόλη. Έφεγγαν. Και τι προδήλωνε όλο αυτό? Ήταν μια εικόνα για αυτούς για να θυμούνται αυτό το στήλο του πυρός, αυτή τη φωτιά που φώτιζε τους προγόνους τους μέσα στην έρημο. Και καθώς ήταν αυτές οι λιχνίες, τεράστιες λιχνίες, που έβλεπαν εκεί, άναβαν μόνο τότε. Έρχεται ο Ιησούς και τους λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Οι στήλες, αδερφοί, γιατί λέει στήλη πυρός. Οι στήλες έχουν να κάνουν με τη μαρτυρία. Βλέπουμε του Λότη γυναίκα που θυμάστε κοίταζε πίσω, είναι στήλη άλατος. Μαρτυρία. Βλέπουμε στην περίπτωση, σε μια άλλη περίπτωση, με τον Λάβαν και με τον Ιακώβ, που έθεσαν μια στήλη και λέει ο σωρός ούτως είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον, ότι δεν θα περάσω εγώ προς εσένα και εσύ δεν θα περάσεις προς εμένα. Μαρτυρία. Λέει επίσης στον Ισαΐα στο 19 εδάφιο, «Εν εκείνη τη μέρα θελήστε εν το μέσο της Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον». Και θέλει είστε, λέει, τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρία. Όπου βλέπουμε στήλη μέσα στο Λόγο του Θεού, συνήθως για να μην λέμε απόλυτα, έχει να κάνει με μαρτυρία. Έστειναν τη στήλη και ήταν μαρτυρία. Γι' αυτό και επέλεξε ο Κύριος αυτή τη λέξη. Στήλη πυρός. Σημείο. Ιδού εγώ, λέγει, τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός διασημείο και τεράστια στον Ισραήλ. Σημείο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω στο Λουκά του τι τους είπε ο Κύριος πριν αφήγει, πριν αναγκηθεί. Λουκάς 24:46. Και είπε προς αυτούς ότι ήταν γραμμένο ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός να αναστηθεί από τους νεκρούς και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα.

την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Τι τους προόριζε ο Κύριος? Τι τους προόριζε? Να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Όλοι μας. Αλλά για να γίνουν μάρτυρες, στήλες, σημεία, τι έπρεπε πρώτα να γίνει? Να αντιθούν δύναμη εξύψους, δηλαδή να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και να γίνουν στήλες πυρός. Στήλες πυρός. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε ο Κύριος και έκανε αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται αυτό το φαινόμενο κάθε φορά. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Άλλη μια φορά λέει η ιστορία εκκλησιαστική ότι συνέβη σε μια αναζωπήρωση αυτό. Αλλά γιατί στον καθέναν γλώσσες πυρός? Ο Κύριος ήθελε να τους κάνει μάρτυρες. Μάρτυρες του ονόματος του. Το ίδιο και εμάς. Γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Προσέξτε. Αυτό που έκανε σε αυτούς ήταν ένα φαινόμενο που έγινε. Για να δώσει μια εικόνα. Για να καταλάβουμε το σκοπό που μας δίνει ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο. Και το σκοπό, ο σκοπός είναι να μιλήσουμε γλώσσες. Σκοπός του είναι να καθαριστούμε. Αλλά και ο τρίτος σκοπός είναι να γίνουμε μάρτυρες του ονόματός του, στήλες και σημεία για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του, για να φανερωθεί το φως τελικά του Θεού στον κόσμο. Σεις είστε το φως του κόσμου, μας λέει. Αμήν. Περιμένετε. Περιμένετε. Μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουση λίχνων και φέτουση αυτών κάτω από το μόδιο. Λιχνάρι δεν το ανάβεις και το βάζεις κάτω από το κόσκινο. Αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Είναι η μαρτυρία μας. Είναι η μαρτυρία μας στον κόσμο που δεν θα πρέπει να είναι κρυφή. Φανερή θα πρέπει να είναι η ζωή μας, η μαρτυρία μας, η ομολογία μας του Κύριου. Και τι συνεχίζει λέει? Ούτως σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Είναι η μαρτυρία μας που μέσα από αυτή τη μαρτυρία οι άνθρωποι βλέπουν ώστε να οδηγηθούν στο Χριστό, αλλά είναι και τα έργα μας, δηλαδή το αποτέλεσμα και η απόρρεια του Άγιου χαρακτήρα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα καλά έργα. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτά είναι που ο Θεός θέλει να δει στον καθένα από μας και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο και ο καρπός μας να μένει. Δεν είναι μόνο να ομολογήσεις ότι εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί μπορεί να το ομολογήσεις και να μην ντρέπεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται, αλλά άμα τους πλησιάσεις, χριστιανοί άνθρωποι, αν τους πλησιάσεις, έτσι είναι οι χριστιανοί. Σαν και εσένα, τα λόγια σου, πράξεις σου, συμπεριφορά σου. Δεν είναι μόνο να είμαστε το ένα, να μην ντρεπόμαστε για τη μαρτυρία μας, αλλά το πιο βασικό είναι η ζωή μας η ίδια και μάλιστα πολύ περισσότερο σε μια κοινωνία που ζούμε που είναι μικρή κοινωνία εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η ζωή μας. Η ζωή μας είναι το φως των ανθρώπων και σε κάλεσε να είσαι μια στήλη φωτιάς, μια στήλη πυρός που θα βλέπουν οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει εσένα και εμένα

0: για να μην περπατήσουν μέσα στο σκοτάδι. Όπως δεν περπατούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο στο σκοτάδι. Είχαν φως. Και επίσης, μέσα στο βράδυ, αυτή η φωτιά του ζέστενε μέσα τους. Δεν είχαν κρύο, γιατί στην έρημο αυτό συμβαίνει. Η μέρα είναι φοβερή θερμοκρασία και χρειαζόταν η σκιά. Το βράδυ όμως είναι πολύ κρύο. Και ήταν η φωτιά να τους ζεσταίνει εκεί τους ανθρώπους αυτούς. Το ίδιο κάνει και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αμήν. Το Πνεύμα του Θεού. Εμείς, αδελφοί, μπορούμε να πούμε ότι όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θυμάστε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, ότι τους έλεγε, λέει, τυφλός δεν μπορεί να οδηγεί τυφλό, γιατί και οι δυο που θα πέσουν στο βοθρό. Διαβάζω στη Φιλιππισίους το 2:14. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Κρατούντες το λόγο της ζωής, διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, ως φωστήρες. Αυτός που εκπέμπει φως στην ερμηνεία. Αμήν. Αυτός που εκπέμπει φως. Έτσι μας θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Να φύγει κάθε είδους πονηρία, κάθε είδους υποκρισία, κάθε τι το οποίο μιένει. Να είμαστε, λέει, άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια σχολιά και διαστραμμένη γενιά. Ένα τελευταίο βλέπουμε, και αυτό βέβαια έχει και αυτό τη σημασία του πολύ, μια άλλη περίπτωση που λέει ο Κύριος τα ίδια πράγματα, κάνει την ίδια διακήρυξη για τον εαυτό του, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και είναι στον Ιωάννη στο 9:1 και λέει, και ενώ ανεχώρη είδεν άνθρωπον τυφλών εκκινητής, ήταν αυτός ο εκκινητής τυφλός, που αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι βέβαια, πνευματικά. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντας, Ραβί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Και ο Κύριος τους λέει, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και λέει, ακούστε, εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με, έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Εγώ, ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Το πάρουμε αυτήν την τελευταία φράση. Ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Και αυτό το πρέπει να το πάρεις εσύ, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Για τον εαυτό σου πρέπει να το πάρεις αυτή τη φράση. Να πεις, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μου θέλει να είμαι το φως κόσμο. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε μέχρι να είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Τι εννοεί εκεί ο Κύριος? Δεν μου λέτε πότε λάμπει περισσότερο το φως, τη μέρα ή τη νύχτα? Ένα φως. Έχεις ένα φως. Έχεις ένα φως. Πότε λάμπει περισσότερο? Τη νύχτα. Ναι, αλλά γιατί λέει ότι έρχεται νύχτα, ενώ είμαι το φως και κανένας δεν μπορεί να εργάζεται μέσα στη νύχτα? Αφού, Κύριε, είσαι το φως του κόσμου, πώς δεν μπορεί να εργάζεσαι μέσα στη νύχτα? Για ποια νύχτα μιλάει? Αν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εν αυτό είτο η ζωή, και η ζωή είτο το φως των ανθρώπων, και το φως, λέει, εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Πότε φέγγει, πού φέγγει το φως? Στο σκοτάδι. Εδώ γιατί λέει ότι έρχεται σκοτάδι και εγώ δεν μπορώ να. Και κανένας δεν μπορεί να δουλέψει. Ενώ είσαι φως. Μιλάει για τον καιρό του Αντίχριστου, λοιπόν. Το αυτό το σκοτάδι. Και γιατί κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, αδελφοί, για πέστε μου, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ενώ είμαστε φως. Ενώ είμαστε φως, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται αυτές τις μέρες του Αντίχριστου. Γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Θα έχουμε φύγει. Το φως του κόσμου τούτου θα έχει φύγει. Πώς αποκτήσαμε αυτό το φως, είπαμε. Με το Πνεύμα το Άγιο. Τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί. Γιατί, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι προϊόν της χάριτος του Θεού. Και η χάρις του Κυρίου θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Και δεν θα υπάρχει φως. Αμήν, δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Μα οι Άγιοι της Λήψης. Έχετε διαβάσει στο 11ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη να δείτε για αυτούς τους δύο μάρτυρες που είναι οι Άγιοι της Λήψης. Θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους. Όποιος τους βλάπτει, λέει, θα πρέπει να θανατώνεται. Και τελικά θα κλείσουν, λέει, τη βροχή να μην βρέχει. Φοβερές πληγές θα έρθουν εξαιτίας αυτών των δύο μαρτύρων και τελικά ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει. Άγιοι της Λήψης είναι αυτοί. Δεν μου λέτε τώρα αυτοί. Μπορούν να δώσουν αυτό το φως της ζωής στους ανθρώπους. Αυτό το φως δεν μπορούν να το δώσουν. Έρχονται και κρίνουνε. Έρχεται κρίση. Και τελικά θα πεθάνουν. Γιατί θα πεθάνουν στο τέλος. Πολλοί λένε, δεν πειράζει, λέει, ο Θεός θα μου δώσει και άλλη ευκαιρία. Α, δεν είμαι στην αρπαγή, θα είμαι στους Αγίους της Λήψης. Ναι. Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου. Και θυμήθηκα σήμερα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε σε κάποιον ο οποίος ήταν πόρνος μέσα στην εκκλησία που έκανε πορνεία μαζί με την... Είχε πεθάνει ο πατέρας του τέλος πάντων και είχε πάει τη γυναίκα του, η γυναίκα του, η δικιά του. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ότι αυτόν μαζευτείτε όλοι μαζί και το δικό μου πνεύμα μαζί και παραδώσατε, λέει, αυτόν τον άνθρωπο εις το σατανά, εις απώλεια της αρκός του. Μήποτε σωθεί το πνεύμα του, λέει, την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Στην ουσία, αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί, λέγονται ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι στην αρπαγή, πού παραδίδονται. Πού παραδίδονται. Για να σκέψτε το λίγο. Γιατί να τον παραδώσουν εκεί. Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό. Γιατί καθώς θα έρθει ο διάβολος ενάντια στο σώμα του με αρρώστιες, με ασθένειες, ώστε τελικά να πεθάνει ή να πρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θανάτου, να μετανοήσει ο άνθρωπος. Κύριε, συγχώρεσέ με στην τελευταία στιγμή και να τον σώσει ο Κύριος, να σώσει το πνεύμα του. Γι' αυτό παραδίδεται στον Σατανά προς όλεθρο της σαρκός. Και βλέπω ότι μια παρόμοια κατάσταση με αυτούς τους Αγίους της Λήψης, αφού δεν επέλεξαν να είναι τακτοποιημένοι σε αυτή την όμορφη περίοδο της χάριτος που βασιλεύει το φως του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού, η σωτηρία και η χάρις του Κυρίου και το έλεος του, ο Θεός θα τους δώσει μια άλλη ευκαιρία. Όμως θα τους παραδώσει πού? Στον Σατανά, γιατί ο ίδιος ο Αντίχριστος θα είναι εικόνα και ομοίωση του διαβόλου προς όλεθρο της σαρκός για να σωθεί το πνεύμα του στο τέλος. Αυτό λέει μέσα και στην Αποκάλυψη, ότι θα πλύνουν τις στολές τους, θα λευκανθούν τελικά για να πάνε. Αλλά για να γίνει αυτό, αδερφοί, τι πρέπει να γίνει? Να περάσουν μέσα από τη μάχαιρα του Αντιχριστού. Μέσα από ταλαιπωρίες φοβερές. Φοβερές ταλαιπωρίες. Δεν υπάρχει χάρις σε αυτά τα χρόνια του Αντίχριστου. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Όποιος τους βλάψει, λέει, θα πρέπει να θανατωθεί. Η χάρη του Θεού τελειώνει εκεί. Το φως της ζωής, το φως του κόσμου δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν φύγει, οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός θέλει να είμαστε και να καταλάβουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Να εκτιμήσουμε αυτό το Πνεύμα το Άγιο, είναι προϊόν χάριτος σε εμάς. Και δεν δόθηκε απλά και μόνο για να πούμε ότι μιλάμε γλώσσες. Εμείς είμαστε, έχω βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Ναι, έχεις βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, αλλά γιατί ο Θεός το δώσε? Στο δώσε για να καθαριστείς, να αγιαστείς και να είσαι κι εσύ μια στήλη πυρός. Και όποιος σε ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Είτε είναι συγγενής σου, είτε είναι παιδί σου, είτε είναι συνάδελφός σου, ό,τι κι αν είναι. Όποιος με ακολουθεί, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε μαθητές. Δεν μας κάλεσε απλά να κηρύξουμε και να πούμε δύο λόγια για τον Ιησού που σταυρώθηκε. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητές τι κάνουνε? Ακολουθούν τους δασκάλους τους, όπως οι μαθητές του Χριστού ακολουθούσαν τον Κύριο και έβλεπαν τη ζωή τους. Έβλεπαν τη ζωή του. Έτσι και εμάς θα πρέπει να βλέπουν τη ζωή μας. Στήλη πυρός. Αμήν. Σεις είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Θέλει ο Θεός λοιπόν, αδελφοί, να πάρουμε αυτά τα λόγια μέσα μας. Πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την περίοδο της χάριτος, για αυτή την όμορφη περίοδο που ζούμε των 2000 ετών από τότε που ήρθε ο Χριστός μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Και όποιος είναι μέσα σε αυτό, ο Κύριος θα τον παραλάβει μέσα στην δόξα του. Και θα είμαστε το φως της ζωής, το φως του κόσμου αυτού. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διότι ο Κύριος θέλει ελεήσει τον Ιακώβ και θέλει έτι εκλέξει τον Ισραήλ και καταστήσει αυτούς εν τη γη αυτών. Και οι ξένοι θέλουσιν ενωθεί μετ' αυτών και θέλουσι προσκοληθεί εις τον οίκον του Ιακώβ. Και οι λαοί θέλουσι λάβει αυτούς και φέρει αυτούς εις τον τόπον αυτών. Και ο οίκος του Ισραήλ θέλει κληρονομήσει αυτούς εν τη γη του Κυρίου δια δούλους και δούλας. Και θέλουσιν είστε εχμάλωτοι αυτών ή εχμαλωτήσαντες αυτούς και θέλουσι γίνει κύριοι των καταθλιβόντων αυτούς. Και καθήν ημέραν ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου και από της σκληράς δουλείας εις την οποίαν είσαι καταδεδουλωμένος, θέλεις μεταχειριστεί την παροιμίαν ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, λέγον «Πώς επάφθη ο καταδυνάστης, πώς επάφθη η φορολόγος του χρυσίου. Ο Κύριος συνέτριψε την ράβδον των ασεβών, το σκύπτρον των δυναστών. Ο πατάσον εν θυμό των λαών με ακατάπαυστον κτύπημα, ο δεσπόζον εν οργή επί τα έθνη, καταδιώκεται και ουδής οκολίων. Πάσα η γη αναπαύεται, ησυχάζει, εκφωνούσιν άσματα αγαλιάσεως, χαίρουσιν επί σε και εέλατη, εκέδρη του Λιβάνου, λέγουσε «Αφού σοι εκοιμήθεις, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς». Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, δια να υπαντήσει την έλευσήν σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς, πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσεν εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντες ούτι θέλουσιν αποκριθεί και επί προσέ. Και εσύ έγινες αδύνατος καθώς ημείς, κατεστάθης όμοιος ημών. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι εστρωμένος υποκάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουσι. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε, έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί εις των ουρανών. Θέλω υψώσει των θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των νεφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατινήσει προσέ, θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες «Ούτος είναι ο άνθρωπος οποίον την γη να τρέμει οσίων τα βασίλεια, ο ερημόνων την οικουμένη και καταστρέφων τας πόλης αυτής, ο μία πολίων εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού. Πάντες οι βασιλείς των εθνών, πάντες αναπαύονται εν δόξη έκαστος εν τη οικία αυτού. Σι δε απερίφθης του τάφου σου ως κλάδος βδελικτός, ημάτιων και κεντημένων, πεφωνευμένων εν μαχαίρα, καταβαινόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενον. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι υφάνησα στην γήν σου, εφώνευσα στον λαόν σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θέλει ονομαστεί. Ετοιμάσατε σφαγήν εις τα τέκνα αυτού, δια την ανομίαν των πατέρων αυτών, δια να μη σηκωθώσει και κληρονομήσωση την γήν και γεμίσωση το πρόσωπον της οικουμένης από πόλεων. Διότι θέλω σηκωθεί εναντίον αυτών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει από της Βαβυλώνος το όνομα και το υπόλοιπον και ιών και έκγονον, λέγει Κύριος. Και θέλω καταστήσει αυτήν κληρονομίαν εχήνων και λίμνας υδάτων και θέλω σαρώσει αυτήν με το σάρωτρον της απολίας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως εν ο Κύριος των δυνάμεων λέγον «Εξάπαντος καθώς ευουλεύθην, ούτω θέλει γίνει. Και καθώς απεφάσισα, ούτω θέλει μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριον εν τη γη μου και να καταπατήσω αυτόν επί των ωραίων μου. Τότε ο ζυγός αυτού θέλει σηκωθεί από αυτόν

αυτού θέλει είστε φλογερός, πετώμενος όφης. Και οι πρωτότοκοι του πτωχού θέλουσι τραφή και οι ενδεείς θέλουσι να αναπαύεστε εν ασφαλεία. Και θέλω θανατώσει την ρίζαν σου με πείναν και θέλω φωνεύσει το υπόλοιπον σου. Ολόλιζε πύλη, βόα πόλης, εχάθης Παλαιστίνη πάσα, διότι έρχεται καπνός από βορρά και ουδέ εις θέλει λείψει από τις εκστρατεύσεως αυτού εν της ορισμένης καιρής. Και τις απόκρισης θέλει δοθεί εις τους πρέσβεις των εθνών, ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών και επ' αυτήν θέλει συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Η κατά Μωάβ όρασης. Επειδή η Αρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη. Επειδή η Κύρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη. Ανέβει εις τον οίκον και εις δεβών τους υψηλούς τόπους δια να κλάψει. Ο Μωάβ θέλει ολολήξει δια την Εβό και δια την Μεδεβά. Πάσε εκεφαλέ θέλουσι φαλακρωθεί, παν γένιον θέλει ξυριστεί. Εν τεσοδείς αυτών θέλουσιν είστε περιεζωσμένοι σάκους. Επί των δωμάτων αυτών και εν τες πλατείες αυτών πάντες θέλουσιν ολολήξει μετακλαθμού μεγάλου. Και η Εσεβών θέλει βοά και η Ελεαλή. Η βοή αυτών θέλει ακουστεί έως η Ασά. Δια τούτου οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θέλουσιν ολολήξει. Η ψυχή αυτών θέλει ολολήξει δι' αυτούς. Η καρδία μου θέλει αναβοήσει δια τον Μωάβ. Οι φυγάδες αυτού θέλουσι τρέξει έως Σιγόρ ως τριετής δάμαλης. Διότι κλαίοντες θέλουσι να αναβεί δια της αναβάσεως της Λουίθ. Διότι εν τη οδό της Οροναΐμ θέλουν συνυψώσει φωνήν εξολοθρευμού. Διότι τα ύδατα της Νιμρίμ θέλουν συνεκλείψει. Διότι ο χόρτος εξηράνθη, η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει ουδέν χλωρών. Δια τούτο η αυθονία την οποίαν συνήξαν και εκείνο το οποίον απεταμίευσαν θέλει φερθεί εις την κοιλάδα των Ιτεών. Διότι η φωνή έφτασε κύκλο εις τα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός αυτής έως Εγλαΐμ και ο ολολιγμός αυτής εις Βιρ Ελίμ. Διότι τα ύδατα της Δημών θέλουσι γεμιστεί αίματος. Διότι θέλω επιφέρει έτη δεινά επί Δημών, λέοντας επί τον διασωθέντα εκ του Μωάβ και επί τα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Αποστήλατε το αρνίον προς τον άρχοντα της γης, από Σελά εν τη ερήμο, προς το όρος της θυγατρός της Ιών. Διότι ως πτηνών πλανόμενων από τη σφολεάς αυτού δε διωγμένων, ούτως εθυγατέρες του Μωάβ θέλουσιν είστε κατά τας διαβάσεις του αρνών. Βουλεύου, εκτέλεσον το δίκαιον, εν το μέσο της ημέρας κάμε την σκιάν σου ως νύκτα. Κρύψον τους διωκομένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Είδε διωγμένη μου, ας παρικίσωση παρασύ, Μωάβ. Γεννού εις αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού, διότι ο αρπακτήρ ετελείωσεν, ο πορθητής έπαυσεν, οι καταδυνάστε εξολοθρεύθησαν από της γης. Και με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος, και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία, εν τη σκηνή του Δαβίδ, ο κρίνων και εξητών κρίσιν, και σπέβδον δικαιοσύνην. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, είναι λίαν υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την μανίαν αυτού. Τα ψεύδι αυτού θέλουν σηματεωθεί. Δια τούτο ο Μωάβ θέλει ολολήξει. Πάντες θέλουσιν ολολήξει δια τον Μωάβ. Θέλετε θρηνολογήσει δια τα θεμέλια της Κύρ Αρεσέθ. Εκτυπήθησαν βεβαίως. Διότι επεδιάδες της Εσεβών είναι η τονισμένε και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατεσύντριψαν τα καλύτερα αυτής φυτά, τα οποία ήρχοντο έως της Ιαζήρ και περιεπλανόντο δια της ερήμου. Οι κλάδοι αυτής ήσαν εξυπλωμένοι, διέβαινον την θάλασσαν. Δια τούτο μετακλαθμού της Ιαζήρ θέλω κλάψει την άμπελον της Σιβμά. Θέλω σε βρέξει με τα δάκρυά μου, Εσεβών και Ελεαλή. Διότι επί τους θερινούς καρπούς σου και επί των θερισμών σου
επέπεσεν

0: αλλαλαγμός και αφηρέθη η εφροσύνη και η αγαλίασης από τη σκαρποφόρου παιδιάδος. Και εις τους αμπελώνα σου δεν θέλουσιν είστε πλέον άσματα, ουδέ φωνέ αγαλιάσεως. Η λινοπάτε δεν θέλουσι πατή ίνων εν της λινής. Εγώ κατέπαυσα των αλλαλαγμών του τριγητού. Ο αφεντε εντός θειά μου θέλουσιν ηχήσει ως κιθάρα δια τον Μωάβ και τα εσωτερικά μου δια την Κυρ Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμεν επί τους βωμούς αυτού, θέλει εισέλθει στο αγιαστήριον αυτού για να προσευχηθεί, πλην δεν θέλει επιτύχει. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον έκτοτε ελάλησε Κύριος περί του Μωάβ. Τώρα δε ο Κύριος ελάλησε λέγον «Εις τρία έτη, ως είναι τα έτη του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θέλει καταφρονηθεί μεθόλου του μεγάλου πλήθους αυτού και το υπόλοιπον θέλει είστε πολλά ολίγων και αδύνατον».
1: Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Αλφα. Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βάλιμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνον αυτόν από τον βραχιώνων αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης, και ήμινη σε αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγώνων αυτών και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γην της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θέλει είστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφαία θέλει επιπέσει επί τας πόλης αυτού και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού και καταφάγει ένεκα των διαβουλίων αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασίαν την κατεμού. Αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσεν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει, Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει, Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμει ως Αδαμά, πώς θέλω σε θέση ως Σεβοήμ. Η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν. Δεν θέλω εκτελέσει την έξαψην του θυμού μου, δεν θέλω επιστρέψει εις εξολοθρευμών του Εφραήμ. Διότι εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου. Και δεν θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατή, ως λέον θέλει βρυχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι σπεύσει εκστατικά τα τέκνα από της Δύσεως. Θέλουσι σπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος. Ο Εφραήμ με περιεκύκλωσε με ψεύδι και ο οίκος Ισραήλ με απάτην. Αλλά ο Ιούδας έτι έχει εξουσίαν μετά του Θεού και είναι πιστός μετά των Αγίων. Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Βήτα. Ο Εφραήμ βόσκεται άνεμον και κυνηγεί των ανατολικών άνεμων. Καθημέραν πληθύνει ψεύδι και όλεθρον. Κάμνουσι δε συνθήκην μετά των Ασσυρίων και φέρουσιν έλεον εις την Αίγυπτον. Ο Κύριος έχει έτη κρίσιν μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τας οδούς αυτού. Κατά τας πράξεις αυτού θέλει ανταποδώσει εις αυτόν. Εν τη κοιλία επτέρνησε των αδελφών αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς τον Θεόν. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσεν. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Ναι, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι το μνημόσυνον αυτού. Δια τούτο σύ επίστρεψον προς τον Θεόν σου. Φύλατε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διαπαντός. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζήγια απάτης είναι εν τη χειρή αυτού. Αγαπά να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, βεβαίως εγώ επλούτησα, απέκτησα υπάρχοντα εις εμ' αυτόν. Εν πάση της κόπης μου δεν θέλει ευρεθεί εν εμή ανομία ή της να λογίζεται αμαρτία. Εγώ δε είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου. Θέλω σε κατοικήσει έτη εν σκηνές, ως εν ημέρες επισήμου εορτής. Ελάλησα έτη δια προφητών και οράσεις επλήθυνα εγώ και παρέστησα ομοιώσεις διαχειρός των προφητών. Εν Γαλαάδ τάχα υπήρξεν ανομία. εν Γαλγάλης μάλιστα, εστάθησαν ματαιώτης. Θυσιάζουσι ταύρους, και τα θυσιαστήρια αυτών είναι ως σωρή εν τες άβλαξη των αγρών. Ο δε Ιακώβ έφυγε εις την γην της Συρίας, και ο Ισραήλ εδούλευσε διαγυναίκα, και διαγυναίκα εφύλαξε πρόβατα. Και διαπροφήτου ανεβίβασεν ο Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, και διαπροφήτου διαφυλάχθη. Ο Εφραήμ παρόξυνεν αυτόν πικρότατα, δια τούτο θέλει εκχέει το αίμα αυτού επ' αυτόν, και των ονειδισμών αυτού ο Κύριος αυτού θέλει επιστρέψει επ' αυτόν.
2: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΓ. Και μετά πολλήν καιρόν, αφού ο Κύριος έδωκεν εις τον Ισραήλ ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, και ο Ιησούς ήτο γέρον προβεβικός στην ηλικίαν, συνεκάλεσεν ο Ιησούς πάντα τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους αυτών και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών, και είπε προς αυτούς: «Εγώ εγύρασα, είμαι προβεβικός στην ηλικία, και εσείς είδετε πάντα όσα έκαμεν Κύριος ο Θεός σας εις πάντα τα έθνη ταύτα δια σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών. Ιδού εγώ εμοίρασα διακλήρου εις εσάς ταύτα τα εναπολυφθέντα έθνη διακληρονομίαν εις τας φυλάς σας, με τα πάντων των εθνών τα οποία εξολόθρευσα από του Ιορδάνου έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς ηλίου. Και Κύριος ο Θεός σας, αυτός θέλει εξώσει αυτούς απέμπροσθέν σας, και θέλει εκδιώξει αυτούς από προσώπου σας, και θέλετε κυριεύσει την γη αυτών, καθώς Κύριος ο Θεός σας υπεσχέθη προς εσάς. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα, εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μη εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να μη αναμειχθείτε μετά των εθνών τούτων των εναπολυφθέντων μεταξύ σας, μηδέν να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών, μηδέν να ομώσετε, μηδέν να λατρεύσετε αυτούς, μηδέν να προσκυνήσετε αυτούς. Αλλης Κύριον των θεών σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροσθέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά, και ουδής ειδηνήθη έως της σήμερον να σταθεί εμπροσθέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους, διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις σε αυτούς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας. Επειδή, εάν ποτέ στραφείτε ο πίσω και προσκοληθείτε μετά του υπολείπου των εθνών τούτων, μετά τούτων των εναπολυφθέντων μεταξύ σας, και συμπεθερεύσετε με ταυτόν και αναμειχθείτε με ταυτόν και εκείνα με θυμών, εξεύρετε βεβαίως ότι Κύριος ο Θεός σας δεν θέλει πλέον εκδιώξει απέμπροσθέν σας τα έθνη ταύτα. Αλλά θέλουσιν είστε παγίδες και ένεδρε εις εσάς, και μάστιγες εις τας πλευράς σας, και άκαθε εις τους οφθαλμούς σας, έως σου εξολοθρευτείτε από της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας έδωκεν εις εσάς. Και ιδού, σήμερον εγώ πορεύομαι την οδόν πάσης της γης, και εσείς γνωρίζετε εν όλη την καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ότι δεν διέπεσεν ουδε εις εκ πάντων των αγαθών λόγων, τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε δια σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ουδε εις εξ αυτών διέπεσε. Δια τούτο, καθώς ήλθον εφ' ημάς πάντες οι αγαθοί λόγοι, τους οποίους ελάλησε προς ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ούτως ο Κύριος θέλει επιφέρει εφ' ημάς πάντας τους λόγους τους κακούς, έως σου εξολοθρεύσει ημάς από της γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Όταν παραβείτε την διαθήν Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θέλει εξαφθεί εναντίον σας και θέλετε αφανιστεί ταχαίως από της γης της αγαθής, την οποίαν έδωκεν εις εσάς. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΔ. Και συνήθρισεν ο Ιησούς πάσα στας φυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πέραν του ποταμού κατόκισαν απ' αρχής οι πατέρες σας, Σάρα ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχώρ και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και έλαβον τον πατέρα σας τον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησα αυτόν δια πάσης της γης Χανάν και πλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισαάκ εις αυτόν. Και εις τον Ισαάκ έδωκα τον Ιακώβ και τον Ισαάκ και έδωκα εις τον Ισαάκ το όρο Σιήρ δια να κληρονομήσει αυτό. Ο δε Ιακώβ και οι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτον. Και απέστειλα τον Μωυσήν και τον Ααρών και επάταξα την Αίγυπτον δια πληγών, τας οποίας έκαμον εν μέσω αυτής και μετά ταύτα εξήγαγον ημάς. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, ήρθετε εις την θάλασσα. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω των πατέρων ημών με αμάξας και ύπους εις την θάλασσαν την Ερυθράν. Και εβόησαν προς Κύριον, και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων, και επήγαγεν επ' αυτούς την θάλασσαν, και εκάλυψεν αυτούς, και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο. Και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς, και σας έφερα εις την γήν των Αμοραίων των κατοικώντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησα. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας και κατεπληρονομήσατε την γην αυτών και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροσθέν σας. Και σηκώθη Βαλάκ ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ και πολέμησε προς τον Ισραήλ. Και αποστήλας προσεκάλεσε τον Βαλάμ γιον του Βεόρ δια να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν ήθελησα να ακούσω τον Βαλάμ. Μάλιστα δε και σας ευλόγησε και σας ηλευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήλθετε εις Ιεριχώ. Και σας επολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και εξαπέστειλα εμπροσθέν σας τα σφίκας και εξεδίωξαν αυτούς απ' εμπροσθέν σας τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, ουχή δια της μαχαίρας σου, ουδέ δια του τόξου σου. Και έδωκα εις εσάς γην εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγετε αμπελώνας και ελαιώνας τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν ένα κεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Και αν δεν αρέσκει εις εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον δια να λατρεύσουμε άλλους θεούς, διότι Κύριος ο Θεός ημών αυτός ανεβίβασεν ημάς και τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Και αυτός έκαμεν ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα και διεφύλαξεν ημάς καθόλην την οδόν την οποίαν διοδεύσαμεν και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημεν. Και εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντα στους λαούς και τους αμοραίους τους κατοικούντας εν τη γη. Και εμείς θέλουμε λατρεύει τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός ημών. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλωτής, δεν θα τη συγχωρήσει τα σανομία σας και τα σαμαρτία σας, διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριον και λατρεύσει ξένους θεούς. Τότε στραφείς θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει, αφού σας ηγιαθοποιείς. Και είπεν ο λαός εις τον Ιησούν, ουχή, αλλά τον Κύριον θέλουμε λατρεύει. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, χυχήστε μάρτυρες εις εαυτούς, ότι εσείς εκλέξατε εις εαυτούς τον Κύριον, δια να λατρεύετε αυτόν. Και εκείνοι είπαν, μάρτυρες. Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εντομέσω ημών, και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπεν ο λαός προς τον Ιησούν, Κύριον των Θεών ημών θέλουμε λατρεύει, και εις την φωνήν αυτού θέλουμε υπακούει. Και έκαμεν ο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη ημέρα εκείνη, και έθεσεν εις αυτούς νόμων και κρίσιν εν Σιχέμ. Και έγραψεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού. Και λαβών λίθων μέγαν έστησεν αυτόν εκεί υπό την τρίν την πλησία του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, «Ιδού ο λίθος ούτος θελείστε εις ημάς μαρτύριον, διότι αυτός ήκουσε πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς ημάς. Θελείστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς, δια να μη αρνηθείτε τον Θεό σας». Και απέστειλεν ο Ιησούς των λαών, έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ετελεύτησεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εν τη σωρή της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Σαράχ, ή της είναι εν το όριο Εφραήμ προς βοράν του όρους Γαάς. Και ελάτρευσεν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμ, εν τη μερίδη του αγρού, την οποία ηγόρασεν ο Ιακώβ, παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, διεκατόν αργύρια, και έγινε κληρονομία των ιών Ιωσήφ. Και ετελεύτησεν Ελεάζαρ ο γιος του Αρών, και έθαψαν αυτόν εν το λόφο του Φινέες, του ιού αυτού, ώστις εδόθη εις αυτόν εν το όρι Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολύ, όταν ο Κύριος ήταν εν σαρκή εδώ και άνοιγε το στόμα του, ο Θεός εν σαρκή, αμήν, και δεν νομίζω να υπήρξε κανένας καλύτερος κήρυκας, λέει πολλοί καταλάβαιναν ότι για αυτούς μιλούσε και τρίζαν τα δόντια τους. Αμήν. Σήμερα το κήρυγμα είναι για σένα. Αμήν. Τώρα η επιλογή είναι δική μας. Μπορεί να τρίξουμε τα δόντια μας, μπορεί να αποδεκτούμε τον λόγο του. Κάθε φορά που ανοίγω τον λόγο του, καταλαβαίνω ότι αυτά που γράφει είναι για μένα. Αμήν. Είναι γραμμένα για μένα. Και το κήρυγμα είναι για μένα. Αμήν. Γιατί δεν είναι δικό μου. Μέσα στη βδομάδα που είχα όλες αυτές τις σκέψεις και μελετούσα κατά σποραδικά λίγα πράγματα, ο Θεός τα άλλαξε και τα άμπλεξε με έναν περίπλοκο τρόπο, θα έλεγα, όλα αυτά για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Και θαυμάζω το πνεύμα του Κυρίου πώς κινείται, πώς κινείται όταν θέλει να μας δείξει πράγματα. Το κήρυγμα σήμερα είναι από την επιστολή του Φιλήμωνα και θα λέγαμε ότι είναι μια μικρή επιστολή και μάλιστα είναι και παραμελημένη. Λίγες φορές ακούσετε και κάποιο κήρυγμα μέσα από την επιστολή του Φιλήμωνα. Και πώς με μπέρδεψε ο Κύριος μέσα σε αυτό, αυτός ξέρει. Λέει λοιπόν στον Φιλήμωνα, αυτή η επιστολή γράφτηκε από τον Παύλο. Μιλάει ο Παύλος τώρα στον Φιλήμωνα και λέει: Παύλος, στο πρώτο εδάφιο, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος, ο αδερφός, προς Φιλήμωνα τον αγαπητό και συνεργό ημών. Στο 4 λέει: ευχαριστώ τον Θεό μου και μνημονεύωσε πάντοτε εν τις προσευχές μου. Ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού εις πάντας τους Αγίους, για να γίνει κοινωνία της πίστεως σου ενεργός δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησού. Διότι χαράν πολύ έχομεν και παρηγορία δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδερφέ. Όθεν αν και έχω εν Χριστώ πολύ παρησία, να επιτάτω εισέ το πρέπον, να επιτάσω δηλαδή, να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ. Τούτος όν, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου υπέρ του Ονήσιμου. Ως εσύ τον ποτέ άχρηστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίο πέμπω πίσω. Σύ δε αυτόν του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου, χωρίς όμως τη γνώμη σου δεν ήθελησα να κάνω δεν, για να μην είναι το αγαθό σου ως κατά ανάγκη αλλά εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προσώρα, για να απολάβεις αυτόν δια παντός. Ουχή πλέον ως δούλο, αλλά υπέρ δούλο. Αδερφόν αγαπητό, μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι και εις κατά σάρκα και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνώ, δέκτητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε αδίκησε, ιστή ή χρεωστή, λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτη με χρεωστείς. Ωραία. Εδώ μας λέει μία ιστορία. Αμήν. Δεν είναι καμιά παραβολή. Είναι μία ιστορία. Όμως μέσα σε αυτή την ιστορία, αδερφοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κρυμμένο όλο το Ευαγγέλιο μέσα σε αυτή την ιστορία. Βλέπουμε ότι απευθύνεται προς τον Φιλήμωνα. Η λέξη, μάλλον το όνομα Φιλήμων, είναι ελληνικό, όπως και το Ονήσιμο, θα δούμε παρακάτω, και προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα φιλέο, που σημαίνει αγαπώ, και την κατάληξη ημών, που ετυμολογικά σημαίνει αυτός που αγαπάει, ο τρυφερός, ο φιλικός, αυτός που έχει ιδιότητα να αγαπάει και να αγαπιέται. Ο Φιλήμων λοιπόν όχι μόνο είχε αυτό το όνομα, αλλά είχε και αυτή την ιδιότητα. Γιατί μας λέει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω, λέει στο 5 λέει, ακούω την αγάπη σου. Ε? Βλέπετε, η αγάπη του Φιλίμωνα ήταν γνωστή, έφτασε μέχρι τη Ρώμη και λέει, ακούω για την αγάπη σου, την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού και εις πάντα στους Αγίους, όχι μόνο στον Θεό, αλλά αγαπούσε και την Εκκλησία. Και λέει, για να γίνει η κοινωνία της πίστης σου ενεργός για τις φανέρωσεις παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησού, διότι χαρά πολύ έχουμε και παρηγοριά δια την αγάπη σου. Έχουμε, λέει, παρηγοριά δια την αγάπη σου. Επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδερφέ. Και πάλι λέει στο 9 ότι τον προτρέπει, δεν του επιτάσσει αυτό που θέλει, αλλά του λέει όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ. Δηλαδή πάλι να κινηθεί η αγάπη του για αυτό που ήθελε ο Παύλος να του μεταφέρει και όχι να του επιβάλλει αυτό που ήθελε ο Παύλος σαν ένας άνθρωπος που ήταν πρεσβύτερος επάνω από τον Φιλίμωνα. Δηλαδή σαν πρεσβύτερος μπορούσε να του το επιβάλλει, όμως δεν ήθελε να του το επιβάλλει αυτό, αλλά να περάσει όλο αυτό με αγάπη, να το κάνει δηλαδή ο Φιλίμωνας μέσα από τα σπλάχνα της αγάπης του. Η ιστορία είναι ότι ο Φιλίμωνας είχε σαν δούλο του τον Ονίσιμο. Ο Ονίσιμος δεν ξέρουμε για τον λόγο που το έσκασε από τον Φιλίμωνα, που έφυγε από τον Φιλίμωνα και κατέληξε στη Ρώμη. Μας δείχνει ότι χρωστούσε κάποια λεφτά ή υπήρχε αυτό το χρέος του δούλου, γιατί ήταν δούλος στον Φιλίμωνα και το είχε σκάσει από τον Φιλίμωνα. Και ο Ονίσιμος, καθώς το έσκασε και πήγε στη Ρώμη, που ήξερε ότι θα μπλέξει με ποιον? Με τον Παύλο. Αμήν. Μέσα σε αυτή την ιστορία ο Παύλος μπορεί να έβλεπε τη δική του ιστορία, να καταλάβαινε μέσα από αυτή την ιστορία του Φιλίμωνα με τον Ονίσιμο, να καταλάβαινε τη δική του ιστορία. Και είναι επιτακτικό, αδερφοί, να καταλάβουμε ότι για να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία η δική μας επαναλαμβάνεται. Αμήν. Είμαστε και εμείς σε αυτή την κατάσταση να είμαστε δούλοι και το σκάσαμε από τον Φιλίμωνα, που ο Φιλίμωνας είναι στην ουσία ο Κύριός μας που μας αγαπάει. Αμήν. Το σκάσαμε. Όμως ο Κύριος έχει τον τρόπο του να μας μπλέξει πάλι μαζί του και να μας επιστρέψει πάλι πίσω. Και βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση τον Ονίσιμο, που στην ουσία το όνομά του είναι χρήσιμος. Και το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τώρα λέει είναι χρήσιμος, πριν ήτανε άχρηστος σε σένα. Τώρα λέει όμως είναι χρήσιμος και τον οποίο σου πέμπω πίσω. Δηλαδή ένας δούλος που το είχε σκάσει και ήταν άχρηστος για το Φιλίμωνα, ο Παύλος τον έκανε πάλι Χριστό, σε παρένθεση με ήττα, χρήσιμο, για να μπορέσει πάλι να είναι χρήσιμος για τον Φιλίμωνα και για τον ίδιο τον Παύλο. Και σήμερα ο Κύριος μας καλεί να καταλάβουμε ότι μπορεί να νιώθουμε ή να είμαστε άχρηστοι για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος αυτό που θέλει να μας κάνει είναι να είμαστε χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Και ο τρόπος που προσπαθεί ο Κύριος να το κάνει είναι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που το έκανε με τον Ονίσιμο. Σπάμε από τον Κύριο, φεύγουμε από τον Κύριο, αφήνουμε την αγάπη του Κυρίου. Ο Κύριος έχει πληρώσει το χρέος. Είμαστε δούλοι του, είμαστε υπηρέτες του. Παρ' όλα αυτά σπάμε αυτή τη σχέση που έχουμε μαζί με τον Κύριο και ο Κύριος πάλι έχει τον τρόπο του μέσα από τον Παύλο, έναν άνθρωπο που στην ουσία τι σημαίνει το όνομά του? Μικρούλης, ταπεινός. Ένας άνθρωπος που ενώ νόμιζε ότι ήταν μεγάλος, ξαφνικά έγινε ένας μικρούλης άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που μπορούσε να μεταφέρει πλέον το Ευαγγέλιο. Ένας άνθρωπος που πέρασε μέσα από την παιδεία του Χριστού να καταλάβει ότι τα πάντα για αυτόν ήτανε άχρηστα. ήτανε σκουπίδια. Δεν μπορούσε με αυτά που κουβαλούσε στη ζωή του να είναι χρήσιμος για τον Κύριο. Στην ουσία η αγάπη του για τον Θεό, σε παρένθεση, με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβανόταν τον Θεό, μέσα από τον νόμο, μέσα από τον λόγο του Κυρίου, μέσα από τον καλύτερο δάσκαλο που κάθισε στον Γαμαλίλ, ήταν πλέον άχρηστος για τον Κύριο. Το ότι ήταν φαρισαίος για τον Κύριο δεν έλεγε τίποτα. Δεν ήταν χρήσιμος σε τίποτα για τον Κύριο. Και η συνάντησή του μαζί με τον Κύριο άλλαξε τη ζωή του. Κατανόησε το πόσο όλη αυτή η ζωή, με όλα αυτά τα καλά που θεωρητικά κατά κόσμο ήταν καλά, ήταν άχρηστα για τον Θεό. Και έτσι ο Παύλος έπρεπε να αλλάξει τη ζωή του και από άχρηστος για τον Θεό να ξαναγίνει χρήσιμος. Δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, που μέσα από 5.000 κόσμο που είχαν πιστέψει, ο Κύριος διάλεξε τον Παύλο. Αμήν. 5.000 αναγεννημένοι ανθρώποι. Πάρα πολλοί μαθητές που ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό. 500 μαθητές ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό. Και κανένας, ακόμα και από τους Απόστολους, σε παρένθεση, δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει το έργο που τελικά σήκωσε ο Κύριος να κάνει ο Απόστολος Παύλος στα έθνη. Και τον ονόμασε Απόστολο των Εθνών. Και αν είμαστε σήμερα εδώ και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε, κατανόησε ότι τα πάντα ήταν σκουπίδια μέσα στη ζωή του για το έξοχο της γνώσεως του Θεού, για να μπορέσει να υπηρετήσει το Θεό. Και γι' αυτό ήταν δέσμιος στη Ρώμη, όχι όμως δέσμιος, δεν λέει ότι είμαι δέσμιος του Κέσαρα, λέει είμαι δέσμιος του Ευαγγελίου. Αμήν. Δηλαδή το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο με έχει αυτή τη στιγμή σε δεσμά, και θα μπορούσαμε να πούμε τα δεσμά του, τα δεσμά αγάπης στον Κύριο. Αμήν. Και ήθελε ανθρώπους δίπλα του να τον υπηρετούν και να τον στηρίζουν. Και ένας από αυτούς ξαφνικά ήρθε, ο Ονίσιμος, που ήταν στην ουσία ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δούλος. Συχνά αυτό το όνομα, το Ονίσιμος, το άκουγες πάρα πολύ σε δούλους. Και αυτό είναι ελληνικό όνομα, το Ονίσιμος. Ονίσιμος προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Ονίσιμος, όπως είναι και η λέξη, η οποία με τη σειρά της παράγεται από το ρήμα ονίνιμη, που σημαίνει ωφελώ, βοηθώ, φέρνω κέρδος. Δηλαδή γίνομαι για τον άνθρωπο που είμαι σε αυτόν όφελος, φέρνω για αυτόν κέρδος, είμαι επικερδής για αυτόν. Και ο Κύριος μας κάλεσε από τη ζωή μας, από άχρηστους. Δεν ξέρω τι κοινωνική θέση μπορεί να έχει ο κάθε ένας. Και για τον Κύριο η κοινωνική του θέση δεν λέει τίποτα. Πολλές φορές ακούμε το παράδοξο ότι αυτός είναι κλειδί, άμα ακούσει αυτός ο άνθρωπος, όλος ο κόσμος το γνωρίζει, είναι ο Σβατσενέικερ. Και άμα ακούσει ο Σβατσενέικερ θα πιστέψει όλος ο κόσμος. Μα δεν είναι ο Σβατσενέικερ ο Παύλος. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο κοινωνική θέση, το όνομα του ανθρώπου. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει αν αυτός που πίστεψε ήταν ο Σαούλ που ήταν γνωστός στους Εβραίους. Τον ενδιαφέρει η καρδιά του Σαούλ, αυτή που μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Και βλέπετε το όνομά του, ενώ ήταν ωφέλιμος, στην ουσία τι ήτανε? Άχρηστος. Έπρεπε λοιπόν ο Κύριος να φτιάξει ξανά το όνομά του, να αποκαταστήσει το όνομά του, να αποκαταστήσει το λόγο τον οποίο ο Κύριος με δημιούργησε. Αμήν. Με δημιούργησε για να είμαι χρήσιμος σε αυτόν, για να μπορώ να κάνω το δικό του έργο. Γι' αυτό σε δημιούργησε, γι' αυτό μας δημιούργησε. Και λέει, όστις ήταν ποτέ άχρηστος, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος. Βλέπετε, όταν υπάρχει το θρησκευτικό πνεύμα πάρα πολλές φορές μέσα μας, ή το σαρκικό, το ανθρώπινο πνεύμα, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι. Και πάρα πολλές φορές αυτό το κουβαλάμε και μπροστά στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος νόμιζε ότι σκοτώνοντας τους χριστιανούς έκανε έργο για τον Θεό. Άλλοι δικαιωνόμαστε με τα καλά μας έργα. Νομίζουμε ότι τα καλά μας έργα μας δίνουν κάποιο όνομα στον Θεό. Και νομίζουμε ότι ζούμε, αλλά στην ουσία είμαστε για τον Κύριο τι? Νεκροί. Νομίζουμε ότι είμαστε χρήσιμοι για τον Θεό, αλλά στην ουσία είμαστε άχρηστοι. Ο Κύριος μιλάει στην εκκλησία πριν την Φιλαδέλφεια. Αμήν. Ένα βήμα δηλαδή πριν ο Κύριος φέρει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μιλάει στις Σάρδης και λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 1, λέει και προς τον άγγελο της εν Σάρδης εκκλησίας γράψου. Ταύτα λέγει έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Εξεύρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Έχεις ένα όνομα που σε λένε Ονύσιμο. Νομίζεις ότι ζεις, ότι είσαι κάποιος που είσαι χρήσιμος. Αλλά ο Κύριος, ενώ νομίζω ότι είμαι χρήσιμος για αυτόν, ο Κύριος μπορεί να με θεωρεί ότι είμαι τι? Άχρηστος. Δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ. Αμήν. Εγώ νομίζω ότι εφόσον τον Κύριο τον υπηρετώ με προφητεία, με λόγο, μπορεί να νομίζω ότι επειδή προσεύχομαι, ξέρω εγώ, δυνατά, επειδή κηρύττω δυνατά, επειδή, είμαι άνθρωπος του Κυρίου. Δεν λένε τίποτα στον Κύριο αυτά. Αμήν. Δεν λένε τίποτα αυτά. Και θα δούμε τι είναι αυτό που λέει στον Κύριο. Λέει στο κατά Μαθαίο, στο 6 κεφάλαιο και 10. Είναι στην προσευχή μας. Ο Κύριος μας έβαλε στην προσευχή μας να λέμε κάτι. Αν το λέμε. Λέει, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Μας το έχει βάλει στην προσευχή μας. Λέει, πάνε μαθητές στον Ιησού και τι του λένε? Ο Ιωάννης τους έχει μάθει τους μαθητές του πώς προσεύχονται. Εσύ θα μας μάθεις? Αμήν. Έτσι να προσεύχεστε. Να γίνει το θέλημά σου όπως είναι στο ουρανό, να γίνει και στη γη. Αμήν. Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να γίνεις χρήσιμος για τον Κύριο? Εάν το προσεύχεσαι, αυτό που πρέπει να είναι μέσα στην καθημερινή μας προσευχή, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου, τι θέλεις να κάνω? Ο Κύριος θα σε οδηγήσει εκεί μέσα. Αμήν. Και πολλές φορές μπορεί να μην σ' αρέσει το θέλημά του. Αλλά ο Κύριος θέλει, όπως στον ουρανό έχει αγγέλους που τι κάνουνε, υπακούνε. Έτσι και ο Κύριος θέλει στη γη να έχει ανθρώπους που τι κάνουνε, θα υπακούσουν. Αμήν. Θα υπακούσουν. Λέει για τον Ιησού. Λέει στην προς Εβραίους στο 10 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέει. Τα ακούμε? Λέει θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας. Ωραία είναι η ύμνη μας, ωραία είναι η λατρεία μας. Όμορφα δεν ήτανε? Αμήν. Και τη δώσαμε στον Κύριο μόλι μας την καρδιά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Λέει, ετοίμασες εις εμένα σώμα. Αμήν. Για να γίνει η βουλή του, ετοίμασε ένα σώμα ο Κύριος, το δικό σου και το δικό μου, για να κατοικήσει αυτός μέσα. Το κατανοούμε αυτό? Ετοιμάζει ο Κύριος ένα σώμα, ετοιμάζει το σώμα σου, ετοιμάζει το σώμα μου, για να μην ζω πλέον εγώ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο Χριστός μέσα μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Αυτή είναι και η ουσία που θα το δούμε λίγο παρακάτω, της αναγέννησης. Όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται. Και γι' αυτό τι λέει? Εις ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου, για να γίνω χρήσιμος. Αμήν. Είναι σαν να λέει, έρχομαι Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Και αν και ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που η καθημερινότητά μας είναι κάπως βαριά, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε, πρέπει να προσφέρουμε στην οικογένειά μας. Πρέπει. Είναι η ζωή μας γεμάτη πρέπει, και ο διάβολος ξέρει να τη φορτώνει ακόμα περισσότερο, όπως έκανε ο Φαραώ στους Ισραηλίτες, για να μην σκέφτεσαι καθόλου τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει όλα αυτά τα πρέπει, που πρέπει να κάνεις, είναι σκουπίδια για μένα και για σένα. Δεν έχουν κανένα όφελος μέσα στην αιωνιότητα. Και δεν είναι μέσα στο δικό μου θέλημα για τη βασιλεία μου. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να έρθει η βασιλεία του. Αν υπάρχει κάποιος καρπός μέσα στην αιωνιότητα που θα απολαύσουμε, δεν είναι ο καρπός αυτός ο πρόσχερος. Να του πει του Bill Gates όταν θα πάει, α, τι περιουσία έχεις εκεί? Τόση. Α, μπορείς να πάρεις μερικά χωράφια από εδώ. Λέτε, με το τι έχουμε πετύχει στη γη, με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, να έχει κάποιο αντίκρισμα στον ουρανό, να πάει να του πει ο Bill Gates, μα κοίτα πόσο δούλευα, πόσα λεφτά έκανα. Μπορεί και να δώσει και σε φτωχούς ανθρώπους. Έχει αντίκρισμα αιώνιο αυτό? Υπάρχει κάποιο αντίκρισμα αιώνιο? Δεν υπάρχει. Δεν μας συστήνουν πράγματα που είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Δεν μας συστήνουν αυτά. Και γι' αυτό τι λέει, έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου. Αφού είπε ανωτέρω ότι θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ήθελε σας, ουδέ ευαρεστήθηκες σε αυτά, είτε να προσφέρονται κατά τον νόμο. Γιατί δεν ευαρεστήθηκε? Γιατί δεν ήταν οι Ισραηλίτες μέσα στο θέλημα του Θεού. Μείνανε στον νόμο. Τότε είπε, ιδού έρχομαι για να κάνω όθε το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να μας συστήσει το δεύτερο. Δεν έγινε μόνο κάποτε, μας το συστήνει. Τι σημαίνει μας το συστήνει? Ότι όπως ο Ιησούς έκανε το θέλημά του, έτσι και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το δικό του θέλημα. Να είμαστε χρήσιμοι. Αμήν. Και λέει, κλείνοντας αυτό το εδάφιο, λέει, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι. Δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένοι. Είμαστε, λέει, αγιασμένοι, είμαστε εδώ, λουσμένοι με το αίμα του, με τη χάρη του, ανοίγουμε τα χέρια μας, δοξάζουμε τον Κύριο, ακούμε τον Κύριο, μας δίνει προφητείες ο Κύριος, μας δίνει όνειρα ο Κύριος, μας δίνει οράσεις ο Κύριος. Από πού? Από το δικό του θέλημα που έκανε ένας άνθρωπος. Αμήν. Από έναν άνθρωπο που ήταν στην κυριολεξία για το Θεό ονίσιμος. Ήταν επικερδής. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερε κέρδος στον Θεό. Ήταν ωφέλιμος για τη βασιλεία του Θεού. Και με αυτού το θέλημα, μάλλον το θέλημα του Θεού που το έκανε, είμαστε σήμερα εδώ πέρα όλοι εμείς αγιασμένοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, απευθύνεται στην Εκκλησία και λέει στους Γαλάτες, στους Αγίους, την Εγγαλατία. Και μας ονομάζει Αγίους ο Κύριος. Ποιος? Εμάς. Σήμερα ο κόσμος έχει μία σκέψη για τους Αγίους ότι είναι κάτι εξωγήινο. Έχει ένα λαμπάκι γύρω γύρω και τους φέγγει. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά υπάρχουν, άμα τα δείτε, υπάρχουν στις βουδιστικές λατρείες. Εκεί υπάρχουν αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό. Εάν θέλει να δείξει το φως του προσώπου του επάνω σου, θα το δείξει με τον τρόπο του. Αμήν. Και το φως του προσώπου του δεν είναι λάμπα. Σίγουρο είναι αυτό. Είναι η ζωή μας. Αμήν. Πώς λοιπόν από άχρηστος ονίσιμος να γίνουμε ένας ωφέλιμος ονίσιμος? Θα κάνω μια ερώτηση που ο Κύριος την έκανε κάποτε, πριν 2.000 χρόνια. Λέει, ήταν πολύ απλό το ερωτηματικό και όλοι ξέραν την απάντηση. Η ερώτηση του Κυρίου πρέπει να ήταν ρητορική. Λέει, άνθρωπος της είχε δύο γιους. Και ερθόν προς τον πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζου εν το αμπελώνα μου. Ο δε αποκριθής είπε, δεν θέλω. Ύστερα όμως μετανοήσας ή πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερο, είπε ως αυτός. Και εκείνος αποκριθεί, είπε, εγώ υπάγω. Και δεν υπήγε. Τι εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός? Όλοι τι ξέραν. Εάν τώρα μας τη βάλει ο κύριος σε κανένα τεστ αυτό και απαντήσουμε λάθος, πρέπει να δούμε λίγο το IQ μας. Αμήν. Βλέπετε, μας δείχνει μία κατάσταση. Ο κύριος έχει δύο γιους. Μέσα στους γιους μπορεί να είναι δύο κόρες. Δεν έχει σημασία αυτό. Αμήν. Και έχει ένα χωράφι. Ξέρετε, το να πας στον Αμπελώνα δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολη η δουλειά η γεωργική. Αμήν. Και ο πατέρας, σκεφτείτε το, μπορεί να ήταν σε παρένθεση 80 χρονών γέρος. Έχετε δει αυτούς τους γέρους που πεθαίνουν και σκέφτονται τι θα γίνει με τις ελιές τους? Έχουμε ένα συνάδελφο πάνω που ο πατέρας του είναι 90 πλάς, τα έχει περάσει τα 90. Και κάθε φορά θα του πει, πήγες να ποτίσεις τις ελιές? Έχουν οι ελιές πάνω. Δεν μπορεί να κατεβεί τις σκάλες και προσπαθεί να βρει τρόπο να κατεβεί, να πάει στο χωράφι να δει τις ελιές. Και είναι σε μια τέτοια ηλικία ο πατέρας και σου λέει, παιδί μου, πήγαινε στον Αμπελώνα. Και αμέσως η αντίδραση του πρώτου τι ήτανε? Δεν πάω. Γιατί το είπε το δεν πάω? Ποιος ήταν ο λόγος που είπε δεν πάω? Έφερε αντίρρηση στο Θεό, έφερε αντίρρηση στον πατέρα. Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε το βάρος. Πού να πάω τώρα στο χωράφι, να κάνω αυτό, να κλαδέψω, έχει τον ήλιο, είναι... Τα σκέφτηκε όλα και λέει δεν πάω. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος, είχε ευθύνη. Μετά όμως, μετανοή σας, σκέφτηκε τον πατέρα του. Σου λέει, αν δεν πάω εγώ στον Αμπελώνα, ποιος θα πάει? Σκεφτόμαστε έτσι? Εάν δεν το κάνω εγώ το θέλημά του, του Θεού, εάν δεν αντιδράσω εγώ, ποιος θα το κάνει? Αμήν. Εμείς είμαστε εδώ, ο άλλος είναι εκεί, ο άλλος παραπέρα. Εάν δεν το κάνω εγώ, ποιος θα το κάνει το θέλημα του Θεού? Ο άλλος όμως ήταν γεμάτος ενθουσιασμό. Εγώ θα το κάνω. Γιατί το έκανε? Ναι, είχε ενθουσιασμό, είχε ζήλο, είχε αγάπη. Αλλά δεν κατανόησε το βάρος, την ευθύνη. Μετά άρχισε και σκεφτότανε, πω σήμερα έχει ζέστη, μα πρέπει να κάνω εκείνο, μα με φώναξε ο άλλος, μα πρέπει να πάω στο γάμο, μα πρέπει να έχω αγοράσει αγρό και πρέπει αυτό, ο πατέρας μου και πεθαίνει και πρέπει να το θάψω. Και ο Κύριος λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία μου. Δεν λέει ότι δεν θα σωθεί ο άνθρωπος, δεν είναι αρμόδιος. Δεν μπορεί να επεκτείνει τη βασιλεία μου, δεν μου είναι χρήσιμος. Δεν είναι κακός ο Κύριος ώστε όταν βλέπει έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να το κάνει να το στέλνει στην κόλαση. Αμήν. Προς Θεού. Ο Θεός θέλει εργάτες. Ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι. 5.000 κόσμος πίστεψε, κανένας δεν είχε την καρδιά του Παύλου για να γίνει κήρυκας στα έθνη. Και αυτό μας δείχνει τη σπανιότητα για να βρει ο Κύριος έναν άνθρωπο χρήσιμο ώστε να μπορεί να κάνει το έργο του πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Με τη δύναμη του Κυρίου. Με τη δύναμη του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

Είναι στο κατά Ματθαίου 21-28 όλη η ιστορία. Αληθώς σας λέγω ότι οι τελώνες και οι πόρνε υπάγουσι προτέρω ημούν εις την Βασιλεία του Θεού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν ο Κύριος κήρυξε το Ευαγγέλιο, οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Ενώ ήταν γη. Και είπαν, εμείς θα το κάνουμε το έργο. Εμείς αγαπάμε τον νόμο, εμείς τον αντιγράφουμε, εμείς. Όταν τους χρειάστηκε, ο Κύριος δεν ήταν εκεί. Και οι πόρνες και οι τελώνοι και οι ανθρώποι που δεν είχαν καμία σχέση με τον Κύριο, σε αυτούς ο Κύριος ευδόκησε να έρθει η Βασιλεία του. Σε αυτό που ο Παύλος λέει, στην αγριελιά, που την πόλιασε πάνω στην ελιά. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τι μας λέει ο Κύριος. Λέει στην Α' Τιμοθέου, στο 3 κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Λέει, οι διάκονοι, οι υπηρέτες δηλαδή, τι σημαίνει διάκονος, υπηρέτης. Σήμερα πολλές φορές νομίζουμε ότι το να είσαι διάκονος μέσα στην εκκλησία είναι ένας βαθμός, ένας τίτλος. Δεν υπάρχουν τίτλοι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Οι τίτλοι είναι ανάλογα το πόσο μπορείς να γίνεις υπηρέτης του Κυρίου, πόσο πολύ θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο, να είσαι χρήσιμος για Αυτόν. Όσο ανεβαίνει ο βαθμός σου, τόσο η ζωή σου γίνεται σε παρένθεση χειρότερη. Αμήν. Πρέπει δηλαδή να μπεις σε μεγαλύτερη κακοπάθεια από ό,τι ήσουν πριν. Δεν συμβαδίζουν τα δύο αυτά μαζί. Δεν γίνεται να συμβαδίσουν αυτά τα δύο μαζί. Έχω χάσει επανελειμμένα γιορτές των παιδιών μου. Έχω χάσει γενέθλια των παιδιών μου. Έχω χάσει γιορτές, όταν λέω σχολικές γιορτές. Γιατί έπρεπε να ήμουν στη διακονία. Έπρεπε να είμαι χρήσιμος για τον Κύριο εκεί που έπρεπε να είμαι. Έπρεπε να αφήσω τα χωράφια μου. Έπρεπε το ένα, έπρεπε το άλλο. Και δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Γιατί θεωρώ μπροστά στον Κύριο είμαι λίγος. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι το σπουδαίο. Και λέει, οι διάκονοι, οι υπηρέτες, ως αυτούς πρέπει να είναι σεμνοί, όχι δίγλωσσοι, όχι δεδομένοι στην οπολίο, όχι σε εσχροκερδείς, έχονται στο μυστήριο της πίστης με τα καθαρά συνειδήσεως. Και λέει, και ούτε δε ας δοκιμάζονται. Γιατί λέει ας δοκιμάζεσαι? Από ποιο δοκιμαζόμαστε? Ποιος μας δοκιμάζει? Ο Κύριος. Θέλεις να με υπηρετήσεις? Τεστ. Εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτό, το απλό που θα σου πει ο Κύριος, όταν θα σε στείλει σε ψυχές που θα σου πούνε, τώρα σε έχω ανάγκη, τι θα κάνεις? Θα μπορείς να είσαι χρήσιμος για τον Κύριο εκείνη την ώρα? Θα μπορεί ο Κύριος να σου πει, έλα εδώ, τώρα σε θέλω, πήγαινε εκεί? Θα μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον Κύριο? Έπειτα λέει, γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Και τις γυναίκες, ως αυτούς, σεμνές, όχι κατάλαλες, εγκρατείς, πιστές κατά πάντα. Οι διάκονες είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι καλώς διακονήσοντες αποκτούσιν εις αυτούς βαθμό. Πού τον αποκτάς το βαθμό? Δεν έχουμε εδώ τίποτα να κολλάμε παράσημα. Αμήν. Στο τέλος της χρονιάς να παρασημοφορήσουμε κάποιους. Δεν θα λέει τίποτα αυτό για τον Κύριο. Αποκτάς βαθμό στον Κύριο. Αμήν. Βλέπετε, αν μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικό αυτό, είναι σαν να έχει ο Κύριος ένα βιβλίο που τι σε κάνει? Σε βαθμολογεί. Σου βάζει ένα τεστ, βλέπει ότι δεν το πέρασες. Πόσο είναι, αν βάλουμε το 10, το 5 είναι ίσα νερά, ίσα βάρκα, το 4, τάκ, στάσιμος, το 5 μεταξεταστέως. Άμα πας 4, σου λέει δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Άμα πάει 5, ας το ξαναβάλω το τεστ. Θα σε ξαναπεράσει. Και θα λες, μα γιατί κάνω κύκλους μες στη ζωή μου? Γιατί γίνονται κύκλοι μες στη ζωή μου? Βάρ' το λίγο να δουλέψει. Γιατί? Εάν είχα πίστη θα μπαίνα μέσα στη γη Χαναάν για να κάνω κύκλους. Πάει να πει ότι το τεστ μου δεν το πέρασα και ο Κύριος μου δίνει άλλη μια ευκαιρία. Και είναι θαυμάσιο αυτό ότι μας δίνει ευκαιρίες. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει.

0: Γι' αυτό λέει αποκτάς καλό βαθμό και πολύ παρησία στην πίστη την εις τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στο θέλημά του, πας μπροστά στο θρόνο του και έχεις τι, τι έχεις? Παρησία. Ποιος θα πάει να κάνει το θέλημά μου, λέει στον προφήτη. Και πετάγει το προφήτης και τι του λέει? Ιδού εγώ, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Μετά προϊονίστηκε ο άνθρωπος. Αμήν. Ο Ιησούς του είπε, να το, εν τον τόμο του βιβλίου είναι και γραμμένο, έρχομαι, Κύριε, για να κάνω το θέλημά σου. Και μετά το βλέπουμε στη Γεθσημανή και προσεύχεται, Κύριε, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα, πλην ας γίνω χρήσιμος σε σένα. Αμήν. Και με αυτό, λέει, το θέλημα στεκόμαστε σήμερα εδώ και αγιαστήκαμε. Βλέπετε πόσο ανάγκη υπάρχει σε αυτό τον κόσμο για να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το θέλημα του Θεού. Γίνεσαι αιτία σωτηρίας και αποκτάς ένα καλό βαθμό για αιώνια δόξα. Αμήν. Είναι ωραίο να έχεις εδώ όλες τις ανέσεις του κόσμου. Σκεφτείτε, ένα παιδάκι γεννιέται σε μια πλούσια οικογένεια, μεγαλώνει, ούτε κανένας πόνος, καμία θλίψη, καμία δυσκολία, τίποτα, όλα όμορφα και ωραία. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή, αλλά στον ουρανό δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό δεν είναι για 70, 80, 90, 100 χρόνια, είναι για αιώνες, αιώνια. Και σκεφτείτε ένα άλλο παιδάκι. Γεννιέται στη Βηθλέμ. Με μια γυναίκα που έτρεχε για το δημογραφικό. Για να πάει στο Δήμο να γίνει η απογραφή. Να μην βρίσκει κατάλημα για να γεννήσει. Να πηγαίνει σε ένα στάβλο για να γεννηθεί ο γιος του Θεού. Να είναι ξυλουργός με άλλα 5 παιδιά, δεν θυμάμαι πόσα είναι ακριβώς, αλλά 5 νομίζω είναι. Και τι γίνεται? Πεθαίνει ο Ιωσήφ, ο πατέρας του. Αναγκασμένος ο Ιησούς να μεγαλώσει τα παιδιά. Και μετά όταν γύρεται, λέει, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή να κλείνει. Τώρα όταν πας στον ουρανό, πού είναι αυτός? Πού είναι? Στο θρόνο. Μέσα στη δόξα. Οι άγγελοι τον προσκυνούν. Ο κόσμος τον λατρεύει. Γιατί είναι η αιτία της σωτηρίας του. Από έναν άνθρωπο που απλά έκανε το θέλημά του. Το θέλημα του Θεού. Σε παρένθεση απλά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Λέει στο κατά Ιωάννη, τώρα μιλάει για μας στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και 11 εδάφη, λέει, εις τα ιδία ήρθε και οι ίδιοι δεν δέχτησαν αυτόν. Όσοι δεν δέχτησαν αυτό, το λόγο του, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Όταν γύρισε τον Ονίσιμο πίσω, γιατί τον ήθελε ο Παύλος, στην ουσία τον ήθελε, αλλά ήταν δούλος του Φιλίμωνα, δεν μπορούσε να τον πάρει καταχρηστικά, να τον υπηρετεί. Λέει, είναι πολύ χρήσιμος για μένα, για τα δεσμά μου, αντικαταστεί εσένα εδώ πέρα. Αλλά εφόσον είναι δικός σου δούλος, δικός σου υπηρέτης, σου τον επιστρέφω πίσω και δέξου τον. Και αν έχει κανένα χρέος και σου χρωστά, εγώ θα πληρώσω. Αν και μου χρωστάς πολλά. Το ίδιο είναι και ο Κύριος, Του χρωστάμε πολλά. Του χρωστάμε πολλά του Κυρίου. Αμήν. Και λέει, αυτοί που το δεχτήκανε, ο Ονίσιμος τον δέχτηκε τον Κύριο. Δέχτηκε τον Ιησού μέσα από τον Παύλο. Και ξαφνικά, από δούλος του Φιλίμωνα, τι έγινε? Πώς του είπε να τον δεχτεί? Όχι πλέον σαν δούλο, αλλά σαν αδερφό. Πώς σε δέχεται εσένα ο Κύριος? Δεν σας λέω πλέον δούλους. Αμήν. Γιατί? Γιατί είμαστε μέσα στο θέλημά του. Κάνουμε το θέλημά του. Να η μάνα σου. Να ο πατέρας σου έξω. Τα αδέρφια σου. Ο πατέρας του δεν ζούσε. Ποιος είναι η μάνα μου? Και ποια είναι τα αδέρφια μου? Αυτοί που ακούνε το το λόγο μου και πράττουν το λόγο μου, αυτή είναι η οικογένειά μου. Αμήν. Αυτοί που κάνουν το θέλημά μου δεν είναι πλέον δούλοι μου, αλλά είναι η οικογένειά μου. Δεν είναι τιμή αυτό, αδερφοί? Δεν είναι τιμή? Ενώ νιώθουμε ότι είμαστε δούλοι, σαν τον Απόστολο Παύλο. Τι λέει? Δούλος του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος όμως δεν ντρέπεται να τον λέει τι? Αδερφό του. Αμήν. Να τον θεωρεί ότι είναι η οικογένειά του, γιατί είναι μέσα στο θέλημά του. Και γι' αυτό λέει, σε αυτούς λέει, έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Βλέπετε, η φυσική μας γέννα είναι γιατί ο πατέρας μας και η μάνα μας θέλησαν να έρθουμε στην ζωή. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτή τη φυσική γέννα. Ο Κύριος μιλάει για αυτή την ουράνια γέννα. Λέει, δεν γεννηθήκανε επειδή το ήθελε ένας άνδρας και μια γυναίκα, αλλά γεννηθήκανε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αναγεννήθηκες. Άλλαξε ο Κύριος τη ζωή σου όπως άλλαξε του Ονίσιμου. Α, τώρα είμαι ελεύθερος. Τον άφησα τον Φιλίμωνα. Είμαι ελεύθερος. Πάω στη Ρώμη. Πού να με ψάχνει να με βρει στη Ρώμη? Όσο πιο μακριά πάμε τον Κύριο, τόσο περισσότερο νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας ψάχνει. Είναι σαν τον Ιωνά, ε? Ο Κύριος έλεγε να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς πού ήθελε να πάει? Ισπανία. Θα ρίσκε για τον Κύριο, η απόσταση αυτή ήταν μεγάλη. Νομίζουμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον Κύριο, τόσο με δυσκολία θα μας βρει. Και πού να ήξερε τώρα ο Ονίσιμος ότι ο Κύριος του την είχε στήσει στη Ρώμη με τον Παύλο? Αμήν. Δεν ξεφεύγουμε από την αγάπη του Κυρίου και τον ευχαριστούμε για αυτόν τον ζήλο που έχει για μας. Τον ευχαριστούμε για αυτόν τον ζήλο. Και λέει, όχι εξ αίματος, ουδέ εξ θελήματος σαρκός, ουδέ εξ θελήματος ανδρός, αλλά μέσα από το Θεό γεννήθηκαν. Γεννηθήκαμε λοιπόν μέσα από ποιον, αδερφοί? Μέσα από ποιον γεννηθήκαμε? Από το Λόγο του. Και εφόσον ο Κύριος σε αναγέννησε μέσα από το Λόγο του, όπως αναγέννησε τον Ονίσιμο, ο Παύλος, σε παρένθεση, ήταν έτοιμος πλέον για να επιστρέψει στο Φιλίμωνα και να είναι για τον Φιλίμωνα τι? Χρήσιμος, ωφέλιμος. Κάθε λοιπόν άνθρωπος που έρχεται σε αυτή την ουράνια, σε παρένθεση αναγέννηση, και νιώθει ότι δεν είναι πλέον πολίτης εδώ, αλλά είναι ουράνιος πολίτης. Κοιτάει τα γήινα, για ατενίζει τα ουράνια. Τι λέτε? Δεν σου έδωσε ο Κύριος ξαναγέννηση. Σου έδωσε αναγέννηση. Αμήν. Ο Νικόδημος νομίζω ότι θα ξαναγεννηθεί. Μα πώς είναι δυνατόν να ξαναμπώ? Δηλαδή είναι σαν να έλεγε να μου κάνει ο Κύριος ένα ρεσέπτ στη ζωή και να ξαναγεννηθώ, ούτως ώστε να μην πράξω τις αμαρτίες αυτές που έκανα, αλλά να είμαι τώρα καθαρός. Μα δεν το έκανε ο Κύριος αυτό για να μπεις μέσα στον νόμο και από εδώ και πέρα να είσαι καθαρός με τη δική σου δικαιοσύνη, την πίστη στον νόμο. Ο Κύριος σε αναγέννησε για να βλέπεις πλέον τον ουρανό. Αμήν. Και ό,τι πράξεις, δεν θα το πράξεις επειδή πρέπει να το πράξεις, όπως λέει στο Φιλίμωνα, αλλά να το πράξεις μέσα από την αγάπη σου. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να διεγείρει, αδερφοί, τα σπλάχνα μας. Αμήν. Την καρδιά μας, για να τον υπηρετήσουμε μέσα από αγάπη και να κάνουμε το θέλημά του. Και γεννιέται τώρα η τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό, αδερφοί, το φορτίο? Ο προφήτης λέει το φορτίο του λόγου. Αμήν. Ο λόγος είναι ένα φορτίο. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου λέει είναι, και ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Και θα φέρει μέσα στη ζωή μας τι? Ανάπαυση. Όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα σου, έχεις ανάπαυση πλέον. Και ο Φιλίμωνας είναι έτοιμος τι να σε κάνει, να σε δεχτεί. Αμήν. Του ήσουν πρώτα άχρηστος, αλλά τώρα σου, του είσαι χρήσιμος. Και μπορεί να σε χρησιμοποιήσει πλέον για τη δόξα του Θεού. Δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι αδερφός εν Χριστώ. Αμήν. Αμήν αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα μας Άγια, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα για την επίσκεψή σου, Πατέρα Άγια. Γιατί εσύ μας προτιμάζεις, Κύριε, για να γίνουμε σε αυτόν τον κόσμο, Κύριε, ωφέλιμοι, Πατέρα Άγια. Να γίνουμε για σένα επικερδείς, Πατέρα Άγια. Να φέρουμε κέρδος, Κύριε, μέσα στη βασιλεία σου, Πατέρα. Και θέλω σήμερα να επισκεφθείς τον κάθε ένα μας, Κύριε. Να ατσαλώσεις αποφάσεις, Κύριε, μέσα μας, όπως το έκανες, Κύριε, με τον Ονίσιμο, Πατέρα Άγια. Όπως άλλαξες αυτόν τον άνθρωπο που ήταν δούλος, Κύριε, και τον έκανες έναν πραγματικό υπηρέτη δικό σου, Κύριε. Έναν άνθρωπο που ήταν ωφέλιμος, Πατέρα Άγια. Και το ότι είχε όνομα, Κύριε, ότι ζούσε, ότι ήταν ένας άνθρωπος ωφέλιμος, αλλά ήταν νεκρός, Κύριε, εσύ το αντέστρεψες, Πατέρα Άγια. Και έκανες ξανά το όνομά του, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Να δείχνει, Κύριε, το χαρακτήρα του, Πατέρα Άγια. Να δείχνει το ποιόν του, Πατέρα Άγια. Και εμείς σήμερα, σαν χριστιανοί, Πατέρα Άγια, θέλουμε, Κύριε, αυτό το όνομα, Κύριε, που μας έχεις δώσει, Πατέρα Άγια, να είμαστε μαθητές δικοί σου, να είμαστε χριστιανοί, Πατέρα, χρησμένοι σου. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να το επιστρέψεις στην εκκλησία σου, Κύριε, με δόξα, Πατέρα Άγια. Για να μπορούμε να σε υπηρετήσουμε, Κύριε. Όχι με λόγια, Κύριε, όχι με έργα, Πατέρα Άγια, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος Ιησού μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθηκε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 14. Επειδή ο Κύριος θα ελεήσει τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους. Και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στον οίκο του Ιακώβ. Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στον τόπο τους. Και ο οίκος του Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη του Κυρίου για δούλους και δούλες. Και θα είναι δικοί τους εχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν εχμαλωτήσει. Και θα γίνουν κύριοι εκείνων που τους είχαν καταθλίψει. Και κατά την ημέρα που ο Κύριος θα σε αναπαύσει από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή σου δουλεία, στην οποία ήσουν καταδουλωμένος, θα μεταχειριστείς αυτή την παροιμία ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Πώς πάφθηκε ο καταδυνάστης, πώς πάφθηκε η φορολόγος του χρυσαφιού». Ο Κύριος σύντριψε τη ράβδο των ασεβών, το σκύπτρο των δυναστών. Αυτός που με θυμό χτυπάει το λαό με ακατάπαυστο χτύπημα. Αυτός που με οργή δεσπόζει επάνω στα έθνη, καταδιώκεται και δεν υπάρχει κανένας που να εμποδίζει. Όλη η γη αναπαύεται, ησυχάζει. Εκφωνούν τραγούδια αγαλίασης. Χαίρουν σε σένα και τα ελάτια, οι κέδροι του Λιβάνου, που λένε «Αφού εσύ κοιμήθηκες, δενδροκόπος δεν ανέβηκε εναντίον μας». Ο Άδης από κάτω κινήθηκε για σένα, για να συναντήσει τον ερχομό σου. Για σένα ξεσήκωσε τους νεκρούς, όλους τους ηγεμόνες της γης. Σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Όλοι αυτοί θα αποκριθούν και θα σου πούν «Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Έγινες όμοιος με μας». Ο κομπασμός σου φέρθηκε κάτω στον τάφο και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Το σκουλίκι είναι στρωμένο από κάτω σου και τα σκουλίκια σε σκεπάζουν. Πώς έπεσες από τον ουρανό, έως φόρε, γέ της αυγής. Συντρίφτηκες κατά γης, εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ έλεγες στην καρδιά σου «Θα ανέβω στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης, προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων, θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο». Όμως θα κατέβεις στον Άδη, στα βάθη του λάκου. Αυτοί που σε βλέπουν θα ατενίσουν σε σένα. Θα σε παρατηρούν λέγοντας «Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει, που έσυε τα βασίλεια. Αυτός που ερήμωνε την οικουμένη και κατέστρεφε τις πόλεις της. Αυτός που δεν απέλυε τους φυλακισμένους τους στα σπίτια τους». Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, όλοι αναπαύονται σε δόξα, κάθε ένας στο παλάτι του. Εσύ όμως απορρίφθηκες από τον τάφο σου σαν αειδιαστικό κλαδί, σαν ημάτιο ανθρώπων τρυπημένων, φωνευμένο με μάχαιρα, που κατεβαίνουν στις πέτρες του λάκου, σαν πτώμα που καταπατιέται. Δεν θα ενωθείς μαζί τους σε ενταφιασμό, επειδή αφάνισες τη γη σου, φώνευσες το λαό σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θα ονομαστεί. Ετοιμάστε σφαγή στα παιδιά του εξαιτίας της ανομίας των πατέρων τους, για να μην σηκωθούν και κληρονομήσουν τη γη και γεμίσουν το πρόσωπο της οικουμένης από πόλεις. Επειδή θα σηκωθώ εναντίον τους, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω από τη Βαβυλώνα το όνομα και το υπόλοιπο και γιο και εγγονό, λέει ο Κύριος. Και θα την κάνω κληρονομιά αχινών και λίμνες νερών. Και θα τη σαρώσω με το σάρωτρο της απώλειας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε λέγοντας «Όπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντος. Και όπως αποφάσισα, έτσι θα μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριο στη γη μου και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά μου. Τότε ο ζυγός του θα σηκωθεί από αυτούς και το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τους ώμους τους». Αυτή είναι η βουλή που είναι αποφασισμένη ενάντια σε ολόκληρη τη γη. Και αυτό είναι το χέρι το απλωμένο επάνω σε όλα τα έθνη. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε, και ποιος θα το αναιρέσει? Και το χέρι του απλώθηκε, και ποιος θα το αποστρέψει? Κατά το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Άχαζ, έγινε τούτη η όραση. Μη χαίρε ολόκληρη η Παλαιστίνη, επειδή συντρίφθηκε η ράβδος εκείνου που σε πάταξε. Για το λόγο ότι από τη ρίζα του φιδιού θα βγει έχιδνα και ο καρπός της θα είναι ένα φλογερό φίδι που πετάει.

ότι ο Κύριος θεμελίωσε τη Σιών και σε αυτήν θα ελπίζουν οι φτωχοί του λαού του. Ισαΐας, κεφάλαιο 15. Η όραση ενάντια στο Μωάβ. Επειδή η Άρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, επειδή η Κύρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, ανέβηκε στο σπίτι και στη Δεβόν, τους υψηλούς τόπους, για να κλάψει. Ο Μωάβ θα ολολήξει για την Εβό και για τη Μεδεβά. Όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθούν. Κάθε γέννη θα ξυριστεί. Στους δρόμους τους θα είναι περιζωσμένοι με σάκους. Επάνω στις ταράτσες τους και στις πλατείες τους όλοι θα ολολήξουν με μεγάλο κλαθμό. Και η Εσεβών θα βοά και η Ελεαλή. Η βοή τους θα ακουστεί μέχρι την Ιασά. Γι' αυτό οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θα ολολήξουν. Η ψυχή τους θα ολολήξει για αυτούς. Η καρδιά μου θα αναβοήσει για το Μωάβ. Οι φυγάδες του θα τρέξουν μέχρι τη Σιγόρ, σαν τριετής δάμαλοι. Επειδή θα ανέβουν κλαίγοντας από την ανάβαση του Λουίθ. Επειδή στο δρόμο της Ωροναΐμ θα υψώσουν φωνή εξ ολοθρεμού. Επειδή τα νερά της Νιμρίμ θα εκλείψουν. Επειδή το χορτάρι ξεράθηκε. Η χλώη εξέλιπε. Δεν υπάρχει τίποτε χλωρό. Γι' αυτό η αυθονία που σύναξαν και εκείνο που αποταμίευσαν θα φερθεί στην κοιλάδα με τις ιτιές. Επειδή η φωνή έφτασε ολόγυρα στα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός της μέχρι την Εγλαΐμ και ο ολολιγμός της στην Βιρελίμ. Επειδή τα νερά της Δημών θα γεμίσουν από αίμα. Επειδή ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δημών, λιοντάρια ενάντια σε εκείνον που διασώθηκε από το Μωάβ και ενάντια στα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο 16. Στείλτε το αρνί στον άρχοντα της γης από την Σελά μέσα στην έρημο, προς το βουνό της θυγατέρας της Ιών. Επειδή σαν το πουλί που πλανιέται διωγμένο από τη φωλιά του, έτσι οι θυγατέρες του Μωάβ θα είναι στις διαβάσεις του αρνών. Παίρνε αποφάσεις, εκτέλεσε το δίκαιο. Στο μέσον της ημέρας κάνε τη σκιά σου σαν νύχτα. Κρύψε αυτούς που διώκονται. Μη φανερώσεις αυτόν που περιπλανιέται. Οι διωγμένοι μου ας παρικήσουν κοντά σου, ο Μωάβ. Γίνε σε αυτούς σκέπη από το πρόσωπο του πορθητή. Επειδή ο αρπακτής τελείωσε, ο πορθητής σταμάτησε. Οι καταδυνάστες εξολοθρεύτηκαν από τη γη. Και ο θρόνος θα στηθεί με έλεος και πάνω σε αυτόν θα καθίσει με αλήθεια, στη σκηνή του Δαβίδ, αυτός που κρίνει και αναζητάει κρίση και σπέβδει για δικαιοσύνη. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ. Είναι αρκετά υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και τη μανία του. Τα ψέματα του θα ματαιωθούν. Γι' αυτό ο Μωάβ θα ολολήξει. Όλοι θα ολολήξουν για το Μωάβ. Θα θρηνολογήσετε για τα θεμέλια της Κύρα Ρεσέθ. Χτυπήθηκαν βέβαια. Επειδή οι παιδιάδες της Εσεβών είναι ατονισμένες. Και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατασύντριψαν τα καλύτερα φυτά της που έφταναν μέχρι την Ιαζήρ και περιπλανιόνταν διαμέσου της ερήμου. Τα κλαδιά της ήσαν απλωμένα, διάβαιναν τη θάλασσα. Γι' αυτό με κλαθμό της Ιαζήρ θα κλάψω την άμπελο της Σιβμά. Θα σε βρέξω με τα δάκρυα μου Εσεβών και Ελεαηλή, επειδή επάνω στους καλοκαιρινούς καρπούς σου και πάνω στο θερισμό σου επέπεσε αλαλαγμός. Και αφαιρέθηκε η εφροσύνη και η αγαλίαση από την καρποφόρο πεδιάδα. Και στους αμπελώνες σου δεν θα υπάρχουν πλέον τραγούδια, ούτε φωνές αγαλίασης. Οι πατητές σε πατητήρια δεν θα πατούν το κρασί στα πατητήρια. Εγώ κατέπαυσα τον αλαλαγμό του τριγητού.

0: το «Τα εντός θεία μου θα ηχήσουν σαν κιθάρα για το Μωάβ και τα εσωτερικά μου για την κύρα Άρες». Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμε επάνω στους βωμούς του, θα μπει μέσα στο αγιαστήριό του για να προσευχηθεί. Όμως δεν θα πετύχει. Αυτός είναι ο λόγος που έκτοτε ο Κύριος μίλησε για το Μωάβ. Τώρα όμως ο Κύριος μίλησε λέγοντας «Σε 3 χρόνια, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θα καταφρονηθεί με όλο το μεγάλο πλήθος του και το υπόλοιπο θα είναι πάρα πολύ λίγο και αδύνατο». Οσιέ, 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα και από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους. Θυσίαζαν στους Βααλίμ και θυμίαζαν στα γλυπτά. Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραήμ να περπατάει πιάνοντας τον από τους βραχίονες, αλλά δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Κι ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν το ζυγό επάνω από τα σαγόνια τους και έβαλα μπροστά τους τροφή. Δεν θα επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν. Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του και θα αναλώσει τους ισχυρούς του και θα καταφάει εξαιτίας των συλλογισμών τους. Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Πώς θα σε παραδώσω, Εφραήμ? Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ? Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά? Πώς θα σε βάλω σαν την Σεβοήμ? Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου. Τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν. Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου. Δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό του Εφραήμ. Επειδή εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος. Άγιος ανάμεσά σου. Και δεν θα μπω μέσα με θυμό. Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο. Θα βρυχάζει σαν λιοντάρι. Όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη Δύση. Θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο και σαν περιστέρι από τη γη της Ασσυρίας. Και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος. Ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και ο οίκος Ισραήλ με απάτη. Ο Ιούδας όμως έχει ακόμα εξουσία μαζί με το Θεό του και είναι πιστός μαζί με τους Αγίους. Οσιέ, κεφάλαιο 12. Ο Εφραήμ βόσκεται με άνεμο και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο. Καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο. Κάνουν μάλιστα συνθήκη με τους Ασσυρίους και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο. Ο Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του. Σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει. Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Ναι, ενίσχυσε με άγγελο και υπερίσχυσε. Έκλαψε και δεήθηκε σε αυτόν. Τον βρήκε στη Βεθήλ και εκεί μίλησε σε μας. Ναι, ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του. Γι' αυτό εσύ επίστρεψε στο Θεό σου, φύλαγε έλεος και κρίση και έλπιζε για πάντα στο Θεό σου. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζει για απάτης είναι στο χέρι του. Του αρέσει να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, «Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα και τον εαυτό μου υπάρχοντα. Σ' όλους τους κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία. Εγώ όμως είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη της Αιγύπτου, θα σε κατοικήσω ξανά σε σκηνές όπως τις ημέρες της επίσημης γιορτής. Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών και πλήθυνα εγώ οράσεις και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών. Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ. Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα. Θυσιάζουν ταύρους. Και τα θυσιαστήρια τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών. Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη της Συρίας. Και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα. Και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα. Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και με προφήτη διαφυλάχτηκε. Ο Εφραήμ τον παρόξινε πικρότατα. Γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του και τον ονειδισμό του ο Κύριος του θα τον επιστρέψει επάνω σε αυτόν. Ιησούς του Ναβί, 23ο κεφάλαιο. Και ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Κύριος έδωσε ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγερα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας προχωρημένος στην ηλικία, συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και τους είπε «Εγώ γέρασα, είμαι προχωρημένος στην ηλικία. Και εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας. Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα προς τη δύση του ήλιου. Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας. Και θα κυριεύσετε τη γη τους όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε εσάς. Γίνεστε λοιπόν πάρα πολύ ανδροί στο να τηρείτε και να εκτελείτε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή για να μην παρεκκλίνετε από αυτό δεξιά ή αριστερά. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά που εναπέμειναν ανάμεσά σας ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους, ούτε να ορκιστείτε, ούτε να τους λατρεύσετε, ούτε να τους προσκυνήσετε. Αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Επειδή ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά, και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας. Ένας από σας θα διώξει χίλιους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε. Προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ στον εαυτό σας να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας. Επειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω και προσκοληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί με αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας, και συμπεθερέψετε μαζί τους και αναμειχθείτε μαζί τους και εκείνα μαζί σας, να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη, αλλά θα είναι σε εσάς παγίδες και ενέδρες και μάστιγες στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρι ότου εξολοθρευτείτε από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε εσάς. Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω τον δρόμο όλης της γης. Και εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας ότι δεν ματιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας. Όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα από αυτά δεν ματιώθηκε. Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια που μίλησε σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρι ότου σας εξολοθρεύσει από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε εσάς. Όταν παραβείτε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που πρόσταξε σε εσάς, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή του Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη που σας έδωσε. Ιησούς του Ναβί, 24ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και παραστάθηκαν μπροστά στο Θεό. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ και ο πατέρας του Ναχόρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ από την περιοχή πέρα από τον ποταμό και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν και πλήθυνα το σπέρμα του και του έδωσα τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Και στον Ισάβ έδωσα το βουνό Σιήρ για να το κληρονομήσει. Και ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και εκτύπησα την Αίγυπτο με πληγές που έκανα μέσα σε αυτή. Και ύστερα σας έβγαλα έξω. Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά θάλασσα. Και βόησαν στον Κύριο και αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε εσάς και τους Αιγυπτίους και έφερε τη θάλασσα επάνω τους και τους σκέπασε. Και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο. Και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες. Και σας έφερα στη γη των Αμοραίων που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη και σας πολέμησαν. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας. Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και αφού έστειλε ανθρώπους, προσκάλεσε τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλάμ. Ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε και σας ελευθέρωσε από τα χέρια του. Και διαβήκατε τον Ιορδάνη και ήρθατε στην Ιεριχώ. Και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χανανέοι και οι Χετέοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας. Και έστειλα μπροστά σας σφίκες και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, όχι με τη μαχαιρά σου, ούτε με το τόξο σου. Και σας έδωσα γη στην οποία δεν κοπιάσατε και πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε σε αυτές. Και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φυτέψατε. Τώρα λοιπόν φοβηθείτε τον Κύριο και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο και λατρεύστε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό, ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο λαός αποκρίθηκε λέγοντας: «Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μας, Αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, και Αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο το δρόμο που οδηπορήσαμε και ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε. Και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς και τους αμοραίους που κατοικούσαν στη γη. Και εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας». Και ο Ιησούς είπε στο λαό: «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο, επειδή Αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας. Επειδή θα εγκαταλείψετε τον Κύριο και θα λατρεύσετε ξένους θεούς, τότε αφού γυρίσει θα σας κάνει κακό και θα σας εξολοθρεύσει αφού σας έχει αγαθοποιήσει». Και ο λαός είπε στον Ιησού: «Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο Ιησούς είπε στο λαό: εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο για να το λατρεύετε». Και εκείνοι είπαν «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς που είναι ανάμεσά σας και στρέψτε την καρδιά σας στο Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Και ο λαός είπε στον Ιησού «Τον Κύριο, το Θεό μας, θα λατρεύουμε και στη φωνή Του θα υπακούμε». Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό εκείνη την ημέρα και έβαλε σε αυτούς νόμο και κρίση στη Σιχέμ. Και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του νόμου του Θεού και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε εσάς ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου που μας μίλησε. Θα είναι λοιπόν ως μαρτυρία σε εσάς, για να μην αρνηθείτε το Θεό σας». Και ο Ιησούς έστειλε το λαό, τον καθένα, στην κληρονομιά του. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στην Θαμνάχ Σαράχ, που είναι στο βουνό Εφραήμ, προς βοράν του βουνού Γάς. Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και γνώρισαν όλα τα έργα του Κυρίου όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και τα κόκαλα του Ιωσήφ που οι γιοι Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο τα έθαψαν στη Σιχέμ, στη μερίδα του χωραφιού που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια και έγινε κληρονομιά των γιών του Ιωσήφ. Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Αρών, και τον έθαψαν στο λόφο του Φινέες, του γιού του, που δόθηκε σε αυτόν στο βουνό Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Και λέει ο Λόγος Θεού, θέλω να γυρίσουμε στη Β' Θεσσαλονικής απόψε. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Μιλάει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι περνούσαν μέσα από πολλές δυσκολίες. Και ήταν σε τέτοιο βαθμό δυσκολίας που πολλοί νόμιζαν ότι είχε γίνει αρπαγή και είχαν μπει μέσα στη μεγάλη θλίψη. Υπήρχαν βέβαια και ανάλογες φωνές οι οποίες το ψιθύριζαν και ο Παύλος τους δίνει οδηγίες. Λέει, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού. Μιλάει εδώ για την παρουσία του. Και η παρουσία ξέρουμε ότι έχει να κάνει με την αρπαγή. Έχει να κάνει με την ώρα της αρπαγής, η παρουσία του. Και λέει για την επισυναγωγή. Τι σημαίνει επισυναγωγή? Όταν ο Κύριος θα μαζέψει, λέει, η λέξη σημαίνει το να περισυλλέξω. Θα μας μαζέψει ο Κύριος. Όταν είναι η δεύτερη έλευσή του, όταν θα έρθει η δεύτερη φορά, τότε δεν θα μας μαζέψει να μας πάρει, θα κατέβουμε μαζί του. Και μιλάει για την ώρα της αρπαγής και λέει να μην σαλευθείτε ταχαίως από το φρονήματό σας. Στο κείμενο λέει εις το μη ταχαίως σαλευθήνε ημάς από του νοός, μη δε θροείστε. Δηλαδή στις τελευταίες ημέρες αυτές οι οποίες είμαστε τώρα, θα αρχίσουν να συμβαίνουν πράγματα. Και όταν λέει για το θρόισμα, έχει να κάνει το θρόισμα με τον άνεμο ο οποίος φυσάει τα φύλλα, έτσι. Και έτσι είναι η ψευδοδιδασκαλία, η οποία αν μη τι άλλο στις μέρες αυτές που ζούμε θα απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης όπως δεν έχει απλωθεί ποτέ πριν. Και ο σκοπός, αδερφοί, είναι να σαλευθούν οι Άγιοι από του νοός τους. Με τι έχει να κάνει ο νους εδώ πέρα? Αυτό που ο Κύριος μας λέει, το νου, με το νου του Χριστού που ο Κύριος θέλει να έχουμε, με την υπακοή στο λόγο του, με την υπακοή στην αλήθεια του, με το να σταθούμε πιστοί σε ό,τι μας έχει δώσει. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος να μην κουνήσει κανένας από την πίστη πάνω στο λόγο, γιατί θα συμβούν πολλά τα οποία αυτοί οι οποίοι είναι αστήρικτοι θα απομακρυνθούν και θα χάσουν την πίστη τους. Λέει να μην θορυβήστε. Δηλαδή θέλει ο Κύριος να κρατηθείς σταθερός χωρίς να μπει ο νους σου μέσα σε σύγχυση και να χάσεις. Και λέει μήτε δια πνεύματος. Το πνεύμα αυτό που λέει μήτε δια πνεύματος έχει να κάνει με, είτε με ψευδοπροφήτες, είτε με λάθος ερμηνείες, είτε με δαιμονικά πνεύματα, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να συγχύσει τον άνθρωπο, ούτε διαλόγου, ούτε από επιστολή η οποία υποτίθεται γράφτηκε από μας. Ο Κύριος θέλει να στεκόμαστε αρφή πάνω στο γεγραμμένο. Και λέει στο 3, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Μιλάει ο Κύριος ότι πριν να έρθει αυτή η μέρα της επισυναγωγής, της αρπαγής, λέει, θα το πρώτο πράγμα που θα δούμε πρώτα είναι η και την αποστασία εκεί, με το οριστικό άρθρο. Η αποστασία. Η αποστασία. Θα είναι δηλαδή η περίοδος αυτή, θα είναι μία περίοδος μεγάλης ευλογίας, θα είναι μία περίοδος μεγάλης σωτηρίας. Και είδατε που λέει ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην Αποκάλυψη το 3ο κεφάλαιο, λέει «Εγώ άνοιξα μπροστά σου θύρα και κανείς δεν θα μπορεί να την κλείσει». Και ξέρω, θυμάστε, είδαμε στην Αποκάλυψη την τελευταία φορά για την πόλη ότι οι θύρες της είναι ανοιχτές. Και το λέει και ο Ισαΐας στο 60ο κεφάλαιο, ανοιχτές οι θύρες της εκκλησίας. Και είναι η ώρα τώρα που ο Κύριος έχει ανοίξει τη θύρα αυτή και τη θύρα της εκκλησίας, ώστε να εισέλθουν οι σεσωσμένοι. Θα εισέλθουν. Αλλά όμως παράλληλα με την μεγαλύτερη σωτηρία, το Πνεύμα του Θεού προείδε ότι θα γίνει και η μεγαλύτερη αποστασία, την οποία ο Παύλος ονομάζει η αποστασία. Και έχουμε ξαναπεί, αδερφοί, ότι όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού για αποστασία, δεν μιλάει για τους ανθρώπους έξω. Όταν ο Κύριος είπε στο Ματθαίο στο 24 ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, δεν μιλάει τον κόσμο. Αυτές είναι προειδοποιήσεις του Πνεύματος του Θεού που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία. Γιατί ο κόσμος εκ των πραγμάτων είναι παγωμένος, εκ των πραγμάτων δεν έχει αγάπη για τον Κύριο, είναι μακριά. Και το παράδοξο είναι αυτό, ότι με τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση θα υπάρχει μεγαλύτερη αποστασία. Και θέλω να έχουμε το εξής υπόψη μας, άρφη. Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις εκκλησίες που είναι γεμάτες με τη φωτιά του Πνεύματος ή στις εκκλησίες οι οποίες είναι χλιάρες? Πού είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Στις γεμάτες. Η μεγαλύτερη αποστασία είναι, θα είναι στις εκκλησίες οι οποίες θα είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου, γιατί αυτές οι οποίες είναι μέσα στη χλιαρότητα και των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Εκ των πραγμάτων είναι αποστατημένες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός, εκ των πραγμάτων έχει μέσα του πνεύμα αποστασίας. Αλλά αυτές οι εκκλησίες οι οποίες θα είναι γεμάτες με το πνεύμα, γεμάτες με την ενέργεια, αυτές είναι οι οποίες θα γευθούν όλο αυτό που λέει ο λόγος του για τη μεγάλη αποστασία. Και θα είναι, έχουμε δει, ο διαχωρισμός ο οποίος θα γίνει ανάμεσα στη Φιλαδέλφια και τη Λαοδίκαια. Είπαμε την εκκλησία της Αρπαγής και τη Λαοδίκαια που είναι η εκκλησία της Μεγάλης Θλίψης. Έτσι. Και βλέπουμε μέσα σε όλο αυτό, αδελφοί, ότι το Πνεύμα του Θεού επιθυμεί τόσο πολύ να ετοιμάσει τις καρδιές των παιδιών του. Έχει τέτοια σφοδρή επιθυμία ο Θεός να δει την εκκλησία του, να δει την νύμφη του έτοιμη, στολισμένη. Αυτό επιθυμεί ο Κύριος. Επιθυμεί να δει τον κάθε ένα από εμάς να προοδεύει μέσα στο Πνεύμα, να φτάνει μέχρι τέλους θριαμβευτής. Αυτό θέλει ο Κύριος. Και δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Αλλά παράλληλα όλη η ενέργεια του σκότους είναι εκεί, εκείνη την ώρα, προκειμένου να ρίξει τους Αγίους από τη θέση που ο Θεός τους θέλει να βρίσκονται. Γι' αυτό θυμάστε όταν είδαμε στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο, όταν είναι έτοιμη η γυναίκα αυτή να γεννήσει το τέκνο της το οποίο αρπάστηκε, τι είναι μπροστά στη γυναίκα? Ο δράκος με το στόμα ανοιχτό, έτοιμο, λέει, να καταφάγει το πεδίο αυτής. Δηλαδή βλέπουμε όλη τη λύσα του διαβόλου προκειμένου να καταστρέψει αυτό που ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσει. Και εμείς είμαστε εδώ τώρα για να μάθουμε, να δούμε πόσο ο Κύριος θέλει να αντισταθούμε και να νικήσουμε σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί η νίκη είναι γραμμένη μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Η νίκη είναι γραμμένη. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο από αυτό τον τρόπο της αντίστασης και της νίκης και του θριάμβου. Και να γυρίσουμε λίγο στην Α' Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο. Λέει ο Πέτρος: ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρη να ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε. Εδώ τώρα βλέπουμε όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου. Λέει, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, σαν λέος οριόμενος, περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντας στερεοί στην πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδερφούς σας τους εν το κόσμο. Λέει ο Πέτρος ότι ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Στο κείμενο λέει, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος, τι κάνει? Περιπατεί. Περιπατεί. Δηλαδή η δουλειά του διαβόλου ποια είναι? Θυμάστε όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Ιώβ, ότι μας δείχνει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο τον Κύριο, τους αγγέλους, και ξαφνικά να τον εκεί μπροστά. Τι έγινε? Εμπεριπατήσας τη γη και περιβλέψας εδώ. Να, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθηκε, είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασαν αυτοί οι πάρημοι. Εάν νομίζεις ζώντας τη ζωή σου ήσυχος και αμέριμνος ότι ο διάβολος δεν έχει δουλειά να κάνει. Ο διάβολος περιέρχεται περιπατώντας συνεχώς και γυρίζει και η δουλειά του είναι, τι κάνει λέει, ζητάει, ψάχνει να βρει κάποιον να τον καταπιεί. Και μιλάμε για την αποστασία, μιλάμε για όλη αυτή την πτώση που ο διάβολος θέλει να φέρει. Και μας λέει, χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Πέτρος και λέει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού για να υψωθούμε. Και λέει και όλη τη μέριμνά μας να τη ρίξουμε σε Αυτόν. Διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Στο κείμενο δεν λέει Αυτός φροντίζει περί ημών. Λέει ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού, είναι μας υψώσεν καιρό, πάσα τη μέριμνά σας. Επιρρύψατε επ' Αυτόν. Τι σημαίνει τη μέριμνά σου να την κάνεις? Επιρρύπτω. Την πετάξεις επάνω του, να την πετάξεις επάνω. Και λέει επ' Αυτόν ότι αυτό μέλει περί ημών. Δηλαδή ο Θεός έχει φροντίδα, έχει, τον νοιάζει. Έχει μέριμνα αυτός. Τον νοιάζει το Θεό. Δεν είναι να κρατάς τα προβλήματά σου εσύ επάνω σου. Γιατί ο Λόγος Θεού τι λέει για τις μέριμνες? Λέει στο Λουκά 21:34. Κοιτάξτε τι λέει. Λουκάς 21:34. Προσέχετε δε αυτής μήποτε, να βάλουμε το βάμβα, προσέχετε δε σε αυτούς μήποτε βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλεις, από μέθης και από βιωτικές μέριμνες. Γιατί εάν βαρυθεί η καρδιά από τη βιωτική μέριμνα, θα επέλθει ευνίδια σε εσάς η ημέρα εκείνη. Ξέρετε ποια εικόνα είναι αυτή? Των 10 παρθένων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εκκλησία της Λαοδίκειας, οι οποίες νύσταξαν, λέει, πάσε και κοιμώντο. Γιατί η μέριμνα σε φέρνει σε τέτοιο σημείο, σε τέτοια κούραση πνευματική, το να σηκώνεις επάνω σου τα φορτία σου. Το οποίο ο άνθρωπος, ξέρετε τι παθαίνει? Η καρδιά σιγά σιγά παγώνει και δεν παίρνεις χαμπάρι. Παγώνεις και δεν παίρνεις χαμπάρι. Σηκώνοντας επάνω σου όλα τα φορτία σου. Σηκώνοντας επάνω σου όλα αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσεις κάθε μέρα. Παγώνει η καρδιά και δεν παίρνει όπως χαμπάρι. Και είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να έχει τις καταστάσεις να σε απασχολούν. Ναι, φυσιολογικό είναι. Όχι για τα παιδιά του Θεού, αδερφοί. Όχι για τα παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού ο Κύριος θέλει να μαθαίνουν να ρίχνουν τη μέριμνά του στα πόδια του. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον μέλει τον Κύριο για τις μέριμνές σου. Τον μέλει τόσο για να μην μέλει εσένα. Για να μην σε νοιάζει εσένα. Για να μπορείς να πεις, Κύριε, στα εμπιστεύομαι. Και ο Θεός δεν θα πει, θα δω τι θα κάνω. Ίσως ναι και ίσως και όχι. Ξέρετε ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να γίνουν οι καταστάσεις αυτές τις οποίες αντιμετωπίζεις να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν? Όταν τις εμπιστευτείς στον Κύριο. Όσο τις κρατάς εσύ στα χέρια σου, πες μου τι μπορείς να κάνεις. Λέει, ποιος μεριμνών από σας μπορεί να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του? Πόσο πιο απλά να στο πει ο Κύριος. Ποιος είναι από σας ο οποίος μεριμνώντας μπορεί να φροντίσει όλα αυτά τα οποία ο πατέρας ουράνιος φροντίζει γύρω του? Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, ότι τον Κύριο τον μέλει και τα πουλάκια τι θα φάνε? Αμήν. Μας το λέει? Αμήν. Έχουμε σκεφτεί ότι τον Θεό τον μέλει το πώς θα ντυθούν τα λουλούδια? Γιατί νομίζετε ότι βρέχει? Νομίζετε ότι βρέχει μόνο για μας? Τα ποτίζει κιόλας. Αμήν. Τα ποτίζει. Και βλέπουμε τη φύση μετά την περίοδο αυτή της βροχής που ο Θεός βρέχει και πώς είναι? Πανέμορφη. Πανέμορφη. Τα πάντα είναι όμορφα χωρίς να τα έχει φροντίσει ανθρώπινο χέρι, γιατί το Θεό τον μέλει. Αν το Θεό μέλει για αυτά, δεν τον μέλει για σένα και τις ανάγκες σου? Δεν τον μέλει? Αμήν. Έχει την έγνοια μας ο Κύριος και δεν θέλει να ζούμε μέσα στη μέριμνα αυτή. Γιατί είναι ένας από τους τρόπους που ο εχθρός χρησιμοποιεί για να κοιμήσει το χριστιανό. Να τον κοιμήσει. Αδερφοί, δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί του Θεού να ζει κάτω από τη μέριμνα. Μα η δουλειά μου, προσέξτε, άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέριμνα. άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η μέρη. Άλλο είναι το να περνάς μέσα από δυσκολίες και να μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Θυμάστε ο Δαβίδ τι έκανε. Πώς περνούσε ο Δαβίδ τις δυσκολίες? Νομίζετε ότι ήταν ανέστητος? Μπορούσε? Τι έλεγε στην ψυχή του? Μιλούσε στην ψυχή του ο Δαβίδ. Γιατί είσαι περίλυπο, περίλυπη ψυχή μου? Έλπισε στον Κύριο. Έλπισε σε εκείνο, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Και με αυτή την όθηση που έδινε στον εαυτό του ο Δαβίδ, μπορούσε να αναπαύεται, να κοιμάται, να ξεκουράζεται και να προχωράει η ζωή του. Ενώ βλέπεις, όταν γεμίζει μέρημνα το νου σου, το βράδυ τι παθαίνεις? Το πρώτο πράγμα που ρωτάω κάποιον όταν μου λέει «Έχω αϋπνίες, δεν μπορώ να κοιμηθώ», σκέφτεσαι το βράδυ? Ναι. Όταν σκέφτεσαι και αφήνεις όλο αυτό να γεμίσει με τα προβλήματα, δεν μπορείς να βγεις από αυτό. Και αφήνεις ευθύρι μετά. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, υπάρχει λύση. Αμήν. Υπάρχει λύση να ξαπλώνεις, λέει στις παροιμίες, και ο ύπνος σου να είναι γλυκός. Εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι. Όταν πάω να... όταν σηκώνομαι το βράδυ, ξέρω εγώ, να πιω λίγο νερό και μετά πάω να ξαπλώσω και αμέσως έρχονται στο νου μου σκέψεις. Πολλές φορές. Όχι αμέσως, κάποιες φορές δεν έρχονται, δεν προλαβαίνουν. Αλλά κάποιες φορές που μπορεί να χρονοτριβήσω λίγο, μπορεί να έρθουν σκέψεις. Ξέχασες να κάνεις αυτό, ξέχασες να στείλεις εκείνο, έχεις αυτή την εκκρεμότητα. Και ένα πράγμα κάνω. Λέω, Κύριε, δεν αλλάζει τίποτα τώρα. Ξέχασα, δεν ξέχασα, δεν με απασχολεί. Το αφήνω στα πόδια σου και ξαπλώνω στην αγκαλιά σου. Και σκέφτομαι ότι με κρατάει ο Κύριος μέσα στην αγκαλιά του. Και τελείωσε. Αναπάβεσαι. Αναπαυόμαστε. Αμήν. Και συνεχίζει ο Πέτρος λέγοντας να εγκρατευθούμε. Να εγκρατευθούμε και να αγρυπνήσουμε. Και η αγρύπνια έχει να κάνει και με την προσευχή που ο Κύριος θέλει η προσευχή της Εκκλησίας να αυξήσει. Και όταν λέω της Εκκλησίας δεν αναφέρομαι μόνο εδώ που έχουμε την Πέμπτη, αλλά αναφέρομαι στην προσωπική μας προσευχή. Ο Κύριος θέλει να αυξήσει η αγρύπνια, έχει να κάνει και με την προσευχή, αλλά και να σταθείς άγρυπνος σαν φρουρός εκεί που ο Κύριος σε έχει θέσει. Γιατί σε έθεσε. Δεν έχει θέσει ο Κύριος φρουρούς λίγους. Είμαστε όλοι μας φρουροί και ξέρετε ποια ήταν η δουλειά του φρουρού? Να είναι άγρυπνος και τι να κάνει όταν έβλεπε το κακό να έρχεται? Είχε τη σάλπιγγα. Είχε τη σάλπιγγα και έπρεπε να σαλπίσει, γιατί αλλιώς λέει ο Λόγος Θεού, εάν δεν σάλπιζε καθώς έβλεπε το κακό να έρχεται, το αίμα όλων αυτών που ήταν υπεύθυνος να προστατεύσει, από ποιον να το ζητούσε ο Κύριος? Από τον φρουρό. Και έχει να κάνει με το να μείνουμε άγρυπνοι και να σαλπίσουμε, αδερφοί. Τη σάλπιγγα σου την κρατάς? Την κρατάς τη σάλπιγγα? Ή είσαι κλεισμένος μέσα στην καθημερινότητά σου, στην οικογένειά σου, στα προβλήματά σου, στις δυσκολίες σου, σε αυτά που εσύ αντιμετωπίζεις? Σκέφτομαι λίγο, όταν θα έρθει η ώρα, αδερφοί, να σταθούμε στον Κύριο μπροστά. Να μην το γενικοποιήσω, το πω για τον εαυτό μου. Όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά, τι θα του πω? Εάν μου πει, σάλπισες, είδες τον κίνδυνο να έρχεται, είδες όλο αυτό να σηκώνεται, σάλπισες. Διάβασα προχθές κεφαλίδες, ήταν κάποιος από αυτούς τους οι οποίοι είναι οι κακαγγελιστές, οι οποίοι φέρουν όλο αυτό, σύντομα δεν θα χρειάζονται πλέον οι άνθρωποι, γιατί έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο σημείο που θα είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω αν είδατε, αλλά στην ΕΡΤ βάλανε και έχουν βάλει τον Ερμή, ο οποίος ο Ερμής, που ήταν του λόγου, είναι αυτός, έχουν βάλει ένα άνθρωπο, τον Ερμή, ο οποίος είναι προγραμματισμένο ψηφιακός άνθρωπος, που λέει με προγραμματισμό τις ειδήσεις. Και την πρώτη μέρα και είπε, μίλησε κιόλας, δεν τα έχω δει, απλά τα βλέπω, τα διαβάζω, μίλησε και είπε, εάν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με συγχωρήσετε, δεν φταίω εγώ, αυτή ο προγραμματιστής μου. Και έλεγε αυτός ο κακαγγελιστής ότι δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Δεν φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας. Φτάνουμε στο τέλος της ανθρωπότητας. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται πλέον. Δεν θα χρειάζονται. Και βλέπουμε αυτό το κίνδυνο να έρχεται. Και τι κάνουμε σαν λαός του Θεού, αδερφοί? Τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξεις το στόμα σου, να σαλπίσεις, να πεις το κήρυγμα. Και αυτό το πράγμα σου δίνει και σε σένα δύναμη να αντισταθείς σε όλο αυτό που έρχεται, αλλά κυρίως σε κρατάει ξύπνιο πρώτα εσένα, ώστε να ξυπνήσεις και τους υπόλοιπους. Να τους ξυπνήσουμε. Αμήν. Και λέει να αγρυπνήσουμε, να εγκρατευθούμε. Γιατί πρέπει να αγρυπνήσεις και να εγκρατευθείς? Διότι ο διάβολος περιέρχεται ζητών κάποιον να καταπιεί. Δηλαδή, εγκρατευόμενος και μένοντας ξύπνιος, τι θα κάνεις? Δεν θα επιτρέψεις στο διάβολο να σε καταπιεί. Βλέπετε, ο διάβολος δεν μπορεί να τους καταπιεί όλους, αλλά όταν λέει ζητών τι να ανακαταπιεί, σημαίνει ότι κάποιοι θα πάνε κάτω. Κάποιοι θα πάνε κάτω. Και λέει ο Πέτρος, αντιστάθητε πώς, λέει, πώς? Μένοντες στερεοί στην πίστη, πρώτον. Μένοντες στερεοί στην πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα σαλευθούμε, αδερφοί, ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν σηκωθεί. Που θα σηκωθεί, αυτό το κύμα το οποίο θα σηκώσει ο διάβολος, δεν έχει σηκωθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Δεν έχει σηκωθεί. Και θα σηκωθεί. Και λέει ο λόγος Θεού να μείνουμε στερεοί στην πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κουνήσεις. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος μας κάλεσε να γίνουμε στήλοι. Βλέπει ο Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς βλέπει την όραση με τα χερουβίμ, τα πόδια τους ήταν, λέει, ορθά και έμεναν. Ήταν σταθερά εκεί. Και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να σταθούμε σταθεροί. Σε ό,τι και αν σηκώσει ο διάβολος, ό,τι και αν κάνει ο λέων οριόμενος, ο Κύριος θέλει να σταθείς σταθερός και αμετακίνητος. Αμετακίνητος. Αμήν. Και επίσης, μας λέει και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε. Λέει, τα ίδια συμβαίνουν στους αδερφούς σας στον κόσμο. Γιατί να το λέει ο Πέτρος αυτό? Γιατί να το λέει? Συνήθως, οι άνθρωποι, όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες και μέσα από προβλήματα, ξέρεις ότι αυτή τη δυσκολία που περνάς και το πρόβλημά σου, κατά ένα παράξενο τρόπο, δεν το περνάει κανένας άλλος. Το περνάει κανείς άλλος? Μόνο εσύ. Μόνο εσύ το περνάς. Μόνο εσύ περνάς τη δυσκολία, μόνο εσύ έχεις το πρόβλημα, εσύ είσαι ο μόνος στόχος. Και ο Πέτρος λέει, ξύπνα. Τι λέει? Τα ίδια που συμβαίνουν σε σένα, τα ίδια γίνονται και στους αδερφούς σου, στους εντοκόσμο. Γιατί? Γιατί είναι ο ίδιος διάβολος, είναι οι ίδιοι δαίμονες, είναι τα ίδια πράγματα τα οποία προσπαθεί συνεχώς να κάνει, και βλέποντας ότι τα ίδια πράγματα άλλοι τα νίκησαν πριν από σένα, και εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να σταθείς, γιατί ξέρεις ότι ο ίδιος Θεός που τους ελευθέρωσε θα ελευθερώσει και σένα. Και έτσι, βλέποντας αυτό, μένεις στερεός. Αν δούμε τα παραδείγματα της Γραφής, αδερφοί, όλα είναι γραμμένα μέσα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, απλά με διαφορετικά πρόσωπα. Με διαφορετικά πρόσωπα. Γυρίσουμε λίγο στην Α Ιωάννη, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Και λέει ο Ιωάννης, εξεύρομαι ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλώστε σε γεννήθη εκ του Θεού, φυλάτε αυτόν και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν. Κοιτάξτε εδώ τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Λέει, αμαρτάνει, φυλάτε αυτόν και δεν αγγίζει αυτόν. Στο κείμενο λέει, αμαρτάνει, τηρεί και άπτεται. Και τα τρία αυτά ρήματα είναι στον ενεστώτα χρόνο. Τον ενεστώτα χρόνο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να κάνει συνέχεια. Κάθε μέρα. Έχει να κάνει με την... Είναι το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται στη ζωή του ανθρώπου όταν μένει σε αυτό κάθε μέρα. Προσέξτε, λέει, δεν αμαρτάνει. Ένας αληθινός πιστός, αδερφή, δεν αμαρτάνει. Τι σημαίνει δεν αμαρτάνει? Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις λάθος. Γιατί λέει ότι όποιος λέει ότι η αμαρτία δεν έχει, κάνει το Θεό ψεύστη. Κανένας δεν είναι αμαρτωλός. Έτσι. Όλοι κάνουμε σφάλματα. Αλλά όμως το δεν αμαρτάνει σημαίνει δεν βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτίας. Συνεχόμενη. Να αμαρτάνει και να είναι με όλη του την ευχαρίστηση και να αισθάνεται μια χαρά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι ευχαριστούνται μέσα στην αμαρτία τους και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ενώ αμαρτάνει ο άνθρωπος και είναι μέσα στο σκοτάδι, θέλει να είναι και μέσα στην εκκλησία και συνεχίζει μέσα στην αμαρτία, συνεχίζει μέσα στη βρωμιά, μέσα στη δυσοδεία και αισθάνεται άνετα. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό δεν αμαρτάνει. Αλλά αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό τι κάνει? Τι κάνει? Φυλάτει τον εαυτό του. Στο κείμενο λέει τηρεί. Τηρώ σημαίνει ότι διατηρώ μια άγρυπνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή η συμπεριφορά μας σαν παιδιά του Θεού ποια είναι? Ποια πρέπει να είναι σχετικά με τον εαυτό μας? Να τον φυλάξουμε. Να τον τηρήσουμε. Και ξέρετε ότι η τήρηση δεν γίνεται από μόνη της. Δεν γίνεται από μόνη της. Δεν μπορείς δηλαδή, να το πούμε απλά, να ζεις μέσα στην καθημερινότητά σου, δοσμένος μέσα στις δραστηριότητες, όλα αυτά που κάνεις, να έρθεις και στην εκκλησία. Δεν γίνεται έτσι. Η τήρηση απαιτεί σπουδή. Θα το δούμε. Η τήρηση απαιτεί το να ενεργοποιήσεις τον εαυτό σου, να δώσεις ενέργεια και δύναμη μέσα σε αυτό, ώστε να φυλάξεις τον εαυτό σου. Και λέει ότι όταν αυτός ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό φυλάται τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Στο κείμενο σας είπα λέει άπτεται. Άπτεται. Και άπτομε σημαίνει, λέει το λεξικό, προσάπτω. Προσδένω. Στερεώνω κάτι πάνω σε κάποιον. Δηλαδή ο διάβολος τι θέλει να κάνει τον άνθρωπο? Τον εδέσει. Να τον τυλίξει, να σου βάλει επάνω σου πράγματα. Αυτός είναι ο διάβολος. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν μπορείς να ο διάβολος όταν φυλάται ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον αγγίξει. Δεν μπορεί. Και αυτό είναι η δουλειά η οποία παίρνει κάθε μέρα. Έχει να κάνει με το καθημερινό μας βάδισμα. Γιατί βλέπετε, κάθε μέρα ο διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Περιπατεί. Δεν κοιμάται. Δεν πάει να κοιμηθεί. Γυρίζει κάθε μέρα. Σαν να παίρνει βάρνα και ψάχνει να βρει ποιον θα καταπιεί. Και η μέρινά του αδερφή δεν είναι οι άπιστοι. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν. Απλά να το πω. Η μέρινα του διαβόλου είναι, θέλει να φέρει το χριστιανό σε αποστασία. Σε αποστασία. Και δεν θέλω να έχουμε, ορισμένοι το παίρνουν το εδάφιο αυτό, λέει το μισό, λέει ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει, αλλά όποιος γεννήθηκε από το Θεό, ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Όμως δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού, τι λέει? Όποιος γεννήθηκε από το Θεό και φυλάτει τον εαυτό του, αυτόν ο πονηρός δεν μπορεί να τον αγγίξει. Θυμάστε ο Κύριος τι είχε πει στους μαθητές? Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν ενεμή. Γιατί? Ο Κύριος φύλατε τον εαυτό του. Τον φύλατε. Αμήν. Και θέλεις ο διάβολος να μην μπορεί να σε αγγίξει? Θέλεις? Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι, αδερφοί, σκεφτόμουν και λέω, προκειμένου οι άνθρωποι να είναι υγιείς, κάνουν θυσίες. Σου λέει, ξέρω εγώ, ο γιατρός, έχει ζάχαρο. Δεν μας λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού, λέμε υποθετικά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Πάνε τα γλυκά. Σου λέει, έχεις εκείνο, έχεις τ' άλλο, πρέπει να προσέξεις εκείνο, πρέπει να προσέξεις τ' άλλο, πρέπει να φτιάξεις αυτό, να ανέβουν οι βιταμίνες. Και ο άνθρωπος κάνει τη θυσία. Αυτή που απαιτείται για να είναι υγιής. Και εδώ ο Κύριος μας λέει, θέλεις να είσαι πνευματικά υγιής και προστατευμένος. Τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Φύλαξε τον εαυτό σου. Φύλαξε τον εαυτό σου. Αμήν. Φύλαξε τον εαυτό σου και προκειμένου να αρέσουμε στον Κύριο που αγαπάμε. Δηλαδή σκέψου, κάθε μέρα ο Κύριος μας περνάει από εξετάσεις. σου περνάει από εξετάσεις. Κάθε μέρα παίρνει αίμα και σε βάζει στη μέτρηση και λέει για να δούμε τι δείχνει το αίμα σήμερα. Πρέπει λίγο να ανέβει η στάθμη της πίστης. Πρέπει λίγο να φτιάξουμε την εγκράτεια. Πρέπει λίγο να κατεβάσουμε τα νεύρα. Το εγώ να πάει στον πάτο. Και έλα αύριο πάλι, θα σε ξανατσεκάρω. Και εμείς που αγαπούμε τον Κύριο, τι θα πούμε? Κύριε, ό,τι πεις θα το κάνουμε. Θα έρθουμε και δεχόμαστε αυτά τα οποία μας λες, γιατί είμαστε τέκνα της Βασιλείας του Φωτός και δεν θέλουμε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το σκότος να έχουν θέση σε εμάς. Προσέξτε, δεν μιλάω σε ξένους, σε εμάς μιλάω. Όταν λέμε ότι πρέπει να κατέβουν πράγματα και να ανέβουν άλλα, αυτό δεν έχει να κάνει με ένα ή δύο άτομα, έχει να κάνει με όλους μας. Όλοι έχουμε ανάγκη να ανέβουμε, όλοι έχουμε ανάγκη να αυξηθούμε, σε όλους έχουμε ανάγκη να ανέβουν οι βιταμίνες μας πνευματικά, να ανέβει η δύναμή μας, να ανέβει η πίστη μας, εκεί που ο Κύριος θέλει να είναι μόνιμα και να μην σαλευόμαστε. Και επειδή αγαπάμε τον Κύριο θα πούμε, ναι Κύριε, θέλουμε να ανέβουμε και η ζωή μας να είναι στολίδι. Να είναι στολίδι. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27. Ιάκωβος κεφάλαιο πρώτο εδάφιο 27 λέει, θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις σύρες στη θλίψη αυτών, και τι άλλο λέει, να φυλάτει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Αμήν. Τι λέει, να φυλάτεις τον εαυτό σου αμόλυντο από τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθαρό και αμίαντο ενώπιον του Θεού, δηλαδή ο Θεός το εκτιμάει. Το εκτιμάει. Οι άνθρωποι θέλουν θρησκεία με καλά έργα. Ο Κύριος λέει, η θρησκεία που εγώ θέλω είναι να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη και να φυλάτεις τον εαυτό σου καθαρό. Αν σου πει κάποιος για τη θρησκεία, ρώτησε τον. Ο Κύριος ξέρει τι λέει τη θρησκεία. Πρέπει να φυλάτεις τον εαυτό σου καθαρό. Αυτό είναι ενώπιον του Θεού πολύτιμο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει επίσης στην Α Πέτρου που διαβάσαμε, λέει ο Πέτρος, να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Δηλαδή, όταν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, αυτό ξέρεις τι σε κάνει? Σε ισχυροποιεί. Σε ισχυροποιεί. Αμήν. Κάτω από το κρατεό του χέρι θα σταθούμε και θα μας κρατήσει ο Κύριος να νικήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 6. Ιάκωβος 4, 6. Αλλά μεγαλυτέρα χάρη δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Και λέει, υποτάχθητε λοιπόν εις το Θεό. Το πρώτο βήμα για να νικήσεις ποιο είναι, τι πρέπει να κάνεις? Να υποταχθείς. Τι σημαίνει να υποταχθώ? Αυτός ο οποίος είναι υπό, ξέρετε τους ανθρώπους, αυτό είναι ανίκουστο, ανίκουστο. Να σκεφτεί κάποιος ότι είσαι υπό, μεγάλη ντροπή. Και εδώ ο Κύριος λέει, αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, δίνει χάρη στους ταπεινούς, υποτάχθητε λοιπόν στον Θεό. Δηλαδή, το να υποταχθεί σημαίνει να ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Και όταν είσαι υπό και μαθαίνεις να ζεις υπό, ζεις έτσι. Έτσι. Και όταν λέει να υποταχθείς, πού θα υποταχθείς? Τι λέει, υποτάχθητε εις το Θεό. Υποτάχθητε εις το Θεό. Και όταν είσαι υπό, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή σου, ό,τι έχει να κάνει με σένα, είναι από πάνω ή από κάτω. Τι μετράει? Δηλαδή, ο Κύριος τι θέλει, πώς θέλει να είσαι? Όταν λέει υποτάχθητε, θα είσαι υπό. Δηλαδή, μετράει ο δικός σου λόγος ή μετράει ο λόγος αυτινού κάτω από τον οποίο είσαι? Μετράει ο λόγος σου. Λέει ο Κύριος στον Σαούλ, μέσα από τον Σαμουήλ, θα πας, θα εξολοθρεύσεις όλους τους εχθρούς του Ισραήλ. Τι έκανε ο Σαούλ? Υποτάχθηκε? Όχι. Θα πάρουμε τα καλύτερα τα κοπάδια, γιατί εμείς ξέρουμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Κύριος λέει, εξαιτίας της υπερηφάνειας του Σαούλ και της απήθειάς του, τον απέρριψα το να είναι βασιλιάς. Τον απέρριψα. Και αλίμονο, αδερφοί, ο Κύριος να απορρίψει τον άνθρωπο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από τον άνθρωπο να χάσει τη σωτηρία του εξαιτίας της υπερηφάνειας. Ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε υπό. Αυτός ο οποίος, όταν κάποιος είναι υπό, ποιος είναι που κάνει κουμάντο? Ο Κύριος κάνει κουμάντο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ και εγώ, ο Κύριος λέει κάτι και εμείς κάνουμε τις κεφαλής μας. Ποιος κάνει κουμάντο?
2: Εγώ.
1: Η κεφαλή μας. Η κεφαλή μας.

0: Είμαστε σαν ένα δικέφαλο σώμα που ανάλογα τώρα κατά το δοκούν, τη μια κάνει το ένα κεφάλι, το αφήνουμε να κάνει κουμάντο, αλλά όταν όμως δεν θέλουμε, ποιος κάνει? Το άλλο κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ένα σώμα με το Χριστό κεφαλή, αδερφοί. Με εκείνον κεφαλή. Ο δικός του λόγος είναι που πιάνει. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό. Αυτόματα αυτό σε φέρνει στο επόμενο σημείο. Ποιο είναι? Τι λέει? Να αντισταθείς στο διάβολο. Λέμε ότι θέλουμε να φύγει ο διάβολος. Έτσι. Εδώ πέρα ο Ιάκωβος το λέει. Θα υποταχθείς στο Θεό και όταν υποταχθείς στο Θεό, αυτόματα αυτό θα σε φέρει να πας κόντρα στο διάβολο. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν υποταχθείς στο Θεό και αντισταθείς στο διάβολο, ο διάβολος τι θα κάνει?
1: Θα φύγει.
0: Βλέπετε, όταν λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι φοβούμαι μη τυχόν και εξαπατήσει ο διάβολος στο νου σας και εκπέσετε από την απλότητα την εις το Χριστό, όπως η έβαλε. Γιατί ο Λόγος Θεού μας τα λέει και είναι πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο στον άνθρωπο του Θεού να καταλάβει. Τι σου λέει? Υποτάξου στο Θεό. Βάλ τον εαυτό σου. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν σε όλα τα στάδια της ζωής μου, όσες φορές αποφάσισα να υπακούσω στο θέλημα του Θεού, πάντα ήμουν κερδισμένος. Πάντα. Και είχα βάλει μια αρχή μέσα μου. Ο Κύριος μου έδωσε έναν άνθρωπο κάτω από τον οποίο μεγάλωσα. Έτσι. Ξέρουμε για ποιο μιλάω. Λοιπόν, έλεγα, όποτε θα πάω να του ζητήσω συμβουλή, αυτή τη συμβουλή που θα μου δώσει θα την υπακούσω. Και κάποτε του είπα, του λέω, αδερφέ, πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο αυτό το οποίο με συμβουλεύεις και το οποίο ακολουθώ είναι πάντα σωστό? Πάντα. Και μου λέει, απλούστατα, γιατί η συμβουλή που δίνω, το μόνο κίνητρο που έχω είναι η αγάπη και η ευλογία. Και όπου υπάρχει αγάπη και ευλογία, ο Κύριος χρεί και η συμβουλή είναι σωστή.
1: Αμήν.
0: Και έλεγα μέσα μου πάντα, το οποίο με τη χάρη του Θεού το κάνω μέχρι σήμερα, λέω, όταν πάω να ζητήσω μια συμβουλή και ο αδερφός μου δώσει τη συμβουλή, αυτό που μου λέει, αυτό θα υπακούσω. Και πάντα ο Κύριος με ευλογεί.
1: Αμήν.
0: Λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Σας έχω πει την ομολογία με τη δουλειά μου. Σας έχω πει την ομολογία μου, Έλα να δουλέψεις στην Αμερική βάση. Δημόσιο. Η βάση ήταν δημόσιο τότε. Και έπρεπε να έχεις δυνατό πολιτικό μέσο για να μπεις μέσα εκεί πέρα. Ρωτάω. Τι λες, αδερφέ? Δεν είναι για σένα. Την ίδια μαρτυρία είχα και εγώ μέσα μου, αλλά πήγα για συμμαρτυρία. Και λέω, ό,τι μου πει ο αδερφός θα κάνω. Δεν είναι για σένα. Προσεύχω, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα. Δεν το είπα. Είπα, δεν είναι, κάτι άλλο θα κάνω. Ξεσηκώθηκε όλη η κόλαση. Είσαι τεμπέλης, δεν θες να δουλέψεις, θα κάνεις που σου δίνουν αυτή τη δουλειά και που δεν πας αυτή τη δουλειά και τι θα κάνεις. Προσευχόμουν. Μπήκε μέσα στην καρδιά μου να πάω να τελειώσω αυτή τη σχολή την οποία τέλειωσα. Έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Ρώτησα. Πήγα. Λέω, μπορούμε να προσευχηθούμε, γιατί έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου για μια δουλειά. Να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε. Λέω, αδερφέ, τι λες? Πήγαινε. Το ίδιο λέω κι εγώ. Κάνω μια έρευνα, γιατί τότε ήταν ιδιωτικές αυτές οι σχολές. Λέω, βρίσκω την καλύτερη σχολή, η οποία ήταν και πάρα πολύ ακριβή. Και πάω πάλι πίσω. Λέω, τη βρήκα τη σχολή την καλή, αλλά όμως είναι πολύ ακριβή. Και μου λέει ο αδερφός, ο μπαμπάς μας είναι πλούσιος, μη σε νοιάζει.
1: Αμήν.
0: Μου λέει,
1: Αμήν.
0: Μη σε νοιάζει. Ήθελα, θυμάμαι τότε, 90.000 δραχμές, τότε, προχρόνων αιωνίων, ήταν πολλά λεφτά τότε, για να κάνω την εγγραφή μου. Και λέω, τώρα πού θα βρω 90.000. Είχα μόλις απολυθεί από φαντάρους, λίγο χειρός ήταν. Και έρχεται η μητέρα μου και μου λέει, το τάδε άτομο, το οποίο δεν μου είχε δώσει ποτέ ούτε 100 δραχμές, το τάδε άτομο θέλει

0: να σου δώσει 100.000. Και έρχεται και μου δίνει 90. Και πληρώνω την εγγραφή μου. Πήγα εκεί. Μετά από λίγο καιρό που ξεκίνησα, έρχεται ένας, μου λέει, απέναντι από το σπίτι μένει ένα παιδί και θέλουν ένα άτομο να δουλέψει στην εταιρεία, στο λογιστήριο. Θα πας? Πάω. Πάμε να συζητήσουμε. Μιλάμε, μου λέει, ωραία, από αύριο ξεκινάς. Είχα βάλει σημείο εγώ, λέω, επειδή πάω στη σχολή και έχω πολλές ώρες, για να πάω να δουλέψω εκεί, θα δεχτούν να δουλεύω μισή απασχόληση τις ώρες που θέλω εγώ. Πάω, μου λέει, από αύριο να ξεκινήσεις. Ναι, αλλά εγώ μπορώ αυτές τις ώρες για αρχή. Αυτές τις ώρες να άρχισαι. Την επόμενη μέρα το πρωί, λέω στο άτομο, πας στη δουλειά? Μου λέει, λέω, όχι. Γιατί? Γιατί είμαι νέος, είμαι πολύ μικρός, ήμουν τότε 21 χρονών, στα 22, και άμα πάω θα με εκμεταλλευτούν. Καλά, πήγες? Το δες? Όχι. Και πού το ξέρεις? Πήγαινε, δεν θα σου πάρει κανείς την ψυχή σου. Αν σε εκμεταλλευτούν, μην ξαναπάς. Λέω, σοφό, δεν το είχα σκεφτεί. Πάω στη δουλειά. Παράδεισος. Και περνάνε. Την πρώτη μέρα με πληρώσανε. Θυμάμαι, έβλεπα παιδιά που ήμασταν μαζί στη σχολή μετά από 2 χρόνια και δεν τους έδιναν μία δραχμή, μόνο κάναν πρακτική. Αιώνια πρακτικάρι. Και περνάνε από τότε που πήγα στη δουλειά 6 μήνες και βγαίνει η είδηση, κλείνει η βάση. Κλείνουν όλες οι βάσεις στην Ελλάδα. Και όλοι οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα και δουλεύαν εκεί πέρα, μείναν στο δρόμο. Και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί αποφάσισα να υποταχθώ σε αυτό το οποίο εσύ μου έδωσες και με ευλόγησες. Με ευλόγησες, τον ευχαριστώ. Και λέει, να υποταχθείς στο Θεό, να αντισταθείς στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει από σένα. Άρα το να φυλάξεις τον εαυτό σου, με τι έχει να κάνει, αδερφή? Έχει να κάνει με το να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας. Να ταπεινώσουμε, να υποταχθούμε στο Θεό και να αντισταθούμε στο διάβολο. Φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Άρα αυτό τι σημαίνει? Όταν δεν υποτάσσεις στο Θεό και δεν αντιστέκεσαι στο διάβολο, τι κάνει ο διάβολος? Είναι εκεί. Κάποιες φορές το να αντισταθεί στο διάβολο και να φύγει έχει να κάνει με το να φύγεις εσύ. Κάποιες φορές πρέπει εσύ να το βάλεις στα πόδια. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ? Τον πούλησαν τα αδέρφια του, σκλάβο. Αυτοί που τον πήραν τον πούλησαν στον Πετεφρή και πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, του τα άφησε ο Πετεφρής όλα στα πόδια του, αλλά ήταν μια ωραία γυναίκα που ήταν η γυναίκα του Πετεφρή. Και κάποια στιγμή αυτή ήταν εκεί από δίπλα όλη την ώρα, βλέπετε ο διάβολος τι κάνει, αλλά τι έπρεπε να κάνει ο Ιωσήφ? Να υποταχθεί στο Θεό, να αντισταθεί στο διάβολο, αλλά ήρθε η ώρα που έμεινε μόνος του ο Ιωσήφ με τη γυναίκα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Όταν αυτή ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, έφυγε ο Ιωσήφ. Έφυγε. Και κάποιες φορές πρέπει να τρέξεις μακριά από το σκοτάδι, να φύγεις, να απομακρυνθείς, για να κρατήσεις τον εαυτό σου στην καθαρότητα. Κοιτάξτε τι λέει Α Κορινθίους 6.18, λέει, φεύγετε την πορνεία. Πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο του σώμα. Δηλαδή την πορνεία, άμα βλέπεις την πορνεία, τι πρέπει να κάνεις? Γλακιτό απ' την άλλη. Ο Δαβίδ δεν το έκανε. Ο Δαβίδ τι έκανε? Ανέβηκε στο δώμα, λέει, και είδε. Βλέπεις, όταν κάτσεις να δεις, να ακούσεις, να αφήσεις το συναίσθημα να μπει μέσα. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τις αισθήσεις, το συναίσθημα. Μα είναι πολύ όμορφη. Ναι, αλλά δεν είναι δική σου. Δεν είναι γυναίκα σου, είναι ξένη γυναίκα. Και η γυνή λέει, φτιάξτε τη λέει στη Β' Σαμουήλ στο 11.2. Β' Σαμουήλ 11.2. Λέει, και προς το εσπέρα ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνες αυτού και τι έκανε και αυτός? Περιεπάτη επί του δώματος και του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος, είδε γυναίκα λουμένη, και η γυνή ήτο ωραία την όψη σφόδρα. Δηλαδή ο Δαβίδ τι είδε? Την όψη. Πω! Πανέμορφη. Μου λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, παιδιά που μιλάω, δεν είναι όμορφο, δεν είναι κακό πράγμα να σου αρέσει η ομορφιά. Ε? Και να σου αρέσει το ωραίο. Και από τον κόσμο. Δεν είναι κακό να σου αρέσει το ωραίο, είναι ωραίο. Και ο Δαβίδ αυτό είδε. Ωραίο ήταν. Την είδε τη Βυρσαβεέ και είπαθε αμόκ. Γιατί? Γιατί άφησε. Άφησε το νου του και την καρδιά του να μπει μέσα η αμαρτία. Ο λόγος του, τι λέει ότι έπρεπε να κάνει ο Δαβίδ. Φεύγε! Δηλαδή, μόλις ανέβηκε στο δώμα και είδε απέναντι την Βυρσαβεέ να κάνει μπάνιο, έπρεπε να στρίψει και να εξαφανιστεί και να πάει κάτω και να βάλει τα χέρια του και να πει: Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτό που είδα. Συγχώρεσέ με. Αυτός τι έκανε? Αληθόρησε. Τα μάτια του κάνανε. Είναι να πάνε τη φωνάξει να έρθει. Αυτό ακριβώς. Ε? Ο Κύριος τι λέει? Μην βαδίζεις με την όψη. Μην βαδίζεις με την όψη, με αυτό που φαίνεται όμορφο. Πώς θέλει να βαδίσεις ο Κύριος? Με πίστη. Η πίστη τι λέει? Τι λέει η πίστη? Φεύγε. Φεύγε. Κοιτάξτε τι λέει Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 22. Λέει, τας δε νεανικάς επιθυμίας, τι να κάνεις? Φεύγε. Μην παίζεις με αυτά, μην παίζεις με αυτά. Και ζήτα τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά τον επικαλωμένο τον Κύριο εκαθαρής καρδίας. Δηλαδή, εάν δεν φύγεις από τις νεανικές επιθυμίες, μετά η καρδιά σου τι θα πάθει? Εάν λέει να ζητάς τον Κύριο με καθαρή καρδιά, θα χαλάσει η καρδιά σου. Και ο άνθρωπος μένει στις νεανικές επιθυμίες, χάνει τη δικαιοσύνη, χάνει την πίστη, χάνει την αγάπη, χάνει την ειρήνη. Γιατί? Γιατί μένει με. Και προσέξτε, όταν λέει για τις νεανικές επιθυμίες που ξέρουμε τι περιλαμβάνει, μην νομίζετε ότι είναι μόνο για τους νέους. Έχω δει εργάτες και μεγάλους στην ηλικία, οι οποίοι βλέποντας την όψη, και είναι ωραία η όψη, δηλαδή το παραμορφώνει ο διάβολος και νομίζει ο άνθρωπος ότι εδώ είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Ε? Ευκαιρία της ζωής μου. Και λες, όταν είναι τα μάτια σου ανοιχτά στον Κύριο, στέκεσαι σωστά, λες, μα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ξέρετε τι κάνει εκείνη την ώρα? Για την όψη. Είναι σαν τον Ισάφ, ο οποίος ήρθε στον Ιακώβ και ο Ιακώβ του λέει, πάρε αυτό το, τι είναι αυτό το μαγείρευμα το κόκκινο? Ε? Δώσε μου ένα, θα σου δώσω αν μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου. Τι με νοιάζει εμένα τώρα να φάω εγώ το μαγείρευμα το κόκκινο και πάρ' τα όλα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βλέπει ο Δαβίδ και η καρδιά του μέσα κάνει τούμπες και μπαίνει στην αμαρτία και βλέπουμε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Έχασε αδερφή ή κέρδισε? Ε? Και λέει ο χριστιανός ο νέος, δεν είναι κακό. Ε? Δεν είναι κακό. Κοιτάξτε τι λέει ο Εκκλησιαστής. Να δούμε τι λέει η πίστη. 11.9. Εκκλησιαστής 11.9. Εφραίνουνε ανίσκε εν τη νεότητή σου και η καρδιά σου ας σε χαροποιεί εν τις ημέρες της νεότητάς σου και περπάτα κατά τις επιθυμίες της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου. Ε? Το τι σου φαίνεται, αυτό που φαίνεται. Σου λέει, θες να το κάνεις? Το λέει τώρα ο εκκλησιαστής, ο Σολομώντας δηλαδή, ο οποίος τα έχει περάσει όλα αυτά. Τα έχει περάσει. Αυτός αν ήξερε, χίλιες γυναίκες είχε. Αυτός, σκεφτείτε, πόσα σπίτια ήθελε, αυτός όπου και αν έβγαινε από το σπίτι να κάνει βήμα, μια γυναίκα ήταν εκεί. Ήξερε. Και λέει, σαν νέος που το πέρασε, κάνε ό,τι θες παιδί μου, εφραίνου στην επιθυμία της καρδιάς σου και στην όραση των οφθαλμών σου. Ό,τι βλέπεις και σ' αρέσει. Τι λέει? Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει σε κρίση. Και τελικά ο άνθρωπος σπέρνει αυτά τα οποία θέρισε. Ναι. Θερίζει αυτά που έσπηρε. Θερίζει αυτά τα οποία έσπηρε ο άνθρωπος. Και είναι λυπηρό, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει, δεν μπορείς να θερίσεις την πίστη έχοντας σπείρει στην όψη. Το καταλαβαίνουμε? Εάν θέλουμε να θερίσουμε στην πίστη, πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε? Πρέπει να σπείρουμε στην πίστη. Γι' αυτό κράτησε την καρδιά σου, κράτα την ψυχή σου. Να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος, ακούω πολλές φορές ότι Ο νέος, ξέρω εγώ, ένας νέος ή μια νέα θέλει να παντρευτεί γιατί έχει θέμα με τη σάρκα. Δεν είναι η λύση στο να παντρευτείς. Δεν είναι η λύση στο να μην έχεις θέμα στη σάρκα στο να παντρευτείς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να αγαπάει τον Κύριο και να κρατάει τον εαυτό του για τον Κύριο καθαρό, όταν είναι νέος, δεν μπορεί να το κάνει ούτε όταν παντρευτεί. Ούτε όταν παντρευτεί. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία, είτε είναι παντρεμένος, είτε είναι ελεύθερος, είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε δει ηλικιωμένους ανθρώπους, βλέπω καμιά φορά στον δρόμο, ηλικιωμένους. Περνάνε, ξέρω εγώ, κοπέλες, τα μάτια τους, τόσα. Τόσα. Και λέω, βλέπετε ο διάβολος, δεν κάνει διάκριση. Γι' αυτό ο Κύριος τι θέλει, να αντισταθούμε στο διάβολο, να υποταχθούμε στο Θεό και θα νικήσουμε. Αυτό είναι η σπορά στην πίστη. Το οποίο θα σε κρατήσει μέχρι τέλους, όταν οι άλλοι θα σαλεύονται, όταν οι άλλοι θα πέφτουν και δεν θα έχεις θέμα. Θυμάμαι, μου έλεγαν οι άνθρωποι, κάποτε κάποια παιδιά, πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας, έχουμε πειρασμούς, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Και σκεφτόμουν μέσα μου και έλεγα, δεν μιλούσα, έλεγα, μα τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει ο άνθρωπος για να βάλει αντίβαρο και να το συγκρίνει με την παρουσία του Θεού. Και λέω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά για μένα δεν υπάρχει ζωή έξω από τον Χριστό. Έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Τι να συγκρίνεις. Θυμάμαι όταν ήταν να πάω στρατιώτης, που μου λέγανε κάποιοι απαλοί αδερφοί ότι αυτός ο οποίος θα μείνει πιστός όταν πάει στρατιώτης, θα μείνει πιστός σε όλη τη ζωή. Και λέω κι εγώ, φαίνεται πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Αφού θα κρίνει όλη τη ζωή, πρέπει να είναι τρομακτική εμπειρία. Γι' αυτό πλήστηκα την γραφή μου μαζί, πήρα υπερβολικό οπλισμό μέσα μου, γιατί περνάω στη ζωή μου κάθε μέρα και είμαι μέσα στην εκκλησία και αγωνίζομαι εκεί, θα πάω, θα είμαι και μόνος μου, τι θα γίνω. Οπότε λέω, κοίτα, για να σταθείς, σκέφτηκα, πρέπει να πας φουλ επίθεση. Την πρώτη μέρα λοιπόν, μόλις πήγα στο πλοίο, μπήκα στο πλοίο για να πάω να παρουσιαστώ, άρχισα να ευαγγελίζω. Όποτε ευαγγέλιζα, γέμιζα δύναμη. Λέω, θα ευαγγελίζω να γεμίζω κάθε μέρα πιο πολύ δύναμη. Πήγα στρατιώτης. Περίμενα δυσκολίες. Ήμουνα κάθε μέρα, προσευχόμουν, είχα τη γραφή μου μαζί, διάβαζα, προσευχόμουν, διάβαζα, μιλούσα για τον Χριστό, προσευχόμουν, διάβαζα, μιλούσα για τον Χριστό. Και τελικά όταν τέλειωσε η θητεία μου, που απολύθηκα, ήμουνα πολύ πιο ευλογημένος από όταν πήγα, γιατί καταρχήν έμαθα να ζω εγώ και ο Κύριος. Και λέω, ποια ήταν η δυσκολία του στρατού. Ποια είναι η δυσκολία τελικά η οποία μπορεί να σε ρίξει από την πίστη όταν ζεις και αναπνές για τον Κύριο που αγαπάς. Αυτόν αγαπάς κάθε μέρα και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν σε νοιάζει. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 14, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες». Θυμάστε τον Ισραήλ, έφυγε από την ειδωλολατρία. Χάσαμε το Μωυσή, πάει αυτός, 40 μέρες. Να φτιάξουμε ένα μόσχο Αρών, να τον λατρεύσουμε. Αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε βγάλανε από την Αίγυπτο. Και τι κάνανε? Λατρεύαν το μόσχο και κάνανε ακαθαρσίες. Γιατί η πνευματική ειδωλολατρία σημαίνει σαρκική ακαθαρσία. Φέρνει σαρκική ακαθαρσία. Και γέμισαν με αυτό. Στην Α Τιμοθέου στο 6:11. Α Τιμοθέου 6:11 λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «Σύ όμως ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε». Όλα αυτά τα οποία αναφέρει πιο πριν. Ζήτα δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Του λέει στη Β' Τιμοθέου στο Β' 16, «Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας, φεύγε, να φύγεις». Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, στη Β' Τιμοθέου, μιλάει για αυτούς οι οποίοι έχουν μορφή ευσέβειας και αρνούνται τη δύναμή της. Λέει ο Παύλος, «Και τούτους φεύγε». Δηλαδή, έχεις να κάνεις επιλογή στη ζωή σου. Πού θα σταθείς και πού θα το βάλεις τα πόδια. Γιατί, τι σημαίνει να το βάλεις τα πόδια? Σημαίνει ότι όλο αυτό το αρνείσαι. Δεν το θέλεις. Θέλεις το καλό, δεν θέλεις την αμαρτία, δεν θέλεις το σκοτάδι, δεν θες να βαδίζεις με την όψη. Φεύγεις από όλα αυτά και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φεύγουμε. Αμήν. Στη Β' Πέτρου 3:13 λέει ο Πέτρος, «Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί. Ποια είναι αυτή η νέα γη και νέοι ουρανοί? Λέει στο αρχαίο καινούς. Τι μας θυμίζει? Αυτά τα οποία λέμε. Είδαμε στην Αποκάλυψη, το 21ο κεφάλαιο, αυτό ακριβώς λέει. Τη νέα γη, καινούρια γη και τους καινούριους ουρανούς που ο Κύριος ετοιμάζει. Δια τούτο, αγαπητοί. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο λέει δια τούτο? Γιατί θέλεις, τι είναι αυτό που θέλεις? Θέλεις να έρθει η ώρα και να βρεθείς εκεί. Γι' αυτό, επειδή θέλεις, για να βρεθείς εκεί. Γιατί θέλουμε να είμαστε μέρος εκείνης της πόλης. Λέει για τούτο. Ταύτα προσμένοντες. Τι πρέπει να κάνεις? Να σπουδάσεις για να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Λέει να σπουδάσεις. Να σπουδάσεις. Αμήν. Και λέει και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός Σιμών αδερφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά τη δοθήσα εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τις επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τεινάδης νόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις υπόλοιπες γραφές για την ίδια τους απώλεια. Σεις λοιπόν προγνωρίζονται στα αυτά. Τι προγνωρίζουμε? Όλο αυτό. Ότι θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαστρεβλώσουν τον λόγο, θα τον χαλάσουν, και επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, εσύ τι μας καλεί να κάνουμε? Προγνωρίζονται στα αυτά. Φυλάτεστε. Φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε και εκπέσετε από το στηριγμό σας και να αυξάνεστε. Σε τι λέει? Στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρου Ιησού Χριστού. Πώς θα φυλάξεις τον εαυτό σου, λέει? Θα σπουδάσεις και θα κοιτάξεις πώς να αυξηθείς στη χάρη και στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει ουρανοκατέβατο, δεν είναι κάτι το οποίο θα σου έρθει χωρίς να κάνεις τον κόπο. Απαιτεί τη σπουδή σου, απαιτεί την προσπάθειά σου με όλη σου τη δύναμη, ώστε να αυξηθεί στη χάρη και στη γνώση. Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι... Πείτε μου, ποιος από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο πήρε τη γνώση ουρανοκατέβατη? Καθόταν εκεί πέρα, όπως κάνουν πολλοί φοιτητές, τις βόλτες τους, κάνουν τις παρέες τους. Μου λέει ο γιος μου για κάποιο παιδί εκεί στην νομική, ο οποίος όταν ήταν να ξεκινήσει η εξεταστική τον Ιανουάριο, του έλεγε πώς θα κάτσω να διαβάσω που έχω να ανοίξω βιβλίο από τον Ιούνιο που ξεκινήσαμε τις Πανελλήνιες. Από τότε δεν ξαναδιάβασα. Και είναι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι μια στιγμή ουρανοκατέβατη θα έρθει η γνώση για τελειώσει το πανεπιστήμιο. Γίνεται, αδερφοί? Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ, σου λέει. Σπούδασε να βρεθείς άσπυλος και αμόμητος ενώπιον αυτού, είναι αγάπη. Πρέπει να σπουδάσεις. Απαιτεί προσπάθεια και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε κάθε μέρα της ζωής μας, όλοι μας. Όλοι μας. Δεν είναι κανείς ο οποίος να μην αντιστέκεται στο σκοτάδι, να μην αντιστέκεται στην αμαρτία, να μην αντιστέκεται στον πειρασμό. Όλοι αντιστεκόμαστε. Αυτός είναι ο αγώνας μας κάθε μέρα. Σπουδάζεις και φυλάτεις τον εαυτό σου, λέει, για να μην παρασυρθείς και εκπέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αποστασία. Αποστασία. Πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς με την πλάνη και εκπέσεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέει, αυξάνεστε στη χάρη και στην γνώση του Κυρίου. Άρα το να φυλάξεις τον εαυτό σου για να μην παρασυρθείς από την πλάνη και να πέσεις στην αποστασία έχει να κάνει με το να αυξηθείς στη χάρη και στη γνώση. Στη χάρη και στη γνώση. Βλέπετε, αδερφοί, μέσα σε όλο αυτό που έρχεται, ο Κύριος στην εκκλησία του δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Δεν την αφήνει χωρίς όπλα. Λέει, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος, λέει να αντιθούμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, την ασπίδα της πίστεως, το θώρακα της δικαιοσύνης. Αυτά τα όπλα, τα πνευματικά, που μας λέει ο Λόγος Θεού, είναι τα όπλα του Θεού. Και όταν πάρεις τα όπλα αυτά του Θεού και τα ντυθείς επάνω σου, είσαι φρουρημένος. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να κάνοντάς το, να σταθείς και να νικήσεις μέχρι τέλους, χωρίς να ζεις κάτω από το φόβο. Τι θα γίνει, το φόβο, το Κύριος θέλει να έχουμε το φόβο, αλλά όχι το φόβο. Μη τυχόν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που διάβαζα την Αποκάλυψη και διάβαζα το 1 τρίτο των αστέρων θα πέσει, το με πήρε από κάτω, ήταν λίγο. Λέω, εδώ θα πέσουν οι αστέρες, δηλαδή εγώ τι θα πάθω. Λέω, μπα, αποκλείεται να τα καταφέρω. Αλλά όταν δεις ότι ο Κύριος σου έχει προμηθεύσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι, στα έχει προμηθεύσει. Και μάθεις να τα παίρνεις και να ζεις με αυτά, ο Κύριος τι σου λέει, θα σταθείς μέχρι τέλους και θα νικήσεις. Λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ, αδελφοί, και δεν θα μείνει κανένας πίσω. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, ο Κύριος προσευχήθηκε και είπε, όλους αυτούς τους οποίους με έδωσες, να μην χαθεί κανένας, εκτός από τον Ιούδα. Να μην χαθεί κανένας. Και θέλουμε όλους αυτούς που ο Κύριος μας έδωσε και μας δίνει, μέχρι τέλους όλοι μαζί να μπούμε μέσα στην παρουσία Του. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το Λόγο Σου που είναι αληθινό. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι η ασπίδα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας δίνει διέξοδο, Κύριε. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα ταπεινά. Κανένας δεν είναι ο οποίος να έχει δικές του δυνάμεις να μπορεί να καταφέρει πράγματα, αλλά ό,τι καταφέρνουμε είναι δια Σου, Ιησού μας. Είναι γιατί αποφασίσαμε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας σε Σένα, στην αλήθεια Σου, στο Λόγο Σου. Αποφασίσαμε και αποφασίζουμε κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί είναι κάτι που απαιτεί το καθημερινό μας βάδισμα, την καθημερινή μας παράδοση, να σταθούμε εκεί που μας θέλεις με πίστη και θα μας στάσεις μέχρι τέλους. Θα μας κάνεις να στεκόμαστε μέχρι τέλους μαζί Σου. Και ο Λόγος Σου λέει ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Αλλά εσύ είσαι δυνατός να στήσεις το δούλο, Κύριε, ενώπιον του Κυρίου Του. Και ξέρουμε ότι εσύ ο Κύριος, τον κάθε ένα από εμάς που μπορεί να σκοντάφτει, να πέφτει και να σηκώνεται και να ξαναπέφτει και να σηκώνεται, εσύ μπορείς να τον στήσεις, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Η κατά Βαβυλώνος όρασιν, την οποίαν είδεν Ισαΐας, ο Υιός του Αμός. Σηκώσατε σημαίαν επί το όρος το υψηλόν, υψώσατε την φωνήν προς αυτούς, σύσατε την χείρα δια να εισέλθωσιν εις τα σπήλας των αρχόντων. Εγώ προσέταξα τους διορισμένους μου, μάλιστα έκραξα τους δυνατούς μου, δια να εκτελέσωσι των θυμών μου, τους χαίροντας εις την δόξαν μου. Φωνή πλήθους επί τα όρη ως μεγάλου λαού, θορυβώδης φωνή των βασιλείων των εθνών συνηγμένων. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται το στράτευμα της μάχης. Έρχονται από γης μακράς, εκ των περάτων του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανακτήσεως αυτού, δια να αφανίσωσι πάσαν την γην. Ολολίζεται, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δια τούτο πάσε εχείρες θέλου συνεκληθεί και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθεί και θέλουσι τρομάξει. Πόνοι και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς. Θέλουσιν είστε εν πόνο ως τίκτουσα. Θέλουσι μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον. Τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν είστε πεφλογισμένα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς δια να καταστήσει την γην έρημον και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής. Διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουσι δώσει το φως αυτών. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν τη ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Και θέλω παιδεύσει τον κόσμον δια την κακίαν αυτού και τους ασεβείς δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω παύσει την μεγαλαυχίαν των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνην των φοβερών. Θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον υπέρ χρυσίων καθαρών, μάλιστα άνθρωπον υπέρ το χρυσίων του οφύρ. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει συστεί από του τόπου αυτής εν το θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού. Και θέλουσιν είστε ως δορκάδιον κυνηγούμενον και ως πρόβατον εγκαταλελειμμένον. Θέλουσι στρέφεστε έκαστος προς τον λαόν αυτού και θέλουσι φεύγει έκαστος εις τον τόπον αυτού. Πάσο ευρεθείς θέλει διαπεραστεί και πάντες οι συνηθρισμένοι θέλουσι πέσει διαμαχαίρας και τα τέκνα αυτών θέλουσι συντριφθεί έμπροσθεν αυτών. Εικίε αυτών θέλουσι λαιλατιστεί και οι γυναίκες αυτών θέλουσι βιαστεί. Ιδού θέλω επεγείρει τους μύδους εναντίον αυτών ήτινες δεν θέλουσι συλλογιστεί αργύριον και εις το χρυσίον δεν θέλουσιν ειδυνθεί εις αυτό αλλά τα τόξα αυτών θέλουσι συντρίψει τους νεανίσκους και δεν θέλουσιν ελεήσει των καρπών της κοιλίας. Ο οφθαλμός αυτών δεν θέλει φυστεί παιδεία. Και η Βαβυλών, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξον καύχημα των Χαλδαίων, θέλει είστε ως ότε κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θέλει κατοικηθεί, ουδέ θέλει κατασκηνωθεί έως γενεάς και γενεάς. Ούτε Άραβες θέλουσι στήσει τα σκηνάς αυτών εκεί, ούτε Ποιμένες θέλουσι να αναπάβεστε εκεί. Αλλά Θηρία θέλουσι να αναπάβεστε εκεί και Εικίε αυτών θέλουσιν είστε πλήρης ολοληζόντων ζώων. Και Στρουθοκάμιλοι θέλουσι κατοικεί εκεί και Σάτυροι θέλουσι χορεύει εκεί. Και οι Έλουροι θέλουσι φωνάζει εν τες ηρημωμένες οικίες αυτών και Θώες εν τις παλατείς της τρυφής. Και ο καιρός αυτής πλησιάζει να έλθει και ημέρε αυτής δεν θέλουσιν επιμακρυνθεί.
2: Οσιέ, κεφάλαιο θήτα. Μη χαίρε Ισραήλ, μη δε φρένου όσοι λαοί, διότι επόρνευσα σε κλίνον από του Θεού σου. Ηγάπησας μισθώματα επί πάν αλώνιον σίτου. Το αλώνιον και ο λινός δεν θέλουσι θρέψει αυτούς και ο ίνος θέλει εκλείψει από αυτόν. Δεν θέλουσι κατοικήσει εν τη γη του Κυρίου, αλλά ο Εφραήμ θέλει επιστρέψει προς την Αίγυπτον και θέλουσι φάγει ακάθαρτα εν τη Ασσυρία. Δεν θέλουσι προσφέρει σπονδάς ίνου εις τον Κύριον, ουδέ θέλουσιν είστε αρεστοί εις αυτόν. Εθυσία αυτών θελούσιν είστε εις αυτούς ως άρτος πενθούντων. Πάντες οι τρώγοντες αυτάς θέλουσι μιανθεί, διότι άρτος αυτών υπέρ της ψυχής αυτών δεν θέλει εισέλθει εις τον οίκον του Κυρίου. Τι θέλετε κάμει εν ημέρα πανηγύριος και εν ημέρα εορτής του Κυρίου, διότι ιδού έφυγον δια την ταλαιπωρίαν. Η Αίγυπτος θέλει συνάξει αυτούς, η Μέμφης θέλει θάψει αυτούς. Τα διαργυρίου επιθυμητά αυτών, κνίδε θέλουσι κληρονομήσει αυτά. Άκανθε θέλουσιν είστε εν τες σκηνές αυτών. Ήλθον ημέρα της επισκέψεως, ημέρες της ανταποδόσεως ήλθον. Ο Ισραήλ θέλει γνωρίσει τούτο. Ο προφήτης είναι άφρον. Ο άνθρωπος ο πνευματέμφορος μενόμενος, δια το πλήθος της ανομίας σου και του μεγάλου κατά σου μίσους. Ο φρουρός του Εφραήμ ήτο ο μετά του Θεού μου, ο δε προφήτης έγινε παγής εξ αυτού εις

0: η δόξα αυτών από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Αλλά και αν εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών, θέλω ατεκνώσει αυτούς, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, διότι ουέ έτι εις αυτούς όταν συρθώ από αυτόν. Ο Εφραήμ με εφαίνεται ως ιτήρος, πεφυτευμένος εν τόπο τερπνό. Πλην ο Εφραήμ θέλει εκφέρει τα τέκνα αυτού δια τον φωνέα. Δώσεις αυτούς, Κύριε. Τι θέλεις δώσει? Δώσεις αυτούς μήτραν αποβάλουσαν και μαστούς ξηρούς. Πάσα η κακία αυτών είναι εν γαλγάλης, διότι εκεί εμίσεις αυτούς. Δια την κακίαν των πράξεων αυτών θέλω εξώσει αυτούς από του οίκου μου. Δεν θέλω αγαπά πλέον αυτούς. Πάντες οι άρχοντες αυτών είναι αποστάτε. Επατάχθη ο Εφραήμ. Η ρίζα αυτών εξηράνθη. Καρπών δεν θελούσι κάμι. Έτι και αν γεννήσωσι, θέλω θανατώσει τα επιθυμητά της μήτρας αυτών. Ο Θεός μου θέλει απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτών. Και θέλουσι είστε πλανόμενοι μεταξύ των εθνών. Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα. Ο Ισραήλ είναι άμπελος ευκλιματούσα. Εκαρποφόρησε ναυθόνος. Κατά το πλήθος των καρπών αυτού επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Κατά την αγαθότητα της γης αυτού ελάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδία αυτών είναι μεμερισμένη. Τώρα θέλουσι τιμωρηθεί. Αυτός θέλει κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών, θέλει φθείρει τα αγάλματα αυτών. Διότι τώρα θέλουν συνειπεί, εμείς δεν έχομεν βασιλέα, διότι δεν εφοβήθημεν τον Κύριον. Και ο βασιλεύς τι ήθελε μας κάμει? Ελάλησαν λόγους ομνίοντες ψευδός, ενώ έκαμνον συνθήκην. Όθεν η καταδίκη θέλει εκβλαστήσει ως το κόνιον εν τες άβλαξη του αγρού. Οι κάτοικοι της Αμαρίας θέλουσι κατατρομάξει δια των μόσχων της Βεθ Αβέν, διότι ο λαός αυτού θέλει πενθήσει δι' αυτόν και οι ειδωλωθείτε αυτού, οι χαίροντες εις αυτόν, δια την δόξαν αυτού, διότι με το κίσθη απ' αυτού. Αυτός έτι θέλει φερθεί εις την Ασσυρίαν δώρον προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Εσχήνη θέλει καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θέλει εντραπεί δια την βουλήν αυτού. Αφανίζεται η Σαμάρια και ο βασιλεύς αυτής ως αφρός επιπρόσωπον ύδατος. Και η βομή της Αβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θέλουσι καταστραφεί. Άκανθε και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί τα θυσιαστήρια αυτών. Και θέλουσι νυπή προς τα όρη, καλύψατε μας και προς τους λόφους πέσατε εφ' ημάς. Ισραήλ, οι μάρτυς σας από των ημερών της Γαβαά, και εκεί εστάθησαν. Η εν Γαβαά κατά των ιών της ανομίας μάχη δεν έφθασεν εις αυτούς. Κατά την βουλήν μου βεβαίως θέλω παιδεύσει αυτούς. Και οι λαοί θέλουσι συναχθεί εναντίον αυτών, όταν φαίνονται εις εχμαλωσίαν δια τας δύο ανομίας αυτών. Ο Εφραήμ είναι μεν δάμαλης δεδιδαγμένη και αγαπώσα να αλωνίζει. Πλην εγώ θέλω περάσει ζυγών επί των ωραίων αυτής τράχυλων. Θέλω υποζεύξει τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θέλει αρωτριά, ο Ιακώβ θέλει βολοκοπή εις εαυτόν. Σπήρατε διε αυτούς εν δικαιοσύνη, φερίσατε εν ελέη. Ανοίξατε την αφημένην σας γην, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον εωσού έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνην εφημάς. Ηρωτριάσατε ασέβιαν, εθερίσατε ανομίαν, εφάγετε καρπών ψεύδους, διότι ήλπισας εις την οδόν σου, εις το πλήθος των ισχυρών σου. Δια τούτο απώλεια θέλει εγερθεί μεταξύ των λαών σου και πάντα τα φρούριά σου θέλουσιν εκπορθηθεί, καθώς ο Σαλμάν εξεπόρθησε την Βεθαρβέλ εν τη ημέρα της μάχης. Η Μήτυρ κατεσυντρίβει επί τα τέκνα. Ούτω θέλει κάμει εις εσάς η Βεθήλ ένεκεν της εσχάτης ανομίας σας. Πρωί θέλει αφανιστεί ολοτελώς ο βασιλεύς του Ισραήλ.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΑΑ. Και προσήλθον οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και προς τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ και είπων προς αυτούς εν Σιλό εν τη γη Χαναάν λέγοντες. Ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως να δοθώσιν εις ημάς πόλεις να κατοικόμεν και τα περίχωρα αυτών διατακτήνει

0: Και έδωκαν οι Ισραήλ εις τους Λεβίτας εκ της κληρονομίας αυτών κατά των λόγων του Κυρίου τας πόλης ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και εξήλθεν ο κλήρος εις τα συγγενείας των καθητών. Και οι Αρών του ιερέως οι εκ των Λεβιτών έλαβον δια κλήρου εκ της φυλής Ιούδα και εκ της φυλής Σιμεών και εκ της φυλής Βενιαμίν 13 πόλεις. Οι δε οι καθ, οι επίλοιποι, έλαβον δια κλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Εφραήμ και εκ της φυλής Δαν και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί 10 πόλεις. Και οι Γυρσών έλαβον δια κλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασύρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Οι Ημεραροί κατά τα συγγενείας αυτών έλαβον εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και έδωκαν οι Ισραήλ δια κλήρου εις τους Λεβίτας τας πόλης ταύτας και τα περίχωρα αυτών, καθώς ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως. Και έδωκαν εκ της φυλής των Ιών Ιούδα και εκ της φυλής των Ιών Σιμεών τας πόλης ταύτας έτινες αναφέρονται εν τάφθα κατόνομα. Και έλαβον αυτάς οι γη του Αρών, οι εκ των συγγενειών των καθητών, οι εκ των Ιών του Λεβί, διότι τούτον ήτο ο πρώτος κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ή της είναι η Χεβρών, εν διορινή του Ιούδα, και τα περίχωρα αυτής Κύκλο. Τους δε αγρούς της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις Χάλεβ των Ιών του Ιεφωνή, εις ιδιοκτησίαν αυτού. Και έδωκαν εις τους Ιούς Αρών του ιερέως την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Χεβρών και τα περίχωρα αυτής, και τη Λιβνά και τα περίχωρα αυτής, και την Ιαθήρ και τα περίχωρα αυτής, και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής, και την Ολών και τα περίχωρα αυτής, και την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής, και την Αΐν και τα περίχωρα αυτής, και την Ιουτά και τα περίχωρα αυτής, και την Βεθ Σεμές και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις 9 εκ των δύο τούτων φυλών. Και εκ της φυλής Βενιαμίν, την Γαβαών και τα περίχωρα αυτής, την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής, την Αναθόθ και τα περίχωρα αυτής, και την Αλμών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις 4. Πάσε πόλεις των Ιών του Αρών των ιερέων, πόλεις 13 και τα περίχωρα αυτών. Και συγγένειε των Ιών του Καάθ των Λεβιτών, των επιλείπων εκ των Ιών Καάθ, έλαβον τας πόλεις του κλήρου αυτών εκ της φυλής του Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής εν το όρι Εφραήμ, και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής, και την Κιβσαΐμ και τα περίχωρα αυτής, και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις 4. Και εκ της φυλής Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρα αυτής, και την Γιβεθών και τα περίχωρα αυτής, και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής, και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 4. Και εκ του ημίσεως της φυλής του Μανασί, την Θανάχ και τα περίχωρα αυτής, και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 2. Πάσε πόλεις ίσαν 10 και τα περίχωρα αυτών, δια τα συγγενείας των επιλείπων Ιών του Καάθ. Εις δε τους Ιούς Γυρσών, εκ των συγγενειών των Λεβιτών, έδωκαν εκ του άλλου ημίσεως της φυλής Μανασί, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής, και την Βεεσθερά και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 2. Και εκ της φυλής Ισάχαρ, την Κισιόν και τα περίχωρα αυτής, την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής, την Ιαρμούθ και τα περίχωρα αυτής, την Εν Γανίμ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 4. Και εκ της φυλής Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρα αυτής, την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής, την Χελκάθ και τα περίχωρα αυτής, και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 4. και εκ της φυλής Νεφθαλή την πόλην του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Κέδες εν τη Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής, και την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρα αυτής, και την Καρθάν και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τρεις. Πάσε πόλεις των Γυρσονιτών, κατά τα συγγενείας αυτών, ήσαν πόλεις 13 και τα περίχωρα αυτών. Εις δε τα συγγενείας των ιών Μεραρή, των επιλείπων εκ των Λεβιτών, έδωκαν εκ της φυλής Ζαβουλών, την Ιοκνεάμ και τα περίχωρα αυτής, την Καρθά και τα περίχωρα αυτής, την Δυμνά και τα περίχωρα αυτής, την Νααλών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 4. Και εκ της φυλής Ρουβίν έδωκαν την Βοσόρ και τα περίχωρα αυτής και την Ιαζά και τα περίχωρα αυτής, την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 4. Και εκ της φυλής Γάδ έδωκαν την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Ραμόθ εν Γαλάδ και τα περίχωρα αυτής και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής, την Εσεβών και τα περίχωρα αυτής, την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής, πάσε πόλεις 4. Πάσε πόλεις εδωθεί σε διακλήρων εις τους Ιούς Μεραρή, κατά τα συγγενείας αυτών, τους επιλείπους εκ των συγγενειών των Λεβιτών, ήσαν πόλεις 12. Πάσε πόλεις των Λεβιτών, εμεταξύ της ιδιοκτησίας των Ιών Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρα αυτών. Επόλεις αυτε ήσαν εκάστη μετά των περιχώρων αυτών κύκλο. Ούτως ήσαν πάσε επόλεις αυτε. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ισραήλ πάσαν την γην, την οποίαν όμως εναδώσει προς τους πατέρας αυτών, και κυρίευσαν αυτήν και κατόκισαν εν αυτή. Και έδωκεν ο Κύριος εις αυτούς ανάπαυσιν πανταχώθεν κατά πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών. Και ουδείς εκ πάντων των εχθρών αυτών ειδηνήθη να σταθεί κατά πρόσωπον αυτών. Πάντα στους εχθρούς αυτών παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτών. Δεν διέπεσε ουδείς εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Καπαβίτα. Τότε συνεκάλεσεν ο Ιησούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί και είπε προς αυτούς: «Σεις εφυλάξατε πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και υπηκούσατε εις την φωνή μου κατά πάντα όσα εγώ προσέταξα εις εσάς. Δεν εγκατελείπετε τους αδελφούς σας εις τας πολλάς ταύτας ημέρας έως τη σήμερον, αλλά φυλάξατε εντελώς την εντολή Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα Κύριος ο Θεός σας έδωκεν ανάπαυσιν εις τους αδελφούς σας, καθώς υπεσχέθη προς αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψατε και υπάγετε εις τας κατοικίας σας, εις την γην της ιδιοκτησίας σας, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έδωκεν εις εσάς, εις το πέραν του Ιορδάνου. Προσέχετε όμως σφόδρα, να εκτελείτε τα σέντολας και των νόμων, των οποίων Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, προσέταξεν εις εσάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να περιπατείτε εις πάσα στα σοδούς αυτού και να φυλάτητε τα σέντολας αυτού και να είστε προσιλωμένοι εις αυτόν και να λατρεύετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας». Και ευλόγησεν αυτούς ο Ιησούς και απέλησεν αυτούς και απήλθον εις τας κατοικίας αυτών. Και εις μεν το ίμιση της φυλής του Μανασί έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εν Βασάν. Εις δε το άλλο ίμιση αυτής έδωκεν ο Ιησούς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών εν δεύθεν του Ιορδάνου προς δυσμάς. Και ότε ο Ιησούς απέστειλεν αυτούς εις τας κατοικίας αυτών, ευλόγησεν αυτούς και ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Επιστρέψατε με πολλά πλούτη εις τας κατοικίας σας και με κτίνη πολλά σφόδρα, με άργυρον και με χρυσόν και με χαλκόν και με σίδηρον και με ημάτια πολλά σφόδρα. Μοιράστητε τα λάφυρα των εχθρών σας μετά των αδελφών σας». Και οι Ρουβίν και οι Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί έστρεψαν και ανεχώρησαν από τον Ιόν Ισραήλ εκ της Σιλό της εν τη γη Χανάν, δια να υπάγωσιν εις την γην Γαλάδ, εις την γην της ιδιοκτησίας αυτών, την οποία εκκληρονόμησαν κατά των λόγων του Κυρίου δια του Μωυσέως. Και ελθόντες εις τα πέριξ του Ιορδάνου, τα εντός της γης Χανάν, οι Ρουβίν και οι Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν εκεί θυσιαστήριον παρά τον Ιορδάνη, θυσιαστήριον μέγα εις την όψη. Και ήκουσαν οι Ισραήλ να λέγεται, «Ιδού οι Ρουβίν και οι Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν θυσιαστήριον κατέναντι της γης Χανάν, εις τα πέριξ του Ιορδάνου, κατά την διάβαση των Ιών Ισραήλ. Και ότε ήκουσαν οι Ισραήλ, συνήχθη πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εις Σιλό, δια να αναβώσει να πολεμήσωσι κατά αυτόν. Και απέστειλαν οι Ισραήλ προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γαδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί, εις την γην Γαλάδ, τον Φινέες, Ιών Ελεάζαρ, τον Ιερέα, και μετ' αυτού 10 άρχοντας, ανά ένα άρχοντα αρχηγών πατριών, κατά φυλήν του Ισραήλ, και έκαστος ήτο ο πρώτος του οίκου των πατέρων αυτών επί τας χιλιάδας του Ισραήλ. Και υπήγον προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γαδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί εις την γην Γαλάδ και ελάλησαν προς αυτούς λέγοντες. Ταύτα λέγει πάσα η συναγωγή Κυρίου. Τις αυτή η ανομία την οποία επράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ, να απομακρυνθείτε σήμερον από του Κυρίου, οικοδομήσαντες θυσιαστήριον εις αυτούς, ώστε να αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου. Μικρόν εστάθη το αμάρτημα ημών εις Φεγόρ, από του οποίου έως τη σήμερον δεν εκαθαρίστημεν, και έγινε πληγή εις την συναγωγή του Κυρίου, και εσείς θέλετε σήμερον αποστατήσει από του Κυρίου. Βεβαίως, εάν εσείς αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου, αύριον θέλει οργιστεί εναντίον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Εάν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτος, διάβητε εις την γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου η σκηνή του Κυρίου κατοικεί, και λάβετε ιδιοκτησίαν μεταξύ ημών. Και μη αποστατήσετε από του Κυρίου, μη δαφημών αποστατήσετε, οικοδομούντες εις αυτούς θυσιαστήριον, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών. Δεν έπραξεν ανομίαν Αχάν ο γιος του Ζερά εν το αναθέματι και έπεσεν οργή εφόλην την συναγωγή του Ισραήλ, και ο άνθρωπος εκείνος δεν υφανίστη μόνος εν τη ανομία αυτού. Τότε απεκρίθησαν οι Ρουβίν και οι Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί και είπαν προς τους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ, «Ο ισχυρός Θεός ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός ο Κύριος αυτός εξεύρει και ο Ισραήλ αυτός θέλει γνωρίσει. Εάν επράξαμεν τούτο δια αποστασίαν ή εάν δια ανομίαν εναντίον του Κυρίου, μη λυτρώσεις ημάς την ημέραν ταύτην. Εάν οκοδομήσαμεν εις αυτούς θυσιαστήριον δια να αποχωριστόμεν από του Κυρίου ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ολοκαύτωμα ή προσφοράς ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ειρηνικά θυσίας, αυτός ο Κύριος ας εξητήσει τούτο. Και αν δεν επράξαμεν αυτό, μάλλον εκ φόβου του πράγματος τούτου λέγοντες, αύριον δίνατε τα τέκνα σας να ύποσι προς τα τέκνα ημών λέγοντα, τι έχετε εσείς να κάμετε μετά του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, διότι ο Κύριος έθεσε τον Ιορδάνην όριον μεταξύ ημών και ημών. Οι Ρουβίν και οι Γαδ δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου, και κάμωσιν οι ίσας τους Ιούς ημών να παύσωσι από του να φοβώνται τον Κύριο. Δια τούτο είπομεν, ας επιχειριστόμεν να οικοδομήσομεν εις αυτούς το θυσιαστήριο. Ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών και αναμέσων των γενεών ημών με θυμάς, ότι εμείς κάμνομεν τη λατρεία του Κυρίου ενώπιον αυτού με τα ολοκαυτώματα ημών και με τα θυσίας ημών και με τα ειρηνικάς προσφοράς ημών, δια να μη υποσυν αύριον τα τέκνα σας προς τα τέκνα ημών. «Σεις δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου». Δια τούτο είπομεν, «Εάν τύχει να λαλήσω συν ούτω προς ημάς ή προς τας γενεάς ημών, αύριον τότε θέλομε να αποκριθεί, ιδού το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου, το οποίο οκοδόμησαν οι πατέρες ημών, ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών. Μη γεννητό να αποστατήσομεν από του Κυρίου και να αποχωριστόμεν σήμερον από του Κυρίου, οικοδομούντες θυσιαστήριον δια ολοκαύτωμα, δια προσφοράς και δια θυσίαν, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών, το οποίο είναι έμπροσθεν της σκηνής αυτού». Και ακούσαντες φινεύς ο ιερεύς και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ, οι όντες μετά αυτού, τους λόγους τους οποίους ελάλησαν οι Ιερουβίν και οι Γάλ και οι Μανασί, ευχαριστήθησαν. Και είπε Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς, προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γάλ και προς τους Ιούς Μανασί, «Σήμερον εγνωρίσαμεν ότι ο Κύριος είναι εν μέσω ημών, διότι δεν επράξατε την ανομία ταύτην εναντίον του Κυρίου. Δια τούτου ελυτρώσατε τους Ιούς Ισραήλ από τις χειρός του Κυρίου». Και επέστρεψεν ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς, και οι άρχοντες από τον Ιον Ρουβίν και από τον Ιον Γάδ εκ της γης Γαλάδ εις την γην Χανάν προς τους Ιούς Ισραήλ και έφεραν απόκρισιν προς αυτούς. Και το πράγμα ήρεσεν εις τους Ιούς Ισραήλ και ευλόγησαν τον Θεόν οι Ισραήλ και δεν είπαν πλέον να αναβώσουν εναντίον αυτών εις μάχην δια να αφανίσωση την γην όπου κατόκουν οι Ιερουβίν και οι Γάδ. Και ονόμασαν οι Ιερουβίν και οι Γάδ το θυσιαστήριον Εδ, διότι είπαν «Τούτο θελείστε μαρτύριον αναμέσων ημών, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Εκείνο που είχαμε πει την περασμένη φορά σχετικά με την αναγέννηση, θα συνεχίσουμε σήμερα. Κάποτε ρώτησαν ένα χημικό ποιο είναι το πιο σπουδαίο, το πιο δραστικό διάλειμμα, χημική ένωση τέλος πάντων. Και εκείνος απάντησε, είναι αυτό που δημιουργείται από την ένωση μιας σταγόνας δάκρυ και από μιας σταγόνας αίματος. Και όταν του ζήτησαν να εξηγήσει περισσότερο το νόημα αυτών των λέξεων, όντας πιστός αυτός ο επιστήμονας, είπε, «Κύριοι, δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερο θαύμα από αυτό της αναγεννήσεως μιας ψυχής. Από το ρήπο της ζωής, το ότι κυλιόταν μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας, της απιστίας, σε μια ζωή εξαγνισμένη, που να επιθυμεί, να χαίρεται, να πράττει το θέλημα του Θεού. Και αυτό το γευτήκαμε όλοι μας. Αμήν. Στην αναγέννηση, γιατί πρόκειται για μια καινούρια γέννηση. Γέννηση από ποιον? Από τον ίδιο το Θεό. Και αυτό το θαύμα επιτελείται όχι εξαιτίας της μόρφωσης, του πολιτισμού, από την ανθρώπινη ηθική, αλλά από την επίδραση αυτής της ένωσης. Το δάκρυ αυτό, όταν προέλθει από την ειλικρινή μετάνοια, όταν ο άνθρωπος γονατίσει κάτω από το Σταυρό του Χριστού και έρθει σε συνέστηση της αμαρτίας του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει με χάρη, με αγάπη, αλλά και θα πρέπει να σταθούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος θα πρέπει να μετανοήσει, τι θα πει μετανοώ, αλλάζω νου, τρόπο σκέψης, συνήθειες, είναι ο άνθρωπος. Αμήν. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο μέσω της μετάνοιας καταλάβει ότι εξαιτίας της παρακοής του, της αμαρτίας του, ήταν ανάγκη να έρθει ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, και να πάρει εκείνος την αμαρτία του. Όσο περισσότερο θα ζωγραφίσουμε τον Ιησού εσταυρωμένο και θα δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει ότι υπάρχει τρόπος επιστροφής. Τον φέρουμε να τον οδηγήσουμε εκεί, στα πόδια του Κυρίου μας, στο Σταυρό. Οι λόγοι μας, τα λόγια μας, τι είναι? Τι αποτέλεσμα φέρνουν? Διεγείρουν την πίστη. Αμήν, ο Ιωάννης ο πρόδρομος ξεκίνησε να κηρύττει μετάνοια. Μετανοήστε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η μετάνοια και αυτό που είναι ανάγκη να ακουστεί, αδελφοί, από την Εκκλησία σήμερα, είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Αμήν. Της μετάνοιας, γιατί η μετάνοια είναι που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να έρθει αυτό το πολυπόθητο δάκρυ μετάνοιας. Αμήν. Το οποίο αυτή η σταγόνα, όταν ενωθεί με μια σταγόνα αίματος, το λέμε παραστατικά, τότε τι θα φέρουν μέσα στην ψυχή? Αναγέννηση. Μια καινούργια γένα. Αυτό το θαύμα το να εξαγνιστεί η μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή, η οποία αμαρτωλή ζωή τι προδιαγράφει στον άνθρωπο? Τον έχει εχμαλωτισμένο να πράττει το θέλημα της σάρκας και το θέλημα του διαβόλου. Από εκείνη τη στιγμή είναι που γεννιέται και λέει ο λόγος του Κυρίου μας, για να καταλάβουμε περισσότερο, ότι στο κατά Ιωάννη γάμα 6, αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα. Αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι πνεύμα. Πλέον, από πού γεννηθήκαμε? Από το πνεύμα, από τον ίδιο το Θεό. Είναι μια γένα από τον ίδιο το Θεό. Λέει κατά Ιωάννη α 13. Κατά Ιωάννη α 13. Οι οποίοι όχι, διαβάσουμε καλύτερα από το Βάμβα, ήτινες ουχή εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν. Αμήν. Ο σπόρος ποιος είναι? Ο Λόγος του Θεού. Είναι ανάγκη να πέσει ο Λόγος, να ακουστεί ο Λόγος, για να έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος δια της ακοής να διεγερθεί η πίστη. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύσει ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί, να ξεπληθεί η αμαρτία του και να του δώσει ο Πατέρας πρόσβαση διαμέσου του Υιού του, τότε είναι που έρχεται αυτή η γένα από το Πνεύμα του Θεού. Κατά Ιωάννη γάμα 8 μας λέει, το Πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνήν αυτού ακούεις. Αλούκ είδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστίν πας ο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Βλέπετε, παρομοιάζει μεν το Πνεύμα του Θεού σαν τον άνεμο, όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις. Και αυτό πραγματικά, αδελφοί, που ο Κύριος θέλει είναι, φτάσουμε στο σημείο, καθώς ησυχάζουμε στα πόδια Του, να ακούμε τη φωνή Του, η οποία είναι απαλή, λεπτή φωνή. Όμως, λέει, ούτως εστίν πάσο γεγεννημένος εκ του Πνεύματος. Είναι όπως ο άνεμος. Δεν τον βλέπεις, τα παιδιά του Θεού τα αναγεννημένα δεν ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο, όμως υπάρχει ένας τρόπος να καταλάβεις ποιος είναι αληθινά αναγεννημένος. Μονάχα εκείνος που λαμβάνει γνωρίζει. Και θέλω να δούμε το γνώρισμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος πραγματικά έχει γεννηθεί από το Θεό. Πώς. Α Ιωάννου, Δέλτα 7. Ένα γνώρισμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέει. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους. Διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Μόλις θα σε γεννήσει ο Θεός, αναγεννηθείς, τι σου μεταδίδει. Αυτό που εκείνος είναι και έχει. Αγάπη. Εάν πραγματικά αγαπάς, λέει, πας ως της αγαπά, εκ του Θεού γεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Το πρώτο γνώρισμα ότι έχεις αναγεννηθεί είναι αν αγαπάς. Αγαπάς το Θεό. Αμήν. Αλλά αυτό, η εφαρμογή του πού γίνεται. Αν αγαπάς τα αδέλφια σου. Αγαπάς την εκκλησία, το λαό του. Αμήν. Και να το δούμε και ενδοσκοπικά. Κάτι γίνεται μέσα σου από τη στιγμή που θα σε αναγεννήσει ο Κύριος σε σχέση με το πριν και νιώθεις να αγαπάς ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Δεν σε ενθουσιάζει, δεν σε συγκινεί τίποτε άλλο όσο να είσαι με τα αδέρφια σου, να ακούς το λόγο του, να θέλεις να είσαι στα του πατρός. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο γνώρισμα. Δεύτερο, Α Ιωάννου Ε1, πας ως της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ Θεού εγεννήθη. Και πας ως της αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Αμήν, αγαπάμε τον Ιησού. Νιώθεις η καρδιά σου να ανταποκρίνεται στην αγάπη Του. Και ξέρεις μέσα σου ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος ήρθε εν σαρκή. Αμήν. Γιατί ο διάβολος νικήθηκε από τον άνθρωπο Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο γνώρισμα. Α Ιωάννου Ε4. Α Ιωάννου 5ο κεφάλαιο από το 4. Διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Μη φοβάσαι. Τον κόσμο, τους πειρασμούς του, ό,τι και αν ο διάβολος εργάζεται μέσα στον κόσμο, γιατί νικάς τον κόσμο, γιατί απλά αυτός που είναι μέσα σου. Αμήν. Είναι μεγαλύτερος. Αμήν. Και λέει, αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Είμαστε πεπισμένοι. Ξέρουμε. Έχουμε πλέον κοινωνία μαζί Του. Τον γευόμαστε. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει δύναμη. Και όσο και αν ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου μπορεί να αγγίζει τα πόδια μας, τη σκόνη του κόσμου, αλλά ο Κύριος τι κάνει. Μας καθαρίζει, μας αγιάζει και δεν θα μας επηρεάσει. Γιατί τον εμπιστευόμαστε. Άλλο γνώρισμα του αναγεννημένου χριστιανού. Α Ιωάννου, Ε 18. Εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλώστης εγεννήθη εκ του Θεού φυλάτει εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Αμήν. Και όταν λέει δεν αμαρτάνει, δεν εννοεί ότι ο αναγεννημένος είναι φτασμένος, τέλειος, αλλά δεν είναι σε κατάσταση αμαρτίας. Και αν κάπου σκοντάψει, τι κάνει? Απ, γρήγορα, Κύριε! Ο Κύριος τον σηκώνει να συνεχίσει. Γιατί μέσα του ελέγχεται. Δεν τον ευχαριστεί η αμαρτία. Και καθώς μαθαίνει από τον Κύριο με ποιο τρόπο θα φυλάτει τον εαυτό του. Ποιος είναι ο τρόπος, αδελφοί? Το πώς φυλάτουμε τους εαυτούς μας. Λέει, όσοι σε γεννήθηκε του, φυλάτει εαυτόν. Όσο και αν προσπαθήσεις μόνος σου, θα πεις ότι ξέρεις κάτι, φυλάτω τον εαυτό μου. Δεν θα τα καταφέρεις. Όταν όμως διαπίστεως αναθέσεις τη φύλαξή σου σε εκείνον, τα πόδια του τα Άγια, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα. Καθώς ξεπλύνεται και πλύνεσαι κάθε μέρα με το καθαρό νερό του Λόγου, επενδύεις στο να είσαι ασφαλής. Αμήν. Καθώς ανανεώνεσαι, γεμίζεις, πληρώνεσαι, υπερχιλίζει το ποτήριό σου με το πνεύμα του Κυρίου, τι κάνεις? Φυλάτεις τον εαυτό σου και ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί? Γιατί πλέον είσαι ισχυρός. Θα έρθει, αλλά ποιον θα βρει? Τον Κύριο. Είσαι εσύ και ο Κύριος ένα, προσκολλημένος μαζί του. Και δεν μπορεί να σε αγγίξει ο πονηρός. Αμήν. Άλλο γνώρισμα, Α Ιωάννου Γ 1 και 2. Μην απορείς εάν ο κόσμος δεν σε γνωρίζει. Εάν ο κόσμος δεν σε δέχεται. Γιατί? Ακριβώς το ίδιο έκανε και στον Κύριο. Ιδέτε, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αμήν. Να ξέρεις όμως ότι έχεις γνωριστεί από το Θεό. Είσαι παιδί Του. Και ό,τι ο κόσμος θεωρεί υψηλό, α, ο τάδε αστέρας, ο τάδε μεγιστάνας, ο τάδε. Τι είναι για τον Κύριο? Βδέλυγμα. Αμήν. Οι αξίες είναι εντελώς αντίστροφες. Και αυτό που ο κόσμος θεωρεί ότι είναι τα μωρά του κόσμου τούτου. Είναι αυτή τώρα. Κι όμως, ο Κύριος τι λέει? Η εκλεκτή μου. Η εξαιρετική μου. Ο λαός μου. Η νύμφη μου. Μαθαίνεις να κρίνεις τα πράγματα και τις αξίες, το πώς ο Κύριος τα βλέπει. Ποιες είναι οι αξίες του Κυρίου. δεν σε νοιάζει και δεν επηρεάζεσαι από το φρόνημα του κόσμου. Όταν είσαι αναγεννημένος, όταν έχεις γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό. Η ειλικρινή μετάνοια λοιπόν είναι η βασική προϋπόθεση. Καθώς η καρδιά, η μετανοημένη που δέχεται τη θυσία, το αίμα του Κυρίου, είναι που φέρει την αληθινή αναγέννηση. Και ο Κύριος έχει μετά να σου δώσει. Αυτός που μου μένει πιστός στα ολίγα, τι κάνει ο Κύριος μετά? Έχει να σου δώσει. Τα ολίγα στέκεσαι πιστός, σε περισσότερα θα σε καταστήσει. Έχεις κάνει το βήμα της πίστης να αποκατασταθείς με εκείνον, με τον Κύριο. Εκείνος μετά τι σου λέει, πράξεις Β 38. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού πλέον. Αμήν. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα στο νερό έπεται σαν εξωτερική πράξη που εκδηλώνει την εσωτερική πίστη. Γι' αυτό και για να έχει αξία το βάπτισμα θα πρέπει τι να έχει προηγηθεί. Να έχει γίνει η μεταστροφή, η ειλικρινή μετάνοια. Να έχεις καταλάβει ότι το βάπτισμα στο νερό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει γίνει μέσα στην καρδιά σου, της ειλικρινής μετάνοιας. Αυτό το δάκρυ που είπαμε. Αμήν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δίνεται στα τέκνα. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο δίνεται προς εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί και επομένως έχουν γίνει Υιοί του Θεού. Πράξεις το Ήτα 16. Λέει, υποσχέθηκε την επαγγελία του Πατρός ο Κύριος. Η επαγγελία του Πατρός. Ήτα 16. Διότι δεν είχε επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. 17. Τότε επέθετον τα σχήρας αυτών προς αυτούς και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον. Τι είχε συμβεί? Ότι δεν είχαν, λέει, ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Και, αδελφοί, ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελία του Πατρός, η Εκκλησία σήμερα είναι ανάγκη να διακηρύξουμε αυτό το δώρο που περιμένει καθέναν που γίνεται παιδί του Θεού. Γιατί είναι η δύναμη η οποία θα βοηθήσει το παιδί του Θεού να ανταπεξέλθει, να νικάει το διάβολο και τις μεθοδίες του. Αμήν. Βλέπετε, ο εχθρός το έχει παλέψει με τόσα όσα ψέματα να κρύψει, να πει ήταν για τότε. Και όμως αυτή η εμπειρία την οποία την έχουμε λάβει και είναι η διδασκαλία, είναι η πίστη, η άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους. Η υπόσχεση του Πατρός, πράξεις Θήτα 17. Πήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία. Έχουμε το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο του Παύλου. Λέει, και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν ο Ιησούς ως της εφάνιης εν τη οδό καθήν ήρχου. Δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Είναι η επαγγελία της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Πράξεις Ιώτα Θήτα 1 έως 6. Ο Παύλος, λέει, καθώς πήγε στην Έφεσο, βρήκε κάποιους μαθητές εκεί, οι οποίοι ήταν μαθητές του Ιωάννη ακόμα. Πίστευαν στο βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη. Και λέει στο 2 και είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού υπιστεύσατε». Οι δε είπαν προς αυτόν, «Άλλου δε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμε». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν ευαπτίστητε». Οι δε είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν ευάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσουσεν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστη των Χριστών Ιησού. Και ακούσαντες δε ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα το βάπτισμα, πρώτα δέχτηκαν το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι συνέχεια του βαπτίσματος της μετάνοιας, προηγείται το βάπτισμα του Ιωάννη, γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια στην καρδιά. Για να γίνει αυτή η χημική ένωση που είπαμε στην αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνεις παιδί Θεού, για να αναγεννηθείς, για να σε γεννήσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό που περιμένει είναι η ειλικρινή μεταστροφή, η μετάνοια. Το δάκρυ αυτό, το οποίο μαζί με τη σταγόνα του αίματος του Κυρίου θα φέρουν τη νέα κτήση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Κατά Ιωάννη Γιώτα Δέλτα 16. Ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Είναι για τα τέκνα. Και εγώ θέλω παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι το λέει, αδελφοί, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι ανάγκη να έχουμε το Πνεύμα της Αληθείας. Αν είναι ανάγκη. Είναι το μόνο πνεύμα, αδελφοί, που μπορεί να μας φυλάξει από το πνεύμα του ψεύδους, της απάτης. Ο διάβολος είναι μαέστρος στο να μεθοδεύεται την πλάνη. Ο μόνος που μπορεί να ξεφύγει από αυτό είναι όταν ποτίζεσαι, πληρώνεσαι, γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας. Αμήν. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Μιλάς σε κάποιον, επειδή είναι γεμάτος από αμαρτία και σκοτάδι και δεν θέλει αυτό να το βγάλει, να το φανερώσει για να γίνει φως και να μετανοήσει, δεν βλέπει. Αυτό εννοεί, διότι δεν βλέπει αυτό. Γιατί τι έχει, πνευματική τύφλωση έχει και δεν βλέπει. Αμήν. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό. Γιατί, πώς το γνωρίζουμε. Ακριβώς όπως όταν ήρθε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ, στον Ισραήλ, εκείνοι που ήταν ταπεινοί και ζητούσαν ειλικρινά το Θεό, κατάλαβαν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γνώρισαν, άκουσαν τη φωνή του Κυρίου και γνώρισαν τη φωνή Του. Άγγιξε το είναι τους, τα βάθη τους, όπως και κάθε πραγματικό παιδί του Θεού, κάθε πρόβατο μέσα στον κόσμο, όταν ακούσει τα χρησμένα λόγια του Ευαγγελίου, ας έχει να κάνει με έλεγχο, αλλά ο οποίος είναι περιτυλιγμένος με αγάπη, καταλαβαίνει η ψυχή ότι αυτό είναι επειδή αγαπάμε την ψυχή και θέλουμε να τη φέρουμε στο θέλημα του Κυρίου για να ευεργετηθεί, να λάβει συγχώρηση και ειλικρινή μετάνοια για να έρθει η αναψυχή μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Το ξέρει, το καταλαβαίνει. Το πρόβατο το καταλαβαίνει. Αμήν. Εφεσίους Α, 12. «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, διά να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας». Βλέπετε τη σειρά. Αμήν. Τι λέει. Πώς ήρθε η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Ακούσαντε στο λόγο. Διεγύρθηκε η πίστη. Εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα, ήταν όλα αδιέξοδο, τι έγινε, ηλπίσαντες ή προελπίσαντες εις τον Χριστό, εις τον οποίον και εσείς ηλπίσαντε, ακούσαντε στο λόγο της αληθείας. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είναι ανάγκη να μιλήσεις. Είχα ακούσει μια ιστορία κάποτε. Δούλευε ένα παιδί του Θεού, χριστιανός, με κάποιον άλλον, για χρόνια μαζί. Και ντρεπόταν να του μιλήσει. Ήρθε κάπως, άλλαξαν δουλειά. Βρέθηκε κάποιος άλλος, του μίλησε, σώθηκε. Και έμαθε ότι ήταν πιστός. Και πήγε και τον βρήκε και του είπε, «Καλά, τόσο καιρό δεν μπορούσες να μου μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού. Τι ντροπή! Ντροπή! Θα πρέπει το φως, άστο να ακτινοβολεί. Ο Κύριος του αρέσει να ανοίγουμε το στόμα μας και να τον ομολογούμε. Και μας το λέει ξεκάθαρα. Εκείνη την ημέρα, εάν ντρέπεσαι να τον ομολογήσεις και τι κάνεις, λειτουργείς εντελώς εγωιστικά. Ακούς το λόγο, έρχεσαι στην εκκλησία, το λαμβάνεις, αλλά τι, για τον εαυτό σου. Για να ευεργετηθείς εσύ, για να σωθείς εσύ. Οι άλλοι, τι γίνεται. Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Κύριος τι έκανε. Σηκωνότανε με τα πόδια από την Καπερναούμ, να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάει σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ με τα πόδια. Ακούραστος. Γιατί? Για να φέρει το λόγο. Το κίνητρο ποιο ήταν? Η αγάπη για τις ψυχές. Τον άνθρωπο να ακούσει, να σωθεί. Και αυτό είναι το φρόνημα του παιδιού του Θεού, του αναγεννημένου. Να μοιάσει του Κυρίου. Αμήν. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, επειδή με ομολόγησες ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα σε ομολογήσω ενώπιον των αγγέλων και του Πατέρα, λέει ο Κύριος. Πρέπει να λέμε όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Ρωμαίους Ήτα 15-16. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας δια να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και η αλήθεια είναι ότι αν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου παίρνει τη δηλή.

Υπάρχει μια συμμαρτυρία. Το πνεύμα σου απολαμβάνει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σου είχε συμβεί να είσαι με καλή παρέα. Τα αδέλφια μας, καλή παρέα. Και τι κάνεις? Απολαμβάνεις την παρέα. Απολαμβάνεις την κοινωνία. Τι λες, πού να φύγω? Όχι, θα κάτσω, μου αρέσει εδώ. Αυτό και σε τέτοιο βαθμό το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού απολαμβάνει και χαίρεται και συμμαρτυρεί, λέει το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και τι λέει το πνεύμα σου? Χαίρομαι που είμαι παιδί του Θεού. Χαίρομαι που έκανα την απόφαση να δεχτώ στη ζωή μου τον Ιησού. Συμμαρτυρεί, και αυτή η συμμαρτυρία σου δίνει ανάπαυση, ειρήνη, καθώς αυξάνει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα σου και το πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σου μεταδίδει διαρκώς από αυτό που έχει και είναι. Διενεργείται αυτή η μεταμόρφωση, το οποίο και εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις ότι είναι η ενέργεια του Κυρίου. Και όλο αυτό τι σε κάνει, Κύριε? Σε ευχαριστώ, σε προσκυνώ. Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Β' Κορινθίους α22, τελειώνουμε. «Ώστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Ο αναγεννημένος, το παιδί του Θεού που έχει γεννηθεί από τον ίδιο το Θεό, του έδωσε και ένα δαχτυλίδι. Αμήν. Σε αραβώνιασε με προοπτική, τι να σε κάνει? Να σε παντρευτεί. Αμήν. Σου δώσε το πνεύμα του το Άγιο, ενώ στον Ιησού έδωσε το πνεύμα χωρίς μέτρο. Σε σένα και εμένα μας έδωσε το πνεύμα με μέτρο. Αμήν. Σε βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει κατά πόσο. Εσύ θα εκτιμήσεις τα δώρα του Θεού. Και πραγματικά ανταποκρίνεσαι. Ο Κύριος έχει να σου δώσει περισσότερα και περισσότερα μέχρι ότου να έρθει η ώρα του γάμου. Αμήν. Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο για κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Είναι η επαγγελία του Πατρός, είναι η δωρεά, το δώρο του. Και είναι μέρος των ευλογιών. Είναι οι ευλογίες που έχει ο Κύριος, ο οφθαλμός δεν είδε και ο τίον δεν άκουσε, το τι προσμένει τους αγαπώντας το Θεό. Μόνο καλά έχει να μας δώσει ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Κύριέ μας, καθώς είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια, καθώς, Κύριε, μας έχεις δώσει τους ανεκτήμητους λόγους, Κύριε, τα λόγια Σου, Κύριε, που είναι ζωή και πνεύμα, Σου ζητάμε να βάλεις τον πόθο μες στην καρδιά μας, να τρεφόμαστε, Κύριε, με τους λόγους, να αντικαταστήσουν, Κύριε, οτιδήποτε δικό μας. Θέλουμε το νου το δικό Σου. Να κάνουμε τις επιλογές, Κύριε, τις Άγιες, ούτως ώστε να

0: γίνουμε μέρος του Λόγου Σου, Κύριε. Να ταυτιστούμε μαζί Σου. Θέλουμε σαν πρέσβης δική Σου, Κύριε, να δώσουμε τους Λόγους Σου, το Ευαγγέλιο Σου, Κύριε, στους ανθρώπους. Είναι ανάγκη να κηρύξουμε, να ελέγξουμε, να προτρέψουμε, Κύριε. Αλλά να φανερώσουμε και την αγάπη Σου, Κύριε. Εσύ είσαι έτοιμος να ενεργήσεις μέσα στις καρδιές, Κύριε, που ακούνε και ανταποκρίνονται. Στεκόμαστε σαν λαό Σου και Σου ζητάμε να μας ενεργοποιήσεις όλους. Καταλάβουμε την ευθύνη που έθεσες στους ώμους μας, Κύριε. Και μας έδωκες τα κλειδιά της Βασιλείας Σου για να ανοίξουμε, Κύριε Ιησού μας, και να εισέλθουν. Έλα Εσύ, Κύριε. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από την απλότητα του Ευαγγελίου Σου, Κύριε. Μέσα σε θεολογίες, μέσα σε... Αλλά να γίνουμε εκτελεστές. Να χρησιμοποιήσεις κάθε έναν μας, Κύριε. Να μας πλημμυρίσεις με τη δόξα Σου, με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, Κύριε. Να αποκτήσουμε την καρδιά, τη δική Σου, Κύριε, κάθε μέρα και περισσότερο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 13. Η όραση ενάντια στη Βαβυλώνα που είδε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός. Σηκώστε σημαία επάνω στο υψηλό βουνό. Υψώστε προς αυτούς τη φωνή. Κινήστε το χέρι για να μπουν μέσα στις πύλες των αρχόντων. Εγώ πρόσταξα τους διορισμένους μου. Μάλιστα, φώναξα τους δυνατούς μου για να εκτελέσουν το θυμό μου, αυτούς που χαίρουν στη δόξα μου. Φωνή πλήθους επάνω στα βουνά σαν μεγάλου λαού. Θορυβώδης φωνή των συγκεντρωμένων βασιλείων των εθνών. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται τον στρατό της μάχης. Έρχονται από μακρινή γη, από τα πέρατα του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανάκτησής του, για να αφανίσουν ολόκληρη τη γη. Ολολίζεται, επειδή η μέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα'ρθει σαν όλεθρος από τον παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και κάθε καρδιά ανθρώπου θα διαλυθεί. Και θα τρομάξουν. Πόνοι και θλίψεις θα τους κατακυριεύσουν. Θα είναι μέσα σε πόνο σαν αυτή που γεννάει. Θα μείνουν εκστατικοί ο ένας προς τον άλλον. Τα πρόσωπά τους θα είναι φλογισμένα. Δέστε, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρή και γεμάτη από θυμό και φλογερή οργή, για να κάνει τη γη έρημη και θα εξαλείψει από αυτή τους αμαρτωλούς της. Επειδή τα αστέρια του ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους. Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει στην ανατολή του και το φεγγάρι δεν θα εκπέμψει το φως του. Και θα παιδεύσω τον κόσμο για την κακία του και τους ασεβείς για την ανομία τους. Και θα σταματήσω τον κομπασμό των υπερήφανων και θα ταπεινώσω την υψηλοφροσύνη των φοβερών. Θα κάνω έναν άνθρωπο περισσότερο πολύτιμον από καθαρό χρυσάφι. Μάλιστα, ένα άνθρωπο περισσότερο από το χρυσάφι του Οφύρ. Γι' αυτό θα ταράξω τους ουρανούς και η γη θα συστεί από τον τόπο της, στο θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και κατά την ημέρα της φλογερής οργής του. Και θα είναι σαν ζαρκαδάκι που το κυνηγούν και σαν εγκαταλειμμένο πρόβατο. Κάθε ένας θα στρέφεται στο λαό του και κάθε ένας θα φεύγει στον τόπο του. Κάθε ένας που έχει βρεθεί θα διαπεραστεί και όλοι οι συγκεντρωμένοι θα πέσουν με μάχαιρα. Και τα παιδιά τους θα τα συντρίψουν μπροστά τους. Τα σπίτια τους θα τα ελεηλατήσουν και τις γυναίκες τους θα τις βιάσουν. Δέστε, θα ξεσηκώσω τους μύδους εναντίον τους, οι οποίοι δεν θα σκεφτούν το ασήμι και στο χρυσάφι δεν θα ευχαριστηθούν σε αυτό. Αλλά τα τόξα τους θα συντρίψουν τους νεανίσκους και δεν θα ελεήσουν τον καρπό της κοιλιάς. Το μάτι τους δεν θα λυπηθεί, παιδιά. Και η Βαβυλώνα, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξο καύχημα των Χαλδαίων, θα είναι όπως όταν ο Θεός είχε καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ούτε θα κατασκηνωθεί, από γενεά σε γενεά. Ούτε Άραβες θα στήσουν τις σκηνές τους εκεί, ούτε ποιμένες θα αναπαύονται εκεί. Αλλά εκεί θα αναπαύονται θηρία. Και τα σπίτια τους θα είναι γεμάτα από ζώα που ολολίζουν. Και στρουθοκάμιλοι θα κατοικούν εκεί και σάτυροι θα χορεύουν εκεί. Και οι έλουροι θα φωνάζουν μέσα στα ερημωμένα σπίτια τους και τσακάλια στα παλάτια της απόλαυσης τους. Και ο καιρός της πλησιάζει να έρθει και οι ημέρες της δεν θα μακρύνουν. Οσιέ, ένατο κεφάλαιο. Μη χαίρεσαι Ισραήλ ούτε να εφραίνεσαι όπως οι λαοί, επειδή πόρνευσες ξεκλίνοντας από το Θεό σου. Αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνι σιταριού. Το αλώνι και ο λινός δεν θα τους θρέψουν και το κρασί θα λείψει από αυτούς. Δεν θα κατοικήσουν στη γη του Κυρίου. Ο Εφραήμ όμως θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και θα φάνε ακάθαρτα στην Ασσυρία. Σπονδές κρασιού δεν θα προσφέρουν στον Κύριο, ούτε θα είναι σε αυτόν αρεστή. Οι θυσίες τους θα είναι σε αυτούς σαν το ψωμί εκείνων που πενθούν. Όλοι όσοι τις τρώνε θα μολυνθούν. Επειδή δικό τους ψωμί υπέρ της ψυχής τους δεν θα μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Τι θα κάνετε σε ημέρα πανήγυρης και σε ημέρα γιορτής του Κυρίου? Επειδή, δέστε, έφυγαν για την ταλαιπωρία. Η Αίγυπτος θα τους συγκεντρώσει, η Μέμφυδα θα τους θάψει. Τα επιθυμητά τους με ασήμι θα τα κληρονομήσουν οι τσουκνίδες. Αγκάθια θα είναι στις σκηνές τους. Ήρθαν οι ημέρες της επίσκεψης. Ήρθαν οι ημέρες της ανταπόδοσης. Ο Ισραήλ θα το γνωρίσει. Ο προφήτης είναι άφρονας. Ο πνευματέμφορος άνθρωπος μενόμενος εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου και του μεγάλου μίσους εναντίον σου. Ο φρουρός του Εφραήμ ήταν αυτός μαζί με το Θεό μου. Και ο προφήτης έγινε παγίδα ενός παγιδευτή πουλιών σε όλους τους δρόμους του και μίσος στον οίκο του Θεού του. Διαφθάρηκαν βαθιά όπως στις ημέρες της Γαβά. Γι' αυτό θα θυμηθεί την ανομία τους, θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφή.

Όταν σαν την Τύρο, φυτεμένος σε τόπο ευχάριστο. Όμως ο Εφραήμ θα βγάλει τα παιδιά του για το φωνιά. Δώσε σε αυτούς, Κύριε. Τι θα δώσεις? Δώσε σε αυτούς μήτρα που αποβάλλει και ξερούς μαστούς. Όλη η κακία τους είναι στα γάλγαλα, επειδή εκεί τους μίσησα. Εξαιτίας της κακίας των πράξεών τους θα τους εξώσω από τον οίκο μου. Δεν θα τους αγαπώ πλέον. Όλοι οι άρχοντές τους είναι αποστάτες. Ο Εφραήμ πατάχτηκε. Η ρίζα τους ξεράθηκε. Καρπό δεν θα κάνουν. Ακόμη κι αν γεννήσουν, θα θανατώσω τα επιθυμητά της μήτρας τους. Ο Θεός μου θα τους απορρίψει, επειδή δεν τον άκουσαν. Και θα είναι πλανόμενοι ανάμεσα στα έθνη. Οσιέ, 10ο κεφάλαιο. Ο Ισραήλ είναι μια άμπελος με ωραία κλίματα. Καρποφόρησε άφθονα. Σύμφωνα με το πλήθος των καρπών του πλήθινε τα θυσιαστήρια. Σύμφωνα με την αγαθότητα της γης του λάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη. Τώρα θα τιμωρηθούν. Αυτός θα κατασκάψει τα θυσιαστήριά τους. Θα φθείρει τα αγάλματά τους. Επειδή τώρα θα πούν «Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, επειδή δεν φοβηθήκαμε τον Κύριο. Και ο βασιλιάς τι θα μας έκανε?» Μίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη. Γι' αυτό η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κόνιο στα αυλάκια του χωραφιού. Οι κάτοικοι της Σαμάριας θα κατατρομάξουν για το μοσχάρι της Βεθαβέν. Επειδή ο λαός μου θα πενθήσει γι' αυτό και οι ειδωλοθήτες του που χαίρονται σε αυτό για τη δόξα του, επειδή μετικίστηκε από αυτό. Ακόμα, αυτός θα φερθεί στην Ασσυρία ως δώρο στο βασιλιά Ιαρίβ. Ντροπή θα καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θα αντραπεί για τη βουλή του. Η Σαμάρια αφανίζεται και ο βασιλιάς της σαν αφρός επάνω στην επιφάνεια του νερού. Και η βομή της Σαβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θα καταστραφούν. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στα θυσιαστήριά τους και θα πούν στα βουνά «Σκεπάστε μας» και στους λόφους «Πέστε επάνω μας». Ισραήλ, αμάρτησες από τις ημέρες της Γαβά. Εκεί στάθηκαν. Η μάχη στη Γαβά ενάντια στους γιους της ανομίας δεν έφτασε σε αυτούς. Σύμφωνα με τη βουλή μου βέβαια, θα τους περάσω από παιδεία. Και οι λαοί θα συγκεντρωθούν εναντίον τους όταν φέρνονται σε αιχμαλωσία για τις δύο ανομίες τους. Ο Εφραήμ είναι μεν διδαγμένο δαμάλι που του αρέσει να αλωνίζει. Όμως εγώ θα περάσω ζυγό επάνω στον ωραίο λαιμό του. Θα υποζεύξω τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θα αρωτριάζει, ο Ιακώβ θα βολοκοπάει για τον εαυτό του. Σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη, θερίστε με έλεος. Ανοίξτε την αφημένη γη σας. Επειδή είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο, μέχρι ότου έρθει να σταλάξει επάνω σας δικαιοσύνη. Έχετε αρωτριάσει ασέβεια, θερίσατε ανομία, φάγατε καρπό ψέματος. Επειδή έλπισες στον δρόμο σου, στο πλήθος των ισχυρών σου. Γι' αυτό απώλεια θα σηκωθεί ανάμεσα στους λαούς σου και όλα τα φρουριά σου θα κυριευθούν, όπως ο Σαλμάν κυρίευσε την Βεθαρβέλ κατά την ημέρα της μάχης. Η μητέρα κατασυντρίφθηκε επάνω στα παιδιά. Έτσι θα κάνει εσάς η Βεθήλ, ένεκα της έσχατης ανομίας σας. Πρωί θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, 21ο κεφάλαιο. Και οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ, και τους είπαν στη Σιλό, στη γη της Χανάν, τα εξής.
Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε,

0: και τα περίχωρά τους για τα κτίνη μας. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους. Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθητών, και η γη του Αρών, του ιερέα, που είναι από τους Λεβίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Σιμεών και από τη φυλή του Βενιαμίν, 13 πόλεις. Και οι υπόλοιποι γη του Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Εφραήμ και από τη φυλή του Δαν και από το μισό της φυλής του Μανασί, 10 πόλεις. Και οι γη του Γυρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από το μισό της φυλής του Μανασί, στη Βασάν, 13 πόλεις. Οι γη του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Και από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών έδωσαν αυτές τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Και τις πήραν οι γη του Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Κααθητών, από τους γιους του Λεβί, επειδή σε αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Και τους έδωσαν την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και τα περίχωρά της ολόγυρα. Αλλά τα χωράφια της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Και στους γιους του Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθύρ και τα περίχωρά της, και την Εσθεμοά και τα περίχωρά της, και την Ολών και τα περίχωρά της, και την Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Αΐν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, την Βεθσεμές και τα περίχωρά της. 9 πόλεις από τις δύο αυτές φυλές. Και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, την Αναθόθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Όλες οι πόλεις των γιών του Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ, των Λεβιτών, των υπόλοιπων από τους γιους του Καάθ, πήραν τις πόλεις του κλήρου τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Κιφσαΐμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρά της, τη Γηφεδόν και τα περίχωρά της, την Εαλών και τα περίχωρά της, την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από το μισό της φυλής του Μανασί, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις ήσαν 10 και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιών του Καάθ. Και στους γιους του Γυρσών, από τις συγγένειες των Λεβιτών, έδωσαν από το άλλο μισό της φυλής του Μανασί, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Γολάν, στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσερά και τα περίχωρά της, 2 πόλεις. Και από τη φυλή του Ισάχαρ, την Κισιόν και τα περίχωρά της, την Δαβράθ και τα περίχωρά της, την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της, την Ενγανίμ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδόν και τα περίχωρά της, την Χελκάθ και τα περίχωρά της και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρά της και την Καρθάν και τα περίχωρά της. 3 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Γυρσονιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. και στις συγγένειες των γιών του Μεραρί, στους υπόλοιπους από τους Λεβίτες, έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών την Ιοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Καρθά και τα περίχωρά της, τη Δυμνά και τα περίχωρά της, την Νααλόλ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ρουβίν έδωσαν την Βοσόρ και τα περίχωρά της και την Ιαζά και τα περίχωρά της, την Κεδημόθ και τα περίχωρά της και την Μιφάθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Γάδ έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Ραμόθ, στη Γαλάδ και τα περίχωρά της και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, την Εσεβόν και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις ήσαν 4. Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λεβιτών, ήσαν 12 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Λεβιτών που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους. Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους ολόγυρα. Έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις. Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους. Και την κυρίευσαν και κατοίκησαν σε αυτή. Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους. Και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους. Όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους. Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν. Ιησούς του Ναβί, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί και τους είπε: «Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε και υπακούσατε στη φωνή μου, σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα. Δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες, μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα, ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σε αυτούς. Τώρα λοιπόν, επιστρέψτε και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη της ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Προσέχετε τώρα, όμως, υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους Του και να τηρείτε τις εντολές Του και να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας». Και ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους απέλησε και πήγαν στα σπίτια τους. Και στο μεν μισό της φυλής του Μανασί ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν, στο άλλο μισό αυτής της φυλής όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τους έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε και μίλησε σε αυτούς ως εξής: «Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας και με υπερβολικά πολλά κτίνη, με ασίμι και με χρυσάφι και με χαλκό και με σίδερο και με ημάτια, υπερβολικά πολλά. Μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας». Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί στράφηκαν και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ από τη Σιλό, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή. Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και η μισή φυλή του Μανασί οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος. Και οι γη Ισραήλ άκουσαν να λέγεται: «Δέστε, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατ' Αντικρή στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιών Ισραήλ. Και όταν οι γη Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ στη Σιλό, για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, τον Φινεές, γιο του Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μαζί του 10 άρχοντες, από ένα άρχοντα, αρχηγό πατριών, αναφιλή του Ισραήλ, και καθένας ήταν ο πρώτος της οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες του Ισραήλ. Και επήγαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, και τους μίλησαν λέγοντας «Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η ανομία που πράξετε ενάντια στο Θεό του Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο? Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγόρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα και έγινε πληγή στη συναγωγή του Κυρίου, και εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο? Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Αν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή του Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας. Και μη αποστατήσετε από τον Κύριο, ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος του Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ? Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του? Τότε αποκρίθηκαν οι γη του Ρουβίν και οι γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ: «Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει, αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα. Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εξητήσει. Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας «Αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πούν στα παιδιά μας τα εξής. Τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ? Επειδή ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνη ως όριο ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, γη του Ρουβίν και γη του Γάδ, δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο. Και οι γη σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας και σε εσάς και ανάμεσα στις γενναίες μας ύστερα από μας, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία του Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας και με τις θυσίες μας και με τις ειρηνικές προσφορές μας. Για να μην πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας, εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε μας ή στις γενναίες μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μη γέννητο να αποστατήσουμε από τον Κύριο και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που είναι μπροστά στη σκηνή του». Και όταν ο Φινεές, ο ιερέας και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ που ήσαν μαζί του άκουσαν τα λόγια που η γη Ρουβίν και η γη Γάδ και η γη Μανασί μίλησαν, ευχαριστήθηκαν. Και ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στους γιους του Μανασί: «Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο. Τώρα λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι του Κυρίου». Και γύρισε ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους του Ρουβίν και από τους γιους του Γάδ, από τη γη Γαλαάδ στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σε αυτούς απόκριση. Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ ευλόγησαν το Θεό και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη για να αφανίσουν τη γη όπου κατοικούσαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ, επειδή είπαν «αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί, γιατί κάθε φορά μας δίνει καινούργια πράγματα και σήμερα θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού που δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα έχουμε συνδέσει μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας και είναι θαυμάσια. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Θυμάστε που έχουμε ξεκινήσει μια σειρά που τίτλο έχει μια σειρά από κηρύγματα, τα 7 ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ ημί. Και όλα αυτά και τα 7 εφαρμόζονται τέλεια στον Κύριο. Αλλά είπαμε ότι και σε εμάς, αδελφοί, καθώς ο Κύριος μας κάνει να και θέλει να είμαστε όπως ο Κύριος, και αυτά που εφαρμόζονται στον Ιησού θέλει ο Θεός να εφαρμόζονται και σε εμάς ένα μέτρο, αυτά τα 7 έχουν να κάνουν και με εμάς. Γιατί ο Κύριος μας προώρησε, λέει, να είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Σύμμορφοι. Και θα δούμε λίγο τα 7 ημί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Εγώ, λέει, είμαι ο άρτος της ζωής. Είναι το πρώτο που είδαμε την προηγούμενη φορά. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το δεύτερο. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Αυτά είναι τα 7 εγώ ημί. Ο Ιησούς ήξερε πολύ καλά το τι ήταν. Ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Και ο Θεός θέλει και σε εμάς, αδελφοί, να αποκαλυφθεί ως προς αυτό, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε το τι ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί είναι απαραίτητο ώστε τελικά να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και τελικά να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Θεού, να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτό που ο Κύριος θέλει. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 8:12, λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Για να δούμε πού το είπε ο Κύριος, μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι το είπε σε ένα σημείο το οποίο θα μας ανοίξει ο Κύριος σήμερα πράγματα, να καταλάβουμε γιατί το είπε τότε. Ήταν ακριβώς μετά που έφυγαν αυτοί οι κατήγοροι που κατηγορούσαν αυτή τη γυναίκα που την είχαν συλλάβει επιμοιχεία. Και το λέει μετά ακριβώς που έφυγαν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο το λέει. Και θα δούμε σήμερα αυτό το λόγο. Για να ξεκινήσουμε από τον ίδιο το Θεό, λέει ότι ο Θεός είναι φως. Γιατί αυτό είναι που σήμερα θα αναλύσουμε. Το φως το αληθινό. Το φως του κόσμου. Λέει στην Α Ιωάννου στο 1:5, ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Ο Θεός δεν είναι και ναι και όχι. Και άσπρο και λίγο μαύρο μέσα. Ο Θεός είναι φως, είναι κάτι το οποίο είναι άγιο. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει τίποτα που να τον μιένει μέσα του. Είναι φως και φωτίζει τα πάντα. Ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε και τον Ιησού στην προς Εβραίους, στο 1:3 λέει, ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως. Η ακτινοβολία εκείνου του φωτός είναι ο Ιησούς. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το φως είναι ο Κύριος. Και αυτό το απάβγασμα, πάει να πει ακτινοβολία, αντανάκλαση, λάμψη, είναι από το «από και αυγάζω», που από εκεί βγαίνει η αυγή. Ήταν προφητευμένο για τον Ιησού, αδερφοί, ότι θα ήταν το φως του κόσμου. Το φως του Θεού, το Άγιο φως του Θεού, θα ερχότανε να φωτίσει όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι από τη γένεση μας δίνει μια προφητική εικόνα, θα λέγαμε, που την τέταρτη μέρα, ενώ στην αρχή λέει ο Θεός, που την αρχή λέει γεννηθεί το φως και έγινε φως, την τέταρτη μέρα δημιούργησε τον ήλιο, που ο ήλιος για μας εδώ στη γη είναι η μοναδική πηγή φωτός, θα λέγαμε, φυσική πηγή φωτός, που ο Κύριος μας έχει δώσει το φως, το αληθινό. Όταν δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει, υπάρχει σκοτάδι. Και τον έφτιαξε την τέταρτη μέρα, την τέταρτη χιλιετηρίδα που ήρθε ο Χριστός, αυτό συμβόλιζε. Στον Ισαΐα, στο 9.2, λέει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, «Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς». Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ενώ περπατάγαμε μέσα στο σκοτάδι, φανταστείτε, αιώνες, χιλιετηρίδες, 4.000 χρόνια μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο Θεός έβλεπε τον κόσμο να βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Διαβάζουμε πολλά και διάφορα, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, έκτροπα που γινόντουσαν και από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τον Θεό. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είδε, λέει, φως, μέγα φως. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς μπορεί να μην γίνει μέγα φως, αλλά ο Κύριος μας θέλει να είμαστε φώτα. Και όλοι μαζί να είμαστε αυτό το μεγάλο φως που είμαστε το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας είναι φως, ο Ιησούς Χριστός είναι και είχε προφητευτεί ότι θα ήταν το φως, θα ερχόταν στον κόσμο, αλλά ήταν προφητευμένο και σε εμάς και για μας ότι θα είμαστε το φως. Το φως του κόσμου, λέει στο Ψαλμό 52, λέει «Εκ της Ιών ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός». Δηλαδή, μέσα από την εκκλησία του, μέσα από τη Σιών του, ο Κύριος έλαμψε φως στον κόσμο και λάμπει. Και να δούμε πώς το κάνει αυτό. Και το είπε ο ίδιος ο Ιησούς, που όλοι ξέρουμε. Τι είπε ο Ιησούς? «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Είμαστε το φως». Όμως θέλω λίγο να επιστρέψουμε στο αρχικό εδάφιο για να ξεκινήσουμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Να δούμε πότε το λέει ο Κύριος αυτό, το ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τι σηματοδοτεί αυτό, τι θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό και τι απήχηση έχει αυτό για μας σήμερα. Μας δίνει ο Κύριος πανέμορφες εικόνες μέσα από το λόγο του για να κατανοήσουμε το σχέδιό του, να κατανοήσουμε το θέλημά του, τι θέλει ο Θεός από μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζω λοιπόν στον Ιωάννη στο 8.12, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, μόλις φεύγουνε οι κατήγοροι, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ», όποιος με ακολουθεί δεν θέλει περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και θα δούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν, γιατί ο Ιησούς Χριστός επέλεξε εκείνη τη στιγμή να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία, το είχαμε πει, είχαμε κάνει ένα κήρυγμα γι' αυτό, με την ηχευωμένη, η οποία την σχαστεί στη παγίδα. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, και δεν ήταν τόσο το να πέσει η γυναίκα στην παγίδα, αλλά το να πέσει ο ίδιος ο Ιησούς στην παγίδα, γιατί έφεραν μπροστά του να κάνει μια κρίση. Το νόμο ή το έλεος? Και είπαμε ότι αν διάλεγε το έλεος που κήρυτε, θα καταργούσε τον νόμο, που ο νόμος Τι ζητούσε, τι απαιτούσε? Τη φυσική τιμωρία αυτής της γυναίκας. Έπρεπε με λιθοβολισμό να πεθάνει. Εάν διάλεγε τον νόμο, θα καταργούσε όλη αυτή τη διδασκαλία που έλεγε για το έλεος, την αγάπη, τη συγχώρεση του Θεού. Ήθελε να τον παγιδεύσουν και ξέρουν την ιστορία και τι τους είπε. Αλλά καθώς ο Θεός του έδωσε το τι να μιλήσει, καθώς γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων και με αυτό που απάντησε έφυγαν όλοι οι κατήγοροι, τελικά, αδερφοί, το σχέδιο τους απέτυχε. Ένα σχέδιο το οποίο ήταν από μια πονηρή καρδιά, από μια καρδιά γεμάτη αμαρτία, γεμάτη υποκρισία, γεμάτη από πονηρία, απέτυχε, γεμάτη από σκοτάδι θα λέγαμε, απέτυχε. Και έχουμε όλο αυτό το αμαρτωλό, το μαύρο, το σκοτάδι, αλλά την άλλη μεριά έχουμε τι? Το φως της ζωής. Το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και είναι η πρώτη αιτία, ο πρώτος λόγος που λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Την μια μεριά το σκοτάδι της αμαρτίας και από την άλλη μεριά η αγιοσύνη, η καθαρότητα και η αποκάλυψη του Κυρίου μας. Λέει, εν αυτό ή το ζωή, λέει στο κατά Ιωάννη στο 1.4, και η ζωή ή το φως των ανθρώπων. Ήταν Άγιος, καθαρός. Και αυτή η ζωή του, η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Μέσα στο σκοτάδι λάμπει το φως και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να τον καταλάβει, να τον διαβρώσει τον Κύριό μας. Εμάς που μας λέει ο Κύριος ότι είμαστε το φως του κόσμου και εμείς, πόσο μας έχει διαβρώσει το σκοτάδι, πόσο λάμπουμε? Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο όμως που χρειάζεται μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ο δεύτερος λόγος που θα δούμε σήμερα. Θυμάστε ότι αυτό συνέβη στο κατά Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο, εάν το έχετε παρατηρήσει, είναι το κεφάλαιο αυτό που λέει ότι ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Μια μεγάλη γιορτή που έπρεπε κάθε αρσενικό να βρίσκεται εκεί, έφτιαχνα σκηνές εκεί στην Ιερουσαλήμ, κατοικούσαν εκεί και θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε εκεί στο 7ο κεφάλαιο ότι όστις διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όποιος πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμί υδάτων ζώων τον θέλει συρρεύσει από την κοιλιά του, και αυτό έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα δινόταν τότε. Πότε? Όταν ο Κύριος σταυρωνόταν, αναστηνόταν και έπρεπε να αναλυφθεί, έπρεπε να δοξαστεί, γιατί δεν ήταν δοσμένο, λέει, Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Μίλησε λοιπόν για το Πνεύμα το Άγιο αμέσως πριν, την προηγούμενη μέρα. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναήρθε στο ναό και έφεραν τη μοιχευωμένη. Ωραία. Ήταν λοιπόν η γιορτή της κοινοπηγίας. Και η γιορτή της κοινοπηγίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στους Ιουδαίους. Όπως είπα, έφτιαχνα σκηνές και ο σκοπός της γιορτής αυτής ήταν να θυμηθούν όλες αυτές τις μέρες το πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους μέσα στην έρημο, μέσα στις σκηνές, εκεί που 40 χρόνια έκαναν αυτή την περιπλάνηση και έκαναν κύκλους στην έρημο. Όμως ο Θεός ποτέ δεν τους άφησε. Ποτέ δεν τους άφησε. Τι ιδιαίτερο υπήρχε εκείνα τα χρόνια στην έρημο, εκτός το μάνα που κατέβαινε κάθε μέρα, που είναι ο άρτος της ζωής, συμβόλιζε τον άρτο της ζωής? Τι άλλο ήταν? Τι υπερφυσικό υπήρχε? Υπήρχε μια στήλη φωτιάς και μια στήλη νεφέλης. μπροστά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και τι γινότανε, ο Θεός έδωσε αυτή την εφέλεια ώστε καθώς περπατούσαν μέσα στην έρημο να ήταν κάτω από σκιά και καθώς βάδιζαν μέσα στη νύχτα να υπήρχε αυτή η φωτιά, αυτό το φως, ώστε να τους οδηγεί πού, στον δρόμο τους. Κάτι πολύ φοβερό, έτσι, φοβερό. Βλέπουμε όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και τους πνιγούσαν οι Ισραηλίτες, αυτά τα δύο, την εφέλη που έδινε σκοτάδι και δεν μπορούσαν να δουν οι Αιγύπτιοι το στρατόπεδο των Ιουδαίων, των Εβραίων, και από την άλλη μεριά υπήρχε το φως της στήλης εκείνης που έβλεπαν οι Ισραηλίτες και βάδιζαν. Και εξαιτίας αυτής της νεφέλης και αυτού του φωτός, του στήλου του πυρός, δεν μπορούσαν τα στρατόπεδα να ενωθούν και τελικά να τους καταστρέψουν οι Αιγύπτιοι. Αλλά αυτά τα δύο, τη μέρα την εφέλη και η φωτιά τη νύχτα, ήταν που τους συντρόφευε κάθε μέρα 40 χρόνια μέχρι που πήγαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Τι σηματοδοτούσε όλο αυτό? Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας το λέει, ότι οι Ισραηλίτες, λέει, βαπτίστηκαν και στη θάλασσα αλλά και στην εφέλη. Δηλαδή δύο βαπτίσματα. Το βάπτισμα στο νερό που είναι, πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, και μετά βαπτίστηκαν, λέει, στην εφέλη, όπως και έχει να κάνει με το στήλο αυτό του πυρός, που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε γιατί ο Κύριος είπε εγώ με το φως του κόσμου. Πότε ήτανε? Την γιορτή της κοινοπηγίας που οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, θυμόντουσαν το πώς οι πρόγονοί τους πήγαιναν 40 χρόνια και κάνανε όλη αυτή την περιπλάνηση μέσα στην έρημο. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, γιατί έπρεπε να ακολουθούν την εφέλη, το στήλο αυτό του πυρός, όποιος με ακολουθεί, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Σαν να τους λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Ο ίδιος ο Κύριος. Μα δεν έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο Κύριος τι είναι, άραγε. Θυμάστε ένα κήρυγμα είχα κάνει παλιά, που τίτλο είχε «Ο Άγγελος της Παρουσίας». Και είχαμε αποδείξει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από εδάφια, ένα-ένα, ότι αυτός ο άγγελος που παρουσιάσει και εμφλογεί πυρός στο Μωυσή, στην γεώμενη βάτο, ήταν ο ίδιος άγγελος ο οποίος τους οδήγησε να πάρουν τον νόμο στο Σινά. Ο ίδιος άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, και ο ίδιος ο άγγελος αυτός ήταν που τους οδηγούσε 40 χρόνια στην έρημο. Να διαβάσω ένα-δύο εδάφια, δύο εδάφια έτσι για να μην το έχουμε, απλά να το αποδείξουμε λίγο. Λέει για τον Μωυσή ότι άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός ήρθε και το συνάντησε. Και του λέει, λύσουν τα υποδήματά σου. Τόπος αυτός είναι άγιος. Στις πράξεις το 735 λέει, διαχειρός αγγέλου του φαλέντος σε αυτόν εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς αφού έκανε τέρατα και σημεία στη γη της Αιγύπτου και στην Ερυθρά θάλασσα και εν τη ερήμο 40 έτη. Ο ίδιος άγγελος. Ο ίδιος άγγελος. Ο άγγελος της παρουσίας. Ο ίδιος άγγελος φανερώθηκε στο νησού του Ναβί. Λέει, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θα σε εισαγάγει μέσα στη γη της Επαγγελίας να κατακτήσει τους εχθρούς σου. Ο ίδιος άγγελος. Και αυτός ο άγγελος ήταν ο άγγελος της παρουσίας. Δεν θέλω να το πω, είναι μεγάλο κήρυγμα αυτό, αλλά θέλω να το συνδυάσουμε, να το συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Αυτός ο άγγελος, ο οποίος ήταν εφλογή πυρός, ήταν η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε στην έρημο 40 χρόνια και αντιπροσώπευε ποιον, αδελφοί? Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο άγγελος της παρουσίας του Κυρίου, ο οποίος μετά που ήρθε εδώ, στην πρώτη έλευση του, μετά ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ως Πνεύμα Άγιο. Και πώς ήρθε ως Πνεύμα Άγιο, θυμάστε? Λέει, δεν θα σας αφήσω, λέει ο Φανούς, έρχομαι προς εσάς. Τους είπε στους μαθητές του. Πώς ήρθε αυτός ο άγγελος της παρουσίας? Πώς ήρθε? Ήρθε με γλώσσες πυρός πάνω στους μαθητές, στους 120 που ήταν εκεί στο ανώγιο και περίμεναν τον Κύριο στην προσευχή τους, ώστε τελικά να τους οδηγήσει να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο. Μείνετε, λέει, στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Η ερώτηση είναι η εξής: αν αυτή η στήλη του πυρός που τους οδηγούσε τη νύχτα αντιπροσωπεύει τον Ιησού, αδερφοί, που λέει «εγώ είμαι το φως του κόσμου», τότε οι μαθητές που έλαβαν από αυτή τη φωτιά τι είναι? Ξέρουμε μέχρι τώρα, και ισχύουν όλα αυτά που ξέρουμε, λέει, οι γλώσσες του πυρός είναι σαν γλώσσα, ήταν πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό έχει να κάνει με τη γλώσσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο την υποτάσσει. Το πιο απίθαρχο μέρος του σώματός μας είναι η γλώσσα. Και ανοίγεις το στόμα σου και λαλείς με άλλες γλώσσες. Αμήν. Επίσης η φωτιά έχει να κάνει με τον καθαρισμό, που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Προσθώ να επιποθεί το Πνεύμα το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Έρχεται για να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, να πετάξει τα σκουπίδια. Και το ένα ισχύει και το άλλο. Αλλά πιστεύω ότι ισχύει και αυτό που λέμε τώρα. Αμήν. Η στήλη του πυρός αντιπροσώπευε τον Ιησού Χριστό. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν στήλη όρθιος, με πάνω τη φωτιά, πάνω στο κεφάλι του, γινόμαστε και εμείς τι? Στήλες πυρός. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας, αρφή, είναι ένας από τους σκοπούς που μας δίνει ο Κύριος στο Πνεύμα το Άγιο, είναι να οδηγήσουμε αυτούς που περπατούν μέσα στο σκοτάδι να πάνε πού? Στο φως. Στην γη της επαγγελίας, της υπόσχεσης, τον ουρανό. Και λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Εάν αυτός ήταν η στήλη του πυρός στην Παλαιά Διαθήκη που οδηγούσε το λαό Ισραήλ στην γη της επαγγελίας και λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα έχει το φως της ζωής, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει, αδελφοί, ότι εμείς και εμείς, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, ταυτίζεται με εκείνον που είναι το φως του κόσμου. Και θέλει και εμείς να πάρουμε ακριβώς την ίδια διακονία. Αλλά το φως πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Λέει, ο άγγελος της παρουσίας λεγότανε αυτός ο άγγελος που τους οδηγούσε μέσα στη γη της ερήμου. Ο άγγελος της παρουσίας. Τα έχω πει αυτά παλιά και τα έχω αποδείξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή φωτιά πάνω μας, τι θέλει ο Θεός να δημιουργήσει? Την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας θέλει να δημιουργήσει. Και η ζωή, λέει, στον Ιησού, ήταν το φως των ανθρώπων. Η ζωή Του ήταν το φως. Καθώς λοιπόν έχει το Πνεύμα το Άγιο, μας καθαρίζει, μας αγιάζει, ώστε να είμαστε φως. Ώστε η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Όχι σαν αυτούς τους υποκριτές που είπαμε προηγουμένως, που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κακία, μέσα στη μοχθηρία, μέσα στο φόνο και στο φθόνο. Αλλά εγώ είμαι, λέει, το φως της ζωής. Η ζωή μας η ίδια, παρουσία. έχει να κάνει με την οδηγία των ανθρώπων, καθώς μιλάμε, να γνωρίσουν τον Κύριο, να μας ακολουθήσουν, να μας βγουν μέσα από το σκοτάδι, αλλά έχει να κάνει επίσης και με τα παραδείγματα που ο Θεός θέλει να είμαστε, να είμαστε καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους χριστιανούς, για τα αδέρφια μας. Όπως είπα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε για τα αυτά που λέει τα 7 εγώ ημί. Το να ευαγγελίσεις κάποιον άνθρωπο και να του γνωρίσεις τον Κύριο, μπορείς να το πεις με το λόγο σου, με τα λόγια σου, μπορεί να έρθει, αλλά για να τον οδηγήσεις τελικά να μείνει, ο καρπός σου να μείνει και να πάει στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει η ίδια μας η ζωή να είναι άγια και καθαρή, όπως ήταν το Κύριο. Το Κύριο η ζωή. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο, τη δόξα, έβλεπαν την αγιοσύνη, τους λόγους. Λέει, πού να πάμε Κύριε, λέει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, λέει ο Πέτρος. Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε δουλειές, δεν είχε, είχε χίλια δύο τον περίμεναν, γκρίνια από πίσω τις οικογένειές τους. Για φανταστείτε το. Λοιπόν, τα παρατήσαν όλα, τα παράτησαν τις δουλειές τους, τα πάντα, για να ακολουθήσουν εκείνον ο οποίος δεν ήταν απλά, όπως είπαμε, τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί τα έβλεπαν πολλοί, αλλά έβλεπαν την ίδια του τη ζωή, πώς ήταν, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο τελικά, έξω από αυτά που είχαν γνωρίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και θέλει ο Θεός και εμείς αδελφοί να λάμπουμε σαν φώτα μέσα στο σκοτάδι. Η ζωή μας η ίδια να είναι το φως. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού να έρθει και να κατοικήσει μέσα μας. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να γίνουμε φώτα, όπως ήταν εκείνος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η ώρα και η στιγμή που ο Κύριος είπε τελικά «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ήτανε η γιορτή της κοινοπηγίας και είχαν φρέσκια τη μνήμη τους εκεί. Κάπου διάβασα ότι αυτές τις μέρες, λέει, είχαν φτιάξει δύο τεράστιες λιχνίες στην Ιερουσαλήμ που έφεγγαν, λέει, σε όλη την πόλη. Έφεγγαν. Και τι προδήλωνε όλο αυτό? Ήταν μια εικόνα για αυτούς, για να θυμούνται αυτό το στήλο του πυρός, αυτή τη φωτιά που φώτιζε τους προγόνους τους μέσα στην έρημο. Και καθώς ήταν αυτές οι λιχνίες, τεράστιες λιχνίες, που έβλεπαν εκεί, άναβαν μόνο τότε. Έρχεται ο Ιησούς και τους λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Οι στήλες, αδερφοί, γιατί λέει «στήλη πυρός». Οι στήλες έχουν να κάνουν με τη μαρτυρία. Βλέπουμε του Λότη γυναίκα που θυμάστε κοίταζε πίσω, είναι στήλη άλατος, μαρτυρία. Βλέπουμε στην περίπτωση, σε μια άλλη περίπτωση, με τον Λάβαν και με τον Ιακώβ, που έθεσαν μια στήλη και λέει «ο σωρός ούτως είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον», ότι δεν θα περάσω εγώ προς εσένα και εσύ δεν θα περάσεις προς εμένα. Μαρτυρία. Λέει επίσης στον Ισαΐα στο 19 εδάφιο «εν εκείνη τη μέρα θελήστε εν το μέσο της Αιγύπτου θυσιαστήριον εις τον Κύριον και στήλη κατά το όριον αυτής εις τον Κύριον». Και θελήστε, λέει, εν τη γη της Αιγύπτου διασημείων και μαρτυρία. Όπου βλέπουμε στήλη μέσα στο Λόγο του Θεού, συνήθως για να μην λέμε απόλυτα, έχει να κάνει με μαρτυρία. Έστειναν τη στήλη και ήταν μαρτυρία. Γι' αυτό και επέλεξε ο Κύριος αυτή τη λέξη. Στήλη πυρός. Σημείο. Ιδού εγώ, λέει, τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός διασημείο και τεράστια στον Ισραήλ. Σημείο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω στο Λουκά του τι τους είπε ο Κύριος πριν αφήγει, πριν αναγκηθεί. Λουκάς 24:46. Και είπε προς αυτούς ότι ήταν γραμμένο ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός να αναστηθεί από τους νεκρούς και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη ηνωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Για να είναι κάποιος μέσα στους 12 μαθητές του Αρνίου, θυμάστε που ο Ιούδας έφυγε, τον πρόδωσε και έπρεπε κάποιος να τον αντικαταστήσει, αλλά αυτός που θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει θα έπρεπε να ήταν μάρτυρας από τη βάπτιση του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Μάρτυρες. Και εμείς είμαστε μάρτυρες. Κιδού, λέει, εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Τι τους προόριζε ο Κύριος? Τι τους προόριζε? Να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Όλοι μας. Αλλά για να γίνουν μάρτυρες, στήλες, σημεία, τι έπρεπε πρώτα να γίνει? Να αντιθούν δύναμη εξύψους, δηλαδή να έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και να γίνουν στήλες πυρός. Στήλες πυρός. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε ο Κύριος και έκανε αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται αυτό το φαινόμενο κάθε φορά. Εκείνη τη στιγμή έγινε. Άλλη μια φορά λέει η ιστορία εκκλησιαστική ότι συνέβη σε μια αναζωπήρωση αυτό. Αλλά γιατί στον καθέναν γλώσσες πυρός? Ο Κύριος ήθελε να τους κάνει μάρτυρες. Μάρτυρες στο ονόματος του. Το ίδιο και εμάς. Γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Προσέξτε. Αυτό που έκανε σε αυτούς ήταν ένα φαινόμενο που έγινε. Για να δώσει μια εικόνα. Για να καταλάβουμε το σκοπό που μας δίνει ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο. Και ο σκοπός είναι να μιλήσουμε γλώσσες. Σκοπός του είναι να καθαριστούμε, αλλά και ο τρίτος σκοπός είναι να γίνουμε μάρτυρες στο ονόματός του, στήλες και σημεία για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του, για να φανερωθεί το φως τελικά του Θεού στον κόσμο. Σεις είστε το φως του κόσμου, μας λέει. Αμήν. Περιμένετε. Περιμένετε. Μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουση αυτών κάτω από το μόδιο. Λιχνάρι δεν το ανάβεις και το βάζεις κάτω από το κόσκινο. Αλλά επί το λιχνοστάτη και φέγγεις πάντα τους εν τη οικία. Είναι η μαρτυρία μας. Είναι η μαρτυρία μας στον κόσμο που δεν θα πρέπει να είναι κρυφή. Φανερή θα πρέπει να είναι η ζωή μας, η μαρτυρία μας, η ομολογία μας τον Κύριο. Και τι συνεχίζει, λέει, ούτως σας λάμψει το φως σας έμπροστα των ανθρώπων για να είδωσει τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Είναι η μαρτυρία μας που μέσα από αυτή τη μαρτυρία οι άνθρωποι βλέπουν ώστε να οδηγηθούν στο Χριστό, αλλά είναι και τα έργα μας, δηλαδή το αποτέλεσμα και η απόρρεια του Άγιου χαρακτήρα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα καλά έργα. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτά είναι που ο Θεός θέλει να δει στον κάθε ένα από μας και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο και ο καρπός μας να μένει. Δεν είναι μόνο να ομολογήσεις ότι εγώ είμαι χριστιανός. Γιατί μπορεί να το ομολογήσεις και να μην ντρέπεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται, αλλά άμα τους πλησιάζεις, χριστιανοί άνθρωποι, αν τους πλησιάζεις, έτσι είναι οι χριστιανοί. Σαν και σένα,

δεν περπατούσαν οι Ισραηλίτες στην έρημο στο σκοτάδι. Είχαν φως. Και επίσης μέσα στο βράδυ αυτή η φωτιά του ζέστενε μέσα τους. Δεν είχαν κρύο, γιατί στην έρημο αυτό συμβαίνει. Η μέρα είναι φοβερή θερμοκρασία και χρειαζόταν η σκιά. Το βράδυ όμως έχει πολύ κρύο. Και ήταν η φωτιά να τους ζεσταίνει εκεί στους ανθρώπους αυτούς. Το ίδιο κάνει και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αμήν. Το Πνεύμα του Θεού. Εμείς, αδερφοί, μπορούμε να πούμε ότι όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θυμάστε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους έλεγε, λέει, τυφλός δεν μπορεί να οδηγεί τυφλό, γιατί και οι δυο που θα πέσουν στον βοθρό. Διαβάζω στη Φιλιππησίους στο 2:14. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Κρατούντες το λόγο της ζωής, διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, ως φωστήρες. Αυτός που επέμβει φως είναι η ερμηνεία. Αμήν. Αυτός που επέμβει φως. Έτσι μας θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι άγια, καθαρή. Να φύγει κάθε είδους πονηρία, κάθε είδους υποκρισία, κάθε τι το οποίο μιένει. Να είμαστε, λέει, άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια σχολιά και διαστραμμένη γενιά. Ένα τελευταίο βλέπουμε, και αυτό βέβαια έχει και αυτό τη σημασία του πολύ, μια άλλη περίπτωση που λέει ο Κύριος τα ίδια πράγματα, κάνει την ίδια διακήρυξη για τον εαυτό του, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και είναι στον Ιωάννη στο 9:1. Και λέει, και ενώ ανεχώρηδεν άνθρωπον τυφλών εκκινητής, ήταν αυτός ο εκκινητής τυφλός, που αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι βέβαια, πνευματικά. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντας, Ραβή, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Και ο Κύριος τους λέει, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και λέει, ακούστε, εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέμψαντός με. Εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ. Ότε ουδείς δύναται να εργάζετε. Εγώ, ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Το πάρουμε αυτή την τελευταία φράση. Ενώ όσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Και αυτό το πρέπει να το πάρεις εσύ, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Για τον εαυτό σου πρέπει να το πάρεις αυτή τη φράση, να πεις, όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μου θέλει να είμαι το φως του κόσμου. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε, μέχρι να είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Τι εννοεί εκεί ο Κύριος? Δεν μου λέτε πότε λάμπει περισσότερο το φως, τη μέρα ή τη νύχτα? Ένα φως. Έχεις ένα φως. Πότε λάμπει περισσότερο? Τη νύχτα. Ναι, αλλά γιατί λέει ότι έρχεται νύχτα, ενώ είμαι το φως και κανένας δεν μπορεί να εργάζεται μέσα στη νύχτα? Αφού, Κύριε, είσαι το φως του κόσμου, πώς δεν μπορεί να εργάζεσαι μέσα στη νύχτα? Για ποια νύχτα μιλάει? Αν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εν αυτό είτο η ζωή, και η ζωή είτο το φως των ανθρώπων, και το φως, λέει, εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Πότε φέγγει, πού φέγγει το φως? Στο σκοτάδι. Εδώ γιατί λέει ότι έρχεται σκοτάδι και εγώ δεν μπορώ να. Και κανένας δεν μπορεί να δουλέψει? Ενώ είσαι φως.

0: για τον καιρό του Αντίχριστου λοιπόν. Το αυτό το σκοτάδι. Και γιατί κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, αδελφοί, για πέστε μου, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ενώ είμαστε φως. Ενώ είμαστε φως, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται αυτές τις μέρες του Αντίχριστου? Γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Θα έχουμε φύγει. Το φως του κόσμου τούτου θα έχει φύγει. Πώς αποκτήσαμε αυτό το φως, είπαμε? Με το Πνεύμα το Άγιο. Τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι προϊόν της χάριτος του Θεού. Και η χάρη του Κυρίου θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Και δεν θα υπάρχει φως. Αμήν, δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Μα οι Άγιοι της Λήψης, έχετε διαβάσει στο 10ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη να δείτε για αυτούς τους δύο μάρτυρες που είναι οι Άγιοι της Λήψης? Θα βγαίνει φωτιά από το στόμα τους. Όποιος τους βλάπτει, λέει, θα πρέπει να θανατώνεται. Και τελικά θα κλείσουν, λέει, τη βροχή να μην βρέχει. Φοβερές πληγές θα έρθουν εξαιτίας αυτών των δύο μαρτύρων και τελικά ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει. Άγιοι της Λήψης είναι αυτοί. Δεν μου λέτε τώρα αυτοί μπορούν να δώσουν αυτό το φως της ζωής στους ανθρώπους? Αυτό το φως δεν μπορούν να το δώσουν. Έρχονται και κρίνουνε. Έρχεται κρίση. Και τελικά θα πεθάνουν. Γιατί θα πεθάνουν στο τέλος? Πολλοί λένε, δεν πειράζει, λέει, ο Θεός θα μου δώσει και άλλη ευκαιρία. Α, δεν είμαι στην αρπαγή, θα είμαι στους Αγίους της Λήψης. Ναι. Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου. Και θυμήθηκα σήμερα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε σε κάποιον ο οποίος ήταν πόρνος μέσα στην εκκλησία, που έκανε πορνεία μαζί με την... Είχε πεθάνει ο πατέρας του, τέλος πάντων, και είχε πάει τη γυναίκα του, για γυναίκα του, δικιά του. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ότι αυτόν μαζευτείτε όλοι μαζί και το δικό μου πνεύμα μαζί και παραδώσατε, λέει, αυτόν τον άνθρωπο εις το σατανά, εις απώλεια της αρκός του. Μήποτε σωθεί το πνεύμα του, λέει, την ημέρα του Κυρίου Ιησού. Στην ουσία, αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί, λέγονται ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι στην αρπαγή, πού παραδίδονται? Πού παραδίδονται? Για πάνω, σκέψτε το λίγο. Γιατί να τον παραδώσουν εκεί? Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό? Γιατί καθώς θα έρθει ο διάβολος ενάντια στο σώμα του με αρρώστιες, με ασθένειες, ώστε τελικά να πεθάνει ή να πρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θανάτου, να μετανοήσει ο άνθρωπος. Κύριε, συγχώρεσέ με στην τελευταία στιγμή και να τον σώσει ο Κύριος, να σώσει το πνεύμα του. Γι' αυτό παραδίδεται στον σατανά προς όλεθρο της αρκός. Και βλέπω ότι μια παρόμοια κατάσταση με αυτούς τους Αγίους της Λήψης, αφού δεν επέλεξαν να είναι τακτοποιημένοι σε αυτή την όμορφη περίοδο της χάριτος που βασιλεύει το φως του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού, η σωτηρία και η χάρη του Κυρίου και το έλεος του, ο Θεός θα τους δώσει μια άλλη ευκαιρία. Όμως θα τους παραδώσει πού? Στον σατανά, γιατί ο ίδιος ο Αντίχριστος θα είναι εικόνα και ομοίωση του διαβόλου προς όλεθρο της αρκός για να σωθεί το πνεύμα του στο τέλος. Αυτό λέει μέσα και στην Αποκάλυψη, ότι θα πλύνουν τις στολές τους, θα λευκανθούν τελικά για να πάνε. Αλλά για να γίνει αυτό, αδερφοί, τι πρέπει να γίνει? Να περάσουν μέσα από τη μάχαιρα του Αντιχριστού. Μέσα από ταλαιπωρίες φοβερές. Φοβερές ταλαιπωρίες. Δεν υπάρχει χάρις σε αυτά τα χρόνια του Αντίχριστου. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Όποιος τους βλάψει, λέει, θα πρέπει να θανατωθεί. Η χάρη του Θεού τελειώνει εκεί. Το φως της ζωής, το φως του κόσμου δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν φύγει, οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός θέλει να είμαστε και να καταλάβουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Να εκτιμήσουμε αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Είναι προϊόν χάριτο σε εμάς. Και δεν δόθηκε απλά και μόνο για να πούμε ότι μιλάμε γλώσσες. Εμείς είμαστε... έχω βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Ναι, έχεις βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, αλλά γιατί ο Θεός το δώσε? Στο δώσε για να καθαριστείς, να αγιαστείς και να είσαι κι εσύ μια στήλη πυρός. Και όποιος σε ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Είτε είναι συγγενή σου, είτε είναι παιδί σου, είτε είναι συνάδελφός σου, ό,τι κι αν είναι. Όποιος με ακολουθεί, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε μαθητές. Δεν μας κάλεσε απλά να κηρύξουμε και να πούμε δύο λόγια για τον Ιησού που σταυρώθηκε. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μαθητές τι κάνουνε? Ακολουθούν τους δασκάλους τους, όπως οι μαθητές του Χριστού ακολουθούσαν τον Κύριο και έβλεπαν τη ζωή τους. Έβλεπαν τη ζωή του. Έτσι και εμάς θα πρέπει να βλέπουν τη ζωή μας. Στήλη πυρός. Αμήν. Σεις είστε το φως του κόσμου. Αμήν. Θέλει ο Θεός λοιπόν, αδελφοί, να πάρουμε αυτά τα λόγια μέσα μας. Πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την περίοδο της χάριτος. Για αυτή την όμορφη περίοδο που ζούμε. Το 2000 ετών από τότε που ήρθε ο Χριστός μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Και όποιος είναι μέσα σε αυτό, ο Κύριος θα τον παραλάβει μέσα στην δόξα του. Και θα είμαστε το φως της ζωής, το φως του κόσμου αυτού. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διότι ο Κύριος θέλει ελεήσει τον Ιακώβ και θέλει έτι εκλέξει τον Ισραήλ και καταστήσει αυτούς εν τη γη αυτών. Και οι ξένοι θέλουσιν ενωθεί μετ' αυτών και θέλουσι προσκοληθεί εις τον οίκον του Ιακώβ. Και οι λαοί θέλουσι λάβει αυτούς και φέρει αυτούς εις τον τόπον αυτών. Και ο οίκος του Ισραήλ θέλει κληρονομήσει αυτούς εν τη γη του Κυρίου δια δούλους και δούλας. Και θέλουσιν είστε εχμάλωτοι αυτών οι εχμαλωτήσαντες αυτούς και θέλουσι γίνει κύριοι των καταθλιβόντων αυτούς. Και καθήν ημέραν ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου και από της σκληράς δουλείας εις την οποίαν είσαι καταδεδουλωμένος, θέλεις μεταχειριστεί την παροιμίαν ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, λέγον «Πώς επαύθη ο καταδυνάστης, πώς επαύθη η φορολόγος του χρυσίου. Ο Κύριος συνέτριψε την ράβδον των ασεβών, το σκύπτρον των δυναστών. Ο πατάσον εν θυμό των λαών με ακατάπαυστον κτύπημα, ο δεσπόζον εν οργή επί τα έθνη, καταδιώκεται και ουδής οκολείων. Πάσα η γη αναπαύεται, ησυχάζει, εκφωνούσιν άσματα αγαλιάσεως, χαίρουσιν επί σε και εέλατη, εκέδρη του Λιβάνου, λέγουσε «Αφού σύ εκοιμήθης, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς». Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, δια να υπαντήσει την έλευσήν σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς, πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσεν εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντες ούτι θέλουσιν αποκριθεί και επίπροσε. Και εσύ έγινες αδύνατος καθώς ημείς, κατεστάθης όμοιος ημών. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι εστρωμένος υποκάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουσι. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε, έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί εις των ουρανών. Θέλω υψώσει των θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των νεφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατινήσει προς σε, θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες «Ούτος είναι ο άνθρωπος οποίον την γη να τρέμει, οσίων τα βασίλεια, ο ερημόνων την οικουμένη και καταστρέφων τας πόλης αυτής, ο μη απολύων εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού. Πάντες οι βασιλείς των εθνών, πάντες αναπαύονται εν δόξη έκαστος εν τη οικία αυτού. Συ δε απερίφθης του τάφου σου ως κλάδος βδελικτός, ημάτιων και κεντημένων, πεφωνευμένων εν μαχαίρα, καταβαινόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενον. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι υφάνησα στην γήν σου, εφώνευσα στον λαόν σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θέλει ονομαστεί. Ετοιμάσατε σφαγήν εις τα τέκνα αυτού, δια την ανομίαν των πατέρων αυτών, δια να μη σηκωθώσει και κληρονομήσωση την γήν και γεμίσωση το πρόσωπο της οικουμένης από πόλεων. Διότι θέλω σηκωθεί εναντίον αυτών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει από της Βαβυλώνος το όνομα και το υπόλοιπον και ιών και έκγονων, λέγει Κύριος. Και θέλω καταστήσει αυτήν κληρονομίαν εχήνων και λίμνας υδάτων και θέλω σαρώσει αυτήν με το σάρωτρον της απολίας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως εν ο Κύριος των δυνάμεων λέγον «Εξάπαντος καθώς ευουλεύθην, ούτω θέλει γίνει». Και καθώς απεφάσισα, ούτω θέλει μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριον εν τη γη μου και να καταπατήσω αυτόν επί των ωραίων μου. Τότε ο ζυγός αυτού θέλει σηκωθεί από αυτόν και το φορτίον αυτού θέλει αφαιρεθεί από τον νόμον αυτόν. Αύτη είναι η βουλή, η υβεβουλευμένη καθόλης της γης. Και αύτη η χείρ, η εξυπλωμένη επί πάντα τα έθνη. διότι ο Κύριος των δυνάμεων απεφάσισε και τι θέλει αναιρέσει, και η χείρα αυτού εξυπλώθη και τι θέλει αποστρέψει αυτήν, εν το έτη καθώ απέθανεν ο βασιλεύς Άχαζ, έγινεν αυτή η όρασης. Μη χαίρε Παλαιστίνη πάσα, διότι συνετρίφθη η ράβδος του πατάξαντόσε. Επειδή εκ της ρίζης του Όφεως θέλει εξέλθει βασιλίσκος και ο καρπός αυτού θέλει είστε φλογερός πετώμενος όφης και οι πρωτότοκοι του πτωχού θέλουν συτραφή και οι ενδεείς θέλουν συναναπαύεστε εν ασφαλεία και θέλω θανατώσει την ρίζαν σου με πείναν και θέλω φωνεύσει το υπόλοιπον σου. Ολόλιζε πύλη, βόα πόλης, εχάθης Παλαιστίνη πάσα, διότι έρχεται καπνός από βορρά και ουδέ εις θέλει λείψει από τις εκστρατεύσεως αυτού εν της ορισμένης καιρής. Και τις απόκρισης θέλει δοθεί εις τους πρέσβεις των εθνών, ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών και επ' αυτήν θέλει συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Η κατά Μωάβ όρασης. Επειδή η Αρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη, επειδή η Κύρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη, ανέβη εις τον οίκον και εις Δεβών τους υψηλούς τόπους δια να κλάψει. Ο Μωάβ θέλει ολολήξει δια την Εβό και δια την Μεδεβά. Πάσε εκεφαλέ θέλουσι φαλακρωθεί, παν γένιον θέλει ξυριστεί. Εν τεσοδείς αυτών θέλουσιν είστε περιεζωσμένοι σάκους. Επί των δωμάτων αυτών και εν τες πλατείες αυτών, πάντες θέλουσιν ολολήξει μετακλαθμού μεγάλου. Και η Εσεβών θέλει βοά, και η Ελεαλή. Η βοή αυτών θέλει ακουστεί έως η Ασά. Δια τούτου οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θέλουσιν ολολήξει. Η ψυχή αυτών θέλει ολολήξει δι' αυτούς. Η καρδία μου θέλει αναβοήσει δια τον Μωάβ. Οι φυγάδες αυτού θέλουσι τρέξει έως Σιγόρ, ως τριετής δάμαλης. Διότι κλαίοντες θέλουσιν αναβεί δια της αναβάσεως της Λουίθ. Διότι εν τη οδό της Οροναΐμ θέλουσιν υψώσει φωνήν εξολοθρευμού. Διότι τα ύδατα της Νιμρίμ θέλουσιν εκλείψει. Διότι ο χόρτος εξηράνθη, η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει ουδέν χλωρών. Δια τούτο η αφθονία την οποίαν συνήξαν και εκείνο το οποίον απεταμίευσαν θέλει φερθεί εις την κοιλάδα των Ιτεών, διότι η φωνή έφθασε κύκλο εις τα όρια του Μωάβ, ο ολολιγμός αυτής έως Εγλαΐμ και ο ολολιγμός αυτής εις Βιρ Ελίμ, διότι τα ύδατα της Δημών θέλουν συγεμιστεί αίματος, διότι θέλω επιφέρει έτη δεινά επί Δημών, λέοντας επί τον διασωθέντα εκ του Μωάβ και επί τα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Αποστήλατε το αρνίον προς τον άρχοντα της γης, από Σελά εν τη ερήμο, προς το όρος της θυγατρός της Ιών. Διότι ως πτηνών πλανόμενων από τη σφολεάς αυτού δεδιωγμένων, ούτως εθυγατέρες του Μωάβ θέλουσιν είστε κατά τας διαβάσεις του αρνών. Βουλεύου, εκτέλεσον το δίκαιον, εν το μέσο της ημέρας κάμε την σκιάν σου ως νύκτα. Κρύψον τους δύο κομμένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Η δε διωγμένη μου, ας παρικίσωση παρασύ, Μωάβ. Γεννούεις αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού, διότι ο αρπακτήρ ετελείωσεν, ο πορθητής έπαυσεν, οι καταδυνάστε εξολοθρεύθησαν από της γης. Και με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος, και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία εν τη σκηνή του Δαβίδ, ο κρίνων και εξητών κρίσιν και σπεύδων δικαιοσύνην. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, είναι λίαν υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την μανίαν αυτού. Τα ψεύδι αυτού θέλουν σηματεωθεί. Δια τούτο ο Μωάβ θέλει ολολήξει. Πάντες θέλουσιν ολολήξει δια τον Μωάβ. Θέλετε θρηνολογήσει δια τα θεμέλια της Κύρ Αρεσέθ. Εκτυπήθησαν βεβαίως. Διότι επεδιάδες της Εσεβών είναι η τονισμένε και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατεσύντριψαν τα καλύτερα αυτής φυτά, τα οποία ήρχοντο έως της Ιαζήρ και περιεπλανώντο δια της ερήμου. Οι κλάδοι αυτής ήσαν εξυπλωμένοι, διέβαινον την θάλασσαν. Δια τούτο με τα κλαθμού της Ιαζήρ θέλω κλάψει την άμπελον της Ιβμά. Θέλω σε βρέξει με τα δάκρυά μου, Εσεβών και Ελεαλή. Διότι επί τους θερινούς καρπούς σου και επί των θερισμών σου επέπεσεν αλλαλαγμός. Και αφηρέθη η εφροσύνη και η αγαλίασης από της καρποφόρου παιδιάδος. Και εις τους αμπελώνα σου δεν θέλουσιν είστε πλέον άσματα, ουδέ φωνέ αγαλιάσεως. Η λινοπάτε δεν θέλουσι πατή ίνων εν της λινής. Εγώ κατέπαυσα των αλλαλαγμών του τριγητού.

0: Όλοιπον, θελείστε πολλά ολίγων και αδύνατον.
1: Οσιέ, κεφάλαιο, γιώτα αλφα. Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους βάλιμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνον αυτόν από τον βραχιώνον αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης, και ήμινε σε αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγώνων αυτών, και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γην της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θέλει είστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφαία θέλει επιπέσει επί τας πόλης αυτού, και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού, και καταφάγει ένεκα των διαβουλίων αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασίαν την κατεμού. Αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσεν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει, Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει, Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμει ως Αδαμά, πώς θέλω σε θέσει ως Σεβοήμ. Η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν. Δεν θέλω εκτελέσει την έξαψην του θυμού μου, δεν θέλω επιστρέψει εις εξολοθρευμών του Εφραήμ. Διότι εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου. Και δεν θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατεί, ως λέον θέλει βρυχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι σπεύσει εκστατικά τα τέκνα από της Δύσεως. Θέλου συσπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος. Ο Εφραήμ με περιεκύκλωσε με ψεύδι και ο οίκος Ισραήλ με απάτην. Αλλά ο Ιούδας έτι έχει εξουσίαν μετά του Θεού και είναι πιστός μετά των Αγίων. Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Βήτα. Ο Εφραήμ βόσκεται άνεμον και κυνηγεί των ανατολικών άνεμων. Καθημέραν πληθύνει ψεύδι και όλεθρον. Κάμνουσι δε συνθήκην μετά των Ασσυρίων και φέρουσιν έλεον εις την Αίγυπτον. Ο Κύριος έχει έτη κρίσιν μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού. Κατά τας πράξεις αυτού θέλει ανταποδώσει εις αυτόν. Εν τη κοιλία επτέρνησε των αδελφών αυτού. Και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς τον Θεόν. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσεν. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Ναι, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι το μνημόσυνον αυτού. Δια τούτο σύ επίστρεψον προς τον Θεόν σου. Φύλατε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διαπαντός. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζύγια απάτης είναι εν τη χειρή αυτού. Αγαπά να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, «Βεβαίως εγώ επλούτησα, απέκτησα υπάρχοντα εις εμ' αυτόν. Εν πάση της κόπης μου δεν θέλει ευρεθεί εν εμή ανομία ή της να λογίζεται αμαρτία. Εγώ δε είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου. Θέλω σε κατοικήσει έτη εν σκηνές ως εν ημέρες επισήμου εορτής». Ελάλησα έτη δια προφητών και οράσει σε πλήθυνα εγώ και παρέστησα ομοιώσεις διαχειρός των προφητών. Εν Γαλαάδ τάχα υπήρξεν ανομία. Εν Γαλγάλης μάλιστα εστάθησαν ματαιώτης. Θυσιάζουσι ταύρους και τα θυσιαστήρια αυτών είναι ως σωρή εν τες άβλαξη των αγρών. Ο δε Ιακώβ έφυγεν εις την γην της Συρίας και ο Ισραήλ εδούλευσε δια γυναίκα και δια γυναίκα εφύλαξε πρόβατα. Και δια προφήτου ανεβίβασεν ο Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και δια προφήτου διαφυλάχθη. Ο Εφραήμ παρόξυνεν αυτόν πικρότατα, δια τούτο θέλει εκχέει το αίμα αυτού επ' αυτόν και τον ονειδισμόν αυτού ο Κύριος αυτού θέλει επιστρέψει επ' αυτόν.
2: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΓ. Και μετά πολλήν καιρόν, αφού ο Κύριος έδωκεν εις τον Ισραήλ ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, και ο Ιησούς ήτο γέρον προβεβικός στην ηλικία, συνεκάλεσεν ο Ιησούς πάντα τον Ισραήλ

0: τους πρεσβυτέρους αυτών και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και είπε προς αυτούς: «Εγώ εγύρασα, είμαι προβεβικός στην ηλικία και εσείς είδετε πάντα όσα έκαμεν Κύριος ο Θεός σας εις πάντα τα έθνη ταύτα δια σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών. Ιδού εγώ εμοίρασα διακλήρου εις εσάς ταύτα τα εναπολιφθέντα έθνη διακληρονομίαν εις τας φυλάς σας με τα πάντων των εθνών τα οποία εξολόθρευσα από του Ιορδάνου έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς ηλίου. Και Κύριος ο Θεός σας αυτός θέλει εξώσει αυτούς απέμπροσθέν σας και θέλει εκδιώξει αυτούς από προσώπου σας και θέλετε κυριεύσει την γη αυτών καθώς Κύριος ο Θεός σας υπεσχέθη προς εσάς. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μην εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να μην αναμειχθείτε μετά των εθνών τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας, μηδέν να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών, μηδέν να ομώσετε, μηδέν να λατρεύσετε αυτούς, μηδέν να προσκυνήσετε αυτούς. Αλλής Κύριον των θεών σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροσθέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά και ουδής ειδηνήθη έως της σήμερον να σταθεί εμπροσθέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους, διότι Κύριος ο Θεός σας αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις εαυτούς να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας. Επειδή εάν ποτέ στραφείτε ο πίσω και προσκοληθείτε μετά του υπολείπου των εθνών τούτων, μετά τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας και συμπεθερεύσετε με ταυτόν και αναμειχθείτε με ταυτόν και εκείνα με θυμόν, εξεύρετε βεβαίως ότι Κύριος ο Θεός σας δεν θέλει πλέον εκδιώξει απέμπροσθέν σας τα έθνη ταύτα. Αλλά θέλουν συνείστε παγίδες και ένεδρα εις εσάς και μάστιγες εις τας πλευράς σας και άκανθε εις τους οφθαλμούς σας, έως ου εξολοθρευτείτε από της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας έδωκεν εις εσάς. Και ιδού, σήμερον εγώ πορεύομαι την οδόν πάσης της γης, και εσείς γνωρίζετε εν όλη την καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ότι δεν διέπεσεν ουδεείς εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε δια σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ουδεείς εξ αυτών διέπεσε. Δια τούτο, καθώς ήλθον εφημάς πάντες οι αγαθοί λόγοι τους οποίους ελάλησε προς ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ούτως ο Κύριος θέλει επιφέρει εφημάς πάντας τους λόγους τους κακούς έως ου εξολοθρεύσει ημάς από της γης της αγαθής ταύτης την οποίαν έδωκεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Όταν παραβείτε την διαθήν Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θέλει εξαφθεί εναντίον σας και θέλετε αφανιστεί ταχαίως από της γης της αγαθής την οποίαν έδωκεν εις εσάς. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ. Και συνήθρισεν ο Ιησούς πάσα στα φυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: Πέραν του ποταμού κατόκισαν απ' αρχής οι πατέρες σας, Σάρα ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχώρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και έλαβον τον πατέρα σας τον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησα αυτόν δια πάσης της γης Χανάν και πλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισάκ εις αυτόν. Και εις τον Ισάκ έδωκα τον Ιακώβ και τον Ισάφ και έδωκα εις τον Ισάφ το όρο Σιήρ δια να κληρονομήσει αυτό. ο δε Ιακώβ και οι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτον. Και απέστειλα τον Μωυσήν και τον Ααρών και επάταξα την Αίγυπτον διαπληγών, τας οποίας έκαμον εν μέσω αυτής και μετά ταύτα εξήγαγον ημάς. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, ήρθετε εις την θάλασσα. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω των πατέρων ημών με αμάξας και ύπους εις την θάλασσαν την Ερυθράν. Και εβόησαν προς Κύριον, και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων, και επήγαγεν επ' αυτούς την θάλασσαν, και εκάλυψεν αυτούς, και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο. Και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς, και σας έφερα εις την γην των Αμοραίων των κατοικώντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησα. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας και κατεκληρονομήσατε την γην αυτών και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροσθέν σας. Και σηκώθη Βαλάκ ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, και πολέμησε προς τον Ισραήλ. Και αποστήλας προσεκάλεσε τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, δια να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν ήθελησα να ακούσω τον Βαλάμ. Μάλιστα δε και σας ευλόγησε και σας ηλευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήλθετε εις Ιεριχώ. Και σας επολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και εξαπέστειλα εμπροσθέν σας τα σφίκας και εξεδίωξαν αυτούς απέμπροσθέν σας τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, ουχή δια της μαχαίρας σου, ουδέ δια του τόξου σου. Και έδωκα εις εσάς γην, εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγεται αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Και αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσομεν τον Κύριον δια να λατρεύσομεν άλλους θεούς, διότι Κύριος ο Θεός ημών αυτός ανεβίβασεν ημάς και τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Και αυτός έκαμεν ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα και διεφύλαξεν ημάς καθόλην την οδόν την οποίαν διοδεύσαμεν και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διεύημεν. Και εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντα στους λαούς και τους αμοραίους τους κατοικούντας εν τη γη. Και εμείς θέλουμε λατρεύει τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός ημών. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλωτής. Δεν θέλει συγχωρήσει τα ανομία σας και τα αμαρτία σας, διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριον και λατρεύσει ξένους θεούς. Τότε στραφείς θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει, αφού σας ηγαθοποιήσει. Και είπεν ο λαός εις τον Ιησούν, ουχή, αλλά τον Κύριον θέλουμε λατρεύει. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, σηχήστε μάρτυρες εις εαυτούς, ότι εσείς εκλέξατε εις εαυτούς τον Κύριον, δια να λατρεύετε Αυτόν. Και εκείνοι είπαν, μάρτυρες. Τώρα λοιπόν, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εντομέσω ημών και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπεν ο λαός προς τον Ιησούν, Κύριον των Θεών ημών θέλομεν λατρεύει και εις την φωνήν αυτού θέλομεν υπακούει. Και έκαμεν ο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη ημέρα εκείνη και έθεσεν εις αυτούς νόμον και κρίσιν εν Σιχέμ. Και έγραψεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού. Και λαβών λίθων μέγαν έστησεν αυτόν εκεί υπό την δρύν την πλησία του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, «Ιδού ο λίθος ούτος θελήσε εις ημάς μαρτύριον, διότι αυτός ήκουσε πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς ημάς. Θελήστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς, δια να μη αρνηθείτε το Θεό σας». Και απέστειλεν ο Ιησούς των λαών, έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ετελεύτησεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εν τη σωρίης της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Σαράχ, ή της είναι εν το όρι Εφραήμ προς βοράν του όρους Γαάς. Και ελάτρευσεν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσας τας ημέρας του Ιησού και πάσας τας ημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμ, εν τη μερίδη του αγρού, την οποία ηγόρασεν ο Ιακώβ, παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, διεκατόν αργύρια, και έγινε κληρονομία των ιών Ιωσήφ. Και ετελεύτησεν Ελεάζαρ ο γιος του Αρών, και έθαψαν αυτόν εν το λόφο του Φινέες, του ιού αυτού, ως της εδόθη εις αυτόν εν το όρι Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλοί, όταν ο Κύριος ήταν εν σαρκή εδώ και άνοιγε το στόμα του, ο Θεός εν σαρκή, αμήν. Και δεν νομίζω να υπήρξε κανένας καλύτερος κήρυκας. Λέει, πολλοί καταλάβαιναν ότι για αυτούς μιλούσε και τρίζαν τα δόντια τους. Αμήν. Σήμερα το κήρυγμα είναι για σένα. Αμήν. Τώρα η επιλογή είναι δική μας. Μπορεί να τρίξουμε τα δόντια μας, μπορεί να αποδεκτούμε το λόγο του. Κάθε φορά που ανοίγω το λόγο του, καταλαβαίνω ότι αυτά που γράφει είναι για μένα. Αμήν. Είναι γραμμένα για μένα. Και το κήρυγμα είναι για μένα. Αμήν. Γιατί δεν είναι δικό μου. Μέσα στη βδομάδα που είχα όλες αυτές τις σκέψεις και μελετούσα κατά σποραδικά λίγα πράγματα, ο Θεός τα άλλαξε και τα μπλεξε με έναν περίπλοκο τρόπο, θα έλεγα, όλα αυτά για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Και θαυμάζω το πνεύμα του Κυρίου πώς κινείται, πώς κινείται όταν θέλει να μας δείξει πράγματα. Το κήρυγμα σήμερα είναι από την επιστολή του Φιλήμωνα και θα λέγαμε ότι είναι μια μικρή επιστολή και μάλιστα είναι και παραμελημένη. Λίγες φορές ακούσετε και κάποιο κήρυγμα μέσα από την επιστολή του Φιλήμωνα. Και πώς με μπέρδεψε ο Κύριος μέσα σε αυτό, αυτός ξέρει. Λέει λοιπόν στον Φιλήμωνα, αυτή η επιστολή γράφτηκε από τον Παύλο. Μιλάει ο Παύλος τώρα στον Φιλήμωνα και λέει: Παύλος, στο πρώτο εδάφιο, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος, ο αδερφός, προς Φιλήμωνα, τον αγαπητό και συνεργό ημών. Στο 4 λέει: ευχαριστώ τον Θεό μου και μνημονεύωσε πάντοτε εν τις προσευχές μου. Ακούον την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού εις πάντας τους Αγίους, για να γίνει κοινωνία της πίστεως σου ενεργός δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησού. Διότι χαράν πολύ έχομεν και παρηγορία δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδερφέ. Όθεν αν και έχω εν Χριστώ πολύ παρησία, να επιτάτω εισέ το πρέπον, να επιτάσω, δηλαδή να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως για την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ. Τούτος όν, ως Παύλος, ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου υπέρ του Ονήσιμου. Ως εσύ τον ποτέ άχριστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίο πέμπω πίσω. Σύ δε αυτόν του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου, χωρίς όμως τη γνώμη σου δεν ήθελες να κάνω δεν, για να μην είναι το αγαθό σου ως κατά ανάγκη αλλά εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προσώρα, για να απολάβεις αυτόν δια παντός. Ουχή πλέον ως δούλο, αλλά υπέρ δούλο. Αδερφόν αγαπητό, μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι και εις κατά σάρκα και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνώ, δέχτητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε αδίκησε, ιστή ή χρεωστή, λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μην συλλέγω ότι και σε αυτόν έτσι με χρεωστείς. Ωραία. Εδώ μας λέει μία ιστορία. Αμήν. Δεν είναι καμιά παραβολή. Είναι μία ιστορία. Όμως μέσα σε αυτή την ιστορία, αδερφοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κρυμμένο όλο το Ευαγγέλιο μέσα σε αυτή την ιστορία. Βλέπουμε ότι απευθύνεται προς τον Φιλήμωνα. Η λέξη, μάλλον το όνομα Φιλήμων, είναι ελληνικό, όπως και το Ονήσιμος, θα δούμε παρακάτω, και προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα φιλέο, που σημαίνει αγαπώ, και την κατάληξη ημών, που ετυμολογικά σημαίνει αυτός που αγαπάει, ο τρυφερός, ο φιλικός, αυτός που έχει ιδιότητα να αγαπάει και να αγαπιέται. Ο Φιλήμων λοιπόν όχι μόνο είχε αυτό το όνομα, αλλά είχε και αυτή την ιδιότητα. Γιατί μας λέει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω, λέει στο 5 λέει, ακούω την αγάπη σου. Βλέπετε, η αγάπη του Φιλίμωνα ήταν γνωστή, έφτασε μέχρι τη Ρώμη και λέει, ακούω για την αγάπη σου, την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού και εις πάντα στους Αγίους, όχι μόνο στον Θεό, αλλά αγαπούσε και την Εκκλησία. Και λέει, για να γίνει η κοινωνία της πίστης σου ενεργός για τις φανέρωσεις παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησού, διότι χαρά πολύ έχουμε και παρηγοριά δια την αγάπη σου. Έχουμε, λέει, παρηγοριά δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδερφέ. Και πάλι λέει στο 9 ότι τον προτρέπει, δεν του επιτάσσει αυτό που θέλει, αλλά του λέει όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ. Δηλαδή πάλι να κινηθεί η αγάπη του για αυτό που ήθελε ο Παύλος να του μεταφέρει και όχι να του επιβάλλει αυτό που ήθελε ο Παύλος σαν ένας άνθρωπος που ήταν πρεσβύτερος επάνω από τον Φιλίμωνα. Δηλαδή σαν πρεσβύτερος μπορούσε να του το επιβάλλει, όμως δεν ήθελε να του το επιβάλλει αυτό, αλλά να περάσει όλο αυτό με αγάπη, να το κάνει δηλαδή ο Φιλίμωνας μέσα από τα σπλάχνα της αγάπης του. Η ιστορία είναι ότι ο Φιλίμωνας είχε σαν δούλο του τον Ονίσιμο. Ο Ονίσιμος δεν ξέρουμε για τον λόγο που το έσκασε από τον Φιλίμωνα, που έφυγε από τον Φιλίμωνα και κατέληξε στη Ρώμη. Μας δείχνει ότι χρωστούσε κάποια λεφτά ή χρωστούσε κάποια λεφτά ή υπήρχε αυτό το χρέος του δούλου, γιατί ήταν δούλος στον Φιλίμωνα και το είχε σκάσει από τον Φιλίμωνα. Και ο Ονίσιμος, καθώς το έσκασε και πήγε στη Ρώμη, που ήξερε ότι θα μπλέξει με ποιον? Με τον Παύλο. Αμήν. Μέσα σε αυτή την ιστορία ο Παύλος μπορεί να έβλεπε τη δική του ιστορία, να καταλάβαινε μέσα από αυτή την ιστορία του Φιλίμωνα με τον Ονίσιμο, να καταλάβαινε τη δική του ιστορία. Και είναι επιτακτικό, αδερφοί, να καταλάβουμε ότι για να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία η δική μας επαναλαμβάνεται. Αμήν. Είμαστε και εμείς σε αυτή την κατάσταση να είμαστε δούλοι και το σκάσαμε από τον Φιλίμωνα, που ο Φιλίμωνας είναι στην ουσία ο Κύριός μας που μας αγαπάει. Αμήν. Το σκάσαμε. Όμως ο Κύριος έχει τον τρόπο του να μας μπλέξει πάλι μαζί του και να μας επιστρέψει πάλι πίσω. Και βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση τον Ονίσιμο, που στην ουσία το όνομά του είναι χρήσιμος. Και το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τώρα λέει είναι χρήσιμος, πριν ήτανε άχρηστος σε σένα. Τώρα λέει όμως είναι χρήσιμος και τον οποίο σου πέμπω πίσω. Δηλαδή ένας δούλος που το είχε σκάσει και ήταν άχρηστος για το Φιλίμωνα, ο Παύλος τον έκανε πάλι Χριστό, σε παρένθεση με ήττα, χρήσιμο, για να μπορέσει πάλι να είναι χρήσιμος για τον Φιλίμωνα και για τον ίδιο τον Παύλο. Και σήμερα ο Κύριος μας καλεί να καταλάβουμε ότι μπορεί να νιώθουμε ή να είμαστε άχρηστοι για τον Κύριο, αλλά ο Κύριος αυτό που θέλει να μας κάνει είναι να είμαστε χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Και ο τρόπος που προσπαθεί ο Κύριος να το κάνει είναι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που το έκανε με τον Ονίσιμο. Σπάμε από τον Κύριο, φεύγουμε από τον Κύριο, αφήνουμε την αγάπη του Κυρίου. Ο Κύριος έχει πληρώσει το χρέος. Είμαστε δούλοι του, είμαστε υπηρέτες του. Παρόλα αυτά σπάμε αυτή τη σχέση που έχουμε μαζί με τον Κύριο και ο Κύριος πάλι έχει τον τρόπο του μέσα από τον Παύλο, έναν άνθρωπο που στην ουσία τι σημαίνει το όνομά του? Μικρούλης, ταπεινός. Ένας άνθρωπος που ενώ νόμιζε ότι ήταν μεγάλος, ξαφνικά έγινε ένας μικρούλης άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που μπορούσε να μεταφέρει πλέον το Ευαγγέλιο. Ένας άνθρωπος που πέρασε μέσα από την παιδεία του Χριστού να καταλάβει ότι τα πάντα για αυτόν ήτανε άχρηστα. Ήτανε σκουπίδια. Δεν μπορούσε με αυτά που κουβαλούσε στη ζωή του να είναι χρήσιμος για τον Κύριο. Στην ουσία η αγάπη του για τον Θεό, σε παρένθεση, με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβανόταν τον Θεό, μέσα από τον νόμο, μέσα από τον λόγο του Κυρίου, μέσα από τον καλύτερο δάσκαλο που κάθισε στο Γαμαλίλ, ήταν πλέον άχρηστος για τον Κύριο. Το ότι ήταν φαρισαίος για τον Κύριο δεν έλεγε τίποτα. Δεν ήταν χρήσιμος σε τίποτα για τον Κύριο. Και η συνάντησή του μαζί με τον Κύριο άλλαξε τη ζωή του. Κατανόησε το πόσο όλη αυτή η ζωή, με όλα αυτά τα καλά που θεωρητικά κατά κόσμο ήταν καλά, ήταν άχρηστα για τον Θεό. Και έτσι ο Παύλος έπρεπε να αλλάξει τη ζωή του και από άχρηστος για τον Θεό να ξαναγίνει χρήσιμος. Δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, που μέσα από 5.000 κόσμο που είχαν πιστέψει, ο Κύριος διάλεξε τον Παύλο. Αμήν. 5.000 αναγεννημένοι ανθρώποι, πάρα πολλοί μαθητές που ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό, 500 μαθητές ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό, και κανένας ακόμα και από τους Απόστολους, σε παρένθεση, δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει το έργο που τελικά σήκωσε ο Κύριος να κάνει ο Απόστολος Παύλος στα έθνη, και τον ονόμασε Απόστολο των Εθνών. Και αν είμαστε σήμερα εδώ και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε, κατανόησε ότι τα πάντα ήταν σκουπίδια μέσα στη ζωή του για το έξοχο της γνώσεως του Θεού, για να μπορέσει να υπηρετήσει το Θεό. Και γι' αυτό ήταν δέσμιος στη Ρώμη, όχι όμως δέσμιος, δεν λέει ότι είμαι δέσμιος του Κέσαρα, λέει είμαι δέσμιος του Ευαγγελίου. Αμήν. Δηλαδή το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο με έχει αυτή τη στιγμή σε δεσμά, και θα μπορούσαμε να πούμε τα δεσμά του, τα δεσμά αγάπης στον Κύριο. Αμήν. Και ήθελε ανθρώπους δίπλα του να τον υπηρετούν και να τον στηρίζουν. Και ένας από αυτούς ξαφνικά ήρθε, ο Ονίσιμος, που ήταν, στην ουσία ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δούλος. Συχνά αυτό το όνομα, το Ονίσιμος, το άκουγες άρα πολύ σε δούλους. Και αυτό είναι ελληνικό όνομα, το Ονίσιμος. Ονίσιμος προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Ονίσιμος, όπως είναι και η λέξη, η οποία με τη σειρά της παράγεται από το ρήμα ονίνιμη, που σημαίνει ωφελώ, βοηθώ, φέρνω κέρδος. Δηλαδή γίνομαι για τον άνθρωπο που είμαι σε αυτόν όφελος, φέρνω για αυτόν κέρδος, είμαι επικερδής για αυτόν. Και ο Κύριος μας κάλεσε από τη ζωή μας, από άχρηστους. Δεν ξέρω τι κοινωνική θέση μπορεί να έχει ο κάθε ένας, και για τον Κύριο η κοινωνική του θέση δεν λέει τίποτα. Πολλές φορές ακούμε το παράδοξο ότι αυτός είναι κλειδί. Άμα ακούσει αυτός ο άνθρωπος, όλος ο κόσμος το γνωρίζει, είναι ο Σβατσενέικερ. Και άμα ακούσει ο Σβατσενέικερ θα πιστέψει όλος ο κόσμος. Μα δεν είναι ο Σβατσενέικερ ο Παύλος. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο κοινωνική θέση, το όνομα του ανθρώπου. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει αν αυτός που πίστεψε ήταν ο Σαούλ που ήταν γνωστός στους Εβραίους. Τον ενδιαφέρει η καρδιά του Σαούλ, αυτή που μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Και βλέπετε το όνομά του, ενώ ήταν ωφέλιμος, στην ουσία τι ήτανε? Άχρηστος. Έπρεπε λοιπόν ο Κύριος να φτιάξει ξανά το όνομά του, να αποκαταστήσει το όνομά του, να αποκαταστήσει το λόγο τον οποίο ο Κύριος με δημιούργησε. Αμήν. Με δημιούργησε για να είμαι χρήσιμος σε αυτόν, για να μπορώ να κάνω το δικό του έργο. Γι' αυτό σε δημιούργησε. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Και λέει, ώστις ήταν ποτέ άχρηστος, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος. Βλέπετε, όταν υπάρχει το θρησκευτικό πνεύμα πάρα πολλές φορές μέσα μας, ή το σαρκικό, το ανθρώπινο πνεύμα, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι. Και πάρα πολλές φορές αυτό το κουβαλάμε και μπροστά στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος νόμιζε ότι σκοτώνοντας τους χριστιανούς έκανε έργο για τον Θεό. Άλλοι δικαιωνόμαστε με τα καλά μας έργα. Νομίζουμε ότι τα καλά μας έργα μας δίνουν κάποιο όνομα στον Θεό. Και νομίζουμε ότι ζούμε, αλλά στην ουσία είμαστε για τον Κύριο τι? Νεκροί. Νομίζουμε ότι είμαστε χρήσιμοι για τον Θεό, αλλά στην ουσία είμαστε άχρηστοι. Ο Κύριος μιλάει στην εκκλησία πριν την Φιλαδέλφεια. Αμήν. Ένα βήμα δηλαδή πριν ο Κύριος φέρει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και μιλάει στις Σάρδης και λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 1, λέει και προς τον άγγελο της εν Σάρδης εκκλησίας γράψουν. Ταύτα λέγει ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Εξεύρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Έχεις ένα όνομα που σε λένε Ονίσιμο. Νομίζεις ότι ζεις, ότι είσαι κάποιος που είσαι χρήσιμος. Αλλά ο Κύριος, ενώ νομίζω ότι είμαι χρήσιμος γι' αυτόν, ο Κύριος μπορεί να με θεωρεί ότι είμαι τι? Άχρηστος. Δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ. Αμήν. Εγώ νομίζω ότι εφόσον τον Κύριο τον υπηρετώ με προφητεία, με λόγο, μπορεί να νομίζω ότι επειδή προσεύχομαι, ξέρω εγώ, δυνατά, επειδή κηρύττω δυνατά, επειδή, είμαι άνθρωπος του Κυρίου. Δεν λένε τίποτα στον Κύριο αυτά. Αμήν. Δεν λένε τίποτα αυτά. Και θα δούμε τι είναι αυτό που λέει στον Κύριο. Λέει στο κατά Μαθαίο, στο 6 κεφάλαιο και 10. Είναι στην προσευχή μας. Ο Κύριος μας έβαλε στην προσευχή μας να λέμε κάτι. Αν το λέμε. Λέει, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Μας το έχει βάλει στην προσευχή μας. Λέει, πάνε μαθητές στον Ιησού και τι του λένε? Ο Ιωάννης τους έχει μάθει τους μαθητές του πώς προσεύχονται. Εσύ θα μας μάθεις? Αμήν. Έτσι να προσεύχεστε. Να γίνει το θέλημά σου όπως είναι στο ουρανό, να γίνει και στη γη. Αμήν. Θέλεις να κάνεις το θέλημά του? Θέλεις να γίνεις χρήσιμος για τον Κύριο? Εάν το προσεύχεσαι, αυτό που πρέπει να είναι μέσα στην καθημερινή μας προσευχή, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου, τι θέλεις να κάνω? Ο Κύριος θα σε οδηγήσει εκεί μέσα. Αμήν. Και πολλές φορές μπορεί να μην σ' αρέσει το θέλημά του. Αλλά ο Κύριος θέλει, όπως στον ουρανό έχει αγγέλους που τι κάνουνε, υπακούνε. Έτσι και ο Κύριος θέλει στη γη να έχει ανθρώπους που τι κάνουνε, θα υπακούσουν. Αμήν. Θα υπακούσουν. Λέει για τον Ιησού. Λέει στην προς Εβραίους στο 10 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέει. Τα ακούμε? Λέει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας. Ωραία είναι η ύμνη μας, ωραία είναι η λατρεία μας. Όμορφα δεν ήτανε? Αμήν. Και τη δώσαμε στον Κύριο μόλι μας την καρδιά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Λέει, ετοίμασες εις εμένα σώμα. Αμήν. Για να γίνει η βουλή του, ετοίμασε ένα σώμα ο Κύριος, το δικό σου και το δικό μου, για να κατοικήσει αυτός μέσα. Το κατανοούμε αυτό? Ετοιμάζει ο Κύριος ένα σώμα, ετοιμάζει το σώμα σου, ετοιμάζει το σώμα μου, για να μην ζω πλέον εγώ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο Χριστός μέσα μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Αυτή είναι και η ουσία που θα το δούμε λίγο παρακάτω, της αναγέννησης. Όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται. Και γι' αυτό τι λέει? Εις ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπα, ιδού έρχομαι. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου, για να γίνω χρήσιμος. Αμήν. Είναι σαν να λέει, έρχομαι Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Και αν και ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που η καθημερινότητά μας είναι κάπως βαριά, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε, πρέπει να προσφέρουμε στην οικογένειά μας. Πρέπει. Είναι η ζωή μας γεμάτη πρέπει, και ο διάβολος ξέρει να τη φορτώνει ακόμα περισσότερο, όπως έκανε ο Φαραώ στους Ισραηλίτες, για να μην σκέφτεσαι καθόλου τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει όλα αυτά τα πρέπει, που πρέπει να κάνεις, είναι σκουπίδια για μένα και για σένα. Δεν έχουν κανένα όφελος μέσα στην αιωνιότητα και δεν είναι μέσα στο δικό μου θέλημα για τη βασιλεία μου. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να έρθει η βασιλεία του. Αν υπάρχει κάποιος καρπός μέσα στην αιωνιότητα που θα απολαύσουμε, δεν είναι ο καρπός αυτός ο πρόσχερος. Να του πει του Bill Gates όταν θα πάει, α, τι περιουσία έχεις εκεί? Τόση. Α, μπορείς να πάρεις μερικά χωράφια από εδώ. Λέτε, με το τι έχουμε πετύχει στη γη, με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, να έχει κάποιο αντίκρισμα στον ουρανό, να πάει να του πει ο Bill Gates, μα κοίτα πόσο δούλευα, πόσα λεφτά έκανα. Μπορεί και να δώσει και σε φτωχούς ανθρώπους. Έχει αντίκρισμα αιώνιο αυτό? Υπάρχει κάποιο αντίκρισμα αιώνιο? Δεν υπάρχει. Δεν μας συστήνουν πράγματα που είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Δεν μας συστήνουν αυτά. Και γι' αυτό τι λέει, έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου. Αφού είπε ανωτέρω τη θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν η θέλη σας, ουδέ ευαρεστήθηκες σε αυτά, ήτινες προσφέρονται κατά τον νόμο. Γιατί δεν ευαρεστήθηκε? Γιατί δεν ήταν οι Ισραηλίτες μέσα στο θέλημα του Θεού. Μείνανε στον νόμο. Τότε είπε, ιδού έρχομαι για να κάνω ό,τι θέλει το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να μας συστήσει το δεύτερο. Δεν έγινε μόνο κάποτε, μας το συστήνει. Τι σημαίνει μας το συστήνει? Ότι όπως ο Ιησούς έκανε το θέλημά του, έτσι και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το δικό του θέλημα. Να είμαστε χρήσιμοι. Αμήν. Και λέει, κλείνοντας αυτό το εδάφιο, λέει, με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένοι. Είμαστε, λέει, αγιασμένοι, είμαστε εδώ λουσμένοι με το αίμα του, με τη χάρη του, ανοίγουμε τα χέρια μας, δοξάζουμε τον Κύριο, ακούμε τον Κύριο, μας δίνει προφητείες ο Κύριος, μας δίνει όνειρα ο Κύριος, μας δίνει οράσεις ο Κύριος. Από πού? Από το δικό του θέλημα που έκανε ένας άνθρωπος. Αμήν. Από έναν άνθρωπο που ήταν στην κυριολεξία για το Θεό ονίσιμος. Ήταν επικερδής. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερε κέρδος στον Θεό. Ήταν ωφέλιμος για τη βασιλεία του Θεού. Και με αυτού το θέλημα, μάλλον το θέλημα του Θεού που το έκανε, είμαστε σήμερα εδώ πέρα όλοι εμείς αγιασμένοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, απευθύνεται στην Εκκλησία και λέει στους Γαλάτες, στους Αγίους, την Εγγαλατία. Και μας ονομάζει Αγίους ο Κύριος. Ποιος? Εμάς. Σήμερα ο κόσμος έχει μία σκέψη για τους Αγίους ότι είναι κάτι εξωγήινο. Έχει ένα λαμπάκι γύρω-γύρω και τους φέγγει. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά υπάρχουν, άμα τα δείτε, υπάρχουν στις βουδιστικές λατρείες. Εκεί υπάρχουν αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Εάν θέλει να δείξει το φως του προσώπου του επάνω σου, θα το δείξει με τον τρόπο του. Αμήν. Και το φως του προσώπου του δεν είναι λάμπα. Σίγουρο είναι αυτό. Είναι η ζωή μας. Αμήν. Πώς λοιπόν από άχρηστος ονίσιμος να γίνουμε ένας ωφέλιμος ονίσιμος? Θα κάνω μια ερώτηση που ο Κύριος την έκανε κάποτε, πριν 2.000 χρόνια. Λέει, ήταν πολύ απλό το ερωτηματικό και όλοι ξέραν την απάντηση. Η ερώτηση του Κυρίου πρέπει να ήταν ρητορική. Λέει, άνθρωπος της είχε δύο γιους και ερθόν προς τον πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζου εν το αμπελώνα μου. Ο δε αποκριθής είπε, δεν θέλω. Ύστερα όμως μετανοήσας ή πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερο, είπε ως αυτός. Και εκείνος αποκριθεί, είπε, εγώ υπάγω. Και δεν υπήγε. Τι σε εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός? Όλοι τι ξέραν. Εάν τώρα μας τη βάλει ο κύριος σε κανένα τεστ αυτό και απαντήσουμε λάθος, πρέπει να δούμε λίγο το IQ μας. Αμήν. Βλέπετε, μας δείχνει μία κατάσταση. Ο κύριος έχει δύο γιους. Μέσα στους γιους μπορεί να είναι δύο κόρες. Δεν έχει σημασία αυτό. Αμήν. Και έχει ένα χωράφι. Ξέρετε, το να πας στον Αμπελώνα δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολη η δουλειά η γεωργική. Αμήν. Και ο πατέρας, σκεφτείτε το, μπορεί να ήταν σε παρένθεση 80 χρονών γέρος. Έχετε δει αυτούς τους γέρους που πεθαίνουν και σκέφτονται τι θα γίνει με τις ελιές τους. Έχουμε ένα συνάδελφο πάνω που ο πατέρας του είναι 90 πλάς, τα έχει περάσει τα 90. Και κάθε φορά θα του πει, πήγες να ποτίσεις τις ελιές, έχουν οι ελιές πάνω. Δεν μπορεί να κατεβεί τις σκάλες και προσπαθεί να βρει τρόπο να κατεβεί, να πάει στο χωράφι να δει τις ελιές. Και είναι σε μια τέτοια ηλικία ο πατέρας και σου λέει, παιδί μου, πήγαινε στον Αμπελώνα. Και αμέσως η αντίδραση του πρώτου τι ήτανε? Δεν πάω. Γιατί το είπε το δεν πάω? Ποιος ήταν ο λόγος που είπε δεν πάω? Έφερε αντίρρηση στο Θεό, έφερε αντίρρηση στον πατέρα. Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε το βάρος. Πού να πάω τώρα στο χωράφι, να κάνω αυτό, να κλαδέψω, έχει τον ήλιο, είναι... Τα σκέφτηκε όλα και λέει δεν πάω. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος, είχε ευθύνη. Μετά όμως, μετανοή σας, σκέφτηκε τον πατέρα του. Σου λέει, αν δεν πάω εγώ στον Αμπελώνα, ποιος θα πάει? Σκεφτόμαστε έτσι? Εάν δεν το κάνω εγώ, το θέλημά του, του Θεού, εάν δεν αντιδράσω εγώ, ποιος θα το κάνει? Αμήν. Εμείς είμαστε εδώ. Ο άλλος είναι εκεί. Ο άλλος παραπέρα. Εάν δεν το κάνω εγώ, ποιος θα το κάνει το θέλημα του Θεού? Ο άλλος όμως ήταν γεμάτος ενθουσιασμό. Εγώ θα το κάνω. Γιατί το έκανε? Ναι, είχε ενθουσιασμό. Είχε ζήλο. Είχε αγάπη. Αλλά δεν κατανόησε το βάρος. Την ευθύνη. Μετά άρχισε και σκεφτότανε, πω σήμερα έχει ζέστη. Μα πρέπει να κάνω εκείνο. Μα με φώναξε ο άλλος. Μα πρέπει να πάω στο γάμο. Μα πρέπει να έχω αγοράσει αγρό και πρέπει αυτό. Ο πατέρας μου και πεθαίνει και πρέπει να το θάψω. Και ο Κύριος λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία μου. Δεν λέει ότι δεν θα σωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι αρμόδιος. Δεν μπορεί να επεκτείνει τη βασιλεία μου. Δεν μου είναι χρήσιμος. Δεν είναι κακός ο Κύριος ώστε όταν βλέπει έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να το κάνει να το στέλνει στην κόλαση. Αμήν. Προς Θεού. Ο Θεός θέλει εργάτες. Ο θερισμός είναι πολλοί και οι εργάτες είναι λίγοι. 5.000 κόσμος πίστεψε, κανένας δεν είχε την καρδιά του Παύλου για να γίνει κήρυκας στα έθνη. Και αυτό μας δείχνει τη σπανιότητα για να βρει ο Κύριος έναν άνθρωπο χρήσιμο ώστε να μπορεί να κάνει το έργο του πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Με τη δύναμη του Κυρίου. Με τη δύναμη του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει, τρεις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός. Και μετά λέει ο Κύριος προς αυτούς, είναι στο κατά Ματθαίο 21-28 όλη η ιστορία. Αληθώς σας λέγω ότι οι τελώνες και οι πόρνε υπάγουσι προτέρω εμούν εις την Βασιλεία του Θεού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν ο Κύριος κήρυξε το Ευαγγέλιο, οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Ενώ ήταν γη. Και είπαν, εμείς θα το κάνουμε το έργο. Εμείς αγαπάμε τον νόμο, εμείς τον αντιγράφουμε, εμείς. Όταν τους χρειάστηκε, ο Κύριος δεν ήταν εκεί. Και οι πόρνες και οι τελώνοι και οι ανθρώποι που δεν είχαν καμία σχέση με τον Κύριο, σε αυτούς ο Κύριος ευδόκησε να έρθει η Βασιλεία του. Σε αυτό που ο Παύλος λέει, στην αγριελιά, που την πόλιασε πάνω στην ελιά. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τι μας λέει ο Κύριος? Λέει στην Α Τιμοθέου, στο 3 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, λέει, οι διάκονοι, οι υπηρέτες δηλαδή, τι σημαίνει διάκονος? Υπηρέτης. Σήμερα πολλές φορές νομίζουμε ότι το να είσαι διάκονος μέσα στην εκκλησία είναι ένας βαθμός, ένας τίτλος. Δεν υπάρχουν τίτλοι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Οι τίτλοι είναι ανάλογα το πόσο μπορείς να γίνεις υπηρέτης του Κυρίου, πόσο πολύ θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο, να είσαι χρήσιμος για Αυτόν. Όσο ανεβαίνει ο βαθμός σου, τόσο η ζωή σου γίνεται σε παρένθεση χειρότερη. Αμήν. Πρέπει δηλαδή να μπεις σε μεγαλύτερη κακοπάθεια από ό,τι ήσουν πριν. Δεν συμβαδίζουν τα δύο αυτά μαζί. Δεν γίνεται να συμβαδίσουν αυτά τα δύο μαζί. Έχω χάσει επανελειμμένα γιορτές των παιδιών μου. Έχω χάσει γενέθλια των παιδιών μου. Έχω χάσει γιορτές, όταν λέω σχολικές γιορτές. Γιατί έπρεπε να ήμουν στη διακονία. Έπρεπε να είμαι χρήσιμος για τον Κύριο εκεί που έπρεπε να είμαι. Έπρεπε να αφήσω τα χωράφια μου. Έπρεπε το ένα, έπρεπε το άλλο. Και δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Γιατί θεωρώ μπροστά στον Κύριο είμαι λίγος. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι το σπουδαίο. Και λέει, οι διάκονοι, οι υπηρέτες, ως αυτούς πρέπει να είναι σεμνοί, όχι δίγλωσσοι, όχι δεδομένοι στην οπολείο, όχι σε σχολοκερδείς. Εσχοκερδείς έχονται στο μυστήριο της πίστης με τα καθαρά συνειδήσεως. Και λέει, και ούτε δε ας δοκιμάζονται. Γιατί λέει ας δοκιμάζεσαι? Από ποιο δοκιμαζόμαστε? Ποιος μας δοκιμάζει? Ο Κύριος. Θέλεις να με υπηρετήσεις? Τεστ. Εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτό, το απλό που θα σου πει ο Κύριος, όταν θα σε στείλει σε ψυχές που θα σου πούνε, τώρα σε έχω ανάγκη, τι θα κάνεις? Θα μπορείς να είσαι χρήσιμος για τον Κύριο εκείνη την ώρα? Θα μπορεί ο Κύριος να σου πει, έλα εδώ, τώρα σε θέλω, πήγαινε εκεί? Θα μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον Κύριο? Έπειτα λες, γίνονται διάκονοι εάν είναι άμεμπτοι. Και τις γυναίκες, ως αυτούς, σεμνές, όχι κατάλαλες, εγκρατείς, πιστές κατά πάντα. Οι διάκονες είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι καλώς διακονίσοντες αποκτούσιν εις σε αυτούς βαθμό. Πού τον αποκτάς το βαθμό? Δεν έχουμε εδώ τίποτα να κολλάμε παράσημα. Αμήν. Στο τέλος της χρονιάς να παρασημοφορήσουμε κάποιους. Δεν θα λέει τίποτα αυτό για τον Κύριο. Αποκτάς βαθμό στον Κύριο. Αμήν. Βλέπετε, αν μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικό αυτό, είναι σαν να έχει ο Κύριος ένα βιβλίο που τι σε κάνει? Σε βαθμολογεί. Σου βάζει ένα τεστ, βλέπει ότι δεν το πέρασες. Πόσο είναι, αν βάλουμε το 10, το 5 είναι ίσα νερά, ίσα βάρκα, το 4, τάκ, στάσιμος, το 5 μεταξεταστέως. Άμα πας 4, σου λέει, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Άμα πάει 5, ας το ξαναβάλω το τεστ. Θα σε ξαναπεράσει. Και θα λες, μα γιατί κάνω κύκλους μες στη ζωή μου? Γιατί γίνονται κύκλοι μες στη ζωή μου? Βάρ' το λίγο να δουλέψει. Γιατί? Εάν είχα πέσει, θα μπαίνα μέσα στη γη Χαναάν. Για να κάνω κύκλος, πάει να πει ότι το τεστ μου δεν το πέρασα και ο Κύριος μου δίνει άλλη μια ευκαιρία. Και είναι θαυμάσιο αυτό ότι μας δίνει ευκαιρίες. Αμήν. Γιατί μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Γι' αυτό λέει, αποκτάς καλό βαθμό και πολλή παρησία στην πίστη την εις τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν είσαι μέσα στο θέλημά του, πας μπροστά στο θρόνο του και έχεις τι έχεις. Παρησία. Ποιος θα πάει να κάνει το θέλημά μου, λέει στον προφήτη. Και πετάγει το προφήτης και τι του λέει. Ειδού εγώ, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Μετά προϊονίστηκε ο άνθρωπος. Αμήν. Ο Ιησούς του είπε, να το, το τόμο του βιβλίου είναι και γραμμένο. Έρχομαι, Κύριε, για να κάνω το θέλημά σου. Και μετά το βλέπουμε στη Γεθσημανή και προσεύχεται. Κύριε, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα, πλην, ας γίνω χρήσιμος σε σένα. Αμήν. Και με αυτό, λέει το θέλημα, στεκόμαστε σήμερα εδώ και αγιαστήκαμε.

Και αυτό δεν είναι για 70, 80, 90, 100 χρόνια. Είναι για αιώνες, αιώνια. Και σκεφτείτε ένα άλλο παιδάκι. Γεννιέται στη Βηθλέμ. Με μια γυναίκα που έτρεχε για το δημογραφικό. Για να πάει στο Δήμο να γίνει η απογραφή. Να μην βρίσκει κατάλημα για να γεννήσει. Να πηγαίνει σε ένα στάβλο για να γεννηθεί ο γιος του Θεού. Να είναι ξυλουργός με άλλα πέντε παιδιά, δεν θυμάμαι πόσα είναι ακριβώς, αλλά πέντε νομίζω είναι. Και τι γίνεται? Πεθαίνει ο Ιωσήφ, ο πατέρας του. Αναγκασμένος ο Ιησούς να μεγαλώσει τα παιδιά. Και μετά όταν γύρεται λέει, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή να κλείνει. Τώρα όταν πας στον ουρανό, πού είναι αυτός? Πού είναι? Στο θρόνο. Μέσα στη δόξα. Οι άγγελοι τον προσκυνούν. Ο κόσμος τον λατρεύει. Γιατί είναι η αιτία της σωτηρίας του. Από έναν άνθρωπο που απλά έκανε το θέλημά του. Το θέλημα του Θεού. Σε παρένθεση απλά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Λες το κατά Ιωάννη, τώρα μιλάει για μας το κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο και 11 εδάφη λέει, εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν δέχτησαν αυτόν. Όσοι δεν δέχτησαν αυτό, το λόγο του, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Όταν γύρισε τον Ονίσιμο πίσω, γιατί τον ήθελε ο Παύλος, στην ουσία τον ήθελε, αλλά ήταν δούλος του Φιλίμωνα. Δεν μπορούσε να τον πάρει κατακριστικά, να τον υπηρετεί. Λέει, είναι πολύ χρήσιμος για μένα, για τα δεσμά μου, αντικαταστεί εσένα εδώ πέρα. Αλλά εφόσον είναι δικός σου δούλος, δικός σου υπηρέτης, σου τον επιστρέφω πίσω και δέξου τον. Και αν έχει κανένα χρέος και σου χρωστά, εγώ θα πληρώσω. Αν και μου χρωστάς πολλά. Το ίδιο είναι και ο Κύριος, Του χρωστάμε πολλά. Του χρωστάμε πολλά του Κυρίου. Αμήν. Και λέει, αυτοί που το δεχτήκανε, ο Ονίσιμος τον δέχτηκε τον Κύριο. Δέχτηκε τον Ιησού μέσα από τον Παύλο. Και ξαφνικά, από δούλος του Φιλίμωνα, τι έγινε? Πώς του είπε να τον δεχτεί? Όχι πλέον σαν δούλο, αλλά σαν αδερφό. Πώς σε δέχεται εσένα ο Κύριος? Δεν σας λέω πλέον δούλους. Αμήν. Γιατί? Γιατί είμαστε μέσα στο θέλημά του. Κάνουμε το θέλημά του. Να η μάνα σου. Να ο πατέρας σου έξω. Τα αδέρφια σου. Ο πατέρας του δεν ζούσε. Ποιος είναι η μάνα μου? Και ποια είναι τα αδέρφια μου? Αυτοί που ακούνε το λόγο μου και πράττουν το λόγο μου, αυτή είναι η οικογένειά μου. Αμήν. Αυτοί που κάνουν το θέλημά μου δεν είναι πλέον δούλοι μου, αλλά είναι η οικογένειά μου. Δεν είναι τιμή αυτό, αδερφοί? Δεν είναι τιμή? Ενώ νιώθουμε ότι είμαστε δούλοι, σαν τον Απόστολο Παύλο. Τι λέει? Δούλος του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος όμως δεν ντρέπεται να τον λέει τι? Αδερφό του. Αμήν. Να τον θεωρεί ότι είναι η οικογένειά του, γιατί είναι μέσα στο θέλημά του. Και γι' αυτό λέει, σε αυτούς λέει, έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Βλέπετε, η φυσική μας γέννα είναι γιατί ο πατέρας μας και η μάνα μας θέλησαν να έρθουμε στην ζωή. Δεν μιλάει ο Κύριος για αυτή τη φυσική γέννα. Ο Κύριος μιλάει για αυτή την ουράνια γέννα. Λέει, δεν γεννηθήκανε επειδή το ήθελε ένας άνδρας και μια γυναίκα, αλλά γεννηθήκανε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αναγεννήθηκες. Άλλαξε ο Κύριος τη ζωή σου όπως άλλαξε του Ονίσιμου. Α, τώρα είμαι ελεύθερος. Τον άφησα τον Φιλίμωνα. Είμαι ελεύθερος. Πάω στη Ρώμη.

0: με ψάχνει να με βρει στη Ρώμη, όσο πιο μακριά πάμε τον Κύριο, τόσο περισσότερο νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας ψάχνει. Είναι σαν τον Ιωνά, ε. Ο Κύριος του έλεγε να πάει στην Νινεβή και ο Ιωνάς που ήθελε να πάει. Ισπανία. Θα ρίσκει για τον Κύριο, η απόσταση αυτή ήταν μεγάλη. Νομίζουμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον Κύριο, τόσο με δυσκολία θα μας βρει. Και πού να ήξερε τώρα ο Ονίσιμος ότι ο Κύριος του την είχε στήσει στη Ρώμη με τον Παύλο. Αμήν. Δεν ξεφεύγουμε από την αγάπη του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε για αυτόν τον ζήλο που έχει για μας. Τον ευχαριστούμε για αυτόν τον ζήλο. Και λέει, όχι εξαίματος, ουδέ εξελίμματος σαρκός, ουδέ εξελίμματος ανδρός, αλλά μέσα από το Θεό γεννήθηκαν. Γεννηθήκαμε λοιπόν μέσα από ποιον, αδερφοί. Μέσα από ποιον γεννηθήκαμε. Από το Λόγο Του. Και εφόσον ο Κύριος σε αναγέννησε μέσα από το Λόγο Του, όπως αναγέννησε τον Ονίσιμο, ο Παύλος, σε παρένθεση, ήταν έτοιμος πλέον για να επιστρέψει στο Φιλίμωνα και να είναι για τον Φιλίμωνα τι? Χρήσιμος. Ωφέλιμος. Κάθε λοιπόν άνθρωπος που έρχεται σε αυτή την ουράνια, σε παρένθεση αναγέννηση, και νιώθει ότι δεν είναι πλέον πολίτης εδώ, αλλά είναι ουράνιος πολίτης. Κοιτάει τα γήινα, για ατενίζει τα ουράνια. Τι λέτε? Δεν σου έδωσε ο Κύριος ξαναγέννηση. Σου έδωσε αναγέννηση. Αμήν. Ο Νικόδημος νομίζω ότι θα ξαναγεννηθεί. Μα πώς είναι δυνατόν να ξαναμπώ? Δηλαδή είναι σαν να έλεγε να μου κάνει ο Κύριος ένα ρεσέπτ στη ζωή και να ξαναγεννηθώ, ούτως ώστε να μην πράξω τις αμαρτίες αυτές που έκανα, αλλά να είμαι τώρα καθαρός. Μα δεν το έκανε ο Κύριος αυτό για να μπεις μέσα στον νόμο και από εδώ και πέρα να είσαι καθαρός με τη δική σου δικαιοσύνη, την πίστη στον νόμο. Ο Κύριος σε αναγέννησε για να βλέπεις πλέον τον ουρανό. Αμήν. Και ό,τι πράξεις, δεν θα το πράξεις επειδή πρέπει να το πράξεις, όπως λέει στο Φιλίμωνα, αλλά να το πράξεις μέσα από την αγάπη σου. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να διεγείρει, αδερφοί, τα σπλάχνα μας. Αμήν. Την καρδιά μας, για να τον υπηρετήσουμε μέσα από αγάπη και να κάνουμε το θέλημά του. Και γεννιέται τώρα η τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό, αδερφοί, το φορτίο? Ο προφήτης λέει το φορτίο του λόγου. Αμήν. Ο λόγος είναι ένα φορτίο. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου λέει είναι, και ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Και θα φέρει μέσα στη ζωή μας τι? Ανάπαυση. Όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα σου, έχεις ανάπαυση πλέον. Και ο Φιλίμωνας είναι έτοιμος, τι να σε κάνει? Να σε δεχτεί. Αμήν. Του ήσουν πρώτα άχρηστος, αλλά τώρα του είσαι χρήσιμος. Και μπορεί να σε χρησιμοποιήσει πλέον για τη δόξα του Θεού. Δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι αδερφός εν Χριστό. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Πατέρα μας Άγια, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα για την επίσκεψή σου, Πατέρα Άγια. Γιατί εσύ μας προτιμάζεις, Κύριε, για να γίνουμε σε αυτόν τον κόσμο, Κύριε, ωφέλιμοι, Πατέρα Άγια. Να γίνουμε για σένα επικερδείς, Πατέρα Άγια. Να φέρουμε κέρδος, Κύριε, μέσα στη βασιλεία σου, Πατέρα. Και θέλω σήμερα να επισκεφθείς τον κάθε ένα μας, Κύριε. Να ατσαλώσεις αποφάσεις, Κύριε, μέσα μας, όπως το έκανες, Κύριε, με τον Ονίσιμο, Πατέρα Άγια. Όπως άλλαξες αυτόν τον άνθρωπο που ήταν δούλος, Κύριε, και τον έκανες έναν πραγματικό υπηρέτη δικό σου, Κύριε. Έναν άνθρωπο που ήταν ωφέλιμος, Πατέρα Άγια. Και το ότι είχε όνομα, Κύριε, ότι ζούσε, ότι ήταν ένας άνθρωπος ωφέλιμος, αλλά ήταν νεκρός, Κύριε, εσύ το αντέστρεψες, Πατέρα Άγια. Και έκανες ξανά το όνομά του, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Να δείχνει, Κύριε, το χαρακτήρα του, Πατέρα Άγια. Να δείχνει το ποιόν του, Πατέρα Άγια. Και εμείς σήμερα, σαν χριστιανοί, Πατέρα Άγια, θέλουμε, Κύριε, αυτό το όνομα, Κύριε, που μας έχεις δώσει, Πατέρα Άγια, Να είμαστε μαθητές δικοί σου, να είμαστε χριστιανοί, Πατέρα, χρησμένοι σου. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να το επιστρέψεις στην εκκλησία σου, Κύριε, με δόξα, Πατεράγια, για να μπορούμε να σε υπηρετήσουμε, Κύριε, όχι με λόγια, Κύριε, όχι με έργα, Πατεράγια, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος Ιησού μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 14. Επειδή ο Κύριος θα ελεήσει τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους. Και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στον οίκο του Ιακώβ. Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στον τόπο τους. Και ο οίκος του Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη του Κυρίου για δούλους και δούλες. Και θα είναι δικοί τους εχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν εχμαλωτήσει. Και θα γίνουν κύριοι εκείνων που τους είχαν καταθλίψει. Και κατά την ημέρα που ο Κύριος θα σε αναπαύσει από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή σου δουλεία, στην οποία ήσουν καταδουλωμένος, θα μεταχειριστείς αυτή την παροιμία ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Πώς πάφθηκε ο καταδυνάστης, πώς πάφθηκε η φορολόγος του χρυσαφιού». Ο Κύριος σύντριψε τη ράβδο των ασεβών, το σκύπτρο των δυναστών. Αυτός που με θυμό χτυπάει το λαό με ακατάπαυστο χτύπημα, αυτός που με οργή δεσπόζει επάνω στα έθνη, καταδιώκεται και δεν υπάρχει κανένας που να εμποδίζει. Όλη η γη αναπαύεται, ησυχάζει. Εκφωνούν τραγούδια αγαλίασης. Χαίρουν σε σένα και τα ελάτια, οι κέδροι του Λιβάνου, που λένε «Αφού εσύ κοιμήθηκες, δενδροκόπος δεν ανέβηκε εναντίον μας». Ο Άδης από κάτω κινήθηκε για σένα, για να συναντήσει τον ερχομό σου. Για σένα ξεσήκωσε τους νεκρούς, όλους τους ηγεμόνες της γης. Σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Όλοι αυτοί θα αποκριθούν και θα σου πούν «Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Έγινες όμοιος με μας». Ο κομπασμός σου φέρθηκε κάτω στον τάφο και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Το σκουλίκι είναι στρωμένο από κάτω σου και τα σκουλίκια σε σκεπάζουν. Πώς έπεσες από τον ουρανό, έως φόρε, γέ της αυγής. Συντρίφτηκες κατά γης, εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ έλεγες στην καρδιά σου «Θα ανέβω στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης, προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων, θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο». Όμως θα κατέβεις στον Άδη, στα βάθη του λάκου. Αυτοί που σε βλέπουν θα ατενίσουν σε σένα. Θα σε παρατηρούν λέγοντας «Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει, που έσυε τα βασίλεια. Αυτός που ερήμωνε την οικουμένη και κατέστρεφε τις πόλεις της. Αυτός που δεν απέλυε τους φυλακισμένους τους στα σπίτια τους». Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, όλοι αναπαύονται σε δόξα, κάθε ένας στο παλάτι του. Εσύ όμως απορρίφθηκες από τον τάφο σου σαν αηδιαστικό κλαδί, σαν ημάτιο ανθρώπων τρυπημένων, φωνευμένο με μάχαιρα, που κατεβαίνουν στις πέτρες του λάκου, σαν πτώμα που καταπατιέται. Δεν θα ενωθείς μαζί τους σε ενταφιασμό, επειδή αφάνισες τη γη σου, φώνευσες το λαό σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θα ονομαστεί. Ετοιμάστε σφαγή στα παιδιά του εξαιτίας της ανομίας των πατέρων τους, για να μην σηκωθούν και κληρονομήσουν τη γη και γεμίσουν το πρόσωπο της οικουμένης από πόλης. Επειδή θα σηκωθώ εναντίον τους, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω από τη Βαβυλώνα το όνομα και το υπόλοιπο και γιο και εγγονό, λέει ο Κύριος, και θα την κάνω κληρονομιά αχινών και λίμνες νερών, και θα τη σαρώσω με το σάρωτρο της απώλειας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε λέγοντας «Όπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντος. Και όπως αποφάσισα, έτσι θα μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριο στη γη μου και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά μου. Τότε ο ζυγός του θα σηκωθεί από αυτούς και το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τους ώμους τους». Αυτή είναι η βουλή που είναι αποφασισμένη ενάντια σε ολόκληρη τη γη. Και αυτό είναι το χέρι του απλωμένο επάνω σε όλα τα έθνη. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε, και ποιος θα το αναιρέσει? Και το χέρι του απλώθηκε, και ποιος θα το αποστρέψει? Κατά το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Άχαζ, έγινε τούτη η όραση. Μη χαίρε ολόκληρη η Παλαιστίνη, επειδή συντρίφθηκε η ράβδος εκείνου που σε πάταξε. Για το λόγο ότι από τη ρίζα του φιδιού θα βγει έχιδνα και ο καρπός της θα είναι ένα φλογερό φίδι που πετάει. Και οι πρωτότοκοι του φτωχού θα τραφούν και αυτοί που έχουν ανάγκη θα αναπαύονται με ασφάλεια. Και θα θανατώσω τη ρίζα σου με πείνα και θα φωνεύσω το υπόλοιπό σου. Ολόλιζε, ο πύλη, βόα, ο πόλη, χάθηκες, ο Παλαιστίνη ολόκληρη, επειδή έρχεται καπνός από το βορρά και ούτε ένας δεν θα λείψει από την εκστράτευσή του στους καθορισμένους καιρούς. Και ποια απόκριση θα δοθεί στους πρεσβευτές των εθνών? Ότι ο Κύριος θεμελίωσε τη Σιών και σε αυτήν θα ελπίζουν οι φτωχοί του λαού του. Ισαΐας, κεφάλαιο 15. Η όραση ενάντια στο Μωάβ. Επειδή η Άρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, επειδή η Κύρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, ανέβηκε στο σπίτι και στη Δεβόν, τους υψηλούς τόπους, για να κλάψει. Ο Μωάβ θα ολολήξει για την Εβό και για τη Μεδεβά. Όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθούν. Κάθε γέννη θα ξυριστεί. Στους δρόμους τους θα είναι περιζωσμένοι με σάκους. Επάνω στις ταράτσες τους και στις πλατείες τους όλοι θα ολολήξουν με μεγάλο κλαθμό. Και η Εσεβών θα βοά και η Ελεαλή. Η βοή τους θα ακουστεί μέχρι την Ιασά. Γι' αυτό οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θα ολολήξουν. Η ψυχή τους θα ολολήξει για αυτούς. Η καρδιά μου θα αναβοήσει για το Μωάβ. Οι φυγάδες του θα τρέξουν μέχρι τη Σιγόρ, σαν τριετής δάμαλοι. Επειδή θα ανέβουν κλαίγοντας από την ανάβαση του Λουίθ. Επειδή στο δρόμο της Οροναΐμ θα υψώσουν φωνή εξ ολοθρεμού. Επειδή τα νερά της Νιμρίμ θα εκλείψουν. Επειδή το χορτάρι ξεράθηκε. Η χλώη εξέλιπε. Δεν υπάρχει τίποτε χλωρό. Γι' αυτό η αυθονία που σύναξαν και εκείνο που αποταμίευσαν θα φερθεί στην κοιλάδα με τις ιτιές. Επειδή η φωνή έφτασε ολόγυρα στα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός της μέχρι την Εγλαΐμ και ο ολολιγμός της στην Βιρελίμ. Επειδή τα νερά της Δημών θα γεμίσουν από αίμα. Επειδή ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δημών, λιοντάρια ενάντια σε εκείνον που διασώθηκε από το Μωάβ και ενάντια στα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο 16. Στείλτε το αρνί στον άρχοντα της γης από την Σελά μέσα στην έρημο, προς το βουνό της θυγατέρας της Ιών. Επειδή σαν το πουλί που πλανιέται διωγμένο από τη φωλιά του, έτσι οι θυγατέρες του Μωάβ θα είναι στις διαβάσεις του αρνών. Παίρνε αποφάσεις, εκτέλεσε το δίκαιο. Στο μέσον της ημέρας κάνε τη σκιά σου σαν νύχτα. Κρύψε αυτούς που διώκονται. Μη φανερώσεις αυτόν που περιπλανιέται. Οι διωγμένοι μου, ας παρικήσουν κοντά σου, ο Μωάβ.

μανία του. Τα ψέματα του θα ματαιωθούν. Γι' αυτό ο Μωάβ θα ολολήξει. Όλοι θα ολολήξουν για το Μωάβ. Θα θρηνολογήσετε για τα θεμέλια της Κύρα Ρεσέθ. Χτυπήθηκαν βέβαια. Επειδή οι πεδιάδες της Εσεβών είναι ατονισμένες και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατασύντριψαν τα καλύτερα φυτά της που έφταναν μέχρι την Ιαζήρ και περιπλανιόνταν διαμέσου της ερήμου. Τα κλαδιά της ήσαν απλωμένα, διάβαιναν τη θάλασσα. Γι' αυτό με κλαθμό της Ιαζήρ θα κλάψω την άμπελο της Σιβμά. Θα σε βρέξω με τα δάκρυα μου Εσεβών και Ελεαηλή, επειδή επάνω στους καλοκαιρινούς καρπούς σου και επάνω στο θερισμό σου επέπεσε αλαλαγμός. Και αφαιρέθηκε η εφροσύνη και η αγαλίαση από την καρποφόρο πεδιάδα. Και στους αμπελώνες σου δεν θα υπάρχουν πλέον τραγούδια, ούτε φωνές αγαλίασης. Οι πατητές σε πατητήρια δεν θα πατούν το κρασί στα πατητήρια. Εγώ κατέπαυσα τον αλαλαγμό του τριγητού. Γι' αυτό τα εντός θεία μου θα ηχήσουν σαν κιθάρα για το Μωάβ και τα εσωτερικά μου για την Κύρα Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμε επάνω στους βωμούς του, θα μπει μέσα στο αγιαστήριό του για να προσευχηθεί. Όμως δεν θα πετύχει. Αυτός είναι ο λόγος που έκτοτε ο Κύριος μίλησε για το Μωάβ. Τώρα όμως ο Κύριος μίλησε λέγοντας «Σε 3 χρόνια, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θα καταφρονηθεί με όλο το μεγάλο πλήθος του και το υπόλοιπο θα είναι πάρα πολύ λίγο και αδύνατο». Οσιέ, 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα και από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους. Θυσίαζαν στους Βααλίμ και θυμίαζαν στα γλυπτά. Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραήμ να περπατάει πιάνοντας τον από τους βραχίονες, αλλά δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Κι ήμουν σε αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν το ζυγό επάνω από τα σαγόνια τους και έβαλαν μπροστά τους τροφή. Δεν θα επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν. Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του και θα αναλώσει τους ισχυρούς του και θα καταφάει εξαιτίας των συλλογισμών τους. Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Πώς θα σε παραδώσω, Εφραήμ? Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ? Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά? Πώς θα σε βάλω σαν την Σεβοήμ? Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου. Τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν. Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου. Δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό του Εφραήμ. Επειδή εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος. Άγιος ανάμεσά σου. Και δεν θα μπω μέσα με θυμό. Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο. Θα βρυχάζει σαν λιοντάρι. Όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη Δύση. Θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο και σαν περιστέρι από τη γη της Ασσυρίας. Και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος. Ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και ο οίκος Ισραήλ με απάτη. Ο Ιούδας όμως έχει ακόμα εξουσία μαζί με το Θεό του και είναι πιστός μαζί με τους Αγίους. Οσιέ, κεφάλαιο 12. Ο Εφραήμ βόσκεται με άνεμο και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο. Καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο. Κάνουν μάλιστα συνθήκη με τους Ασσυρίους και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο.

0: Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του. Σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει. Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Ναι, ενίσχυσε με άγγελο και υπερίσχυσε. Έκλαψε και δεήθηκε σε αυτόν. Τον βρήκε στη Βεθήλ και εκεί μίλησε σε μας. Ναι, ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του. Γι' αυτό εσύ επίστρεψε στο Θεό σου, φύλαγε έλεος και κρίση και έλπιζε για πάντα στο Θεό σου. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζει για απάτης είναι στο χέρι του. Του αρέσει να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, «Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα και τον εαυτό μου υπάρχοντα. Σ' όλους τους κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία. Εγώ όμως είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη της Αιγύπτου, θα σε κατοικήσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες της επίσημης γιορτής». Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών και πλήθυνα εγώ οράσεις και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών. Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ. Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα. Θυσιάζουν ταύρους. Και τα θυσιαστήρια τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών. Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη της Συρίας. Και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα. Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και με προφήτη διαφυλάχτηκε. Ο Εφραήμ τον παρόξινε πικρότατα. Γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του και τον ονειδισμό του ο Κύριος του θα τον επιστρέψει επάνω σε αυτόν. Ιησούς του Ναβί, 23ο κεφάλαιο. Και ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Κύριος έδωσε ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγερα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας προχωρημένος στην ηλικία, συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και τους είπε «Εγώ γέρασα. Είμαι προχωρημένος στην ηλικία. Και εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας. Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα προς τη δύση του ήλιου. Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας. Και θα κυριεύσετε τη γη τους όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε εσάς. Γίνεστε λοιπόν πάρα πολύ ανδροί στο να τηρείτε και να εκτελείτε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή για να μην παρεκκλίνετε από αυτό δεξιά ή αριστερά. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά που εναπέμειναν ανάμεσά σας, ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους, ούτε να ορκιστείτε, ούτε να τους λατρεύσετε, ούτε να τους προσκυνήσετε. Αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Επειδή ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά, και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας. Ένας από σας θα διώξει χίλιους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε. Προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ στον εαυτό σας να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας. Επειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω και προσκοληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί με αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας και συμπεθερέψετε μαζί τους και αναμειχθείτε μαζί τους και εκείνα μαζί σας, να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη, αλλά θα είναι σε εσάς παγίδες και ενέδρες και μάστιγες στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρις ότου εξολοθρευτείτε από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε εσάς. Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω τον δρόμο όλης της γης και εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας ότι δεν ματιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας. Όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα από αυτά δεν ματαιώθηκε. Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια που μίλησε σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρι ότου σας εξολοθρεύσει από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας. Όταν παραβείτε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που πρόσταξε σε σας, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή του Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη που σας έδωσε. Ιησούς του Ναβί, 24ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και παραστάθηκαν μπροστά στο Θεό. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ και ο πατέρας του Ναχόρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ από την περιοχή πέρα από τον ποταμό και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν και πλήθυνα το σπέρμα του και του έδωσα τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Και στον Ισάβ έδωσα το βουνό Σιήρ για να το κληρονομήσει. Και ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και εκτύπησα την Αίγυπτο με πληγές που έκανα μέσα σε αυτή και ύστερα σας έβγαλα έξω. Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά θάλασσα. Και βόησαν στον Κύριο και αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε εσάς και τους Αιγυπτίους και έφερε τη θάλασσα επάνω τους και τους σκέπασε. Και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο. Και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες. Και σας έφερα στη γη των Αμοραίων που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη και σας πολέμησαν. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας. Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και αφού έστειλε ανθρώπους, προσκάλεσε τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλάμ. Ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε και σας ελευθέρωσε από τα χέρια του. Και διαβήκατε τον Ιορδάνη και ήρθατε στην Ιεριχώ. Και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας. Και έστειλα μπροστά σας σφίκες και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, όχι με τη μαχαιρά σου, ούτε με το τόξο σου. Και σας έδωσα γη στην οποία δεν κοπιάσατε και πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε σε αυτές. Και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φυτέψατε. Τώρα λοιπόν φοβηθείτε τον Κύριο και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο και λατρεύστε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο λαός αποκρίθηκε λέγοντας: «Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μας, Αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, και Αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο το δρόμο που οδηπορήσαμε και ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε. Και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς και τους αμοραίους που κατοικούσαν στη γη. Και εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας». Και ο Ιησούς είπε στο λαό: «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο, επειδή Αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας. Επειδή θα εγκαταλείψετε τον Κύριο και θα λατρεύσετε ξένους θεούς, τότε αφού γυρίσει θα σας κάνει κακό και θα σας εξολοθρεύσει αφού σας έχει αγαθοποιήσει». Και ο λαός είπε στον Ιησού: «Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο Ιησούς είπε στο λαό: «Εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο για να το λατρεύετε». Και εκείνοι είπαν: «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς που είναι ανάμεσά σας και στρέψτε την καρδιά σας στο Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Και ο λαός είπε στον Ιησού: «Τον Κύριο, το Θεό μας, θα λατρεύουμε και στη φωνή Του θα υπακούμε». Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό εκείνη την ημέρα και έβαλε σε αυτούς νόμο και κρίση στη Σιχέμ. Και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του νόμου του Θεού και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό: «Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε εσάς ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου που μας μίλησε. Θα είναι λοιπόν ως μαρτυρία σε εσάς, για να μην αρνηθείτε το Θεό σας». Και ο Ιησούς έστειλε το λαό, τον καθένα, στην κληρονομιά του. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στην Θαμνά Ξαράχ, που είναι στο βουνό Εφραήμ, προς βορράν του βουνού Γάζ. Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και γνώρισαν όλα τα έργα του Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και τα κόκαλα του Ιωσήφ, που οι γη Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο, τα έθαψαν στη Σιχέμ, στη μερίδα του χωραφιού, που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια, και έγινε κληρονομιά των γιών του Ιωσήφ. Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Αρών, και τον έθαψαν στο λόφο του Φινέες, του γιού του, που δόθηκε σε αυτόν στο βουνό Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ω ναι, σωτήρα μας, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, στο σκοτάδι και εσύ μας έπλυνες με το αίμα σου το Άγιο. Ω Ιησού μας, μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου, μας ονόμασες λαό δικό σου, Κύριε. Ω ναι, σωτήρα μας, και εσύ, Κύριέ μας, ο εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας την ομοίωσή σου, Κύριε, να μας κάνεις να μοιάζουμε σε σένα κατά πάντα, Κύριε. Και θέλουμε η εργασία αυτή, Κύριε, ο Ιησού Άγιε, που εσύ

0: Κάνεις, Κύριε, τόσο έξοχα, Κύριε, μέσα στο λαό Σου, Κύριε, μας, να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, να το πάρουμε, Κύριε, μέσα μας, ότι είναι τιμή, Κύριε, μας, ότι θέλουμε, Κύριε, το θέλημά Σου, να γίνουμε κατά πάντα αυτό που Εσύ επιθυμείς, να σταθούμε μέσα στη γενιά μας, Κύριε, να είμαστε τα φώτα τα δικά Σου, να είμαστε, Κύριε, μας, η πρέσβηση δική Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν, αμήν. Στο κατά Ιωάννη, στο 6 κεφάλαιο, το 63, είναι γεγραμμένο. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και αυτό που έβαλε ο Κύριος στην καρδιά μου, αδελφοί, αυτό το διάστημα είναι ότι καθώς έχουμε ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Κυρίου μας, καθώς έχουμε συλλάψει διαθήκη μαζί Του, είναι τόσο θαυμαστό το να έχουμε διαρκώς επιθυμία και πόθο μέσα στην καρδιά μας να τρεφόμαστε με τους λόγους του Κυρίου. Λέει ότι οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, όχι όποιοι λόγοι, τα λόγια τα οποία ο Ιησούς δίδαξε, κήρυξε, έναν προς ένα. Θέλω να τον πιάσουμε ξανά και ξανά, ούτως ώστε να γίνει κτήμα μας. Βλέπετε, όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε τα Ευαγγέλια, κάποια πράγματα τα βλέπαμε επιφανειακά. Αργότερα ο Κύριος μας άνοιγε περισσότερο και περισσότερο. Και σε αυτή τη φάση, καθώς μας έχει ανεβάσει ο Κύριος σε ένα επίπεδο, θέλουμε να ανοίξει περισσότερο το Λόγο Του. Γιατί τα Λόγια Του, οι Λόγοι του Κυρίου μας, πραγματικά είναι ζωή. Είναι ζωή, είναι πνεύμα και θέλουμε να λάβουμε από το πνεύμα, θέλουμε να λάβουμε από τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Ο Λόγος του Θεού. Λέει στο κατά Ιωάννη ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είπε και έγινε, πρόσταξε και στερεώθηκε. Αυτός ο Λόγος έγινε σάρξ. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Και όταν λέμε ο Λόγος του Θεού, λέμε, έγινε σάρκα ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν μέσα στον Πατέρα. Πώς? Σαν Λόγος. Όταν έλεγε ο Πατέρας, γεννηθεί το φως, αυτό ξεκίνησε τη δημιουργία, επειδή είχε ολοκληρωμένο το σχέδιο. Είπε, λέει, τα πάντα δι' αυτού έγιναν. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Έβλεπε ο Πατέρας μέσα στην πρόγνωσή του τον Υιό, ότι θα ερχόταν η στιγμή όπου ένας άνθρωπος, γιατί σαν άνθρωπος ήρθε ο Ιησούς, θα στεκόταν ακριβώς και θα έπρατε το θέλημα το δικό Του, ούτως ώστε είναι η αιτία της δημιουργίας. Τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Αμήν. Και θέλω να δούμε διάφορες πτυχές. Ποιος είναι ο Ιησούς? Πρώτα απ' όλα, ο Ιησούς γεννήθηκε και περπάτησε στο πρόσωπο της γης σαν άνθρωπος. Το μέρος του ανθρώπου το έδωσε η μητέρα του, η Μαριά μου. Το μέρος του Θεού το έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Συνέλαβε η Μαριάμ και θα έπρεπε να περάσουν 9 μήνες, όπως συμβαίνει στη φυσική γέννηση του κάθε ανθρώπου. Είναι ανάγκη να ξέρουμε, αδελφοί, για ποιο λόγο. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές διδασκαλίες, οι οποίες τι λένε, ότι ο Ιησούς προϋπήρχε της γέννησής Του. Ήταν ένας Θεός, ο Θεός Υιός, ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ίσως αυτά ξέραμε, αυτά είχαμε μάθει, αλλά ενώ εγκύψαμε στο Λόγο, ο Κύριος μας άνοιξε και μας φανέρωσε επακριβώς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ξέρεις, εφόσον ο Ιησούς ήταν Θεός και ήρθε στη γη και έζησε σαν άνθρωπος, φυσικό ήταν να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους πειρασμούς και τις δυσκολίες και σε ό,τι ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει, να τον δελεάσει, γιατί ήταν Θεός. Πώς εμένα μου ζητάς να τα καταφέρω? Ο Ιησούς τα κατάφερε, γιατί ενώ η σωστή διδασκαλία είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στις ίδιες συνθήκες, σαν άνθρωπος. Έγινε, μεγάλωσε ένας κανονικός άνθρωπος. Αμήν. Η μόνη διαφορά είναι ότι πατέρας του, το μέρος του ανδρός, το έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είχε την κληρονομική πεπτοκία φύση. Αυτό που κληρονομούμε, εκείνος, επειδή ήταν από τον ίδιο το Θεό, είχε μια προδιάθεση στο να θέλει το αγαθό, να θέλει τα του Θεού. Όμως, καθώς μεγάλωσε, πέρασε από τις ίδιες συνθήκες, τους ίδιους πειρασμούς που περνάς εσύ και εγώ. Έγινε, λέει, όμοιος με τους ανθρώπους. Τι λέει όμοιος? Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού όμοιος, δεν εννοεί ότι προσποιήθηκε. Αμήν. Άνθρωπος μέσα στους πειρασμούς, τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά η διαφορά είναι ότι ο Κύριος έκανε μια επιλογή. Αγάπησε τον Πατέρα. Αμήν. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά, όλη του τη διάνοια, όλη του την ψυχή. Από μικρό παιδί, τι επιθυμούσε? Τα του Πατρός. Αυτό το βλέπουμε ενώ πήγαν στη γιορτή, στο ναό, εκείνο που ευχαριστούσε την ψυχή του, το πνεύμα του ήταν να είναι στα του Πατρός. Να μιλάει τα λόγια του Θεού, να συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους τα λόγια του Θεού. Και αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Θέλω να δούμε ένα προς ένα τους λόγους τους οποίους ο Κύριος μας δίδαξε. Έναν προς ένα. στο κατά Ιωάννη, στο Α18. Κατά Ιωάννη, Α18. Μας λέει ότι ουδής είδε ποτέ το Θεό, ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Ο μονογενής Υιός, ο Θεός, έχει ένα γιο, ο οποίος ήταν στον κόλπο του Πατρός, σαν ο Λόγος. Ο Λόγος, αδιάσπαρτο μέρος, ο Λόγος του Θεού. Και ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Ήρθε να τον φανερώσει. Και γι' αυτό είναι ανάγκη για όποιον ψάχνει το Θεό να δώσει προσοχή, να προσέξει τη διδασκαλία, το παράδειγμα του μονογενή Υιού του Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσουμε χωρίς να δώσουμε τη δεύτερη προσοχή. Όταν ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς, είναι το δώρο του Θεού, είναι ο Γιος, ο μονογενής του Θεού, που ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Εκείνος είναι που λέει στο κατά Ιωάννη, στο Α29, που ήρθε να σηκώσει το μεγάλο εμπόδιο στο να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Λέει κατά Ιωάννη Α29. Μιλάει ο Ιωάννης ο πρόδρομος και μιλάει, λέει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία που είχε χτίσει ένα τείχο. Και ήταν όσες προσπάθειες και αν έκανε ο άνθρωπος για να βρει το Θεό, υπήρχε το εμπόδιο. Υπήρχε η αμαρτία. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία το φως με το σκοτάδι, την αμαρτία. Και ήρθε ο αμνός του Θεού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο αμνός του Θεού. Εκείνος ο οποίος ήρθε να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Την αμαρτία τη δική σου και τη δική μου. Βλέπετε, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εκείνος ο οποίος την ημέρα της βάπτισης, λέει ο Ιωάννης, είδε το πνεύμα εν είδη περιστεράς να έρθει και έμεινε πάνω στον Ιησού. Είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα του Θεού. Ένας άνθρωπος, ο Ιησούς, είναι ο μόνος μέσα στον οποίον κατοίκησε όλο το πλήρωμα. Και τι σημαίνει όλο το πλήρωμα? Όλες οι ιδιότητες του Θεού. Ό,τι είναι, ό,τι έχει ο Θεός, το έδωσε στον Υιό. Το έδωσε στον Υιό. Θέλω, αδελφοί, μέσα από το ότι τους λόγους του Κυρίου που θα τους δούμε ξανά και να εγκύψουμε, θα αγαπήσουμε περισσότερο, να εκτιμήσουμε περισσότερο, να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Ιησούς. Κολοσσαείς το Β9. Κολοσσαείς Β9. Το λέει ο Παύλος ότι σε αυτόν, λέει, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και είστε πλήρεις εν αυτό. Πού είμαστε πλήρεις? Εν αυτό. εν Χριστώ. Πώς μπορεί να είσαι εν Χριστώ? Γιατί όταν θα είσαι εν Χριστώ, θα είσαι πλήρης. Και επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος και επειδή εκείνος έχει λάβει χάριν αντί χάριτος, από το πλήρωμα αυτού λέει, τι κάναμε εμείς, ελάβαμε εμείς. Από το πλήρωμά του λαμβάνουμε. Αμήν. Έχεις ανάγκη το πλήρωμα του Θεού? Χρειάζεσαι? Τι σημαίνει το πλήρωμα? Είναι αυτό που έχεις, χρειάζεσαι. Είναι εκείνο το οποίο όταν το έχεις νιώθεις πλήρης. Ο Δημιουργός Θεός που μας έπλασε άφησε μονάχα αυτό για να είναι ο άνθρωπος πλήρης. Και εξαρτάται από σένα και από μένα. Μας καλεί να έρθουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον Ιησού. Να είμαστε εν Χριστώ. Τι σημαίνει εν Χριστώ? Σημαίνει ότι έχω καταλάβει για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε. Έχω καταλάβει τη ζημιά που κάνει η αμαρτία. Έχω κατανοήσει τη μεγάλη αγάπη του Ιησού. Σπάει η καρδιά μου. Αγαπάω και δέχομαι ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού. Και έρχομαι σε Αυτόν. Οι δικοί σου λέει ήσαν, λέει ο Κύριος, και σε μένα έδωκες αυτούς. Τα πρόβατα, τα χαμένα, τα οποία αναζητάνε και ψάχνουν το Θεό. Ήρθε ο ποιμένας, ο καλός, στον οποίον έρχονται και παίρνουν την τροφή που έχουν ανάγκη για να τραφεί η ψυχή τους. Αμήν. Είμαι εν Χριστώ σημαίνει ότι παραδίδω σε εκείνον όλη μου τη ζωή. Δεν ανήκω πλέον στον εαυτό μου. Λέει, συσταυρώθηκα με τον Χριστό. Πήρα την απόφαση να σταυρώσω τα πάθη, τις επιθυμίες, ό,τι έχει να κάνει με τα θέλγητρα αυτού του κόσμου, ό,τι ο διάβολος έρχεται να σε δελεάσει, να σε παρασύρει, και παραδίδεσαι απόλυτα, λες, Κύριε, θέλω να ζήσω για Σένα. Βλέπετε, στις αρχές ακολουθούμε και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα, γιατί είναι καλό όταν ακούς ότι θα σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, θα γράψει ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αλλά στην πορεία όμως, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο, μας περιμένει η καρδιά μας να αλλάξει στάση ως προς το ότι με συμφέρει και το δέχομαι. Εκείνο που περιμένει ο Κύριος είναι, Κύριε, πλέον είμαι δικό σου. Ό,τι και αν κοστίσει, είμαι δικό σου, γιατί γνώρισα, κατάλαβα, γεύτηκα ποιος είσαι, η αγάπη σου. Και θέλω να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Είναι εκείνος από του οποίου το πλήρωμα λαμβάνουμε λοιπόν. Κατά Ιωάννη Α 16. Ο Ιησούς είναι εκείνος, είναι ο μόνος από του οποίου το πλήρωμα. Σε αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Σε αυτόν ήρθε η περιστερά στον Ιορδάνη και έμεινε επ' αυτόν. Και τι είναι το πλήρωμα? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Παντοκράτορα Θεού. Ήρθε και κατοίκησε στο νησού. Κατοικεί και κατοίκησε παν το πλήρωμα. Και από αυτό το πλήρωμα λαμβάνουμε. Πώς λαμβάνουμε? Πώς λαμβάνουμε? Βλέπετε, οι λόγοι του Κυρίου μας δίνουν το στίγμα. Αν πραγματικά θέλεις και ζητάς και έχεις βάλει σε πρώτη προτεραιότητα με ό,τι άλλο έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο, εκείνος που με αγαπάει, λέει, και θα με ζητήσει με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, τι θα κάνει? Φανερώνομαι σε εκείνο. Αν θέλεις, εκείνος είναι πρόθυμος να σου δώσει τον εαυτό του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν πραγματικά θέλεις να έχεις κοινωνία μαζί του, εκείνος το θέλει. Θέλει να έχει πάρε δώσε κοινωνία μαζί σου. Αμήν. Αμήν. Ο Ιησούς είναι εκείνος που δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά του. Εκείνος δίνει εξουσία σε εκείνους που πιστεύουν στο όνομά του. Κατά Ιωάννη Α 12 έως 13. Όσοι εδέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία. Έχεις δεχτεί τον Ιησού αληθινά, είσαι εν Χριστώ. Η ζωή σου, ο τροχός του βίου της ζωής σου έχει μπει μέσα στον τροχό του βίου του Κυρίου Ιησού. Τροχός εν μέσω τροχού του Εζεκίλ. Αν ναι, τότε είσαι παιδί του Θεού και σου έχει δώσει εξουσία. Σου έχει δώσει εξουσία. Εκείνος είναι που πάνω στο σταυρό απογύμνωσε το διάβολο. Του πήρε την εξουσία. Και τώρα, επειδή τον δέχεσαι, σου δίνει εξουσία. Αμήν. Δεν θα είσαι ουρά. Δεν θα είσαι ευάλωτος. Αλλά θα είσαι ισχυρός. Θα είσαι δυνατός. Θα μπορείς να υπερνικάς. Αμήν. Όχι ότι δεν θα έρθουν μάχες, δεν θα έρθουν δυσκολίες, δεν θα έρθουν σκάνδαλα, δεν θα έρθουν δοκιμασίες. Θα έρθουν, αλλά εσύ είσαι δυνατός. Έχεις εξουσία από τον Κύριο, από Αυτόν που πήρε την εξουσία και εις Αυτόν δόθη πάσα εξουσία. Τα πάντα δόθηκαν στα χέρια τα Άγια του Κυρίου μας. Και σου λέει, με δέχεσαι, είσαι παιδί μου, σου δίνω εξουσία. Το Πνεύμα σου πλέον θα είναι σαν πόλη οχυρά, δυνατός, με δύναμη. Και κάθε τι που έρχεται και ο Κύριος το επιτρέπει, είναι για ποιο λόγο, για να σε γυμνάσει, για να σε μάθει, να σε διδάξει, να σε ανεβάσει σε άλλο επίπεδο. Αποκτάς εμπειρίες που είναι τόσο ζωτικές. Ξέρεις πώς δουλεύει. Δεν θα φοβάσαι. Γιατί μέσα η καρδιά σου πλέον θα ρίσε εκείνο. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Μα Παύλο δυσκολίες, μα Παύλο εχθροί. Μέσα του που τα είχε όλα αυτά. Σε υποδεέστερη θέση. Πρώτα απ' όλα μέσα η καρδιά του θαρούσε. Είχε θάρρος, ήξερε σε ποιον Θεό πιστεύει. Σε κάθε κατάσταση, καθώς τον εμπιστευόταν, η δύναμη του Θεού ήταν εκεί. Είχε ανέβει επίπεδο, είχε αυξηθεί η πίστη του. Από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Είναι εκείνος ο μόνος ο οποίος βαπτίζει εν πνεύματι Αγίω, καθώς μαρτύρησε ο Ιωάννης. Εγώ ήρθα, λέει, για να σας βαπτίζω εν ύδατι, αλλά πίσω μου είναι εκείνος και λέει παρακάτω, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω και εν πυρί. Λέει, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο στη Δημοτική ή εν στην αρχαία ελληνική. Μια εναλλακτική μετάφραση του χωρίου θα μπορούσε να είναι όπως αυτός είναι που βαπτίζει. Τι σημαίνει βαπτίζω? Βυθίζω. Αυτός είναι που σε βυθίζει μέσα στο πνεύμα του. Όπως ακριβώς το βαπτίζω στο νερό, όταν μας βαπτιστήκαμε στο νερό, βυθιστήκαμε στο νερό ή κάτω από το νερό, με τον ίδιο τρόπο. Ο Κύριος με το βάπτισμα αυτό μας βαπτίζει γιατί θέλει να μας ενδυναμώσει, θέλει να μας καθαρίσει, θέλει να λάβουμε δύναμη εξύψους. Και είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι τιμή και απόδειξη ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Ο Ιησούς είναι όχι νικημένος πάνω στο σταυρό, αλλά νικητής, γιατί αναστήθηκε, αναλήφθηκε και ήρθε ξανά ως πνεύμα Άγιο ζωοποιούν, όπως υποσχέθηκε, όπως ακριβώς υποσχέθηκε. Και είπε, σας συμφέρει να απέλθω, σας συμφέρει να απέλθω. Έρχομαι προς εσάς, έρχομαι. Και ήρθε, αδελφοί. Είναι ανάγκη ο λαός του, η Εκκλησία του να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός. Σας κηρύττω, λέει, τον προκεκηρυγμένο σε εσάς Ιησού, τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας για να έχετε καιρούς αναψυχής. Ο Ιησούς είναι εδώ, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι είναι το μέσο. Το μόνο που περιμένει είναι να κατασυγάσουμε από τα δικά μας, ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου. Αυτό πότε γίνεται? Εκεί στην ήσυχη ώρα της προσευχής. Την ήσυχη ώρα της προσευχής. Γιατί δεν γίνεται αμέσως? Η καρδιά μας δεν είναι έτοιμη, θέλει παραδώσεις, να εναποθέσεις, να αφήσεις το καθετή. Να δεις που ξέφυγες, να του μιλήσεις. Και καθώς ανοίγει η καρδιά σου, παραδίδεσαι σε εκείνον. Εκείνος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός να σε αγγίξει. Να επιβεβαιώσει την αγάπη του σε σένα. Να πληρώσει, γιατί αυτός είναι το πλήρωμα, το είναι σου. Να γευτείς, να χαρείς. Τη χαρά τη δική μου σας δίδω. Πώς. Πώς. Εκείνος είναι η χαρά μας. Εκείνος είναι η χαρά. Η παρουσία του, το πνεύμα του είναι η χαρά. Απόλαυση. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ισαΐας το 55 κεφάλαιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Η φύση του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, η φράση αυτή χρησιμοποιείται και αναφέρεται με διάφορες έννοιες μέσα στη Βίβλο. Καταρχήν αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει πει ο ίδιος ο Θεός όταν καταρχάς μίλησε στον Αδάμ και στην Εύα. Όσα είπε ήταν Λόγος Θεού. Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Μωυσή. Επίσης ο Θεός μίλησε σε ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, στο όρο Σινά, όταν του παρέδωσε τις 10 εντολές. Ακόμα και όταν ο Μωυσής μετέφερε προφορικά τις εντολές στο λαό, τα λόγια που άκουσαν οι άνθρωποι ήταν λόγια Θεού. Ο Θεός δεν μίλησε μόνο άμεσα, αλλά και μέσω των προφητών. Όταν οι προφήτες μετέδιδαν ένα μήνυμα στο λαό του Θεού, ξεκινούσαν συχνά με τη φράση «Ούτω λέγει Κύριος». Έτσι, όταν οι Ισραηλίτες άκουγαν τα λόγια ενός αληθινού προφήτη, άκουγαν το λόγο του Θεού. Ο Θεός μίλησε μέσω των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Σε αντίθεση με τους προφήτες, δεν ξεκινούσαν την ομιλία τους με τη φράση «Ούτω λέει Κύριος», όταν τους καθοδηγούσε ο Θεός να μιλήσουν. Αυτό που κήρυταν όμως ήταν όντως ο χρησμένος Λόγος του Θεού, ο οποίος μεταδιδόταν μέσω Αυτόν. Γιατί πλέον ο Θεός διά του Ιησού κατοικεί μέσα τους. Και το χρήσμα του Θεού, καθώς είχε ταυτιστεί η ζωή τους με τον Κύριο, έρεε και άγγιζε τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν Λόγος Θεού. Όσα ο Ιησούς είπε, ήταν ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Ιησούς είναι ο Γιος και ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό θέλω, αδελφοί, να λέει ο άνθρωπος δεν ζει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εδώ έχουμε το στόμα του Θεού. Ο Ιησούς είναι το στόμα του Θεού. Οι Ευαγγελιστές, ο Λουκάς, ο Ματθαίος, ο Ιωάννης, ο Μάρκος, πάντα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αντί να χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγή της φράσης «αυτά λέει ο Κύριος», αυτά δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούσαν οι προφήτες, όταν ξεκινούσαν την ομιλία τους, ο Ιησούς συχνά έλεγε «Σας λέω εγώ ότι». Ούτω λέει Κύριος. Ο Ιησούς τι έλεγε όταν ξεκινούσε? «Σας λέγω ότι». Ούτω λέει Κύριος. Είναι ένα και το αυτό. Ποιος μιλούσε? Ποιος? Έχει μεγάλη σημασία ποιος μιλάει. Είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Σε ένα κόσμο ο οποίος έχει σκοτάδι. Ο Ιησούς είναι το φως, το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο. Χωρίς τον Ιησού, ο άνθρωπος, πού είναι, στο σκοτάδι. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που φωτίζει τον άνθρωπο, του μεταδίδει το φως το δικό του. Ξέρει που υπάγει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι. Γιατί? Αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θέλεις να έχεις το φως της ζωής, θέλεις να είσαι φως που ακτινοβολεί το μέσα στη σκοτεινιά. Ο Ιησούς είναι το φως

0: Χωρίς το φως, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο σκοτάδι. Μπορεί να βαδίζει, αλλά δεν ξέρει που πάει. Ο Ιησούς θέλει να σε κάνει να είσαι γεμάτος από ομορφιά, αποκάλυψη. Θέλει να σου δώσει αυτό που έχει. Λέω να σταματήσουμε εδώ. Φορά με τη φορά, αδελφοί, θα εντρυφήσουμε μέσα στη διδασκαλία του Κυρίου. Θέλω να δούμε κάθε ένα λόγο που ο Κύριος μας είπε, να τον αναλύσουμε, να το συνδυάσουμε με άλλα εδάφια, ούτως ώστε οι λόγοι του, τους οποίους καλό θα είναι πέρα από αυτό το μάθημα, να τους τρώμε κάθε μέρα. Αλλά οι λόγοι του, οι οποίοι είναι ζωή και πνεύμα, να υπερχυλήσουνε, να γεμίσουνε την καρδιά μας, τη διάνοιά μας. Γιατί αυτό θα φέρει τι? Ζωή, το πλήρωμα. Λαμβάνουμε από το πλήρωμά του. Θα μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ, από αδύναμο δυνατό. Ο Κύριος θέλει να το πάρουμε σοβαρά, να αποκτήσουμε προσωπική σχέση, να βάλουμε τους λόγους του σε εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Σε εφαρμογή. Αμήν. Στο Ισαΐα. Επειδή όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και την κάνει να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρο εις αυτόν που σπέρνει και ψωμί εις αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα διανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον αποστείλω. Αμήν. Αμήν. Ναι, Κύριε. Κύριε μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους, γιατί οι λόγοι σου είναι που μας συνετίζουν, μας δίνουν σοφία. Ναι, Κύριε μας, και σου ζητάμε να βάλεις περισσότερη επιθυμία, πείνα και δίψα. Κάθε λόγος τον οποίον εσύ, Κύριε, μας φανέρωσες, μας δίδαξες, τον βάλουμε μέσα στη ζωή μας, να γίνει κτήμα μας, να γίνουμε ένα με το Λόγο σου, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, ναι, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο μόνος που στάθηκε για μας, που σήκωσες, Κύριε, την ανομία μας, την ανυπακοή μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη που μας έκανες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας έντυσες τη δικαιοσύνη σου και μας ονόμασες τέκνα δικά σου και μας έδωκες εξουσία στο όνομά σου. Μας έκανες δυνατούς. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να πάρουμε, Κύριε, αυτή την εξουσία, να διακηρύξουμε τους λόγους σου εν δυνάμει. Ναι, Κύριε, να φανερωθεί, Κύριε, ότι εσύ είσαι ζωντανός. Είσαι ο βασιλέας των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, σώτερ μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ι.Ζ. Η κατά Δαμασκού όρασης. Ιδού, η Δαμασκός πεπαυμένη του να είναι πόλης και θέλει είστε σωρός ερυπείων. Επόλης της Αροήρ εγκαταλήφθησαν. Θέλουσιν είστε δια τα πίμνια τα οποία θέλουσιν αναπάβεστε εκεί και δεν θέλει είστε ο φοβίζων. Και θέλει εκλείψει από του Εφραήμ η βοήθεια και το βασίλειον από της Δαμασκού και το υπόλοιπον της Συρίας θέλει γίνει ως η δόξα των ιών του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν τη ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θέλει σμικρυνθεί και το πάχος της σαρκός αυτού θέλει ισχνωθεί. Και θέλει είστε ως όταν ο θεριστής συνάγει των σύτων και θερίζει τα αστάχια δια του βραχίωνος αυτού. Και θέλει είστε ως ο συνάγων αστάχια εν τη κοιλάδα Ραφαΐμ. Θέλουσι όμως μείνει εν αυτοί ρόγες ως εν το τυναγμό της ελέας, 2-3 ελέε επί της κορυφής των υψηλωτέρων κλάδων, 4-5 επί των μακροτέρων αυτής καρποφόρων κλάδων, λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εν εκείνη τη ημέρα ο άνθρωπος θέλει αναβλέψει προς τον ποιητήν αυτού και η οφθαλμή αυτού θέλουσιν ενατενήσει προς τον Άγιον του Ισραήλ και δεν θέλει αναβλέψει προς τους βωμούς το έργον των χειρών αυτού ουδέ θέλει σεβαστεί εκείνο το οποίο έκαμον οι δάκτυλοι αυτού ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Εν εκείνη τη ημέρα εοχυρέ πόλης αυτού θέλουσιν είστε ως εγκαταλελειμμένος κλάδος και ακρότα των κλονάριων, το οποίον αφήκαν εξαιτίας των ιών του Ισραήλ, και θέλει είστε ερήμωσης. Επειδή ελισμόνησας τον Θεόν τη σωτηρία σου, και δεν ενεθυμήθης των βράχων της δυνάμεώς σου, δια τούτο θέλεις φυτεύσει ευάρεστα φυτά, και θέλεις κάμει την εμφύτευσιν με ξένα βλαστήματα. Την ημέραν θέλεις κάμει το φυτόν σου να αυξηθεί, και το πρωί θέλεις κάμει των σπόρων σου να ανθίσει. Πλην το θέρος θέλει διαρπαχθεί εν τη ημέρα του πόνου και της απειλπισμένης θλίψεως. Ουέι στο πλήθος πολλών λαών ή την εσκάμνουση ταραχήν ως την ταραχήν των θαλασσών και εις τον θόρυβον των εθνών τα οποία θορυβούσιν εις θόρυβον υδάτων πολλών. Τα έθνη θελούσι η θορυβήσι ως θόρυβον υδάτων πολλών. Αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θελούσι φύγει μακράν και θέλουσι εκδιωχθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου. Προς το εσπέρας ιδού ταραχή και πριν της αυγής δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίς των λεηλατούντων ημάς και ο κλήρος των διαρπαζόντων ημάς.
2: Ισαΐας, κεφάλαιο Ι.Ι. Ουέ, γη σκιάζουσα δια των πτερήγων υπέραν των ποταμών της Αιθιοπίας ή εξαποστέλουσα πρέσβης δια θαλάσσης και με πλοία σπάρτινα επί των υδάτων. Υπάγεται ταχύδρομοι αγγελιοφόροι προς έθνος διυρπαγμένων και εκατεσπαραγμένων, προς λαών τρομερών από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνος με μετρημένων και καταπεπατημένων, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί. Πάντες οι κάτοικοι του κόσμου και οι ενικούντες επί της γης, βλέπετε όταν υψωθεί σημαία επί τα όρη και ακούσατε όταν εκπεμφθεί φωνή σάλπιγκος. Διότι ούτως είπε Κύριος προς εμέ, θέλω ησυχάσει και θέλω επιβλέψει εις το κατοικητήριόν μου ως καύσον λαμπρότερος του φωτός, ως νεφέλη δρόσου εν το καύσονι του θέρους. Διότι πριν του θέρους όταν το βλάστημα γίνει τέλειον και η αγουρίδα οριμάσει εκ του άνθους, θέλει κόψει τους βλαστούς διακλαδευτηρίων και τας κλιματίδας αποκόψας θέλει αφαιρέσει. Θέλει συνεγκαταληφθεί ομού δια τα όρνια των βουνών και δια τα θηρία της γης. Και τα όρνια θέλει συπεράσει το θέρος επ' αυτούς και πάντα τα θηρία της γης θέλει διαχυμάσει επ' αυτούς. Εν εκείνο το καιρό θέλει φερθεί δώρον προς τον Κύριον των δυνάμεων εκ λαού διυρπαγμένου και κατεσπαραγμένου και εκ λαού τρομερού από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνους με μετρημένου και καταπεπατημένου, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί, εις τον τόπον του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το όρος Σιών.
1: Οσιέ, κεφάλαιο
3: Ιώτα γάμα. Ότε ο Ιφραήμ ελάλη εν τρόμο, αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Ότε δε ημάρτησε περί του Βάλ, τότε ετελεύτησε. Και τώρα αμαρτάνου συνεπί μάλλον και μάλλον, και έκαμον εις αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου αυτών, είδωλα κατά την φαντασίαν αυτών, πάντα ταύτα έργων τεχνητών. Αυτοί λέγουσι περί αυτών, οι άνθρωποι οι θυσιάζοντες, ασφυλίσωσι τους μόσχους. Δια τούτο θέλου συνείς Θεός νεφέλη πρωινή, και ως δρόσος εωθινή διαβαίνουσα, ως λεπτόν άχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου, και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου, και άλλων θεών πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε εγνώρισα εν τη ερήμο, εν γη ανίδρο. Κατά τας βοσκάς αυτών ούτως εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν και υψώθη η καρδία αυτών. Δια τούτο με ελισμόνησαν. Όθεν θέλω είστε εις αυτούς ως λέον. Ως πάρδαλης εν οδό θέλω παραμονεύει αυτούς. Θέλω απαντήσει αυτούς ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής και θέλω διασπαράξει το περίφραγμα της καρδίας αυτών και καταφάγει αυτούς εκεί ως λέον. Θηρίων άγριων θέλει διασπαράξει αυτούς. Απολέσθης Ισραήλ, πλην εν εμή είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλεύς σου, πού, ας σε σώσει τώρα εν πάσε σου τες πόλεση. Και πού οι κριτές σου, περί των οποίων είπας δώσμη βασιλέα και άρχοντας, σι έδωκα βασιλέα εν το θυμό μου και αφήρεσα αυτόν εν τη οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη, η αμαρτία αυτού αποτεταμιευμένη. Πόνοι τικτούσις θέλουν συνελθεί επ' αυτόν. Είναι Υιός ασύνετος. Διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεσθε από τον οφθαλμόν μου. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός άνεμος όμως θέλει ελθεί, ο άνεμος του Κυρίου θέλει αναβεί από τη σερή μου και ευρύσεις αυτού θέλουν συνεκλείψει και θέλει καταξηρανθεί η πηγή αυτού. Ούτως θέλει αφαρπάσει των θησαυρών πάντων των επιθυμητών αυτούς και βών. Η Σαμάρια θέλει αφανιστεί, διότι απεστάτησε κατά του Θεού αυτής. Θέλουσι πέσει εν ρομφαία. Τα θυλάζοντα νήπια αυτών θέλουσι συντριφθεί και εγκυμονούσε αυτών θέλουσι διασχιστεί.
2: Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Είπατε προς Αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλαμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε νηπή πλέον προς το έργον των χειρών ημών. Είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασίαν αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εν καρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει απ' αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ. Ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλουν συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουσιν επιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουσιν αναζήσει ως σύτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει υπή. Τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων? Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη εφθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές.
4: Κριτέ, κεφάλαιον Α. Και μετά τον θάνατον του Ιησού Ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον λέγοντες, «Τι θέλει να βγει υπέρ ημών πρώτος κατά των Χαναναίων για να πολεμήσει αυτούς?» Και είπεν ο Κύριος, «Ο Ιούδας θέλει να βγει, ιδού παρέδωκα τον τόπον εις την χείρα αυτού». Και είπεν ο Ιούδας προς Σιμεών των αδελφών αυτού, «Ανάβαμετε μου εις τον κλήρον μου για να πολεμήσομεν τους Χαναναίους, και εγώ ομοίως θέλω ελθεί μετά σου εις τον κλήρον σου». Και υπήγε μετά αυτού ο Σιμεών. Και ο Ιούδας ανέβη. Και παρέδωκεν ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις την χείρα αυτών. Και επάταξαν εξ αυτών εν Βεζέκ 10.000 ανδρών. Και έβρικαν τον Αδωνί Βεζέκ εν Βεζέκ και επολέμησαν αυτόν και επάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο δε Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι κατεδίωξαν ο πίσω αυτού και συνέλαβαν αυτόν και απέκοψαν τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτού και των ποδών αυτού. Και είπεν ο Αδωνί Βεζέκ, «Εβδομήκοντα βασιλείς αποκεκομένη τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτών και των ποδών, εσύναζον τα πίπτοντα υποκάτω της τραπέζης μου. Ως εγώ έκαμα, ούτως ανταπέδωκεν εις εμέ ο Θεός. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανεν εκεί. Και οι Ιούδα επολέμησαν κατά της Ιερουσαλήμ και κυρίευσαν αυτήν. Και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας και την πόλην παρέδωκαν εις πύρ. Και μετά ταύτα κατέβησαν οι Ιούδα δια να πολεμήσωση τους Χαναναίους, τους κατοικούντας εν τη ορεινή και εν τη μεσημβρινή και εν τη παιδινή. Και υπήγεν ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων των κατοικούντων εν Χεβρών. Το δε όνομα της Χεβρών ή το πρώτερον Κυριάθ Αρβά. Και εθανάτωσαν τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ. Και εκείθεν υπήγον εναντίον των κατοίκων της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ ή το πρώτερον Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλεβ, «Ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, εις τούτον θέλω δώσει Αχσάν την θυγατέρα μου η γυναίκα». Και κυρίευσεν αυτήν ο Γοθονιήλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλεβ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέραν αυτού εις γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής τον αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, «Τι θέλεις?» Ιδε είπε προς αυτόν, «Δώσ' μη ευλογία. Επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συνδρινήν, δώσ' μου και πηγάς υδάτων». Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλεβ τας άνω πηγάς και τας κάτω πηγάς. Και ανέβησαν οι ιοί του Κενέου, πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων,

Και το όρος, αλλά δεν γυνήθη να εκδιώξει τους κατοίκους της Κοιλάδος, διότι είχον αμάξα σιδηράς. Και δόθη η Χεβρόν εις τον Χάλευ, καθώς είπεν ο Μωυσής, και εξεδίωξε εκείθεν τους τρεις ιούς του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίων τον κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ, δεν εξεδίωξαν οι ιοί Βενιαμίν. Δια τούτο ο Ιεβουσαίος κατόκισε μετά των ιών Βενιαμίν εν Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Και ο οίκος Ιωσήφ ανέβησαν και αυτοί επί Βεθήλ, και ο Κύριος ήτο με ταυτόν, και απέστειλεν ο οίκος Ιωσήφ να κατασκοπεύσωσι την Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως ή το πρώτερον Λούζ. Και είδαν οι κατάσκοποι άνθρωπον εξερχόμενων εκ της πόλεως και είπων προς αυτόν. Δείξον εις ημάς παρακαλούμεν την είσοδον της πόλεως και θέλομεν κάμι έλεος εις σε. Και έδειξεν εις αυτούς την είσοδον της πόλεως και επάταξαν την πόλην εν στόμα τη μαχαίρας. Τον δε άνθρωπον και πάσαν τη συγγένειαν αυτού απέπεμψαν. Και υπήγεν ο άνθρωπος εις την γην των Χεταίων και οκοδόμησε πόλην και ονόμασεν αυτήν Λούζ. Τούτο είναι το όνομα αυτής έως της ημέρας ταύτης. Ουδε ο Μανασής εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομών αυτής, ούτε της Θανάχ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομών αυτής. Αλλοί Χαναναίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το τόπο εκείνο. Και ότε κατεστάθη ο Ισραήλ δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους εις φόρον και δεν εξεδίωξεν αυτούς ολοκλήρως. Ουδε ο Εφραήμ εξεδίωξε τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν Γεζέρ. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν εν Γεζέρ μεταξύ αυτών. Ουδε ο Ζαβουλών εξεδίωξε τους κατοικούντας την Κιτρών, ουδε τους κατοικούντας την Νααλών. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν μεταξύ αυτών και έγιναν υποτελείς. Ουδε ο Ασσύρ εξεδίωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνος, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχζίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλο Ασσύρ κατόκει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου, διότι δεν εξεδίωξεν αυτούς. Ουδε ο Νεφθαλή εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βέθανα, αλλά κατόκει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου. Οι δε κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βέθανα έγιναν υποτελήσεις αυτών. Και συνέκλεισαν οι Αμοραίοι τους ιούς Δαν εις το όρος, διότι δεν αφήνουν αυτούς να καταβαίνουν στην Κοιλάδα. Οι δε Αμοραίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το όρι Ερές, εις Εαλών και εις Σαλβίν. Η χείρο όμως του οίκου Ιωσήφ υπερίσχυσεν, ώστε έγιναν υποτελείς. Το δε όριον των Αμοραίων ήτο από της αναβάσεως της Ακραβίν, από της πέτρας και επάνω. Κριτέ, κεφάλαιον Β. Και ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλων εις Βοκίμ και είπε: «Σας ανεβίβασα εξ Αιγύπτου και σας έφερα εις την γη την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας σας». Και είπα: «Δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκην μου εις τον αιώνα, και εσείς δεν θέλετε κάμι συνθήκην προς τους κατοίκους του τόπου τούτου. Τα θυσιαστήρια αυτών θέλετε καταστρέψει. Δεν υπηκούσατε όμως εις την φωνή μου. Δια τι επράξατε τούτο?» Δια τούτο και εγώ είπα: «Δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απεμπροστές σας, αλλά θέλω συνείστε εναντίον σας και οι θεοί αυτών θέλω συνείστε παγίσεις εσάς». Και καθώς ελάλησε ο άγγελος του Κυρίου τους λόγους τούτους προς πάντας τους ιούς Ισραήλ, ο λαός ύψωσε την φωνήν αυτού και έκλαψε. Και κάλεσαν το όνομα του τόπου εκείνου Βοκίμ και θυσίασαν εκεί εις τον Κύριον. Και ότε απέλυσε τον λαόν ο Ιησούς, η Ισραήλ υπήγον έκαστος εις την κληρονομία αυτού, δια να κατακληρονομήσωσι την γην. Και ελάτρευσαν ο λαός τον Κύριον πάσα στα σημέρας του Ιησού
και πάσα στα σημέρα στον βρε.

0: πρεσβυτέρων, ή την εσεπέζησαν μετά τον Ιησούν και είδον πάντα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και τελεύτησεν Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εις το όριον της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Αρές, εν το όρι Εφραήμ, κατά το βόρειον μέρος του όρους Γαάς. Και πάσα έτη η γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρας αυτών. Και σηκώθη άλλη γενεά μετ' αυτούς, ήτης δεν εγνώρισε τον Κύριον ουδέ τα έργα τα οποία έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλήμ. Και εγκατέλειπον λοιπόν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών, τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου, και υπήγον κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών, και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριον. Και εγκατέλειπον τον Κύριον και ελάτρευσαν τον Βααλ και τα Σασταρόθ. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ, και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των λαιλατιστών και ελαιλάτισαν αυτούς. Και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών Κύκλο, ώστε δεν ειδηνήθησαν πλέον να σταθώσει κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών. Πανταχού όπου εξήρχοντο η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον αυτών προς κακόν, καθώς ελάλησεν ο Κύριος και καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς. Και ήρθον εις μεγάλην αμηχανία. Τότε ανέστησεν ο Κύριος Κρητάς, ήτινες έσωσαν αυτούς εκ της χειρός των λαιλατούντων αυτούς. Πλην ουδέ εις τους Κρητάς αυτών υπήκουσαν, αλεπόρνευσαν κατόπιν άλλων θεών και προσεκίνησαν αυτούς. Εξέκλειναν ταχαίως από τη σοδού, εις την οποίαν περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών, υπακούοντες εις τα σεντολάς του Κυρίου. Δεν έκαμον ούτω. Και ότε ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς Κρητάς, τότε ο Κύριος ήτο μετά του Κρητού και έσωζεν αυτούς εκ της χειρός των εχθρών αυτών καθόλας τας ημέρας του Κρητού. Διότι εσπλαχνίσει ο Κύριος εις τους στεναγμούς αυτών, τους εξαιτίας των καταθλιβόντων αυτούς και καταπιεζόντων αυτούς. Ότε δε απέθνης και νοκριτής, επέστρεφον και διευθύροντο χειρότερα παρά τους πατέρας αυτών, υπάγοντες κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσω συν αυτούς και να προσκυνώ συν αυτούς. Δεν έπαυον από τον πράξεων αυτών, ουδέ από τη σοδού αυτών της διεστραμμένης. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός ούτως παρεύει την διαθήκη μου, την οποίαν προσέταξα εις τους πατέρας αυτών, και δεν υπήκουσεν εις την φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών, ουδέν εκ των εθνών, τα οποία αφήκεν ο Ιησούς ότε ετελεύτησε. Δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ, διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωση την οδόν του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτή, καθώς εφύλαξαν αυτήν οι πατέρες αυτών οι ουχοί. Και αφήκεν Κύριος τα έθνη ταύτα, χωρίς να εκδιώξει ταχαίως αυτά. Ουδε παρέδωκεν αυτά, εις την χείρα του Ιησού».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το θέμα μας λοιπόν είναι ευλογία σε κατάρρευση. Υπάρχουν καταστάσεις, αδερφοί, στη ζωή μας, οι οποίες μας ξεφεύγουν, συμβαίνουν παράξενα πράγματα, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε, αλλά μάταια δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί νιώθουμε να μας κυνηγάει μία αποτυχία συνεχώς. Δεν βλέπουμε να μπορούμε να τον νικήσουμε όλο αυτό που μας κυνηγάει. Συχνά αναρωτιόμαστε, τίποτα δεν πάει καλά, τι γίνεται με μένα. Υπάρχουν συχνές ασθένειες, υπάρχουν ανέχειες. Βλέπουμε ότι η ζωή μας είναι μια ατελείωτη ανηφόρα, χωρίς διάλειμμα και χωρίς ξεκούραση. Βλέπουμε άνθρωποι με ταλέντα και όμως δεν αναπτύσσονται. Βλέπουμε μια στασιμότητα, σαν να έχει σταθεί ο εχθρός μπροστά και έχει σηκώσει τις δυνάμεις του όλες και λέει δεν πάτε πουθενά, μας κλείνει το δρόμο. Και λέω, τι ήταν αυτό που έκλεινε το δρόμο προς την γη της επαγγελίας, αόρατες δυνάμεις, και τους έκανε να κάνουν κύκλους. Πολλές φορές κάνουμε κύκλους επειδή αόρατες δυνάμεις είναι μπροστά μας και μας κλείνει το δρόμο, τον ευθείο, την ευθεία οδό που ο Κύριος θέλει να πάμε. Αλλά πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Κύριος με τη δύναμή Του θα μας ανοίξει τους οφθαλμούς και θα δούμε τον εχθρό, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι μέσα μας και να εδρεύει μέσα μας και να κοιτάμε εμείς έξω. Όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες τι κάνανε, το μόνο πρόβλημά τους ποιο ήταν, ποιος φταίει, ο Μωυσής φταίει. Ποτέ εγώ δεν φταίω. Τώρα ο Κύριος θα στρέψει τα μάτια μας στον εαυτό μας, θα δούμε εμείς τι φταίμε. Θα πάρουμε προσωπικά το θέμα, αδερφοί. Ξέρετε, το βάδισμα είναι προσωπικό. Ο καθένας θα πάει στον ουρανό για τον εαυτό του. Δεν μπορείς να πας εσύ για μένα, εγώ για σένα. Θα αγωνιστείς για να πας στον ουρανό για σένα. Πολλές φορές λοιπόν, καθώς δεν βλέπουμε τη ζωή μας να εξελίσσεται, σκεφτόμαστε ότι αυτό συνέβαινε και στους προγόνους μας. Το είδαμε στον παππού, στη γιαγιά, στους γονείς, δεν ξέρω εγώ πού. Εν τω μεταξύ βλέπουμε άλλα άτομα, γνωστούς μας, να προοδεύουν χωρίς να κάνουν κάποιον ιδιαίτερο κόπο, χωρίς να έχουν μια ιδιαίτερη αγωνία, και όμως όλα τους πάνε καλά. Και λέμε, τι έγινε, γιατί αυτός ενώ δεν κοπηλατεί τόσο δυνατά, φτάνει στο λιμάνι και εγώ έχω τόσο δύναμη απέναντι, τέτοιος άνεμος απέναντί μου. Νιώθουμε ότι κουβαλάμε ένα φοβερό φορτίο, βαρύ, από το παρελθόν που εμποδίζει την εξέλιξη της προσωπικότητάς μας. Βλέπουμε στην Εκκλησία ότι είμαστε για πολλά χρόνια και δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε να έχουμε φτάσει προσωπικά ο καθένας. Βλέπουμε ακόμα ότι δεν μπορούμε να εξελιχθούμε και όλο και πιο πολύ αδυνατίζουμε, δηλαδή απογοητευόμαστε. Περιμένουμε να ανταποκριθεί ο εαυτός μας στο κήρυγμα του Σαββάτου, αλλά τελικά την Κυριακή δεν θυμόμαστε τίποτα. Τη Δευτέρα έχουμε βουτυχτεί μέσα στη ματαιότητα, μέσα στην καθημερινότητα. Την Τετάρτη η προσευχή είναι πολύ κουραστική και δεν μπορούμε να έρθουμε και ελπίζουμε σε κάτι που θα κάνει ο Θεός το Σάββατο, χωρίς να εργαζόμαστε τα της ψυχής μας, αυτά που ακούσαμε το Σάββατο, γιατί δεν θυμόμαστε τι ακούσαμε, και λέμε τελικά πού πάω εγώ, τι κάνω. Πείτε μου, είναι κύκλος αυτός ή δεν είναι? Βλέπουμε λοιπόν ότι μπροστά μας υπάρχει ένα εμπόδιο που δεν μπορούμε ούτε να το ονομάσουμε ούτε να το ξεπεράσουμε. Δεν βρίσκουμε κάποια λογική αιτία γι' αυτό. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Είμαστε σε απορία. Πολλές φορές λέμε ότι θα φτάσω στην πηγή, θα πιω νερό, αλλά λίγο πριν φτάσουμε στην πηγή τι γίνεται? Κάτι πάει στραβά. Πάλι ματαιώθηκε αυτό που περιμέναμε. Όλα γκρεμίζονται και τι κάνουμε? Πάλι από την αρχή. Επίσης, το συζητάμε και με άλλους αδερφούς και λέμε, αδερφέ, και εμένα το ίδιο μου συμβαίνει. Τελικά τι γίνεται? τελικά μήπως κυνηγάει την Εκκλησία του Θεού ο ίδιος διάβολος? Αδελφοί, πρέπει να δούμε ότι όλοι έχουμε αυτή την φοβερή επίθεση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μπορεί να είναι άλλες λεπτομέρειες, άλλες ιστορίες του καθενός, αλλά για μένα μετράει το αποτέλεσμα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν σχεδόν παλεύουν με κάτι, δεν το αναγνωρίζουν, δεν το καταλαβαίνουν και είναι η ώρα να αρχίσουμε να το καταλάβουμε. Θα υπάρχει λοιπόν μια εποχή που θα αρχίσουν να έρχονται επιτυχίες και τότε να ξέρετε ότι και εκεί ο εχθρός θα κάνει επίθεση, θα πει ωραία, ανέβηκες, πέτυχες, δεν έκανες και τίποτα σοβαρό και πάλι θα επιτεθεί. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Και να πετυχαίνεις πράγματα, σου λέει, ωραία, δεν είσαι ικανοποιημένος. Υπάρχει ένα ανικανοποίητο. Και αυτό μόνο ο Κύριος μπορεί να το γεμίσει. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά ένα σύννεφο κατάθλιψης, ενώ λες ότι πέτυχα στη δουλειά μου, πέτυχα στο γάμο μου, πέτυχα στην οικογένειά μου, ξαφνικά βλέπεις από πάνω σκοτάδι. Λες τώρα τι, κενό. Τι είναι εκεί? Κάποια κατάρα. Η έλλειψη επικοινωνίας με κοντινούς μας ανθρώπους και η ολοκλήρωση πραγμάτων, πράγματα που μένουν στη μέση, στη ζωή μας, είναι ύποπτα για κάποιες κατάρες. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς μια κατάρα λειτουργεί στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να ακυρώσουμε την κατάρα από τον εαυτό μας και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Καλούμαστε λοιπόν να αναγνωρίσουμε πώς λειτουργεί μια κατάρα στη ζωή μας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε για να αναγνωρίσουμε την κατάρα αυτή που υπάρχει και τρίτον, να εισέλθουμε στην ευλογία. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν οι κατάρες και οι ευλογίες. Έχουμε δύο βασίλεια, τα ορατά και τα αόρατα. Ορατά λοιπόν είναι τα γεγονότα και όλα τα υλικά αντικείμενα του υλικού σύμπαντος, ό,τι βλέπουμε και αγγίζουμε. Και τα αόρατα είναι το βασίλειο που είναι πνευματικό, έχει επιρροή επάνω στο φυσικό. Ο Παύλος μας λέει, πάμε λίγο, Β' Κορινθίους 4:17-18. Β' Κορινθίους 4:17-18. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιου βάρος δόξης. Εδώ θέλει ο Κύριος να μας πει ότι τα πρόσκαιρα, τα γήινα δεν έχουν καμιά αξία μπροστά στα αιώνια και στα πνευματικά. Η θλίψη λοιπόν εργαζότανε μέλλον αιώνιο και βάρος δόξης. Για τον Παύλο λοιπόν επιτυχία ήταν να αντιληφθούμε το αιώνιο, να πλησιάσουμε σε αυτό και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Οι ευλογίες και οι κατάρες είναι πνευματικές, αλλά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το φυσικό και να έχουν αποτέλεσμα τόσο στα επίγεια όσο και στα αιώνια. Θα δούμε παραδείγματα ευλογιών αλλά και κατάρων που επηρέασαν 4.000 χρόνια ανθρώπους. Πήγαινε η κατάρα. Έχει αρχίσει και ενεργεί σε προηγούμενες γενιές, μπορεί να επηρεάζει μέχρι σήμερα τη ζωή μας, τις συμπεριφορές μας, που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, απλά νιώθουμε μια δύναμη να ενεργείται επάνω μας. Βλέπουμε να κάνουμε πράξεις ή να λέει με λόγια που έχουν υποθεί ή γραφτεί εναντίον μας και ενεργούν με δύναμη στη ζωή μας. Στις παροιμίες, το 15:4, λέει «Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα». Συνήθως η ευλογία λέγεται και η κατάρα λέγεται. Θα δούμε σε όλο αυτό το μάθημα τη δύναμη της γλώσσας μας. Μεγάλη υπόθεση το τι λέμε. Παροιμίες 18:21. Θάνατος και ζωή υπάρχει στο χέρι της γλώσσας και εκείνοι που την αγαπούν θα φάνε από τους καρπούς της. Ο Ιάκωβος στο 3:5-6 λέει, η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος αλλά μεγαλαυχή. Εδώ μιλάμε για τη δύναμη που έχει ο λόγος μας. Ένας λόγος μπορεί να γίνει το κανάλι για να περάσει η πνευματική δύναμη της ευλογίας ή της κατάρας. Ένα άλλο κανάλι που μπορεί να περάσει αυτή η πνευματική δύναμη είναι διάφορα αντικείμενα. Για παράδειγμα, στην Έξοδο στο 30, 22 έως 33 μιλάει για το χρηστήριο λάδι, το έλαιο που χρησιμοποιούσανε για να αγιάζουν τα σκεύη, να αγιάζουν τους ανθρώπους. Ήταν ένα ξεχωριστό λάδι που πέρναγε η ευλογία του αγιασμού μέσα από αυτό το λάδι. Τα πάντα που ήταν μέσα σε αυτό το λάδι, όπως ξέρετε, ήταν συμβολικά. Οι προφήτες έπαιρναν λάδι και έβαζαν επάνω στους βασιλιάδες και ενεργούσε μετά η χάρις και το έλαιος του Θεού επάνω στο βασιλιά. Αυτό το βλέπουμε στην Α' Σαμουήλ στο 16-13. Επίσης βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη τα σύμβολα της κοινωνίας γίνονται τόσο ευλογία στους πιστούς αλλά τόσο και κατάρα σε ανθρώπους πιστούς που λαμβάνουν με αμαρτία. Λέει Α' Κορινθίους 10-16. Το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτωμεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Οι ευλογίες δεν έρχονται μέσα από τα φυσικά αντικείμενα, αλλά από τη συμβολική αξία των αντικειμένων, από το συμβολισμό τους. Χωρίς λοιπόν πίστη στο αίμα του Χριστού και του σώματος του Χριστού, δεν θα είχε δύναμη και αποτέλεσμα αυτό που τρώμε ή αυτό που πίνουμε, αν δεν ήταν συνδεμένο με την πίστη μας. Στην Α' Κορινθίους 11:29. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση εις αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Όταν είμαστε σε αμαρτία και παίρνουμε τα σύμβολα αυτά, τι γίνεται αυτό επάνω μας, κατάκριση, παίρνουμε δηλαδή κατάρα. Όταν τα πάρεις τα σύμβολα αυτά με πίστη, τι γίνονται όμως, ευλογία επάνω σου και έχεις σχέση και κοινωνία με τον Κύριο. Επίσης, πολλές φορές, αυτά είναι πολύ σημαντικά τα σύμβολα, γιατί μπορεί να φέρουν κρίση μέχρι και θάνατο. Στους αριθμούς, το 5-11, εδώ μιλάει για την προσφορά της περιζηλοτυπίας, για τη γυναίκα, μιλάει για μια γυναίκα η οποία έφυγε από το δρόμο το σωστό, παραδρόμησε και την έπιασε ο άντρας της τώρα, την έφερε στον ιερέα και ο ιερέας ήταν αυτός που θα έπρεπε να κρίνει και επειδή δεν ήξερε, δεν είχε αποδείξεις αν η γυναίκα αυτή έχει κάνει κάτι, έπαιρναν ένα ποτήρι με άγιο νερό, έπαιρναν χώμα από το ναό εκεί, από τη σκηνή, το έβαζαν στο ποτήριο και αυτό λέει 5-18, αριθμοί 5-18, αυτό συμβόλιζε λέει την κατάρα. Το έδιναν λοιπόν στη γυναίκα, το έπινε και αν ήταν αθώα δεν θα πάθαινε τίποτα. Αν ήταν όμως αμετανόητη και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, με το που θα έπινε το νεράκι αυτό που θα γινόταν κατάρα, θα πριζόταν λέει το στομάχι της και θα σάπιζε ο μυρός της. Τα φυσικά λοιπόν αντικείμενα, όταν χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό, φέρνουν κατάρα η ευλογία. Στην Έξοδο, στο 24 και 5, εδώ έχουμε τη δεύτερη εντολή που λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είδωλα και προσκύνηση. Μπορεί ο πιστός που έχει γνώση να φέρει επάνω του είδωλα που έχουν λατρευτεί θεοί? Η απάντηση είναι όχι. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση και χρειάζεται και αποκάλυψη από τον Θεό αν υπηρετούμε κάποια κατάρα άθελά μας. Η κατάρα θα υποστεί την κρίση του Θεού. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, αλλά είναι και αυστηρός. Όταν πάρουμε το δρόμο της ευλογίας, το αποτέλεσμα θα είναι θαυμάσιο, αλλά αν μείνουμε κάτω από την κατάρα θα υποστούμε την κρίση λόγω της αυστηρότητάς του. Ρωμαίους 11:22. Για να καρποφορήσει μία κατάρα πρέπει να υπάρχει πάντα αιτία. Αυτό είναι το εδάφιο για το προηγούμενο, για τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Στις παροιμίες, το 26:2, ας το διαβάσουμε λίγο. «Ως περιφέρεται το στρουθίον, ως περιπατάει χελιδόν, ούτως η άδικος κατάρα δεν θέλει επιφθάσει». Δηλαδή, πετάει, περιφέρεται η άδικη και δεν φτάνει στο σκοπό της. Τι γίνεται όμως με τη δίκαιη? Όταν έχει τόπο, τι θα κάνει? Θα φτάσει στον τόπο της. Πότε παίρνει δικαίωμα η κατάρα? Η κατάρα παίρνει δικαίωμα στην ανυπακοή, στην ανταρσία, στην υπερηφάνεια και όταν φεύγουμε από τη σκέπη μας. Τα επίπεδα εξουσίας τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σκεπάζονται από τους γονείς, ο άντρας σκεπάζει τη γυναίκα, ο Χριστός σκεπάζει τον άντρα, την εκκλησία και ο Θεός καλύπτει τον Χριστό και τους πάντες. Και έτσι το χρίσμα έρχεται επάνω μας και η ευλογία έρχεται επάνω μας. Ο Μωυσής μας έκανε πολύ ξεκάθαρη αυτή τη διδασκαλία. Δευτερονόμιο 28:1-2. «Εάν ακούς, λέει, με προσοχή τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και κάμεις ό,τι λέει», δεν αρκεί το να ακούς. Πρέπει και να γνωρίζεις. Πρέπει να υπακούς. Στην Έξοδο, στο 19:5, είναι εκεί που ετοιμάζεται ο Θεός να κάνει την πρώτη του διαθήκη με τον Ισραήλ στο Σινά. Και λέει στο 5, «Τώρα λοιπόν, εάν το όντι πραγματικά ακούσετε τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός μου». Δηλαδή, για να είμαστε εκλεκτοί και για να μην περνάμε τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες της κατάρας, πρέπει να μπαίνουμε σε διαθήκη, να τηρούμε τη διαθήκη πολύ σοβαρά. Ο Ιησούς στον Ιωάννη στο 10:27 λέει, «Τα δικά μου πρόβατα ακούνε τη φωνή μου. Εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούνε». Βλέπετε ότι οι απαιτήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη είναι ίδιες. Πρέπει οι δικοί του να τον ακούνε και να τον ακολουθούνε. Στο Δευτερονόμιο στο 28:15 λέει, «Αλλά αν δεν υπακούσετε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, θα σας βρουν όλες οι κατάρες». Την άλλη φορά θα διαβάσουμε όλες τις ευλογίες και τις κατάρες. Κάνω μια εισαγωγή σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε το τέλος από την αρχή. Υπακούω, έχω ευλογία. Το διαβάζω στο Δευτερονόμιο 28:3-13. «Ευλογημένος θέλει είστε την πόλη, ευλογημένος θέλει είστε στο αγρό, ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου, ο καρπός της γης σου, ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοών σου, τα πίμνια των προβάτων σου, ευλογημένο το καλάθιό σου, η σκάφη σου, ευλογημένος θέλει είστε όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος θέλει είστε όταν εξέρχεσαι, τους εχθρούς σου, τους επανισταμένους επί σε ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώσουν εμπροστέ σου, από μια οδού θέλει σου εξέλθει επί σε και από 7 οδών θέλει σου φύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογία εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στη χείρα σου και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει εις σε. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαόν Άγιον καθώς όμως σε προσέ εάν φυλάτης τη δολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς εις τας οδούς αυτού». Άμα διαβάσεις μέχρι το 13 βλέπεις τις ευλογίες και η ανυπακοή είναι οι κατάρες. Πάμε στο 16. Από το 16 μέχρι το 68 είναι οι κατάρες. Φοβερό υλικό, αδερφοί. Δεν ξέρω αν τα διαβάζουμε αυτά ή λέμε είναι για τον καιρό εκείνο. Αλλά κοιτάξτε, λέει, «Καταραμένος είστε την πόλη, καταραμένος είστε το αγρό. Καταραμένο το καλαθιό σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου. Ό,τι ευλόγησε ο Κύριος, αν υπακούσεις, καταργέται, όχι ο Κύριος, η ίδια η μόνη κατάσταση, η απόφασή μας φέρνει την κρίση. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και χανόμαστε». Οι ευλογίες λοιπόν που αναμένουμε είναι ύψωση πνεύματος. Είμαστε κεφαλή, αδερφοί, και όχι ουρά. Καθόμαστε σε ένα θρόνο δόξης και ο θρόνος της δόξης έχει ευημερία, υγεία, νίκη, παραγωγικότητα και εύνοια από τον Θεό. Και οι κατάρες έχουν εξευτελισμό, στηρότητα, ακαρπία, διανοητική και σωματική ασθένεια, οικογενειακή διάλυση, φτώχεια, ήττα, κατάθλιψη, αποτυχία, και δυσμένεια από τον Θεό. Θα δούμε λοιπόν τώρα 7 σημεία που φανερώνουν ότι υπάρχει κάποια κατάρα στη ζωή μας. Σίγουρα, όταν ενεργούν όλα αυτά, κάτι υπάρχει και πρέπει να το δούμε. Η διανοητική λοιπόν, η συναισθηματική κατάρρευση, είναι το πρώτο. Δεύτερον, επαναλαμβανόμενη ή χρόνια αρρώστια, ειδικά όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Τρίτον, στηρότητα, αποβολές, γυναικολογικά προβλήματα ή αδυναμία σχέσης. Τέταρτον, όταν ο γάμος μας δεν πάει καλά, όταν η οικογένεια είναι σκορπισμένη, όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει η οικογένεια. Πέμπτον, όταν έχουμε οικονομική ανέχεια, δηλαδή όλο κάτι γίνεται και είμαστε σε φτώχεια. Πάνω που λέμε, όχ, δόξα Κύριε, φτάσαμε μέχρι εκεί, ξαφνικά γίνεται κάτι και χάνονται όλα. Έκτον, όταν υπάρχει επιρρέπεια στα ατυχήματα. Έβδομον, αυτοκτονίες και πρόωροι θάνατοι. Θα τα αναλύσουμε ένα-ένα, γιατί είναι αρκετά που πρέπει να πούμε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, μην και στη ζωή μας λειτουργεί κάποια κατάρα και την έχουμε εκεί πέρα και δεν την έχουμε βγάλει και πρέπει να την βγάλουμε εδώ και τώρα. Αμήν. Δεν θα το αφήσουμε για αύριο. Μόλις τελειώσει, κάνουμε όλο το μάθημα αυτό, μετά θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Τι λέτε, είναι αναγκαίο να γίνει? Συμφωνούμε? Πολύ ωραία. Πρώτο λοιπόν, διανοητική και συναισθηματική κατάρρευση. Δευτερονόμιο 28:34. Θέλεις, λέει, γίνει παράφρον. Θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών στα οποία θέλεις ειδή. Και στο 65 η καρδιά σου, λέει, θα τρέμει και θα είναι μαραμένη η οφθαλμή σου. Η ψυχή σου, λέει, θα λιώνει. Ο στόχος λοιπόν του εχθρού είναι ο νους. Ο εσωτερικός άνθρωπος. Η δύναμη του ανθρώπου, αδερφοί, ξεκινάει από αυτό το κάστρο που είναι μέσα μας και είναι φυλαγμένη η καρδιά μας και το κάστρο που είναι το κεφάλι μας, που είναι ο νους μας προστατευμένος και περιφρουρημένος. Και από εκεί πέρα ήσυχοι μπορούμε να πολεμάμε κάθε κακό και αρνητικό. Όταν έχουμε υγεία στο νου μας και στην καρδιά μας, έχουμε δύναμη, τότε η ζωή μας είναι ευλογημένη. Όταν θέλει να εισέλθει ο εχθρός και εσύ έχεις το φρούριο εκεί πέρα και δεν τον αφήνεις, όλα είναι καλά. Τι θα γίνει όμως όταν ο εσβολέας γκρεμίσει το κάστρο και έχει αρχίσει από μέσα να ελέγχει τις σκέψεις και τα συναισθήματα? Παραδείγματος χάρη, δεν έχεις ελπίδα, τελείωσες. Είσαι άρρωστος. Είδες πως οι γονείς σου αρρώστησαν, είχαν αυτή την αρρώστια. Όχι, και εσύ θα το πάθεις. Είδες ότι ο παππούς ή η γιαγιά τελικά κατέληξαν σε ένα ίδρυμα ασθενής. Λες να γίνει και σε μένα. Τι έρχεται? Από μέσα. Να πεις λες. Μόλις πεις λες και το δεχτείς, ο διάβολος σου λέει εδώ είμαι. Όταν λοιπόν έχει αρχίσει η κατάρα και έρχεται μέσα, υπάρχει μία ασπίδα από τον άνθρωπο και δεν θέλει να παραδεχτεί το πρόβλημά του. Θέλει να πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει από μέσα του. Στην ουσία βασανίζεται με σκέψεις και με συναισθήματα. Και τι γίνεται μετά? Τα άτομα αυτά ζουν σε μία κατάθλιψη, σε μία σύγχυση και κατάθλιψη. Συνήθως, τέτοια άτομα έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με αποκρυφιστικά πράγματα. Για παράδειγμα, πήγανε στο μάγο ή στη μάγισσα, ρώτησαν το μέλλον, ασχολήθηκαν με ταρό, ασχολήθηκαν με ανατολικές θρησκείες και όλα αυτά και πρέπει να μετανοήσουν και να φέρουν την αμαρτία τους, να κάνουν αποκατάσταση. Πρέπει να καταλάβουν πόσο κακό έκαναν, πόσο μολύνθηκαν και ότι έβαλαν την κατάρα από μόνοι τους επάνω τους, που τώρα πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει να ακυρωθεί όλη αυτή η ενέργεια του δαιμονικού πνεύματος που ενεργεί από μέσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεύτερο σημείο. Επαναλαμβανόμενες ή χρόνιες ασθένειες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό θα το βρούμε στο Δευτερονόμιο 28, στο 21. Λέει, πάμε 28-21, ο Κύριος θέλει προσκολήσει εισέ το θανατικό έως όσο εξολοθρεύσει από τη γη όπου θες πάει να κληρονομήσει αυτή. Στο 22, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμό, με πυρετό, με ρίγος, με φλόγωση, με μάχαιρα, ανεμοφθορία και ρησίβη. Και θέλει σε καταδιώκιο σου αφανιστείς. Στο 27, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με την Αιγυπτιακή πληγή, με αιμορροίδες και με ψώρα, με ξυσμό, ώστε να μην δύνασαι να γιατρευτείς. Στο 28, ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Στο 59, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομερά στα σπληγά σου και τα σπληγά του σπέρματός σου. Πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακούς και απαύστους. Θα μου πείτε, κάθε τι που συμβαίνει τελικά πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε και να το πούμε ότι είναι κατάρα? Αδελφοί, υπάρχει η φυσική φθορά, υπάρχει η ασθένεια που όλοι μπορεί να έχουμε προσβληθεί, ο οργανισμός μας να έχει προσβληθεί, αλλά θεραπευτήκαμε και γίναμε καλά. Αμήν. Εδώ μιλάμε για κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Συμβαίνει συνέχεια. Οι λέξεις που πρέπει να μας διεγείρουν εδώ είναι αυτές οι αγιάτρευτες πληγές, το παρατεταμένο και το επίμονο. Δηλαδή, να πρέπει να είναι πάντα άρρωστος κάποιος. Πάει να γίνει καλά μια ασθένεια, την άλλη εβδομάδα έχει άλλη αρρώστια. Μετά από λίγο, κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εκεί είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Κάποιος δαίμονας εκεί έχει εισχωρήσει και κάνει κακό. Ο Κύριος ήταν δόκιμος ασθενείας. Ισαΐας 53:3. Δοκιμάστηκε και στην ασθένεια. Θεραπεύτηκε, προχώρησε. Και πιστεύω ότι, όπως και εμείς, πάρα πολλές φορές είχαμε την εμπειρία της ασθένειας και της θεραπείας. Ξέρουμε πώς είναι να είμαστε καλά και έχουμε και την ταπείνωση πώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι ασθενής. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί είναι το επίμονο. Το επίμονο. Υπάρχει μια λέξη, ένας ιατρικός όρος λέει, η κακοήθεια. Και έχω την επιθυμία να υποβάλω κάποιον ή υπάρχει μια κακόβουλη διάνοια σε ενέργεια και αναφέρεται σε καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι φυσικές αλλά υπερφυσικές. Δηλαδή υπάρχει μια κακοήθεια επάνω, ένα κακό, Ιόγκη, κακοήθειες, που έρχεται, που είναι από κάποιον νου που είναι συνέχεια εναντίον σου. Τρίτο, η στηρότητα, η ροπή για αποβολές και γενικά προβλήματα αναπαραγωγής. Τι διαβάσαμε? Ο καρπός της κοιλιάς σου θα είναι ευλογημένος. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται το πρόβλημα. Αν ένα ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα, έχουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία, για την αποκατάσταση, και αν αυτό επιμένει, σίγουρα υπάρχει κάποια κατάρα και μπορεί κάποια γυναίκα να έκανε αμβλώσεις και να πήρε τόπο ο διάβολος και ο θάνατος και ή να δέθηκε από μόνος ή να είχε πολλές αμαρτίες προ Χριστού και έχει μαζί συσσωρεύσει επάνω του πολλή αμαρτία. Πρέπει να γίνει μια μετάνοια σε βάθος. Το ίδιο συμβαίνει και στους άντρες και στις γυναίκες. Τέταρτο σημάδι, η κατάρρευση του γάμου, ο γάμος να χαλάει. Το βρίσκουμε στο 41, 28-41. Η γη σου λέει και η κόρη σου που θα γεννήσεις θα πάνε στην αιχμαλωσία. Πόσοι γονείς δεν έχουν βιώσει αυτή την κατάσταση, να βλέπουν τα παιδιά τους εχμάλωτα στο πνεύμα του κόσμου, στις κοσμικές, σαρκικές απολαύσεις, σε παράξενες κουλτούρες, να απολαμβάνουν ιδιαίτερα σατανιστικές μουσικές, αυτά τα άσχημα, τα ροκ, που μπαίνεις μέσα, που μπαίνει ο διάβολος ο ίδιος μέσα, εθισμένη σε αλκοόλ, σε τσιγάρα και σε αποκρυφισμό. Είναι μια κατάρα εκεί πέρα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτά διαλύουν την οικογένεια μετά. Η διάλυση της οικογένειας. Ο προφήτης Μαλαχίας στο 4, 5 και 6 μιλάει για την κακή κατάσταση που ζουν οι οικογένειες. Μιλάει για την έλλειψη επικοινωνίας. Μιλάει για τα διχασμένα σπίτια, για την αποξένωση μεταξύ συζύγων και παιδιών και συγγενών. Μας λέει όμως ο Μαλαχίας ότι θα έρθει το πνεύμα του Ηλία και θα φέρει ενότητα μεταξύ γονέων πρώτα, τέκνων μετά. Το πνεύμα του Κυρίου θα ενώσει πρώτα τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια θα μπουν κάτω από τη σκέπη του ενωτικού πνεύματος, θα έρθουν σε συμφωνία, θα φύγουν από κάθε διαφωνία και μετά θα ενωθούν με τα παιδιά. Τα παιδιά θα δούνε το πνεύμα του Θεού επάνω στους γονείς και θα προσκοληθούν στην οικογένεια. Πώς ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει κατάρα στην οικογένεια? Το πρόβλημα αρχίζει από την κεφαλή. Αυτός που είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια είναι ο άντρας. Πρέπει να βρει τη σχέση του με τον Θεό, να δει την αφιέρωσή του, να τηρεί τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις, να είναι στη Διαθήκη, να αγαπάει τη γυναίκα του, να θυσιάζεται για τη γυναίκα του, να είναι τύπος του Χριστού και να το αποδεικνύει κάθε φορά και να είναι μορφή και σημείο καλού προτύπου. Όταν κάτι δεν γίνεται καλά, πρέπει να μπει σε μετάνοια, να πολεμήσει κάθε μέρα με όλο αυτό και να κρατήσει το σώμα του σε αγιασμό. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να φτάσει αυτά τα βασικά, που είναι απαραίτητα και απλά πράγματα, κάποια κατάρα διχασμού τον καταδιώκει και βγαίνει μετά σε άλλα πράγματα. Μετά η γυναίκα. Η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άντρα, να είναι κάτω από την εξουσία του, να είναι μια ευλογία για τον άντρα της, να ενδιαφέρεται για την ευτυχία του συζύγου, να επικοινωνεί μαζί του, να σέβεται τη γνώμη του, να μην απομακρύνεται από τον σύζυγό της. Αν συμβαίνουν αντίθετα από αυτά τα λίγα που ανάφερα, κάποια κατάρα είναι εκεί και πρέπει να ξεριζωθεί για να ενωθεί πρώτα η οικογένεια. Έρχεται λοιπόν ενότητα στο ζευγάρι και μετά ελκύονται και τα τέκνα. Βλέπετε, το πνεύμα του Ηλία είναι το πνεύμα του Κυρίου. Τι κάνει? Θα ενώσει την οικογένεια. Ο άντρας είναι ο πρώτος. Αυτός πρέπει να βάλει το κεφάλι και να ταπεινωθεί, να ησυχάσει τον Κύριο μπροστά και η γυναίκα να κάνει το μέρος της. Βλέπετε, όλοι έχουμε το μέρος μας να κάνουμε. Όταν λοιπόν τα τέκνα θα ελκυστούν, θα σπάσει η κατάρα και από τα τέκνα. Όταν τώρα υπάρχει ένας δίστροπος χαρακτήρας στον άντρα ή στη γυναίκα, εκεί πρέπει να μπει ο Λόγος του Θεού και να μορφωθεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Το λέω αυτό γιατί στις συμπεριφορές μας, εγώ έτσι είμαι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Αυτό μες στο Λόγο του Θεού, συγγνώμη, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις. Απαγορεύεται. Είναι κόκκινο σημάδι. Δεν μπορείς να είσαι. Εγώ θα είμαι έτσι και θα με δεχτείς όπως είμαι. Δεν γίνεται αυτό. Κάποια κατάρα υπηρετείς όταν λες αυτά τα λόγια. Ο χαρακτήρας του Χριστού είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να βασιλέψει μες στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν βασιλέψει ο χαρακτήρας του Χριστού, αδερφοί, θα βασιλέψει ο χαρακτήρας του διαβόλου. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και η κατάρα θα μας ακολουθήσει. Πέμπτο σημάδι είναι η οικονομική ανεπάρκεια. Δευτερονόμιος 28:17 το 29. Καταραμένο, λέει, θα είναι η σκάφη σου και το καλάθι σου. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου, λέει στο 29. Ακούστε τι λέει τώρα. 47-48. Επειδή δεν ελάτρευσες τον Κύριο τον Θεό σου εν ευφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας, δια την ευθονία πάντων, δια τούτο θα δουλεύεις στους εχθρούς σου. Αυτούς που θα αποστείλει επί σε ο Κύριος με πείνα, γυμνότητα και έλλειψη πάντων. Μας περιγράφει γιατί πήρε τόπο η κατάρα. Όταν ήρθε η ευφροσύνη, η ευλογία, δεν υπηρέτησες και δεν λάτρευσες τον Θεό. Δεν ευχαρίστησες και δεν εστάθης δίκαιος απέναντί Του. Και ήρθε η απόλυτη φτώχεια. Κοιτάξτε, αδελφοί, τα πράγματα είναι τόσο απλά. Ο Κύριος σου δίνει ευλογίες για να ευλογήσεις. Εάν δεν ευλογήσεις, αν δεν σταθείς σε Κύριος που τα θέλει, αυτό γίνεται κατάρα μετά. Είναι ξεκάθαρο, το λέει. Η ευημερία είναι δοσμένη από το χέρι του Θεού να εφραθεί ο άνθρωπος. Και η κατάρα ή η φτώχεια έρχεται εξαιτίας της σκληρότητας, της άρνησης ή της ανυπακοής. Η Εκκλησία λοιπόν κατά καιρούς δοκιμάστηκε σε διδασκαλίες όπως ότι η φτώχεια είναι ευλογία. Αλλά ο Λόγος του Θεού αυτό δεν το λέει πουθενά. Αναφέρεται ότι ο Θεός εσπλαγνίζεται τον φτωχό, το ίδιο πρέπει να το κάνουμε και εμείς, πρέπει να έχουμε σπλάγνα, να κάνουμε θυσίες, να βοηθάμε τους φτωχούς, αλλά πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα είσαι ευλογημένος φτωχός. Είσαι ευλογό με φτώχεια. Δεν το γράφει αυτό πουθενά ο Λόγος του Θεού. Πάντα πίσω από μια τέτοια κατάσταση στη ζωή μας κρύβεται μια κατάρα και πρέπει να τη βρούμε, να την πετάξουμε από πάνω μας. Β' Κορινθίους 9:8 μας λέει εκεί ότι η αυθονία και η προμήθεια είναι ευλογία του Θεού. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάρη σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσα αυτάρκεια να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών. Όχι απλά αυτάρκεια, αλλά και άλλο ένα υψηλότερο επίπεδο, το επίπεδο της αυθονίας και το περίσσευμα, αδερφοί, για να δίνουμε και στους άλλους. Προσωπικά εγώ ζητάω την αυθονία για να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και θέλω να γίνεται αυτό χωρίς περιορισμούς, όχι για να δαπανίσω στις αρκικές μου διασκεδάσεις και απολαύσεις, αλλά για να δαπανίσω για τη Βασιλεία του Θεού. Προτιμώ να πω, Κύριε, σε ευχαριστώ που θα μας πλουτίσεις, θα μας ευλογήσεις, θα περισσεύσουνε και θα πάμε να ευλογήσουμε το έργο του Θεού. Είπα ένα απλό παράδειγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι καρδιές των Αγίων δεν είναι προσκολλημένες στα υλικά αγαθά να τα χαρούνε για τον εαυτό τους, τα θέλουνε για τη δόξα του Κυρίου. Ο Μωυσής, για παράδειγμα, άφησε τα πλούτη της Αιγύπτου για να πάει στην έρημο. Εβραίους 11:26 λέει, «Κρίνας των υπέρ του Χριστού ανηδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς». Ο Μωυσής λοιπόν αντάλλαξε τα υλικά πλούτη με πλούτη ανώτερης τάξης. Έκτο σημάδι. Αυτοί που συνέχεια παθαίνουν ατυχήματα. Είναι, δηλαδή, σε περιμένει το δέντρο την ώρα που περνάς να πέσει μπροστά σου. Ποιος είναι εκεί? Φοβερά πράγματα. Τρακάρεις συχνά με το αυτοκίνητο χωρίς να φταίς. Μου έλεγε εχθές κάποιος, είχε ένα ταξί ο άνθρωπος και είχε βάλει ένα οδηγό επάνω. Και το πήρε τράκαρε ο άνθρωπος το ταξί, 3.000 ευρώ ζημιά. Και την ημέρα που ήταν να το πάρει, το ταξί να πάει στη δουλειά, με το πήρε. Και έφυγε, στο χιλιόμετρο τράκαρε πάλι. Και τον παίρνει τον διοκτήτη τηλέφωνο και του λέει, εντάξει το αυτοκίνητο, όλα καλά. Όχι, του λέει, τράκαρα πάλι. Πείτε μου τώρα, τι είναι αυτό? Τι έκανε ο άνθρωπος? Άνοιξε τόπο για να σε παραμονεύει εκεί πέρα ο διάβολος. Κάπου έχει βρεθεί τόπος. Ξαφνικά περπατάς, γλιστράς και πέφτεις. Όλοι οι άλλοι δεν γλιστράνε, εσύ πέφτεις. Σπάς το πόδι σου στο ίδιο σημείο 3 φορές. Πηγαίνεις στο γιατρό για μια απλή επέμβαση και σε καταστρέφει. Όταν κοστίζουν τη ζωή μας αυτά, πάνε να πει ότι είναι κατάρα εκεί πέρα, αδερφοί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια όρατη δύναμη κακόβουλη που εργάζεται εναντίον αυτών των ανθρώπων. Το 7ο σημάδι είναι αυτοκτονίες ή προώροι θάνατοι. Πολλοί άνθρωποι λένε, θα πεθάνω νωρίς. Α, εγώ δεν με βλέπω να σπρίζει το μαλλί μου. Εγώ πάω 50 να πάω, μια χαρά θα είμαι. Και τι, κάποιος ακούει. Βάζουν ημερομηνίες. Πολλές φορές λένε ότι, και ο παππούς μου δεν πήγε και πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι. Άρχισε να λες ότι εγώ θα πάω, όσα ο Λόγος του Θεού λέει, πλήρης ημερών. 80, 90, 100. Αμήν. Εγώ θέλω να ζήσω όσο ο Κύριος θέλει να ζήσω. Αμήν.

0: αυτό. Πείτε μου τώρα, αυτό είναι δαίμονας ή δεν είναι? Ξέρετε, και οι δαίμονες δίνουν πίστη. Αρνητική πίστη. Δώσαμε λοιπόν μια εικόνα για να μπορέσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε όλοι τον εαυτό μας. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Απλά μια εικόνα να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα πρέπει να τα βάλουμε πολύ σοβαρά στη ζωή μας. Πρέπει να σπάσει κάθε κατάρα, αδερφή. Αμήν. Να τη βρούμε όπου και αν είναι κρυμμένη. Όσο καλά και αν είναι κρυμμένη. Όσο και να είναι να έχει ρίξει στάχτη ο διάβολος στα μάτια μας, θα τον ξετρυπώσουμε. Με τη χάρη του Κυρίου. Δεν θα τον αφήσουμε να μας έχει ούτε ταλέπορους, ούτε ασθενείς. Αυτό το νύμνο που ψάλαμε στο όνομά του βλέπουν οι τυφλοί, θα το ψάλουμε και θα το κηρύξουμε. Αμήν. Δεν δέχομαι και δεν θέλω άλλο αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε δύναμη εξύψους. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει ένας, δύο, πέντε. Πρέπει όλη η Εκκλησία να πάρει μέρος σε αυτό. Αμήν. Και ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Και η δική σου ζωή εξαρτάται. Ελάτε λοιπόν να προστατευτούμε κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Να βάλουμε το αίμα του Κυρίου επάνω μας. Γιατί όταν αρχίσουμε και φανερώνουμε το διάβολο, αρχίζει και κάνει επιθέσεις. Θέλω να σας προστατευτείτε όλοι, να μην γίνει κανένα κακό στη ζωή μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.